0: πρώτη Κυριακή μετά από τη μεγάλη αυτή γιορτή της Αναστάσεως και της Πεντηκοστής έχουμε τον Αγίον Πάντων. Σήμερα θα πω τη λέξη ότι λίγο τι πολύ, κάθε βεβαίως και σε κάθε Κυριακή, αλλά σήμερα περισσότερο, όλοι μας γιορτάζουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα βεβαίως πρώτα να παρακαλέσω το Πνεύμα του Άγιον να με συγκρατήσει και να με φωτίσει. Γιατί δεν είναι το Ευαγγέλιο χάρη, ούτε ακόμα και απειλή. Είναι μια σωστή γραμμή. Είναι κάτι που έχει ανάγκη, η ανθρωπότητα σήμερα. Όχι σήμερα και δεν ξέρω τι άλλο και πριν. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε έτσι όπως βρισκόμαστε, σε μια ψυχρότητα, σε μια αδιαφορία, σε μια τέτοια αλλαγή που θα να κάνουμε με τέτοια υπερκατανάλωση και τα πάντα όλα, ένας κολυμπάει στο γάλα και όλος δεν έχει να πει ένα ποτήρι. Όλος κολυμπάει στο χρυσάφι και όλος δεν πει που τρύπει ειδικά. Τα πάντα όλα έχουν λιγάκι τι. Πάρα πολύ νοσευτή. Γιατί για μένα είναι. Πρώτα από τον εαυτό μας θα πάρω. Ο Χριστός μας είπε σήμερα μέσω του Ευαγγελιστού Μανθαίου. Λέει ότι όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ. Μεγάλο πράγμα, Πάτερ μου. Όλοι ομολογάμε. Ομολογάμε. Όταν ομολογώ από εδώ και λέω ότι κάνετε αυτό, μην κάνετε εκείνο, μην κάνετε το άλλο. Εκείνο μην κάνω, μην το κάνω εγώ πρώτα. Και όταν λέμε ομολογία, βεβαίως είναι και ο λόγος όταν απαγορεύεται κάπου να μιλάμε περί Χριστού. Αλλά εδώ όμως τι, πρέπει να μιλήσει η ζωή μου, ο τρόπος μου, η συμπεριφορά μου, η αγάπη προς τον πλησίον. Αυτά που ο ίδιος θυσιάστηκε. Όποιος θα ομολογήσει έμπρακτα, πραγματικά όπως ακριβώς πρέπει να το κάνουμε, αυτός θα είναι και ο εκλεκτός που θα το ομολογήσει έμπρακτα του Πατρός του εν της ουρανής. Και όποιος με αρνηθεί, και εγώ θα την αρνηθώ, συνειδητοποιείτε, θα μπείτε. Όχι, μας ειδοποιεί. Μας ειδοποιεί. Μην το παίρνουμε έτσι αψήφιστα. Έχω μια ανεκτήμητη αξία που λέγεται ψυχή. Μην το σπαταλάμε με διάφορα πράγματα τα οποία είναι φθαρμένα και όπως μάται και ματαιοτήτων. Μην τα αφήνουμε τα πράγματα έτσι. Μας χρειάζεται η ανανέωση εσωτερική. Η ανανέωση εσωτερική γίνεται τι? Με την πίστη, την ορθόδοξη πίστη και όχι αυτή που πάνε σήμερα ακόμα τι να κάνουνε. Να την κάνουν, να την κομματιάσουν. Βγήκανε τόσα φιντάνια αιρέσεις. Και θέλουν και άλλη μία τώρα, τι να κάνουν. Να ενωθεί η Εκκλησία, δείχνει οικουμενισμός. Δηλαδή με παπισμό, οι Προτεστάντες, βάλε ακόμα και δεν ξέρω τι. Και κόπτανε και δεξιά και αριστερά από παντού. Να μην πω ακόμα, δεν έρχεται αργότερα και με τους χιλιαστά, ας πούμε τι. Οι οπαδοί των Αριανών. Λοιπόν, τα πράγματα χρειάζεται τι? Η πίστη μας να είναι η πυραμίδα. Η πίστη μας έχει τέτοια δύναμη, αν εφαρμόσουμε την πίστη για την αγάπη και τη βάλουμε λοιπόν σε ενέργεια, τα πράγματα θα δείτε ότι μέσα ο καθένας θα νιώσει πολύ διαφορετικότερα. Θα νιώσει πολύ δυνατός. Θα νιώσει πραγματικά που δεν θα έχει ανάγκη από αυτά τα όλες αυτές, δηλαδή, τις απειρές που θα γίνονται. Δεν το αποκλείω όμως και να έχει σωματικές ακόμα τι, και πόνος, καμία κίνηση, και ο ίδιος πόνησε. Αλλά εκείνο που θέλει όμως και από μένα και από σένα, να κρατήσουμε την πίστη και να εφαρμόσουμε τα της πίστεως. Τότε κανένας δεν θα μπορέσει να βάλει τη ζάνια που έχουν μπει μέχρι σήμερα, που μας έχουν δικάσει σε διάφορα κόμματα ή σε διάφορες ιδεολογίες ή σε ακόμα τι, και θρησκείες ακόμα. Κάνουμε ένα σύλλογο και λέμε ό,τι θέλουμε μέσα. Κάνουμε οτιδήποτε και λέμε ό,τι να είναι. Και παρασύρεται ο κόσμος πολλές φορές, γιατί υπάρχει και αυτό που λέγεται τα τρία κονταργία του Ιούδα. Όταν τα ζητάω, όταν με υποχρεώνουν να κάνω αυτές τις υποχωρήσεις, νομίζω ότι εκεί προδίδει τον Χριστό. Άρα τι, θα πεις ότι ναι, έχει ανάγκη ο συνάνθρωπος. Δεν θα τον μισήσω, αλλά θα τον αφήσω και να οργώσει ακόμα και τη σκέψη μου. Θα μπορέσω να αντιδράσω. Γι' αυτό λοιπόν, όποιος με ομολογήσει θα τον ομολογήσω. Όποιος θα με αρνηθεί, θα τον αρνηθώ. Αυτά είναι λόγια του Χριστού. Είναι αληθινά και θα γίνουν έμπρακτα εκείνη την ημέρα. Τώρα, πού πάνε οι ψυχές αυτή τη στιγμή? Για μένα το που παρακλήσουν, που βασάνες υπάρχει. Αλλά Κύριος γνωρίζει καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν. Και συνεχίζει παρακάτω. Και όποιος ακόμα έρθει σε μια σύγκρουση με τα ίδια τα συμπλάχνευτα, με την ίδια την οικογένεια ακόμα, και με την ίδια ακόμα τους χωριανούς και, λοιπόν, και γνωστούς και φίλους, και θέλουν να τον σκλαβώσουν, να τον παρασύρουν, να αλλάξει την πίστη, να μην ομολογήσει Θεό, Χριστό, τα πράγματα δείχνουν τι. Άμα σ' ακούσουν, τον προδώσανε. Πάνω από τον εαυτό μου, πάνω από τον εαυτό μας, πάνω από τους φίλους γνωστούς, γιατί ακόμα γονείς τα πάντα όλα, θα έχουμε την πίστη. Είναι ακριβώς, είπα, το λάβαρο της πίστης ψηλά. Και η αγάπη πραγματικά να κρατάει το λάβαρο αυτό, για να φωτιστούν οι σκοταδιστέ που έχουν τέτοια μνήση και τέτοιες συνεπάθειες, που βάζουν διχόνιους, που φέρουν καταστάσεις, να πεινάνε, να πολεμάνε, να... και ακόμα και να μακρύνουν τον κόσμο και να εκμεταλλεύονται. Πόσες παρανομίες νηπίων. Νηπίων παρανομίες. Έρχονται στα τριά κονταργία του Ιούδα. Για όσους βεβαίως δεν ξέρω αν έχουν ακούσει ή έχουν πάει. Και όσους πήγανε, δεν χρειάζεται να πω. Ότι τι, εκατομμύρια παιδιά έχουν τι, έχουν διαφθείλει. Και άρα είναι σκεφτείτε. Και έχουν πωλήσει και έχουν σφάξει για να κάνουν τα όργανα. Σε ποιον αιώνα, στον 21ο αιώνα. Τότε κάποτε ήταν αγράμματοι, κάποτε ήταν έτσι σκληροί, κάποτε ήταν έτσι. Δεν είχαν αυτή την έκθερα όμως μεταξύ άνθρωπος άνθρωπο. Δεν είχαν αυτή την τάση της φιλαργύρειας που έχουν σήμερα. Ούτε αυτή την τάση της φιλοδοξίας. Χρηματολατρία και φιλοδοξία έχουμε πολλές φορές. Αυτά είναι τα κακά στον κόσμο. Άμα λαχταράς αυτά τα δύο και τα κυνηγάς, θα τα βρεις μεν, θα δεις τετράποδα. Οιδήποτε. Και με τα χέρια και με τα πόδια και ακόμα. Γιατί ακριβώς τα πράγματα δείχνουν ότι δεν έχει χορτασμό. Σοβάλλει χωρίς πάτων. Και όσο μαζεύεις, τόσο διψάς για περισσότερα. Μάθε και να μάθω να γίνω διαχειριστής. Μάθε και να μάθω πραγματικά μη τα έχω για τον εαυτό μου, τα κρατάω για τα γεράματα. Και έχουμε και τα σκάλια. Από μια μεγάλη δοσίκα μας σε εκείνον. Τι χρειάζεται. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη, τότε γιατί δώσετε. Αν έχουμε εμπιστοσύνη, τότε γιατί να τα έχουν να κάνουν. Γιατί δεν θα φροντίσει εκείνου. Δεν αφήνει τα πετρινά του ουρανού. Σε πει στον άνθρωπο. Δεν καταλαβαίνω. Με τον εαυτό μου τα βάζω τώρα. Και με τον εαυτό σα που καθένα θα πάει μόνο του. Γιατί αυτή η λαχτάρα. Γιατί αυτή η απιστία. Αν δεν θέλω να πιστέψω, να πιστεύω. Αλλά να λέω ότι πιστεύω. Και να ξέρω ακόμα και να τροπάρει και καμιά φαρτή. Ακούω φωνές από εδώ να λέγεται του ιερέα. Λάθος είναι αυτό. Αποσέξτε. Άλλο να το πεις με το μυαλό σου και άλλο το πεις έκανε να ακούγεται. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι. Κάπου δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Ναι. Στη θέση που βρίσκομαι έχω επίγνωση. Τι έκανα. Έχω επίγνωση. Πόσο μου ανέχεται ο Θεός. Να τον διαμιλήσω, να τον διμαχίσω και να σας το δώσω. Το πιστεύω ή δεν το πιστεύω. Αν το πιστεύω, δηλαδή, τι σεβασμό και τι τιμή μας κάνει. Και τι πνευματική τροφή παίρνουμε. Μην αφήνουμε όμως τη ξηρή μέσα την καρδιά μας και κοιτάμε μόνο το σαρκείο να ικανοποιήσουμε. Γιατί εκεί πάμε σήμερα. Εκεί πάμε σήμερα. Σκοτωνόμαστε για οτιδήποτε, ξεριζωθήκαμε σε ήθη και έθιμα, Ξεριζωστήκαμε ακόμα και τη γλώσσα ξεριζώστηκε και στην πίστη ακόμα την ποδάμε δεξιά και αριστερά, αρκεί να βρούμε λεφτά, αρκεί να βρούμε εξουσία, αρκεί να βρούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία πραγματικά μας χρειάζεται να συνέλθουμε. Και όταν θα συνέλθουμε, τότε τι θα είναι η μεγαλύτερη δυνατότητα δύναμη στον κόσμο. Την αγάπη κανένας δεν μπορεί να την νικήσει. Για την αγάπη όμως, γιατί δεν είναι μόνο από λόγια του Κυρίου, ο Κυριών, ο Κυριών και Θεών και ψυχρότητα και μίση και αντιπάθεια με τον συνάδελφο. Αυτά τα πράγματα δεν συμβιβάζουν. Και όποιος έχει, είπα, μάνα, πατέρα, γονιού, ότι παιδιά τι έχετε αυτά και δέχεται και υποχωρεί για τα χατήρια αυτών, δεν είναι άξιος. Δεν είναι από τα παιδιά τα οποία πραγματικά θέλουν να σωθούν. Γιατί αν θα κάνουν ένα τέτοιο βήμα, θα ενισχύσει και αυτούς περισσότερο. Και αν το πάρουν στραβά, θα αλλάξουν μια μέρα των ημερών και θα μετανιώσουν για αυτά που λένε. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται ή έχουμε πραγματική πίστη ή δεν έχουμε. Να καθαρίσω τον εαυτό μου, να καθαρίσουμε ο καθένας τον εαυτό του μέσα μας, για να πούμε μεγαλόσχημη και πάντηση πάντη και τα πάντα, κληρική, λαϊκή, τα πάντα όλα. Η ορθοδοξία πρέπει να λάμπει στην πράξη το κήρυγμα της αγάπης, το κήρυγμα της ειρήνης, το κήρυγμα του σεβασμού, το κήρυγμα της δικαιοσύνης. Γιατί πάρα υπάρχει τέτοια ανεποκατβάζουμε τα ίδια. Βεβαίως εσείς που ξέρετε τα γράμματα πρέπει να είστε έτοιμοι. Γιατί λέξη, λοιπόν, ελεύθερη αγορά δεν θα πει ότι έχω τιμολόγιο. Ξεσπυρωνόμαστε 4-5 που είμαστε κάπου και ανεβάζουμε το τιμές που θέλουμε. Έτσι γίνεται σήμερα. Τα πάντα γίνονται για τα 30 γύρια του Ιούδα. Δηλαδή, όσοι σαν Ιούδας, αχαιρότερα γινόμαστε πολλές φορές. Κλήρος και λαός. Και ασχίζει παρακάτω και λέει ο Πέτρος τώρα μια απορία. Κύριε, εμείς τα φύγαμε όλοι. Εσείς τους λέει, εκείνη την ημέρα θα καθίσετε 12 θρόνους. Και θα περάσουν μπροστά σας όλοι εκείνοι που θα πιστέψουν, θα ζήσουν την ορθόδοξη πίστη. Ναι, κάνουμε σφάλματα, καμία αντίληψη. Τι θέλω από το Θεό, συγχώρεσαι. Συγχώρεσαι τον συνάνθρωπο, συγχώρεσαι και αυτός. Αγάπη του συνάδελφου, αγάπη και εκείνου. Δεν μπορώ να νιώσω αγάπη αν δεν έχω αγάπη μέσα. Μέριξε. Αν δεν έχω αγάπη μέσα, δεν μπορώ να νιώσω την αγάπη των άλλων. Ούτε αγάπη του Θεού, πολύ περισσότερο. Μας χρειάζεται τι να κάνουμε. Να πάρουμε το σκαμπάνι μέσα στο σκαμπάνι και να βρούμε μέσα μας. Ποια είναι η ζωή μου. Κάνε ένα κοντρόλ. Ας μην κάνω μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις πόσα έβγαλα φέτο. Ας κάνω και εγώ ένα κοντρόλ. Στην πνευματική αυτή τη ζήτηση. Πες μαλακή αυτή και... Μην το διορθώσω και αμέσως τι κάνω. Θα ζητήσω χάρη, να συγχωρέσω και να προχωρέσω. Και ο Θεός θα το παραπλησιάσει. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, γιατί δεν... Δηλαδή είναι αλήθεια ότι τι κυνηγείται η Ορθοδοξία, γιατί φοβάται αν η Ορθοδοξία μπει σαν σύστημα κοινωνική, πραγματική και έμπρακτη ζωή, δεν θα μπορέσει να επικρατήσει άλλο κόμμα. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει δυνατότερο πράγμα το να σέβομαι και τον άλλο. Δεν υπάρχει δυνατότερο πράγμα το ότι αφού ζητώ από τον Θεό συγχώρεστε, να έχω και εγώ συγχώρεση. Δεν συγχωρώ και εγώ για να με συγχωρέσουν και εμένα. Και άφησε μήνος και μη σε αφήνει. Μην λένε κουβέντες. Είμαι το τάδι, εγώ είμαι το τάδι, εγώ είμαι πλούσιος, εγώ είμαι εκείνο και πάτα απ' αυτό μάθω. Κάνουμε λάθος. Είμαι κληρικός και διατάζω. Πού είναι κληρικός και με ευθύνη όμως. Με διπλή ευθύνη. Και αν είναι επίσκοπος, με τρίπλη ευθύνη. Γι' αυτό λοιπόν, ούτε θα διακονηθεί, αλλά διακονήσει. Μάθαμαν έτσι. Μάθαμαν έτσι. Ήταν αντίθετα να μας διακονήσουν στις αναγκάδες να καθόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη και βεβαίως δεν έχει τελειωμό και ιδίως από την Ευαγγελική περικοπή. Γιατί στον πάτο κλείνει μόνο ένα πράγμα. Θα είναι πολλοί από την αρχή που θα λένε ότι τι, εγώ πάω και στην Εκκλησία, κατάω και νηστεία, του τσαγούρδου μας δικοτήσω όμως. κάνω και αυτό, αλλά κάνω και εκείνο. Και τι με τώρα. Έχω κάνει ρόχο παλιό, ας δώσω κάνω φτωχό. Δεν ξέρω να βρει καινούργιο φτωχό. Δεν ξέρω να βρει καινούργιο, έτσι. Γι' αυτό ακριβώ. Να το δώσουμε. Και είμαστε και με παμπέ, ότι κάνουμε και καλό. Δεν είναι πώ με ξεφόρτωση. Γιατί είχαμε δουλέψει την προηγουμένη. Πράγματα πάρα πολλά τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε. Και εκείνοι που μπήκανε μέσα πραγματικά, γιατί ένιωσαν όπως ακριβώς Ζαχαίος, που ένιωσαν τα πράγματα εκείνοι που είπε Ζαχαίε κατέβαλε τη μέτρη, σήμερα αυτή τη στιγμή, αν τα μισά που τι έχω τα δίνω αμέσως, αν αδίκησα τετραπλούντα τα δώσω, και τα πάντα γίνει αλλαγή μέσα, και έσκατη πρώτη, και πρώτη έσκατη. Γι' αυτό λοιπόν, από όπου και αν αρχίσεις πραγματικά, βγαίνεις μπροστά. Και άμα έχει σχηματιστεί και ζεις πραγματικά ότι τι, αυτή τη συντριμμένη, την ήττα αυτή που έπαθα και έπαθες και πάθαμε και την αναστηλώσουμε, τα πράγματα θα δείξουν τι, ότι σημειοφόρο θα μας βάλει μέσα. Γιατί είπε εκείνος ότι εκείνος που θα με ομολογήσει, θα εφαρμόσει, θα ζήσει, και όταν λέει θα εφαρμόσει την νοή, πρώτα θα εφαρμόσει την αγάπη, τη συγχώρηση, την άφεση προς τον συνάνθρωπο. Μας χρειάζεται τα απλά να αρχίσουμε για να μπορέσουμε να δυναμώσουμε. Και αρχίζει ύστερα παραπέρα μέσα και εμβαθύνει πραγματικά. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι αυτή τώρα η περίοδος πάλι που μπαίνουμε, πρώτη Κυριακή επαναλαμβάνω τη νέα περίοδος που μπαίνει του Επαγγελίου του Μαθαίου, έως να είναι τι, σαν πρότυπο οδηγό. Την Ευαγγελική περικοπή αυτή, βρέστε την μέσα στον τόπο, λοιπόν, στην Ευαγγελική περικοπή, αν έχετε Ευαγγέλιο. Γιατί αν δεν έχουν Ευαγγέλιο, τι τι έχουν εμπειρίδε. Τι θα θέλω, διάψω το βιβλίο ψύχη. Ε? Και αν έχω τον λόγο του Θεού. Όχι να το έχω μέσα, να το έχω και μπροστά μου. Πώς γίνεται. Πώς γίνεται. Εδώ, στο δω, καθρέφτη. Πώς τρώω, τι τρώω, πού πάει, τι γίνεται, πάτε πάντα. Τα άλλα τα βιβλία δεν γίνουν έτσι. Φονταμάρες. Η πνευματική τροφή είναι απαραίτητη. Χρόνο ύστερα, διάβαση. Βεβαίως. Αλλά όταν το παιδί δεν προλαβαίνει, γιατί ξέρει, έχει δυο ξένες γλώσσες στο δημοτικό. Έτσι, δυο ξένες γλώσσες στο δημοτικό. Και έχει και μία την ελληνική, την οποία την έχουμε κάνει στραπάτσο. Πώς θα μπορέσει να μάθει από τη γραφή. Γιατί αν δεν αρχίσει από το δημοτικό, δηλαδή πέμπτη, έκτη, γιατί τα ξένα τα μαθαίνει. Και το Ευαγγέλιο δεν μπορεί να τα μάθει. Έχει και το πολύ που είναι μετάφραση αυτό. Αλλά για μένα είναι κείμενο. Οι μεταφραστέ είναι για μια εποχή. Οι μεταφραστέ δεν είναι όπως είναι η όλη βιβλίο. Δεν είναι όπως τα έχει η γραφή. Και έτσι, παρακάλατε να παρακαλείς τον Θεό, ανοίγοντας την Αγία Γραφή, να μελετήσεις, να μας φωτίσει ο Θεός πραγματικά και να μας οδηγήσει αυτήν την περίοδο αλλαγμένη, ενωμένη, να αντιμετωπίσουμε τους σκοταδιστάς, επαναλαμβάνω, ψεύτους συμμάχους.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.

και σκυτάλι στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: Ηλία μου, πόσους δίσκους αριθμίσεις όλα αυτά τα χρόνια? Είπαμε κάθε δύο χρόνια
1: 11 δουλειές έχω.
0: 11 δουλειές. Λοιπόν, αυτά
1: έχω και άλλες συμμετοχές.
0: Αυτά τα τραγούδια πραγματικά δηλαδή είναι τόσο δυνατά, είναι παραδοσιακά, στίχος φοβερός, μουσική τέλεια όπως την επένδυσε ο Πέτρο Λόκας, και είναι δυνατά, λέγω, στον χρόνο, είναι αληθινά.
1: Όταν γράφαμε αυτά τα πράγματα, μου είπε ο Πέτρο Λόκας, Ηλία, μην περιμένεις να δικαιωθούμε τώρα. Μετά από 50 χρόνια θα λένε τι έφτιαχναν αυτοί τότε. Και πέρασαν τα χρόνια και ήρθε τώρα ο καιρός που με τιμάει να βλέπω να, με τα τραγούδια μου να γλεντάει ο κόσμος, όλα τα συγκροτήματα. Ήρθε η ώρα που εκτιμήθηκαν. Εκτιμήθηκε η δουλειά αυτή.
0: Το σχέδιο του Θεού είχε καλύτερα πράγματα για σένα. Και τι είναι από το Θεό μου, Σάββατο με ένα πίναμε. Το Δρεπανάκι, κάτω ασπρή πέτρα, μάλλον μια κούρη που θα εγώ. Για πες μας για το μάνα μια κόρη που δω εγώ.

0: Την έχασες.
1: Σαν ευκαιρία, ναι.
0: Λοιπόν, όπως είχα το χαρτί, προσπάθησα να το τονίσω εκεί που τονίζεται ορθογραφικά. Στο μα.
1: Εκεί που είναι ο τονισμός, ναι.
0: Ναι. Και κάνω μα να μια κόρη. Γράψω, γράψω, λέει ο Ζουμπάς. Το γράφω. Τα τα τα τα τα, κάνει το δεύτερο αυτός μες στον αργαλιό και του κόβονται οι χορδές. Μου λέει, περίμενε να δεις τι θα γίνει με αυτό το τραγούδι. Ερχόταν η Ινδία απ' έξω στη Ζήνωνος και χαζεύανε με το τραγούδι αυτό. Περιτώ να σου πω ότι ήταν 11 δισκάδικα γύρω την Ομόνια. Δεν άκουσα άλλο ποκόντι. Χαμός. Κυβότια, να φεύγουνε κυβότια.
1: Η Ινδία δηλαδή, επειδή η πεντατονία.
0: Η πεντατονία ταιριάζει.
1: Και στη Γέννα και στη Σιρέτη.
0: Και του ταιριάζει αυτό. Αλλά μου λέει ο Ζώμας, περίμενε να δεις τι θα γίνει με αυτό το τραγούδι. Και πραγματικά ήταν. Έγινε μια συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Χοροδίες από τα Βαλκάνια και από την Ελλάδα ήταν ο Ρωμανός ο Μελωδός, διευθυντής ο Γιανακόπουλος ο Γιώργος, και με κάλεσαν για μένα να πάω να την παρακολουθήσω. Το γνώριζα τον Γιανακόπουλο. Ακούω την εισαγωγή Φιλιππίδης, Αχιλλέας Καλκιάς, ακριβώς και τις αναπνοές. Ο μόνος που έπιασε την εισαγωγή ο Νίκος Φιλιππίδης. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ προλόγησε Χάιδου μου και Χαϊδεμένη τραγούδι στα δύο τέταρτα της Αγάπης Υπήρου. Δεν πάει στο μυαλό εμένα, εγώ το έχω μάνα μια κόρη. Λοιπόν, ακούω. Πού είδα εγώ οι γυναίκες ψηλά, πού είδα εγώ οι άντρες κάτω. Όταν ακούς το δικό σου έργο.
1: Και το πει χοροδία κιόλας.
0: Και στα χοροδία. Λες και ήταν συμφωνικό έργο. Το αίμα μου έγινε νερό. Και το έχω αυτό το τραγούδι και κακώς που δεν το έχω ανεβάσει. Μου το έδωσαν μετά. Έπαθα πλάκα.
1: Έχεις το βίντεο από αυτή την παρουσίαση.
0: Ναι. Την ηχογράφηση. Το δεν είχα τότε εκεί, το ηχογραφούσα.
1: Καταρχήν να σου πω ένα πράγμα. Εγώ από μικρό παιδί όταν άκουγα, δημιουργούσα μέσα μου, όταν άκουγα δημιουργικό τραγούδι, δημιουργούσα μέσα μου μια παράσταση από εικόνες.
0: Πάντα έτσι. Έτσι γίνεται.
1: Όταν το τραγούδι όμως έχει κάποια δυναμική.
0: Νόημα να πεις κάτι. Λοιπόν,
1: και αμέσως ξέρεις τι σκεφτόμουν. Επειδή θυμόμουν τις παλιές τις γυναίκες που έκαναν, που ίδιες.
0: Ακριβώς το ίδιο.
1: Που ετοίμαζαν δηλαδή, ας πούμε, αφού το μαλλί το επεξεργάζουμε και το έκανα, ας πούμε, κουβάρια κλπ. Όλο αυτό το ίδιασμα που λέμε. Είναι φοβερό, είναι.
0: Εάν δεν δημιουργήσεις εικόνες. Το μυαλό σου πρέπει να είναι εκεί, δηλαδή πώς χορεύουν ο κόσμος, πώς λες παίρνουν το δρεπανάκι μου και τα λοιπά. Να έχεις ζήσει το θέρο. Αυτά τα παιδιά σήμερα δεν έχουν τέτοια βιώματα. Ξέρουν τι σημαίνει θέρος.
1: Όχι μόνο για διακοπές και.
0: Ούτε έχουν δει πώς στερίζουν. Επομένως, τι βιώματα να έχουν αυτά τα παιδιά. Τα δικά μου είναι τυχερά γιατί από την πρώτη μέρα τα έπαιρνα στο χωριό, στα πανηγύρια, με τους μουσικούς, πρόβες στο σπίτι, άκουγαν τα τραγούδια. Γι' αυτό και.
1: Και τους βγήκε.
0: Ναι.
1: Ζυμώθηκαν.
0: Ναι.
1: Από τα βιώματα και από την δημιουργία του πατέρα.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι, ποια θάλασσα, ποιος ποταμός, με τα παιδιά που. Ήταν τυχερά να προλάβουμε τον Πετρολούκα σε αυτή την ηλικία να ξεκινήσουν και αυτοί όπως ξεκίνησα εγώ με την ίδια ομάδα.
1: Έχουν και χρόνια τα παιδιά που ασχολούνται, να το πούμε αυτό.
0: Ναι, εντάξει, από μικρά.
1: Δίνουν και την παρουσία τους σαν αδέρφια, δηλαδή από εκείνου και μακάρι να προχωρήσουν έτσι.
0: Ήταν επιθυμία του Πέτρου και του Ζουμπά. Ντουέτο ανδρικό δεν υπήρξε ποτέ στην Ήπειρο. Έτσι θα πάτε για να ξεχωριστεί. Είναι πολλοί, πρέπει να χωρίσουν, πρέπει έτσι. Ένας τραγουδάμε όλοι. Αλλά ντουέτο δεν υπήρξε ποτέ. Και επειδή οι φωνές τους είναι ίδιες.
1: Και κάνουν και δεύτερες φωνές,
0: ναι.
1: Μαζί τους κλπ.
0: Δεν θα ήταν ωραίο πράγμα τώρα να.

0: ένα να φεύγει εδώ να πάει σε μια δουλειά εδώ, ο άλλος να πάει στην άλλη. Δεμένοι οι δυο τους να παρουσιάζουν και κάτι διαφορετικό. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Ωραία, εντάξει. Ποια θάλασσα, ποιος ποταμός.
0: Ποια θάλασσα, ποιος ποταμός.
1: Τα ακούμε και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, Ηλία μου, μετά το «Ποια θάλασσα, ποιος ποταμός», ακούσαμε κι άλλο ένα τραγούδι από τον Γιώργο και τον Κωνσταντίνο, από τα παιδιά σου.
1: Στον Άρθια Κατέρω.
0: Και είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει συνέχεια και ελπίζουμε στα παιδιά και να γίνουν και καλύτεροι κιόλας, έτσι.
1: Εγώ αυτό θέλω.
0: Και να μην προδώσουν αυτό το πράγμα.
1: Έτσι, μπράβο. Αλλά χαίρομαι να ακούω νέους ανθρώπους να συνεχίσουν. Εμείς οι παλαιότεροι, ένας-ένας αποσύρεται. Αλλά αυτά τα παιδιά τώρα δεν έχουν βιώματα. Πρώτη φορά ανησυχώ για τη συνέχεια της παράδοσης.
0: Να γυρίσουμε πίσω λίγο σε μια κουβέντα που κάναμε προηγουμένως πριν ξεμπούμε στο στούντιο για την εκπομπή. Να μας πεις για τη Δρεμηνίτσα.
1: Α, ναι. Κι εγώ αναρωτήθηκα τι σημαίνει Δρεμηνίτσα.
0: Και πώς φτάσαμε εκεί πέρα, γιατί είπες μια πολύ μεγάλη κουβέντα ότι παράδοση είναι αυτό που μένει.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, εκεί. Αλήθεια πρέπει να το πούμε, γιατί πολλοί κόσμος και συνάδελφοι δεν ξέρουν τι σημαίνει παράδοση. Παράδοση νομίζει, επειδή έγραψε ένα στίχο και συμπεριλαμβάνει μια παλιά λέξη, ξέρω εγώ, το σουφρά που λέμε. Το λέτε εσείς?
0: Ναι, το τραπέζι.
1: Το τραπέζι, το χαμηλό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί έβαλε τη λέξη σουφρά, είναι παραδοσιακό. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είναι έτσι? Γιατί ο στίχος αυτός δεν κοσκινίστηκε από το λαό. Και το Γιάννη με το μαντήλι σου κάποιος το έγραψε. Το πήρε ο ένας, το πήρε ο άλλος, άλλος έφυγε μπροστά εκεί, άλλος εκεί, άλλος πρόσθεσε, άλλος αφαίρεσε, ανά τους αιώνες. Ό,τι απέμεινε, ό,τι άντεξε στον χρόνο, αυτό λέγεται παράδοση. Εγώ το έλεγα πάντα αυτό. Αλλά το διαπίστωσα πολύ καλά όταν βρήκα κάτι συγγράμματα τριών καθηγητών πανεπιστημίου του 1953 που το γράφουν αυτό το πράγμα ακριβώς έτσι. Αν δεν έχει κοσκινιστεί από το λαό, δηλαδή τώρα πόσο διαφέρει ο λαϊκός ποιητής από το στιχουργό. Έχω ένα τραγούδι που λέει «Καράβι πάει σε του γυαλού και κόρη από την άκρη. Με τα μαλλιά της ξέπλεκα του καραβιού φωνάζει. Αυτό το νιό που πιάσατε χθες με το φεγγάρι, να μην τον επηρεάξετε, είναι αγαπητικός μου. Είναι γαμπρός της μάνας μου και γιος της πεθεράς μου». Τι τον είχε?
0: Ο άντρας της.
1: Ξέρεις πόσοι με πήραν τότε? Τι τον είχε? Δεν λέει είναι άντρας μου. Είναι γαμπρός της μάνας μου και γιος της πεθεράς μου.
0: Όπως μου έλεγε ο συγχωρημένος πατέρας μου, το ένιγμα ποιος είναι ο γαμπρός του αδελφού της μητέρας σου.
1: Είδες. Έτσι.
0: Και εγώ πού να το σκεφτώ?
1: Πού να το σκεφτώ? Με ρωτάγανε τότε, να το βάλουμε τώρα, καράβι πάει σε του γελού.
0: Αλλά να πούμε και αυτό που σου έλεγε ο Πέτρο Λούκας για τη Δρεμηνίτσα.
1: Α, Δρεμηνίτσα τώρα. Ρε Πέτρο, τι σημαίνει Δρεμηνίτσα? Είναι ο κόσκινος, Λία. Άρα, τι έκανε ο Τάσο Καλδιάς? Το ωραιότερο του παίξιμο είναι στη Δρεμηνίτσα. Το κοσκινισμένο, το καλύτερο. Το τριμώνι. Από εκεί πήρε το όνομα Δρεμηνίτσα.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που ακούμε σε αυτή την εκπομπή και πραγματικά η μαρτυρία ναι. σου είναι πολύ σημαντική.
1: Και εγώ δεν το ήξερα. Ο Πέτρος μου το είπε. Αν θα ρωτήσω όλους τους μουσικούς, κανένας δεν ξέρει.
0: Ο Πέτρος είναι σοφός.
1: Σοφός. Ό,τι κουβέντες έχει πει ο Πέτρος, μου είπε, Ηλία, μην περιμένει να δικαιωθούμε τώρα. Μετά από 50 χρόνια, μου λέει, θα λένε, τι έκαναν αυτοί τότε. Έτσι.
0: Ακριβώς. Και ήρθε η δικαίωση και νωρίτερα βέβαια, αλλά τώρα ουσιαστικά είναι...
1: Μου είπε και ένα άλλο. Λία μου λέει, κλειδώσαμε. Και εσύ από εκεί και εγώ από εδώ. Τι να κάνουν τα παιδιά τώρα παραπάνω, μου λέει, από τόσο πράγμα που έχεις κάνει. Τι να παίξουν παραπάνω τα παιδιά τώρα, Πετράκης Φερρυπίνου, εγγονός, από τόσο αυτό που έχει παίξει ο Πέτρος.
0: Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί...
1: Να αλλάξουν προς το καλό.
0: Προς το καλύτερο βέβαια. Πάντα κινδυνεύει η παράδοση. Αν γυρίσουμε πίσω και 50 χρόνια πριν, πάντα υπήρχαν και τα ευτελή κομμάτια.
1: Ναι.
0: Και ο τρόπος που αποδίδονταν από αρκετούς μουσικούς, ας πούμε,
1: έτσι.
0: Ο χειρότερος, αλλά πάντα προχώρησε.
1: Συνάδελφος μεγάλος μου είπε, Ηλία, εσύ το πήρες νωρίς πρέφα, μου λέει, και δεν έγραψες ό,τι να είναι. Εμείς γράψαμε αν ό,τι να είναι και αυτά πήγαν στο ράφι τώρα. Δεν ακούγονται.
0: Έχουν ημερομηνία λήξεως αυτά.
1: Εσύ το πιασες, μου λέει, από την αρχή και δεν έγραψες τέτοια πράγματα. Ναι, μην φώτισε ο Θεός, τι να πω τώρα.
0: Λοιπόν, ποιο τραγούδι είπαμε τώρα?
1: Καράβι πάει σε του γυαλού.
0: Άμεσος.

0: Να πούμε τώρα δύο πράγματα για τη συνεργασία σου όσον αφορά τα πρόσωπα. Δηλαδή είχαμε τον Πέτρο Λούκα και είχαμε τον
1: Ναι, στην ηχογράφηση.
0: Εκτός
1: από πολλές δουλειές. Αν ποιοι συμμετείχαν, ο Νίκος Κοντός πάντα στο Ντέφι, ο Ζούμπας, Αχιλλέας, Πέτρος, αυτή ήταν η ομάδα.
0: Η σταθερή.
1: Ναι.
0: Και μετά η συνεργασία σου όλα τα χρόνια.
1: Τα καλοκαίρια τώρα είχα τον Γιώργο τον Βραγκά.
0: Και είπαμε να βάλουμε και ένα τραγούδι με το...
1: Να βάλουμε και με τον Γιώργο ένα τραγούδι. Που ήμουν τυχερός που κατάφερα και κατέγραψα ιδιαίτερα το ηχόχρωμα. Αυτό το ηχόχρωμα είναι της περιοχής, τα Μινερομάντζερα. Εσύ ξέρεις, συνάδελφος είσαι.
0: Και είχε τη φλογέρα ο Γιώργος και
1: ναι,
0: έχει...
1: πάντα έλεγαν και λένε η μουσική ή ματζόρε θα είναι το τραγούδι ή μινόρε. Εγώ όμως το έγραψα ατόφια όπως αποδίδεται στον τόπο. Μια μινόρε, μια ματζόρε. Και θα το ακούσουμε αυτό στο όμορφο παλίκαρο.
0: Ωραία, να πούμε όμως και για άλλες συνεργασίες, δηλαδή και με τον Γιώργο τον Βραγκά τα καλοκαίρια.
1: Γιώργο Βραγκούλα, Ανθουλανούση, Γιώργος Κούρτης, Λευθέρης Κωνσταντίνου,
0: συγχωρεμένος
1: το Σάββατο Σάντρε, ναι.
0: Έφυγε μέσα στο...
1: από τον κορονοϊό.
0: Στην γέλα από αυτή.
1: Ναι.
0: Της πανδημίας. Η Ανθουλανούση που έχει μια αποχή από τα πράγματα, έτσι, τα τελευταία χρόνια.
1: Εντάξει, σταμάτησε λίγο νωρίς.
0: Έχετε δουλέψει πάρα πολύ με την Ανθούλα.
1: Πολύ.
0: Πολύ. Κορυφαία τραγουδίστρια της Ήπειρου. Μαζί με την Παγώνα.
1: Η Ανθούλα θα μπορούσε να είχε καταταγεί κάτι σαν την Βραχοπούλου. Αλλά δυστυχώς δεν είχε έναν άνθρωπο να την κατευθύνει, να την... Έλα εδώ, μικρό κορίτσι ήταν. Κάποιον που να της κάνει ταυτότητα δικιά της. Έπρεπε να κάνει δικιά της ταυτότητα η Ανθούλα.
0: Μα είχε δικό της
1: καλή φωνή. Γι' αυτό.
0: Και στα απογονήσει και στα εταιρεία.
1: Γι' αυτό. Αλλά να κάνει έργο δικό της όμως.
0: Εσύ πιστεύω ότι τη βοήθησες πάνω στη δουλειά, σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, εντάξει, ό,τι μπόρεσα έκανα. Ο ένας βοήθεια τον άλλον. Είμαστε ντουέτο όμως μια ζωή με την Ανθούλα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Και δώσατε...
1: Τα σιγόντα που έκανε αυτή ήταν φοβερή η Ανθούλα.
0: Τώρα που μένει μόνιμα...
1: Ξυλόκαστρο.
0: Αμέσως Ξυλόκαστρο. Κάτι μας έλεγες προηγουμένως για τη Μαρίζα την Κοχ.
1: Α, με τη Μαρίζα την Κοχ, όταν γύρισα το 84 από την Νότια Αφρική, σε μια εβδομάδα χτύπησε το τηλέφωνο. Το σήκωσε η μάνα μου, εγώ έλειπα. Και ήταν ο γιατρός που διεύθυνε το συγκρότημα των Σουλιωτών μαζί με τον Αφανασόπουλο, με τον Παναγιώτη τον Τζόκα. Λοιπόν, λέει ό,τι ώρα να έρθει να με πάρει τηλέφωνο. Εγώ γύρισα 4 ώρα το πρωί. Λέει η μάνα μου να πάρεις αυτό το τηλέφωνο. Καλά, λέω το πρωί. Όχι, λέει. Τώρα. Υπήρχε λόγος. Τον πήρα, πού είσαι ρε παιδί μου, λέει, σε ψάχνουμε.
0: Τον πήρες 4 ώρα το πρωί.
1: Ναι. Σε ψάχνουμε. Λέω, τι συμβαίνει. Θέλει να έρθει σε Αλβανία. Τι είπες, λέω τώρα, εμένα το όνειρό μου ήταν δύο. Να πάω Νότιο Αφρική και Αλβανία. Και αυτό έγινε σε διαφορά μιας εβδομάδας. Είδα την όψη νομίσματος και από τις δύο πλευρές.
0: 1984.
1: Ναι. Ήταν σημαδιακό το 84. Και βέβαια, πρωί-πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών θα πας στα χαρτιά σου, 11 η ώρα φεύγεται. Με το συγκρότημα Μαρίζα Κοχ και θα ερχόμαστε Γιάννενα με το πούλμαν να πάρουμε και το χορευτικό εδώ των Σουλιωτών.
0: Δηλαδή αν δεν έπρεπε
1: στην πηγή, βέβαια, δεν θα γινόταν. Ναι. Λοιπόν.
0: Και μουσική, ποια άλλη μουσική ήταν?
1: Ο Θωμάς ο Καλλιγιάννης.
0: Α, ο Θωμάς.
1: Ναι. Ο οικονόμ με τον Τέφι.
0: Ο Βασίλης.
1: Φοβερός. Αυτός είχε μείνει ο ντραμίστας με το στόμα ανοιχτό με αυτόν. Αυτός μου είπε, τι είναι αυτός ρε, μου λέει. Τι είναι αυτός. στάφρωνε τα χέρια όταν είχαμε παράσταση εμείς για να δει τον εικονό μου.
0: Είναι κουμπάρος ο Βασίλης, γιατί το γιο του, τον έναν, τον είχε βαφτίσει ξαδερφός μου, πρώην δήμαρχο Πρέβεζας, ο Νίκος Γιαννόπης.
1: Το παρακάλαγα να έρθει στην Αθήνα να τον βάλω να σε ηχογράφηση.
0: Και ο Θωμάς, εξαιρετικός, τον περιμένουμε σε μια επόμενη εκπομπή.
1: Άλλη περίπτωση, άτομα.
0: Και δάσκαλος,
1: ναι.
0: Ταπεινός άνθρωπος.
1: Οπότε ήρθαμε εδώ, μπήκαμε από την κρυσταλλοπηγή μέσα. Τώρα το τι είδα τα μάτια μου εκεί μέσα 17 μέρες όλη την Αλβανία, γράφω βιβλίο. Πού να αρχίσω?
0: Κάνετε...
1: Επί Εμβέρ Χότζα. Ζούσε ο Εμβέρ, το 85 πέθανε. Ήταν νοραμιζαλία.
0: Όταν νοραμιζαλία τα άσκησε ο Εμβέρ και τα πλάκα στην καρδιά.
1: Εγώ είχα ένα επεισόδιο εκεί όμως. Ο γραμματέας του συλλόγου μου λέει, τι θα φορέσεις στην παράσταση? Αποστολή. Δεν έχω στολή εγώ, λέω, θα μου δώσετε εσείς. Θέλω τη γεννιώτικη, λέω, στολή. Όχι, λέει, θα πάρει τσολιαδίστικη. Εγώ δεν είμαι κανένας δίμετρος για να φοράω τσολιαδίστικα. Θα μου δώσετε τη γεννιώτικη. Βγαίνω μόνος μου και θέλω τη γεννιώτικη στολή. Δεν έχουμε, λέει, αυτό. Όχι, γίνεται, όχι, δεν γίνεται. Μαζεύτηκαν εκεί. Δεν θα τραγουδήσεις, μου λέει αυτός, πολύ σκληρός. Εντάξει, λέω, αφού εγώ μπήκα μέσα τώρα εδώ, ας μην τραγουδήσω. Ναι, αλήθεια.
0: Το νερό μου έγινε, εγώ ναι. Ήθελα να
1: έρθω. Εγώ να πω μέσα ήθελα, άρρωστος. Τέλος πάντων, λέει ο υπεύθυνος, μία η ώρα πρόβα στο στάδιο. Λέω στον υπεύθυνο εκεί τον... Πώς τον λέγαμε τώρα? Τέλος πάντων. Λέω, έχετε πρόβλημα αν βγω με το κουστούμι μου? Πρέπει να φορέσω παραδοσιακή στολή. Όχι, λέει, δεν έχω πρόβλημα. Καλύτερα, λέει, να βγει με το κουστούμι. Ωραία, λέω. Βγαίνουμε το βράδυ, μόλις βγαίνουμε.
0: Στα τύρα είναι αυτή η παράσταση?
1: Όχι, κοριτσά.
0: Κοριτσά. Πόσες παραστάσεις ήταν?
1: Κάθε μέρα μόνο στα τύρα να δώσαμε δύο παραστάσεις. Μία για την τηλεόραση και τους επίσημους και μία για το κοινό. Οι άλλες ήταν και σε άλλη πόλη. Έλπα σαν Σκόδρα, Φύρι, Δυράκιο. Φτάσαμε μέχρι τη Χιμάρα.
0: Σε όλη την Αλβανία.
1: Ναι. Λοιπόν, λέει ο Θανασόπουλος, θα ξαναβγεις πάλι, μου λέει. Αφού πρώτα άκουσαν το πρόγραμμα οι Αλβανοί, γράψαμε τι τραγούδια θα πούμε, να μην λένε για παπάδες, για εκκλησίες και τέτοια, ναι. Αλλά θα σου πω ότι έκανα ένα ορθογραφικό λάθος και με διόρθωσε. Δεν γράφεται έτσι, μου είπε ο Αλβανός. Ακούς. Τέλος πάντων...
0: Είχες ελληνικά, υποστεύωρη.
1: Ναι, ναι, ναι, έβεβε. Δεν ξέρω τώρα.
0: Είχε κάνει μεγάλη ζημιά ο Χότζα, γιατί προσπάθησε να αλβανοποιήσει τους Έλληνες.
1: Εντάξει, είναι ολόκληρη ιστορία εκεί.
0: Λοιπόν,
1: ξαναβγαίνω πάλι. Μόλις τελείωσα, ωραία Σαϊτάνη, εγώ δεν σε ξέρω, λέει. Εσύ είσαι καλός. Τέλος πάμε, γίναμε φίλοι. Αυτός τι έγινε, πήγε στην Αβέροφη, ήταν ένα δισκάδικο. Θέλουμε έναν καινούριο για να είναι καλός για την Αλβανία. Και αυτός με το δισκάδικο είναι αυτός, λέει.
0: Ο Μάρκο.
1: Δεν ξέρω πώς τον λέγαμε, τον άνθρωπο, ούτε τον έχω βρει ποτέ. Αλλά δεν τον έχουμε δει εδώ ποτέ, λέει. Λοιπόν. Και έτσι κάναμε καλό ξεκίνημα. Αλλά ας πούμε ένα τραγούδι τώρα εδώ.
0: Ένα από αυτά που είπατε και μέσα, δεν βάλαμε, είπαμε προηγουμένως για το...
1: Το έχω το πρόγραμμα εγώ αυτό. Λοιπόν, καλά να ακούσουμε ένα τραγούδι και...
0: Να το Γιώργο το Βρακά, που είχαμε πει προηγουμένως.
1: Έτσι, από τον Γιώργο, για να ακούσουμε το ηχόχρωμα της περιοχής όμορφο Παλίκαρο.

0: αφού ακούσαμε από τον Γιώργο Βρακάκη και τον Ηλία τον Κόντι, τον Μορφομπαλίκαρο, αλλά η κουβέντα έχει ξεκινήσει πιο πριν με τις παραστάσεις του 1984
1: στην Αλβανία.
0: Στην Αλβανία. Η ανταπόκριση του κόσμου ποια ήταν?
1: Ήταν τόσο μεγάλη η ανταπόκριση που ρώτησα, συμβαίνει και με άλλα συγκροτήματα?
0: Γιατί είπα και η Μαρινέλα, είχε πάει πιο πριν.
1: Όλοι, με τα ελληνικά συγκροτήματα γενικώς. Κρεμόταν σαν τα σταφύλια ο κόσμος. Φοβερό, δεν μπορείς να το φανταστείς. Λέει μόνο με την Ελλάδα γίνεται αυτό. Αλλά είχαμε ένα περιστατικό με τη Μαρίζα. Λέει η Μαρίζα έβγαινε στο δεύτερο μέρος. Η Μαρίζα. Λέει την ώρα που θα βγω εγώ, που έχουν ήδη αλλάξει τα παιδιά τώρα του χορευτικού, νέα παιδιά εδώ με τα σοψάκια τους έτσι, όταν θα αρχίσω να λέω αραμπάς, φαινάς, κονή γίνεται και τα λοιπά, θα μπείτε λέει μέσα και θα αρχίσετε να κατεβάσετε τον κόσμο από πάνω να γίνουμε ένα για να χορέψουν και αυτοί και τα λοιπά.
0: Είχε και το προηγούμενο η Μαρίζα Κόκ στη Eurovision τότε με την Κύπρο, που είχε πει το Παναγιά μου, Παναγιά μου.
1: Α, παρηγόρα την καρδιά μου.
0: Που έγιναν διάφορα δηλαδή. Είχαν πει ότι υπήρχε και ένας κίνδυνος να τις κάνουν κακό και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και τότε με την Κύπρο, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων μπήκαν τα παιδιά και άρχισαν να χορεύουν μέσα και άρχισαν τώρα να κατεβάζουν κόσμο, να θέλουν να φέρουν τον κόσμο από την εξέδρα. Βλέπω η αστυνομία. Σηκωθείτε, σηκωθείτε, σηκωθείτε. Για πότε άδειασε, έφυγε ο κόσμος όλος. Στο τέλος, αυτό που έγινε λέει να μην ξαναγίνει, λένε οι Αλβανοί. Το φιλότεχνο κοινό της Αλβανίας θέλει να απολαύσει τον καλλιτέχνη, να τον χειροκροτήσει και να πάει στο σπίτι του. Να μην το ξανακάνετε. Και δεν ξαναγίνει.
0: Και βρήκα και τον τρόπο, το φιλότεχνο.
1: Επίσης τώρα στους Αγίους 40 είχα ένα άλλο. Παντού, δηλαδή, ήδη μας είπαν μη μιλάτε, λέει, κάθε ένας που μιλάει μαζί σας καίγεται. Τέλος πάντων, έξω από το ξενοδοχείο στους Αγίους 40 στη θάλασσα ήταν μια βάρκα, δύο άτομα. Ένα κλαρίνο και άλλο σκουπί. Και έλεγαν, έπαιζε τα τραγούδια που έδειξε η τηλεόραση το βράδυ που μας είχε πάρει στα Τύρανα. Ωραία, λέω εγώ, τι κάνω, αυτοί παίζουν τα τραγούδια που είπα, λέω, εδώ. Να, ένα παλικάρι δίπλα, έρχεται δίπλα και μου λέει, είμαστε αδέρφια, μου λέει, δεν μας χωρίζει τίποτα. Έχουμε τα ίδια ήθη και έθιμα, την ίδια γλώσσα. Εσείς τα χαίρεστε, εμείς δεν μπορούμε.
0: Αυτή η μουσική, την Αλβανία.
1: Όχι, α, τα παιδιά που ξέρω τι ήταν αυτή μέσα στη βάρκα. Τι μου είπε το παλικάρι δίπλα, του λέω, τι δουλειά κάνεις εσύ εδώ, μηχανικός? Κάτι κινέζικα πόλια. Και πού βρίσκεται τα ανταλλακτικά, του λέω, για αυτά? Πω ότι φτιάχνουμε μόνοι μας, μου λέει, εδώ και τα λοιπά. Ξαφνικά, εδώ περνάμε καλά, εδώ παίρνουμε λεφτά και τούτο. Τι έπαθε, λέω, μήκα τον τζίμψε. Κοιτάω, είχαν έρθει αυτοί της ασφαλείας, χεράκι-χεράκι, με την πλάτη εδώ πίσω μου. Αυτός τους πήρε χαμπάρι όμως. Και άρχισε να φωνάζει, εδώ περνάμε καλά και εδώ παίρνουμε λεφτά. Αυτό ήταν το καθεστώς.
0: Μα και ο Μάο τότε από την Κίνα, μόλις τους είχε δώσει και μηχανήματα και τεχνογνωσία, μετά μόλις κατάλαβε για το καθεστώς, τους άφησε.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ όταν ήρθα από εδώ πέρα είπα τότε, αν θα πέσουν τα σύνορα, γιατί τα είδα τα ηλεκτροφορά, πέρασα ΣΥΡΙΖΑ εκεί, δεν θα μείνει τίποτα μέσα, λέω, τίποτα δεν θα μείνει. Και πραγματικά, μόλις πέσαν αυτά, και αφού δεν τους κράταγε με τα σύρματα, θα τους κράταγε χωρίς τα σύρματα.
0: 7 χρόνια μετά, δεν πέρασε πολύ καιρός.
1: Το 90. Και ποια ήταν η μεγάλη μου αυτή, το ψώνιο μου. Ήθελα να πάω να βρω τα ηλεκτροφόρα σύρματα για το μουσείο που δεν τα έχει κανένας. Με έδειξε ο Παπαδάκης το Καλημέρα Ελλάδα. Έχω κάνει με τα αυθεντικά ηλεκτροφόρα σύρματα μια μικρογραφία. Πήγα μέσα και τα πήρα αμέσως μετά. Και μου λέει ο Παπαδάκης, Ηλία, μου λέει, μας άφησες άφωνους. Όχι τόσο, μου λέει, για τα παλιά που πολλοί μαζεύουνε, αλλά αυτό δεν το σκέφτηκε κανένας ούτε από εκεί ούτε από εδώ, λέει. Ακούς, ηλεκτροφόρα σύρματα, ξέρεις πώς ήταν?
0: Όταν άνοιξε, δηλαδή, όταν έπεσε τα σύνορα.
1: Όταν έπεσε τα σύνορα, πήγα και έφερα ένα κομμάτι και έκανα μια μικρογραφία με τα αυθεντικά. Και τα έχω αυτά, ναι.
0: Καλά, εσύ είσαι και ηλεκτρολόγος.
1: Εντάξει, πέρα από το ηλεκτρολόγος, εκεί ήταν άλλη σημασία αυτή τώρα. Κράταγε ένα λόγο ολόκληρο. Το χρήμα που έπεσε να περιφράξει τη χώρα όλη, το φαντάζεσαι? Τα πολυβολία που ήταν όλα στραμμένα προς τα δω. Την Ελλάδα φόβαταν. Τέλος πάντων, πόσο τα κράταγε αυτό το πράγμα?
0: Όχι, δεν
1: μπορεί να έκανε και κάτι καλό. Εκεί τις παραδόσεις και τα λοιπά, άσχετα αν μίλαγαν όλα για το όνομά του, αλλά το πολυφωνικό τραγούδι που έχουν αυτοί μέσα δεν το έχουμε εμείς.
0: Και κατάφεραν να το περάσουν στην UNESCO σαν αλβανικό πολιτιστικό.
1: Και έχουν και δίκιο. Και έχουν και δίκιο, γιατί αν ακούς τους Λιάπηδες μέσα, τρελαίνεσαι.
0: Είχαμε και
1: εμείς.
0: Είχαμε στακτίσματα και αλλού, τέλος πάντων.
1: Εγώ νομίζω ότι τα καλύτερα πολυφωνικά που πέρασαν εδώ ήταν οι Γκλινιώτες. Αλλά πάλι η Γκλίνα είναι εκεί. Ελλά είναι ελληνικά.
0: Είναι η Νότιο Σουλβανία, είναι η Βόρειο Σύπρος.
1: Ναι.
0: Είναι από Έλληνες. Στην Πολίτσα είναι σε πολλά. Μα και τώρα που γίνονται προσπάθειες, πάντα υπάρχουν μέσα. Η μουσική της Βορείου Υπήρου το
1: έτσι, έτσι. Πολύ καλά. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι. Και...
0: ποιο να ακούσουμε?
1: Άντε να βάλουμε ένα, γιατί είχαμε κάτι τραγικά τελευταία εκεί με νέους ανθρώπους. Στο χάρο της λαβωματιές φάρμακα δεν περνάνε. Ούτε γιατροί γιατρεύουνε, ούτε άγιοι δεν βοηθάνε.
0: Από τα παιδιά?
1: Όχι, από μένα. Και τα ωραιότερα τραγούδια αυτά μου τα έχει πει μια ξαδέρφη της μάνας μου. Κοίτα λόγια τώρα. Ούτε γιατροί γιατρεύουνε, ούτε άγιοι δεν βοηθάνε. Ο πόνος, λέει αυτός, δεν μπλένεται. Με το κρασί δεν μπλένεται, με το κρασί θολώνει.
0: Είναι χειρότερος.
1: Κοίτα τι στίχος είναι, έτσι.
0: Αυτά τα τραγούδια τώρα τα παλιά, μιας και γυρνάμε πάλι πίσω, γιατί εκεί είναι η αφετηρία σου και η έμπνευσή σου. Ακούγονταν μόνο στην Κεραμίτσα ή και στα Λαχούρια δίπλα?
1: Δεν τα έχω βρει, ούτε ξέρω αυτή η ξαδέρφη της μάνας μου πού τα έχει βρει αυτά τα τραγούδια. Στο Θεό θα στείλω γράμμα και στην Παναγία ένα τάμα να μου πούνε για το χάρο που μπορώ να τον τρακάρω. Να τα ακούσουμε, αυτά είναι φοβερά τραγούδια.
0: Να τα ακούσουμε και τα δύο.
1: Και τα δύο.
0: Εντάξει.

και σκυτάλι στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

ευχαριστούμεν σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσαντι ημάς, παραστήνε και νυν το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν σοι δεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου, και ικάνωσον ημάς σου σέθου εις την διακονίαν σου ταύτην, εν τη δυνάμει του πνεύματός σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν ιης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει

Άλλην και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών, τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόης ημίν, ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου βασιλείας αξιοθήνε.

Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκποτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της Γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και στε τέλους. Και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του

προσκυνήνεν παντιν όμορφης ως αυτός ον σοι και ομολογενή σου Υιός και το πνεύμα σου το Άγιον, σοι εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιον, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα τί σου το Αγίο, υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

των αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλεία Σου ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένηση την λογικήν ταύτην λατρείαν, υπέρ των ελπίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου. Δόξα Σοι ο Θεός.

Δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενησε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
1: Ότι σου

να πάσουν οι μήνες αγαθών εξομάλυσον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, τις πλέουσι σύμπλευσον, τις οδηπορούσι συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

μας Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών εξαγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός, λάστη Θεού.

Ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας.

μια κοινωνία που λασπουργεί επιφλέξεις με την μετουσία. Πήγαν υπάρχους όσους άλλων κάθων πάσων κλίνους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ή Θεού, κοινωνούν με παράλαβα μήγα της ευθύνης του μυστηρίων υποφύλου μας, όσο κάθε προβλήματας, αλλού σου ολιστήσουν.

0: Μαρία.
1: Ευχαριστούμενση, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς τον φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Εσύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου της ιερεύσει, της βασιλεύσει ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβέ.

Μόμο Αγίας Αυτομητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας της επικεκλημένης πορταϊτήσης, προστασίες των παμεγίστων ταξιαρφών Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, τες πρεσβείες των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των αυταδέλφων και φωτισμών.

του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Αμός, των Αγίων και Πανεφήμων Αποστόλων Φουρτουνάτου, Αχαϊκού και Στεφανά, των Εναγίης Πατέρων Ιμών, Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος και Εφραίμ Πατριάρχου Σερβίας, των Αγίων Μαρτύρων Δουλά, Νερσή, Βίτονος και τον Συναυτό, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, Ορσισίου, Ιερονίμου του Πενταγλώσσου, Δουλά και Σάββατου Βατοπεδινού, και των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Πέτρου, Πλάτωνος, Σάββα των Επισκόπων και πάντων των εν Σερβία νεομαρτύρων, όν την Ιεράν Μνήμη

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 15 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου Αμός. Ο Άγιος Προφήτης Αμός ήταν απλός κτηνοτρόφος και καλλιεργητής οικομουριών στο χωριό Θεκουέ που απήχε λίγα χιλιόμετρα από τη Βηθλεέμ στο βασίλειο του Ιούδα. Έζησε κατά τους χρόνους της βασιλείας του Οζία, βασιλέως του Ιούδα και του Ιεροβοάμ Δευτέρου, βασιλέως του Ισραήλ. Ενώ βοσκούσε το κοπάδι του, τον κάλεσε ο Θεός και του είπε «Πήγαινε, προφήτευσε στο λαό μου τον Ισραήλ». Μετέβη τότε στο βασίλειο του Βορρά, που βρισκόταν στο απόγειό του, αλλά όπου οι πλούσιοι καταπίεζαν επονίδιστα τους ταπεινούς ανθρώπους και ακολουθούσαν έκλειτο βίο, έχοντας εγκαταλείψει τη λατρεία του αληθινού Θεού και προσκυνώντας τον χρυσό μόσχο. Γι' αυτό ο Θεός έδωσε εντολή στον προφήτη του να αναγγείλει την επικείμενη τιμωρία τους. Ο Αμός προείπε καταρχάς την καταστροφή των γειτονικών ιδωλολατρικών εθνών, της Δαμασκού, των Φιλιστέων, των Φινίκων, των Εδωμητών, Αμμονιτών και Μωαβιτών. Πρόσθεσε δε ότι η οργή του Κυρίου θα έπεφτε επίσης επάνω στο βασίλειο του Ιούδα και πριν από αυτό στο βασίλειο της Αμάριας που είχε μολύνει το Άγιο όνομά του με την ιδωλολατρία. Ο προφήτης είδε αρχικά ένα όραμα πλήθους ακρίδων που κατέτρωγαν όλες τις καλλιέργειες του Ισραήλ, αλλά μεσίτευσε για τον λαό και η μάστιγα αποσοβήθηκε. Κατόπιν ο Θεός του έδειξε ότι προετοιμαζόταν να τιμωρήσει με το πυρ, αλλά για μία ακόμη φορά οι δεήσεις του προφήτη κατάφεραν να εξευμενήσουν τη θεία οργή. Οι κάτοικοι του βασιλείου του Βόρα ωστόσο επέμεναν στις αμαρτίες τους και έτσι ο Κύριος φανέρωσε στον προφήτη του με τρία οράματα ότι δεν επρόκειτο να συγχωρήσει στο εξής και ότι θα έπλητε τους ασεβείς και θα κατέστρεφε τις αλαζονικές πόλεις τους. Εναντίον αυτών που καυχόμενοι ότι αποτελούσαν τον περιούσιο λαό στηρίζονταν στην εύνοια του Θεού, είπε ότι η ημέρα Κυρίου που περίμεναν θα ήταν σκότος και όχι φως. Η υποκριτική λατρεία τους, συμπορευόμενη με τις αδικίες, έκανε το Θεό να οργίζεται εναντίον τους. Η τιμωρία της αλαζονίας τους θα είναι τρομερή. Τα πτώματα θα κοίτονται παντού πεταμένα χίδιν και όλοι όσοι δεν θα χαθούν θα θρυνούν και θα πενθούν. Οι καταστροφές αυτές θα σημαδέψουν το οριστικό τέλος του σχηματικού βασιλείου του Ισραήλ και θα αναγγείλουν από μακριά τις κοσμικές αναστατώσεις της συντέλειας των αιώνων. Παρά τις προβλέψεις αυτές συμφορών, δεν θα χαθεί κάθε ελπίδα σωτηρίας για εκείνους που θα μεταστραφούν. Καθώς ο προφήτης προφήτευε στη Βεθήλ, ο ιερέας Αμασίας τον κατήγγειλε στο βασιλιά ότι συνωμοτούσε εναντίον του, λέγοντας ότι ο Ιεροβοάμ θα πεθάνει στη μάχη και ότι ο λαός θα οδηγηθεί μακριά από την πατρίδα του. Και είπε στον Αμός, «Ο Ορών βάδιζε εκ χώρισον σύ εις γην Ιούδα και εκεί καταβίου, και εκεί προφητεύσεις. Εις δε Βεθήλ ουκέτη προστήσεις του προφητεύσε, ότι Αγίας μου βασιλέως εστί και οίκος βασιλείας εστί». Ο Αμός ωστόσο επέμενε στην αποστολή του και προείπε στον ιερέα ότι θα πέθαινε στην εξορία. Εξακολούθησε να δοξάζει το Θεό που θα φανέρωνε τη δόξα του με την κρίση και την εξόντωση των αμαρτωλών. Διευκρίνησε ωστόσο, τελειώνοντας την προφητεία του, ότι μετά τις καταστροφές θα αποκατασταθεί ο οίκος Δαβίδ και θα ανορθωθεί το Μεσιανικό Βασίλειο, στο οποίο θα προστρέξουν όλα τα ειδωλολατρικά έθνη. Μία μεταγενέστερη παράδοση αναφέρει ότι ο γιος του Αμασία Οζίας χτύπησε τον Αμός με ένα ρόπαλο, αφήνοντάς τον ημιθανή. Ο προφήτης φέρεται να μεταφέρθηκε τότε στην πατρίδα του, την Θεκουέ, όπου ετελεύτησε λίγες ημέρες αργότερα.

Αγίων Αποστόλων Φορτουνάτου, Αχαϊκού και Στεφανά. Οι τρεις αυτοί Άγιοι, μαθητές του Αποστόλου Παύλου, έφεραν την επιστολή των χριστιανών της Κορίνθου και ανέπαυσαν το πνεύμα του όσον αφορά την νεότευκτη εκκλησία. Ο Στεφανάς ήταν ένας από τους πρώτους μεταστραφέντες της πόλης αυτής, διότι ο Παύλος τον εγκομιάζει μαζί με τους ανθρώπους του οίκου του ως πρώτους καρπούς της Αχαΐας. Ο Αχαϊκός λέγεται ότι πέθανε από πείνα και δίψα. Του Αγίου Μάρτυρος Βίτου και τον συναυτό Μοδέστου και Κρίσκης. Ο Άγιος Βίτος γεννήθηκε στη Σικελία από πλούσιους ιδωρολάτρες και βαπτίστηκε νωρίς, χάρη στην τροφό του Κρίσκη και τον διδάσκαλό του Μόδεστο. 12 ετών άρχισε να διάγει ασκητικό βίο με τη διδαχή και ενθάρρυνση αγγέλων. Ο διοικητής της Σικελίας, Βαλεριανός, μαθαίνοντας ότι το παιδί θαυματουργούσε, έδωσε εντολή στον πατέρα του να το εξαναγκάσει να αποστατήσει. Όταν όμως αυτός μπήκε στο δωμάτιο του παιδιού, τυφλώθηκε από το όραμα 12 περίλαμπρων αγγέλων. Ένας άλλος ουράνιος απεσταλμένος οδήγησε τον Βίτο, τον Μόδεστο και την Κρίσκη στη Λουκανία, στις όχθες του ποταμού Σίλαρη, όπου κήρυξαν το Ευαγγέλιο και επιτέλεσαν θαύματα. Ο Βίτος θεράπευσε επίσης με την προσευχή του τον γιο του Διοκλητιανού στη Ρώμη, αλλά ο αχάριστος αυτοκράτορας τον υπέβαλε σε βασανιστήρια. Ελευθερώθηκε από τον Κύριο και οδηγήθηκε από άγγελο πίσω στη Λουκανία, όπου παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό, όπως και οι συναθλητές του.

του Αγίου Μάρτυρος Δουλάτου εν κηλικία, ξύφη τελειοθέντος. Ο Άγιος Δουλάς καταγόταν από επιφανή οικογένεια της Πρετοριάδος της Κηλικίας και ανατράφηκε σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη. Κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο του διοικητή Μάξιμου στο Ζεφύριον. Δήλωσε ότι ήταν χριστιανός και ότι τίποτε δεν μπορούσε να τον χωρίσει από τον Χριστό. Τον έριξαν κατά γης και τον χτύπησαν, ενώ εκείνος επικαλούνταν μόνο το όνομα του Σωτήρος, εμπέζοντας τους υδρολαδρικούς μύθους. Αφού τον ξάπλωσαν πάνω σε αναμένα κάρβουνα, τον οδήγησαν πίσω στη φυλακή. Σε μια δεύτερη ανάκριση επέδειξε την ίδια σταθερότητα και τότε ο τύραννος διέταξε να του βάλουν αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι, αφού το αλείψουν με λάδι και να γεμίσουν τα ρουθούνια του με συνάπη. Κατόπιν σημάδεψαν τη ράχη του με πυρωμένο σίδερο και έτριβαν τις πληγές του με οξύ και σπασμένα κεραμικά. Ο Άγιος Μάρτης στάλθηκε κατόπιν στη φυλακή σε άθλια κατάσταση. Κατά την τρίτη όμως εμφάνισή του για ανάκριση παρουσιάστηκε θριαμβευτικά, έμπλεος αυτοπεποίθησης για να εκθέσει το μυστήριο της σωτηρίας. Ο Μάξιμος διέταξε να τον αναγκάσουν με τη βία να φάει ειδωλόθητα. Ο Άγιος τα έφτισε με αηδία και τότε τον εξέσχισαν τόσο βαθιά που φάνηκαν τα εντόστιά του. Συγκρατώντας τα με τα χέρια του, σύρθηκε κατόπιν σε μεγάλη απόσταση πριν παραδώσει τελικά την νικηφόρο ψυχή του στον Κύριο.

του Οσίου Δουλά του Αιγυπτίου. Ο Αββάς Δουλάς ήταν μαθητής του Αγίου Βυσαρίωνος. Μία ημέρα που διψούσε πολύ, ο Βυσαρίων ευλόγησε το νερό της θάλασσας, το οποίο γλύκανε και έτσι μπόρεσε να ξεδιψάσει. Αλλά ο γέροντας τον έμεμψε επειδή πήρε επιπλέον μαζί του και για τον υπόλοιπο δρόμο. Έλεγε: «Κόπτε τις σχέσεις με τους πολλούς, μήπως ο πόλεμός σου προς τον νου γίνει ενοχλητικός και σου ταράξει τον τρόπο της ησυχίας. Τίποτε όμοιο με αυτήν δεν υπάρχει, καθώς και με την νηστεία. Αυτή συνδέεται με εκείνη σε συμμαχία εναντίον του εχθρού, διότι παρέχουν οξυδέρκεια στους εσωτερικούς οφθαλμούς». Αυτή η μέρα ο Όσιος πατήρ ημών Ορσίσιος εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Ιερώνυμος εν ειρήνη τελειούται. Η Αγία Μάρτης Γράφς ξύφη τελειούται. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νέρση. Ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Θεοδόρου του Σικαιώτου. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Σιμεών, Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ. Μνήμη των Οσίων Γρηγορίου και Κασιανού, ηγουμένων της Μονής Αυναίκ. Μνήμη του Αγίου Λαζάρου, ηγεμόνος της Σερβίας. Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Εφρέμ, Πατριάρχου Σερβίας. Μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος, Πατριάρχου Σερβίας.

0: του Αγίου Αυγουστίνου, επισκόπου Ιππώνος. Ο Άγιος Αυγουστίνος γεννήθηκε το 354 στην Ταγάστη, μικρή πόλη της Νουμιδίας. Ο πατέρας του Πατρίκιος, μικρός γεωκτήμονας που ανήκε στους επιφανείς της πόλης, παρέμεινε ειδωλολάτρης μέχρι λίγο πριν το θάνατό του. Αλλά η μητέρα του, Αγία Μόνικα, ήταν μια ένθερμη χριστιανή που τον ενέγραψε από παιδί ακόμη στους κατηχουμένους και τον έπαιρνε τακτικά μαζί της στην εκκλησία για να τον καταρτήσει στα μυστήρια της πίστεως. Η βάπτιση, ωστόσο, όπως ήταν το έθος τότε, αναβλήθηκε για αργότερα και το παιδί, όντας πολύ ζωηρό και απίθαρχο στις επιτιμήσεις της μητέρας του, απομακρύνθηκε από την πίστη. Πρικισμένο με λαμπρή ευφυΐ, απέκτησε γρήγορα μεγάλη ευχέρεια στη λατινική γλώσσα, αλλά επέδειξε επίμονη άρνηση να μάθει την ελληνική και η έλλειψη αυτή θα παρέμενε ένα κενό στη θεολογική σκέψη του. 17 ετών εστάλει στην Καρχιδόνα, τη Μητρόπολη της Αφρικής, να παρακολουθήσει μαθήματα ρητορικής. Οι πειρασμοί της πόλης και οι κακές συναναστροφές τον οδήγησαν σε άστατο βίο, ενώ συνδέθηκε με μια χριστιανή η οποία του χάρισε έναν γιο, τον Αδεοδάτο. Χάρη στην ανάγνωση του Κικέρωνα, απομακρύνθηκε από τις μάταιες σπουδές νομικής και ρητορικής για να στραφεί στην αναζήτηση της αληθείας και της σοφίας. Απογοητευμένος όμως από τη φαινομενική ξηρότητα της βίβλου, έδειξε μεγαλύτερη συμπάθεια για τη διδασκαλία των Μανιχαίων, που φάνηκε σε αυτό να συμφιλιώνει το Χριστό με την επιθυμία του να αποκτήσει την σοφία αποκλειστικά μέσω του λογικού. Έμελε να παραμείνει 9 χρόνια εχμάλωτο στα δίχτυα αυτής της τόσο χονδροειδούς αίρεσεως. Μετά από σύντομη παραμονή στην Ταγάστη, όπου δίδασκε γραμματική, αναχώρησε πάλι για την Καρχιδόνα με σκοπό να ανοίξει μια σχολή ρητορικής. Σύντομα όμως η κακή συμπεριφορά των μαθητών του τον έκανε να αηδιάσει με το επάγγελμα αυτό και αφού έχασε τις ψευδαισθήσεις που έτρεφε σχετικά με τον μανιχαϊσμό, μετά από μια συζήτηση που είχε με έναν από τους επισκόπους του, τον Φαύστο, με το πνεύμα ανήσυχο και διψασμένο για αληθινή σοφία, πήρε το πλοίο για τη Ρώμη, όπου άνοιξε άλλη σχολή, η οποία και αυτή με τη σειρά της δεν είχε επιτυχία. Μετά την ανάρρωσή του από βαριά ασθένεια, απέκτησε θέση δημόσιου ρήτορα στο Μιλάνο, όπου και εγκαταστάθηκε ονειρευόμενος ακόμη μια λαμπρή σταδιοδρομία στη διοίκηση. Εκεί γνωρίστηκε με τον επίσκοπο Άγιο Αμβρόσιο, ο οποίος τον κατέκτησε με την πραότητα και τη χάρη του, κυρίως όμως με τη λαμπρή ευγλωτία του και τις πνευματικές ερμηνείες της Αγίας Γραφής, που άνοιξαν την καρδιά του στο βάθος του Λόγου του Θεού. Η Μόνικα, που είχε έλθει να τον βρει, τον έπεισε να εγκαταλείψει την παλακίδα του και μάταια προσπάθησε να του εξασφαλίσει έναν καλό γάμο. Η φιλοσοφία όπως και οι κοσμικές απολαύσεις είχαν απογοητεύσει τόσο τον Αυγουστίνο, ώστε με οδύνη και αγωνία να ζητούσε την πηγή της αληθινής ευδαιμονίας. Η ανάγνωση των νεοπλατωνικών φιλοσόφων τον έκανε να εγκαταλείψει τελεσίδικα τον μανιχαϊσμό και του επέτρεψε να στραφεί σε μια εσωτερική αναζήτηση του πνευματικού βίου. Σε αντιδιαστολή ωστόσο με τους φιλόσοφους αυτούς, αυτή η εσωστρέφεια δεν ήταν για αυτόν μια μάταιη θεωρητική αναζήτηση, αλλά έπαιρνε τη μορφή μιας διάπειρης ζήτησης του Σαρκοθέντος Θεού, τον οποίο αποδεχόταν διανοητικά, αλλά τον οποίο η καρδιά του δεν ένιωθε ακόμη. Τότε άκουσε να γίνεται λόγος για τον βίο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, τον οποίο συνέγραψε ο Αγίος Αθανάσιος κατά την εξορία του στη Δύση και ο οποίος στάθηκε αφορμή για ηχηρές μεταστροφές μεταξύ των Ευγενών. Λίγο αργότερα, ενώ βρισκόταν σε έναν κήπο με τον φίλο του Αλίπιο, κλαίγοντας παράμερα για τον βίο του, άκουσε μια παιδική φωνή από ένα γειτονικό σπίτι να τραγουδά: «Λάβε και ανάγνωθε, πάρε, διάβασε». Άνοιξε το βιβλίο με τις επιστολές του Παύλου που ήταν εκεί πρόχειρο και έπεσε στο εξής εδάφιο: «Μη κόμεις και μέθες, μη κήτες και ασελγίες, μη έριδη και ζήλο, αλλά ενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και της αρκός πρόνοιαν μη ποιείστε εις επιθυμίας». Τα σκοτάδια της αμφιβολίας διαλύθηκαν αμέσως και ένα γλυκό φως έλουσε την καρδιά του με χαρά. Τη στιγμή εκείνη είχε γίνει άλλος άνθρωπος που στο εξής θα ζούσε μόνο για τον Χριστό και την Εκκλησία του. Θέστον σον Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93.
0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16. Η μαρτυρία και το έργο του παρακλήτου. Σας είπα αυτά δια να μη σκανδαλιστείτε και εξαιτίας του μίσους που εκδηλώνει εναντίον μου ο κόσμος, κλονιστείτε και εις την προς εμέ πίστη σας. Θα σας αφορήσουν οι Ιουδαίοι και θα σας αποκλείσουν από τα συναγωγάστων ως αιρετικούς. Αλλά ως να μη το αρκετό αυτό, έρχεται ώρα κατά την οποία καθένας που θα σας φωνεύσει θα νομίσει ότι όχι μόνο δεν εγκληματεί, αλλά ότι με τον φόβο αυτό προσφέρει λατρεία εις τον Θεό. Και τους σκληρούς αυτούς διωγμούς θα τους κάμουν, διότι εξιδίας των υπετιότητος και τυφλώσεως δεν εγνώρισαν το Πατέρα ουδέ εμέ. Δεν έμαθαν δηλαδή ότι ο πατήρ μου εξ αγαθότητος άκρας η θέλησε να σώσει τον κόσμο και ότι εγώ ο Υιός του απεστάλην παρά αυτού σωτήρ και λυτρωτής εν το κόσμο. Βλέπω ποιαν θλιβερά εντύπωση σας προκαλούν επρορίσεις μου αυτέ, αλλά σας είπα όλα αυτά ώστε όταν έλθει η ώρα που θα συμβούν να ενθυμίστε κατά την διάρκεια των διωγμών σας τα αυτά, και ενθυμούμενοι ότι εγώ σας τα προείπα, να ενισχύεστε εις το να υπομένετε. Δεν σας τα είπα δε εξ αρχής, αφότου το πρώτον με γνωρίσατε και με ακολουθήσατε, διότι ήμουν μαζί σας και η παρουσία μου ήτο αρκετή ενίσχυση δια σας. Τώρα όμως εγώ πηγαίνω προς εκείνον ο οποίος με έστειλε στον κόσμο, και διότι είστε απεροφημένοι από τη λίμνη του χωρισμού μας, κανείς από σας δεν με ρωτά που πηγαίνεις. Οπότε θα σας έλεγα και ποια είναι η δόξα η οποία περιμένει και με και σας εις τους ουρανούς. Αλλά διότι σας έκαμα λόγο περί του προσκαίρου χωρισμούς μας και περί των θλίψεων και διωγμών που σας περιμένουν, η λύπη έχει γεμίσει την καρδία σας, ώστε να μην μπορείτε να προσέξετε και εις τας χαροποιούς υποσχέσεις μου. Αλλά οσονδήποτε κι αν λυπείστε, βεβαιωθείτε ότι εγώ σας λέγω την αλήθεια. Σας συμφέρει εγώ να φύγω, διότι εάν δεν αποθάνω επί του Σταυρού και δεν φύγω, ο Παράκλητος δεν θα έλθει σας. Εάν όμως προσφέρω επί του Σταυρού την εξυλαστήριο θυσία μου και φύγω από τον κόσμο αυτό για να υπάγω προς τον Πατέρα μου, θα σας τον στείλω, και όταν έλθει εκείνος θα εξελέξει τον κόσμο και θα πείσει όλους όσοι είναι επιδεικτικοί περί μιας μεγάλης αμαρτίας την οποία διαπράττει τώρα ο κόσμος, και περί δικαιοσύνης την οποίαν ηγνώησαν οι παρασκευάζοντες το θάνατό μου, και περί κατακρίσεως και καταδίκης του διαβόλου. Περί αμαρτίας μεν θα ελέγξει και θα πείσει τον κόσμο, διότι δεν πιστεύουν εις εμέ, ο οποίος απεδείχθη ως του Θεού με την διδασκαλία και τα υπερφυσικά έργα μου, και έτσι περιφρονούντες τας αποδείξεις αυτάς και επιμένοντες εις την απιστία των, διαπράττουν ασυγχώρητο αμαρτία. Θα αποδώσει δε ο Παράκλητος και δικαιοσύνη, και θα αποδείξει ότι αντιθέτως προς την κατεμού καταδικαστική απόφαση του κόσμου είμαι δίκαιος, διότι εγώ, τον οποίον ο κόσμος αδίκως κατεδίκασε, πηγαίνω όχι στην κόλαση που θα περιλάβει τους εγκληματίας, αλλά πηγαίνω προς τον εν ουρανής πατέρα μου, τιμημένος και ένδοξος ως πρόσωπο ευαρεστήσαν εις αυτόν, και εσείς δεν θα με βλέπετε πλέον δια το σωματικόν οφθαλμό σας. Θα δώσει δε ο παράκλητος απόδειξη και περί του ότι συνετελέσθη οριστική και τελειωτική κατάκριση και καταδίκη του διαβόλου, διότι ο άρχον του αμαρτωλούτου του κόσμου, είτε ο Σατανάς, έχει κατακριθεί δια του θανάτου μου και έχασε δια παντός την εξουσία του, αλλά και δια σας είναι απαραίτητο να έλθει ο παράκλητος, διότι έχω πολλά ακόμη να σας είπω, αλλά δεν μπορείτε τώρα λόγω της ατελείας σας να εννοήσετε και να συγκρατήσατε αυτά. Όταν όμως έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας θα σας οδηγήσει εις πάσαν την σωτηριώδη αλήθεια, διότι δεν θα λαλήσει από τον εαυτό του και ανεξαρτήτως από τα άλλα πρόσωπα της θεότητος, αλλά θα σας ασύπει όσα θα ακούσει παρά του Πατρός, θα σας αναγγείλει δε και τα μέλλοντα να συμβούν στην Εκκλησία μου. Εκείνος θα δοξάσει και με, και θα με δοξάσει, διότι θα πάρει από τον ειδικό μου θησαυρό της γνώσεως και θα σας τον αναγγείλει, μεταδίδων εσάς αυτήν την αλήθεια, την οποία και εγώ σας εδίδαξα, και αποκαλύπτων την δόξα της ενανθρωπίσεώς μου και του μεγαλείου μου εις πάντα στους πιστούς. Προηγουμένως σας είπα ότι ο παράκλητος θα σας είπει όσα θα ακούσει από τον πατέρα μου. Όλα όμως όσα έχει ο πατήρ είναι δικά μου. Δι' αυτό σας είπων εν συνεχεία ότι ο παράκλητος θα λάβει από την ειδική μου γνώση και σοφία και θα αποκαλύψει ταύτην εσάς.
0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Μεταθάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης, με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία, ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

έλεγε ο μακαριστός γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος για το θέμα του γάμου και των συζυγικών σχέσεων, ξεκινώντας από τον Αδάμ και την Εύα. Πριν από την πτώση, η ζωή τους μέσα στον Παράδεισο ήταν μια διαρκής εφροσύνη. Δεν χρειαζόταν να συνευρεθούν για να αισθανθούν κάποια ιδιαίτερη ειδονή. Όλη τους η ζωή ήταν μια απέραντη ευτυχία. Οι σχέσεις τους, αν θα παρέμεναν στον Παράδεισο, θα ήταν απαθείς. Μετά όμως από την πτώση, ο Αδάμ έγνω Εύαν, την γυναίκα αυτού. Εγνώρισε δηλαδή κάτι καινούριο στις σχέσεις τους. Άρα από την πτώση και μετά εγκαθίσατε στις σχέσεις ανδρός και γυναικός η απόλαυση κάποιας ιδιαίτερης ειδονής. Γιατί άραγε? Μήπως για να αγαπήσει περισσότερο ο άνδρας τη γυναίκα του και αντιστρόφως? Τότε οι ερωτομανείς θα έπρεπε να είναι ιδεώδη σύζυγοι. Συμβαίνει όμως το ακριβώς αντίθετο. Μήπως για να γνωρίσουν καλύτερα την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και του ανθρώπου προς τον Θεό? Τότε οι ασκητές και οι μοναχοί δεν πρέπει να έχουν ιδέα από την αγάπη του Θεού. Ακόμη και οι νυμφευμένοι άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι διακρίθηκαν όλοι για την εγκράτειά τους, πρέπει να γνώριζαν ελάχιστα πράγματα για την αγάπη του Θεού. Συμβαίνει όμως και εδώ το ακριβώς αντίθετο. Μήπως τέλος εισήλθε η ειδονή αυτή για να συντηρείται η αγάπη μεταξύ των συζύγων? Όχι, διότι σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε όλοι οι ηλικιωμένοι να πάρουν διαζύγιο. Οδηγούμεθα λοιπόν στο συμπέρασμα ότι ο Θεός θέλησε να ενδύσει αυτή τη σχέση με τόση ειδονή μόνο και μόνο διότι την συνέδεσε με την παιδοποιία. Διαφορετικά θα είχαμε να κάνουμε με μια ειδονή χωρίς κανένα έρμα. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ακόμη ότι δεν εξαγιάζει αυτήν την ειδονή η παιδοποιία, διότι τότε θα ήταν επιτρεπτή η παιδοποιία και εκτός γάμου. Αντιθέτως, είναι το μυστήριο του γάμου εκείνο το οποίο εξαγιάζει την ειδονή για την παιδοποιία. Ας μην μας διαφεύγει παρά τα αυτά ότι σκοπός του ανθρώπου είναι να αγωνιστεί, να γίνει Άγιος όπως ο Θεός, για να μπορέσει έτσι να κερδίσει την ουράνιο βασιλεία. Επομένως, ο σκοπός και του γάμου εκεί ανάγεται, στη σωτηρία των συζύγων και των τέκνων, και όχι απλώς στην παιδοποιία, πολύ δε λιγότερο στη σαρκική απόλαυση. Η παιδοποιία δεν είναι το εισιτήριο για τον Παράδεισο, συμβάλλει όμως στην απόκτησή του. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του μας λέει: «Θέλω πάντα σ' ανθρώπους είναι ως και εμ' αυτών», δηλαδή αγάμους. Εδώ ακριβώς μας υποδεικνύει το τέλειο. Και νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί είναι το τέλειο. Απλούστατα, διότι ο έγγαμος έχει να φροντίσει και για τη γυναίκα του και για τα παιδιά του. Επομένως, δεν είναι απολύτως απερίσπαστος για να δοθεί εξ ολοκλήρου στον Θεό. Η αγαμία είναι λοιπόν το τέλειο και ο δυνάμενος χωρίν χωρεί το. Ο μη δυνάμενος όμως χωρίν, ας έρχεται εις γάμου κοινωνίαν. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Με τους εγγάμους τώρα τι γίνεται? Χάθηκε για αυτούς η βασιλεία των ουρανών? Ασφαλώς όχι. Ο Θεός άλλωστε έκανε το γάμο μυστήριο και τον ευλόγησε εν Κανά. Αυτή η θέση βεβαίως απέχει πάρα πολύ από το να λέει κάποιος: «Εφόσον νυφεύθηκα και οι σχέσεις πλέον με τη γυναίκα μου είναι κατά Θεόν νόμιμες, δεν μπορεί κανείς να με εμποδίσει από αυτές». Εντάξει, είναι νόμιμες, αλλά όχι και να υποκαταστήσουν την αγάπη προς τον Χριστό. Αν συμβεί αυτό, τότε θα μοιάζει με εκείνον ο οποίος κατά την παραβολή απάντησε στην πρόσκληση του οικοδεσπότου: «Γυναίκα έγιμα και δια τούτου ούδη να με ελθύν». Και μέσα στον γάμο λοιπόν πρέπει και μπορεί να αγωνιστεί κάποιος για τη σωτηρία του και να επιτύχει. Πώς όμως? Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του λέει απλά και καθαρά: «Μη αποστερείτε αλλήλους, ή μη τι αν εξ συμφώνου προς καιρών, ή να σχολάζετε την νηστεία και την προσευχή, και πάλιν επί το αυτό συνέρχεστε, ή να μη πειράζει ημάς ο Σατανάς δια την ακρασίαν ημών. Τούτο δε λέγω κατά συγνώμην, ου κατ' επιταγήν. Θέλω γαρ πάντας ανθρώπους είναι ως και εμ' αυτόν, αλέκαστος ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού, ως μεν ούτος, ως δε ούτος». Άρα το τέλειο και μέσα στο γάμο είναι να ζεις ανάγαμος. Πλην όμως
Η εγκράτεια να τηρείται μετά από κοινή συμφωνία, αλλιώς είναι αμαρτία. Εξηγημένα πράγματα. Δεν μπορεί ο ένας σύζυγος να αποστερεί τον άλλον από το σώμα του, διότι απλούστατα ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το σώμα του καθενός σύζυγου εξουσιάζεται από τον άλλο. Η γενή του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά η γενή. Θέλεις να εξουσιάζεις το σώμα σου, μην άγαμος. Γι' αυτό η αγαμία είναι το τέλειο. Θέλετε όμως κι εσείς, οι σύζυγοι, να απέχετε για να αφιερώνεστε στον Θεό? Κάντε το. Αυτό είναι το τέλειο μέσα στο γάμο. Το μη αποστερείτε αλλήλους δεν είναι το τέλειο. Γι' αυτό και ο Απόστολος το συνιστά κατά συγνώμην ου κατεπιταγήν. Τώρα γιατί αυτό είναι το τέλειο? Διότι για την αγάπη και μόνο του Θεού στερείσαι και από μια νόμιμη και ευλογημένη σχέση. Κάνεις δηλαδή ότι και ο ασκητής που στερείται της ευλογημένης τροφής για να πλησιάσει περισσότερο τον Θεό. Άλλος πάλι μπορεί να πει: καλά όλα αυτά, αλλά είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν. Θεολογικά απαντώντας λέμε ότι τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό εστί. Ας προσπαθήσει ο καθένας και ό,τι καταφέρει. Ο αγώνας θα μετρήσει. Ο αγώνας να απαγκιστρωθεί από τα γήινα για να ενωθεί με τον Θεό. Η αντίρρηση όμως έχει και ορθολογιστική ανέρεση. Αν χρειαστεί να απουσιάσεις το εξωτερικό για λόγους επαγγελματικούς ή επιστημονικούς επί αρκετό χρονικό διάστημα, τις περισσότερες φορές αναγκαστικά θα στερηθείς τη γυναίκα σου. Τι θα κάνεις τότε εσύ ο χριστιανός? Θα καταφύγεις στην αμαρτία? Αν εκείνη αρρωστήσει και μείνει για καιρό στο νοσοκομείο, τι θα κάνεις? Θα σου βάζουν παραβάν στο νοσοκομείο για να συνέρχεσαι με αυτήν ή θα την απατήσεις? Αναγκαστικά θα εγκρατευθείς. Ώστε για επαγγελματικούς ή επιστημονικούς ή λόγους υγείας στερείσαι κατανοητό στη γυναίκα σου. Για τον Χριστό δεν μπορείς να τη στερηθείς λίγο? Ή είμαστε χριστιανοί και αγαπάμε τον Χριστό ή όχι? Θα έλεγε ίσως κάποιος: «Εμά έτσι η ζωή μας θα είναι ένας διαρκές άγχος». Από τη μια μεριά να ξέρεις ότι θα πρέπει και να εγκρατεύεσαι για ορισμένες περιόδους και από την άλλη να μην τα καταφέρνεις. Αντιθέτως, αυτό για τον χριστιανό δεν είναι άγχος και αγωνία, αλλά αγώνας. Είναι τελείως διαφορετικό το ένα από το άλλο. Είναι βέβαια λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι το είπε ο ίδιος ο Κύριος: «Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωήν». Μέσα στον γάμο η εγκράτεια αποκλειστικώς για την αγάπη του Θεού είναι το τέλειο, το άριστα. Όταν συνέρχεται το ζεύγος, μη εμποδίζοντας την απόκτηση παιδιών, είναι στη βαθμίδα του λίαν καλός. Και όταν εγκρατεύεται αποκλειστικώς για την αποφυγή της τεκνογωνίας, βαθμολογείται με καλός. Πάντως, όλες οι κατηγορίες αυτές είναι πάνω από τη βάση. Τα παραπάνω βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι αποφασίζονται από κοινού και ουδέποτε μονομερός. Αλλιώς είναι αμαρτία.

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

0: Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Θέα της λύσης ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Σας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου. Ιουνίου. Σαν σήμερα το 1821 σημειώνεται άγρια σφαγή των κατοίκων της πόλης των Χανίων από τους Γενίτσαρους μετά την ήττα τους στη μάχη του Λούλου Χανίων και το θάνατο του αρχηγού τους Ιμπραήμ Ταμπουρατζή. Σαν σήμερα το 1878, βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. 1914, η δολοφονία του διαδόχου του Αυστρο-Ουγγρικού θρόνου αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάδου και της συζύγου του στο Σαράγεβο Βοσνίας αποτελεί την αφορμή για την κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 15 Ιουνίου του 1956, οι ανασκαφές στην Πύλο φέρνουν στο φως το μεγαλοπρεπές ανάκτορο του Νέστορα σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Πήραμε την πόλη. Ένα βιβλίο που γοητεύει δύο συναρπαστικοί ήρωες. Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Το νέο μυθιστόρημα από το συγγραφέα του βιβλίου «Το Μεγάλο Μυαλό» Κώστα Παναγόπουλο. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr. Οι δυο μας πήραμε την πόλη.

0: Διούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια, Φίβη Κωνσταντέλου.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος Άρτους και τι θα λέγατε για θράψαλα με πατάτες στο φούρνο. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 άτομα. Έχουμε λοιπόν 3 μεγάλα καλαμάρια, 500 γραμμάρια το καθένα, φρέσκα ή κατεψυγμένα, θράψαλα. 2 κουταλιές της σούπας πελτέ ντομάτας, 3 τέταρτα του φλιτζανιού ελαιόλαδο, μισό κουταλάκι του γλυκού θυμάρι φρέσκο, τα φύλλα του, μισό κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καπνιστή, μία μικρή σκελίδα σκόρδο τριμμένη, το ξύσμα ενός πορτοκαλιού, 1 κιλό πατάτες σε κύβους, μισό φλιτζάνι χυμό λεμονιού, 1 κουταλάκι αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου. Αφού τα καθαρίσουμε, τα κόβουμε σε τεμάχια. Σε ένα λεκανάκι ανακατεύουμε το πελτέ, το μισό ελαιόλαδο, το θυμάρι, την πάπρικα, το σκόρδο και το ξύσμα. Ρίχνουμε τα καλαμάρια και τα μαρινάρουμε καλά. Βγάζουμε σε ένα πιάτο και ρίχνουμε μέσα στο λεκανάκι τις πατάτες, το υπόλοιπο ελαιόλαδο, το χυμό λεμονιού, το αλάτι και το πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά και στρώνουμε τις πατάτες σε ένα ταψί που να χωράει τα καλαμάρια. Προσθέτουμε νερό μέχρι τη μέση και στρώνουμε τα καλαμάρια από πάνω. Καλύπτουμε καλά με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Βάζουμε το ταψί πάνω στο μάτι της κουζίνας και δίνουμε μία βράση. Κατόπιν ψήνουμε για 30 λεπτά αν έχουμε και διαθέτουμε στο σπιτικό μας το ειδικό σκεύος που μπαίνει και στο μάτι της κουζίνας και στο φούρνο. Διαφορετικά χρησιμοποιούμε διαφορετικό σκεύος για να τα βράσουμε και διαφορετικό σκεύος για να τα ψήσουμε στο φούρνο. Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και τη λαδόκολλα. Γυρίζουμε τα καλαμάρια και ψήνουμε στους 220 βαθμούς για ακόμη 10 με 15 λεπτά μέχρι να ροδίσουν. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας. Για τα θράψαλα καλαμάρια με πατάτες στο φούρνο για 4 άτομα θα χρειαστούμε 3 μεγάλα καλαμάρια θράψαλα, 500 γραμμάρια το καθένα φρέσκα ή κατεψυγμένα, 2 κουταλιές της σούπας πελτέ ντομάτας, 3 τέταρτα του φλιτζανιού ελαιόλαδο, μισό κουταλάκι του γλυκού θυμάρι φρέσκο, τα φύλλα του, μισό κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καπνιστή, μία μικρή σκελίδα σκόρδο τριμμένη, το ξύσμα ενός πορτοκαλιού, 1 κιλό πατάτες σε κύβους, μισό φλιτζάνι χυμό λεμονιού, 1 κουταλάκι αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
0: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια, Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοΐο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
9: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
10: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
11: Ώρα Ελλάδα.

Καλό πρωινό, φίλες φίλοι ακροατές. Καλημέρα. Καλώς ανταμώνουμε στη μέρα μας που ξεκίνησε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι έχετε να μας πείτε που είναι πάντοτε ευπρόσδεκτο, όπου gis@hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Και σήμερα θα φτάσουμε μέχρι την Ορθόδοξη Σερβία για έναν μεγάλο σύγχρονο Άγιο, Άγιο Ομολογητή, Άγιο που στις μέρες μας γίνεται πολύ πολύ επίκαιρος. Θα ξεκινήσουμε διαβάζοντας ένα δικό του κείμενο και στη συνέχεια θα έχουμε και εκλεκτό προσκεκλημένο μαζί μας τηλεφωνικά. Ένα κείμενο λοιπόν του καθηγητού του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, του Αρχιμανδρίτου, τότε Αγίου σήμερα, Ιουστίνου Πόποβιτς. «Έξοδος από όλα τα αδιέξοδα» είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου αυτού κειμένου, ένα σύντομο κείμενο, ορθοδοξότατο, πολύ πολύ πολύ επίκαιρο. «Η έξοδος από όλα τα αδιέξοδα, ανθρωπιστικά, ίσον οικουμενιστικά, ίσον παπιστικά, είναι ο ιστορικός θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός και το ιστορικόν θεανθρώπινον οικοδόμημά Του, η Εκκλησία, της οποίας Αυτός είναι η αιωνία κεφαλή και η οποία είναι το αιώνιον αυτού σώμα. Η αποστολική ίσον αγιοπατερική ίσον αγιοπαραδοσιακή ίσον αγιοσυνοδική ίσον καθολική ορθόδοξος πίστης είναι το φάρμακον της Αναστάσεως από όλα στας αιρέσεις, όπως και αν αυτοί ονομάζονται. Εις τελευταία ανάλυση, κάθε αίρεσις είναι από τον άνθρωπον και κατ' άνθρωπον. Κάθε μία από αυτάς τοποθετεί τον άνθρωπον εις την θέση του θεανθρώπου, αντικαθιστά τον θεάνθρωπον δια του ανθρώπου. Με τούτο αρνείται και απορρίπτει την Εκκλησία, η οποία υπάρχει όλη εν το θεανθρώπο και είναι όλη εκ του θεανθρώπου και όλη κατά τον θεάνθρωπον. Η μόνη σωτηρία από αυτό είναι η αποστολική θεανθρώπινη πίστης, δηλαδή ολική επιστροφή στην θεανθρώπινη οδό των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων. Τούτο σημαίνει επιστροφή εις την άμμομον ορθόδοξον πίστη των εις των θεάνθρωπων Χριστών, εις την κεχαριτωμένην θεανθρωπίνη ζωή των εν τη Εκκλησία δια του Αγίου Πνεύματος, εις την εν Χριστώ ελευθερίαν των, εις την οποίαν ο Χριστός μας ηλευθέρωσεν, εις την θεανθρώπινην κεχαριτωμένην εμπειρίαν των εν Αγίο Πνεύματι, εις τας θεανθρωπίνας Αγίας Αρετάστον. Τούτο και μόνο τούτο δύναται να σώσει και να απελευθερώσει τον άνθρωπον εκ της δουλείας εις διαφόρους ουμανιστικάς ανθρωπαρεσκίας, ανθρωποδουλείας και ανθρωπολατρείας και να καθαρίσει όλα στα αμαρτίας του. Διότι η δουλεία αυτή είναι το αυτό με τη λατρεία των ψευδοθεών του αναρχικομηδενιστικού αιώνος μας. Άλλος, χωρίς την αποστολική και αγιοπατερική οδόν, χωρίς την αποστολική και αγιοπατερική ακολούθηση όπισθεν του μόνου αληθινού Θεού εις όλους τους κόσμους και την λατρείαν του μόνου αληθινού και αϊζώου Θεού του Θεανθρώπου και Σωτήρος Χριστού, είναι βέβαιον ότι ο άνθρωπος θα καταποντιστεί εις την νεκράν θάλασσα της ευρωπαϊκής πολιτισμένης ειδωλολατρείας και αντί του ζώντος και αληθινού Θεού θα λατρεύει τα ψευδοείδωλα του αιώνος τούτου, εις τα οποία δεν υπάρχει σωτηρία, ούτε ανάστασης, ούτε θέωσης δια το θλιμμένον το ονομαζόμενον άνθρωπος. Λυτρωμένη δια του θεανθρώπου Χριστού από την ειδωλολατρεία εις όλας τας μορφάς της, ιδούτι μας ευαγγελίζονται, παραγγέλουν και αφήνουν ως ιεράν παρακαταθήκην οι Άγιοι Πατέρες των επτά Οικουμενικών Συνόδων ως τη μόνη Ορθόδοξον οδόν, την οδόν του θεανθρώπου, την οποία πρέπει να ακολουθήσει της ανάμεσα από όλα τα ιστορικά σκότη και τους ζώφους του αιώνος και του κόσμου τούτου. Την του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εκπληρούντες θείαν πρόσταξην οι Άγιοι Πατέρες ημών, τον παραυτού δοθέντα αυτής λίχνων της Θείας Γνώσεως, ούχι υπό το μόδιο

έκρυψαν, αλλά επί την λιχνίαν ανέθηκαν της ωφελημωτάτης διδασκαλίας. Είναι αλάμψη πάση της εντιοικία, του τέστη της εντικαθολική εκκλησία γεννηθήσι, δια το μήποτε προσκόψε την α προσλήθων των πόδα της αιρετικής κακοδοξίας των ευσεβώς ομολογούντων των Κύριων. Αυτοί γαρπάσαν πλάνην αιρετικών εξωθούσι και το σεσιπός μέλος υπός ανίατα νοσί εκόπτουσι και το πτύον κατέχοντες την άλλον ακαθέρουσι και τον μεν σύτον ήτι των τρόφιμων λόγων τον στηρίζονταν καρδίαν ανθρώπου αποκλείουσιν εν τη αποθήκη της καθολικής εκκλησίας το δε άχυρον της αιρετικής κακοδοξίας έξω ρίψαντες κατακαίουσι πυρίας βέστο. Εμείς κατά πάντα των αυτών θεοφόρων πατέρων ημών τα δόγματα και πράγματα κρατούντες κηρύσσομεν εν ενή στόματι και μια καρδία μηδέν προστίθεντες μηδέν αφαιρώντες των εξ αυτών παραδοθέντων ημίν. Αλλά τούτης βεβαιούμεθα, τούτης στηριζόμεθα, ούτως ομολογούμεν, ούτως διδάσκομεν, καθώς εάγιε και οικουμενικέ εξ σύνοδοι όρισαν και εβεβαίωσαν και πιστεύομεν ως φυσήν ο προφήτης, ου πρέσβης, ου κάγκελος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσεν ημάς, ου και ημείς επόμενοι και την τούτου φωνήν οικειούμενη μεγαλοφόνος βόμεν, ου σύνοδος, ου βασιλέων κράτος, ου συνωμοσίε Θεός τη γης, της των ειδόλων πλάνη στην εκκλησίαν ηλευθέρωσαν, καθώς ελιδόρισε το Ιουδαϊκόν συνέδριον. Αλλά αυτός, ο της δόξης Κύριος, εν ανθρωπίσας Θεός και έσωσε και της ειδωλικής απάτης απείλαξεν. Αυτό την είναι δόξα, αυτό χάρις, αυτό ευχαριστία, αυτό ένος, αυτό μεγαλοπρέπεια, αυτού η απολυξώτης, αυτού η σωτηρία, του μόνου σώζην εις το παντελές δυναμένου και ουχετέρων των χαμέ ερχομένων ανθρώπων. Οι προφήτε ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, οι οικουμένοι ως υπεφρόνικεν, η χάρις ως έλαμψεν, η αλήθεια ως αποδέδεικτε, το ψεύδος ως απελήλατε, η σοφία ως επαρεσιάσατο, ο Χριστός ως ευράβευσεν, ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσομεν Χριστόν των αληθινών Θεών ημών. Αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων, αυτή η πίστη των Ορθοδόξων, αυτή η πίστη την οικουμένην εστήριξεν. Γράφει στο κείμενό του ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, έξοδος από όλα τα διέξοδα.

0: καθηγητής της δογματικής, με κείμενα που μας άφησε, βαθύτατα θεολογικά, δογματικά, ορθόδοξα, ενδεχομένως πολλές φορές και δύσκολα για να τα κατανοήσουμε, αφού δεν έχουμε ούτε στο απειροελάχιστο την γνώση για να τα προσεγγίσουμε. Παρόλα αυτά οφείλουμε να τα μελετούμε, γιατί ακόμα και στα δύσκολα η ψυχή τρέφεται. Σε αυτά τα δύσκολα και μπερδεμένα χρόνια της αποστασίας, της πλάνης, της σύγχυσης, όπως θέλετε και να το πείτε, χρειαζόμαστε τους σύγχρονους Αγίους που μας χάρισε πλουσιοπάροχα ο Κύριος και Θεός μας, για να γίνονται αυτοί οι στυλοβάτες της πίστεως και οι δικές μας βακτηρίες, και να μπορούμε να συνεχίζουμε την πορεία μέσα σε όλα αυτά τα ανθρώπινα επινοημένα αδιέξοδα. Μόνη διέξοδος ο ίδιος ο Θεός μας. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε κάποια στοιχεία για τον σύγχρονο Άγιο Ομολογητή της Σερβικής αλλά και της Καθολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς. Δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα για να μπορέσουμε να έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον δικηγόρο, συγγραφέα και μέλος της Εστίας Πατερικών Μελετών, Χαράλαμπο Ανδραλή. Καλημερίζουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, μαζί μας τον Χαράλαμπο Ανδραλή, που θα μας ταξιδέψει σήμερα μέχρι τη Σερβία για να γνωρίσουμε έναν σύγχρονο Άγιο και ομολογητή της πίστεώς μας, τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς. Καλημέρα, καλώς μας ήρθατε.
1: Χαίρετε, καλημέρα. Σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας.
0: Είναι χαρά μας και είναι κάτι που θέλαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να το κάνουμε, γιατί πριν από αρκετά χρόνια είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με το βίο του Αγίου Ιουστίνου, το οποίο είχατε επιμεληθεί. Και επειδή ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς είναι σύγχρονος Άγιος, Σέρβος, που ήταν και γνώστης της ελληνικής γλώσσας και όχι μόνο, είναι ένας Άγιος που γίνεται επίκαιρος στις μέρες μας, και θα θέλαμε με την ευκαιρία και της εορτής του, με τη δική σας βοήθεια, να τον γνωρίσουμε όλοι μας λίγο καλύτερα.
1: Ναι, βεβαίως. Το βιβλίο στο οποίο αναφερθήκατε έχει συμπληρώσει πάνω από δεκαετία. Είναι ένα μικρό βιβλίο, για να είναι και εύκολο στον αναγνώστη να το διαβάσει. Περιέχει τα βασικά σημεία της ζωής του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, και η ζωή του είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Έχει πολλά να μας διδάξει, και όχι μόνο η ζωή του βέβαια, αλλά και τα όσα ο ίδιος μας έχει αφήσει ως παρακαταθήκη, διότι ως θεολόγος και μάλιστα καθηγητής πανεπιστημίου έχει αφήσει μεγάλη γραπτή κληρονομιά στη γενιά μας, και όχι μόνο στους Σέρβους Ορθοδόξους, αλλά στην παγκόσμια Ορθοδοξία. Γι' αυτό είναι και πολύ αγαπητός, ειδικά στη χώρα μας.
0: Αγαπούσε και ιδιαίτερα τη χώρα μας και την ελληνική γλώσσα. Προέτρεπε τους μαθητές του να σπουδάσουν στην Ελλάδα και να μάθουν τα ελληνικά, και θα μπορούσαμε νομίζω να πούμε ότι στην δική του παρουσία οφείλεται και μια άλλη πνευματική αναγέννηση που ήρθε τα τελευταία χρόνια στη Σερβία.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι οι μαθητές του, οι περισσότεροι ήδη μακαριστοί, είχαν σπουδάσει στην Ελλάδα και είχαν, κατά την προτροπή βέβαια του Αγίου, και ο οποίος ήξερε και ο ίδιος ελληνικά, και να πούμε και τη μικρή λεπτομέρεια ότι ο σημερινός Πατριάρχης Σερβίας, ένας ελληνομαθής και πολύ ασκητικός ιεράρχης, ο πατήρ Πορφύριος, Πατριάρχης Σερβίας, είναι πνευματικό εγγόνι του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, και αυτός με την προτροπή του Αγίου Ιουστίνου έχει έμαθε τη θεολογία στην Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό για εμάς τους Έλληνες, που ούτε τη θεολογία ξέρουμε καλά, για να μην πω καθόλου, και τη γλώσσα μας δυστυχώς σιγά σιγά και αυτήν την χάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Να πιάσουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και να μιλήσουμε για τον Άγιο Ιουστίνο, μαθαίνοντας λίγο την δική του ζωή.
1: Ο Άγιος Ιουστίνος γεννήθηκε στη Σερβία, ανήμερα του Ευαγγελισμού, όπως και ανήμερα του Ευαγγελισμού κοιμήθηκε κιόλας, θα δούμε στη συνέχεια. Από μια φτωχή οικογένεια, ευλαβή οικογένεια, το έτος 1894 γεννήθηκε στην Πολυβράνιε της Νοτίου Σερβίας. Η καταγωγή ήταν από ιερατική οικογένεια, πολλές γενιές ιερέων. Και ο ίδιος είχε μια κλίση στην ιεροσύνη, την οποία αργότερα την καλλιέργησε και έγινε και ιερέας. Να πούμε ότι είχε μεγάλη έφεση προς τα γράμματα και σπούδασε τη θεολογία. Ο δάσκαλός του ήταν ο αγαπητός Άγιος Νικόλας Βελιμίροβιτς, στον οποίο ίσως αναφερθούμε αρκετά, γιατί όταν μιλάμε για τον ένα από τους δύο Αγίους πάντα κάνουμε και μια αναφορά και στον άλλον.
0: Πραγματικά.
1: Διότι ήταν μια πολύ πνευματική συγγενική σχέση, πατέρα και Υιού, και ο Άγιος Ιουστίνος συνεχώς αναφερόταν στον Άγιο Νικόλα Βελιμίροβιτς, που γι' αυτό στα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ αγαπητό και στην πατρίδα μας για τα πολύ ωραία του κείμενα. Ο Άγιος Ιουστίνος να πούμε ότι πήρε την κουρά του ως μοναχός, την πήρε κατά τη διάρκεια του διωγμού του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν πολλοί Σέρβοι αναγκάστηκαν και έφυγαν από την Σερβία και κατέφυγαν στην κάποιοι, όπως και ο Άγιος Ιουστίνος, στην Κέρκυρα. Και εκεί πήρε την κουρά του ο Άγιος Ιουστίνος, έγινε μοναχός και αργότερα έγινε ιερέας στη Σερβία. Είχε, λόγω της έφεσης του στα γράμματα, σπούδασε και ανώτερες σπουδές στη θεολογία και έγινε καθηγητής πανεπιστημίου. Έγραψε μάλιστα και την δογματική, μία που ίσως είναι η πιο πλήρης δογματική που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Παγκοσμίως έχει μεταφραστεί και στην Ελλάδα και έχει εκδοθεί από τη Μονή Βατοπεδίου. Και μετά, έπειτα ήρθε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που και οι αδελφοί μας οι Σέρβοι πέρασαν πολύ δύσκολες στιγμές και δώσανε μαρτυρία. Να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ πέρα, ότι την περίοδο που γινόταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έγινε στην τότε Ιουγκοσλαβία ένας εμφύλιος πόλεμος, διότι η Ιουγκοσλαβία αποτελείται από διάφορες φυλές. Οι πολυπληθέστεροι είναι οι Σέρβοι που είναι Ορθόδοξοι, αλλά υπάρχουν και οι Κροάτες, μια ιστορική φυλή Σλάβων, η οποία όμως είχε ακολουθήσει το Ρωμαιοκαθολικισμό. Και αν μελετήσουμε την ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ορθόδοξες χώρες ήρθαν σε αντίθεση με τον ναζισμό, διότι είναι μια ιδεολογία, μια κοσμοθεωρία η οποία δεν έχει ούτε το Θεό ούτε τον άνθρωπο στο κέντρο της. Είναι μια θεωρία η οποία ουσιαστικά εξήλθε από την φιλοσοφία του Νίτσε, του γνωστού γερμανού φιλοσόφου, και την οποία πολύ πολέμησε, θα το λέγαμε, ο Άγιος Νικόλας Βελιμίροβιτς και αργότερα ο Άγιος Ιουστίνος με τα γραπτά τους. Να σημειώσω ότι ο Άγιος Νικόλας Βελιμίροβιτς ήταν από αυτούς που εξορίστηκαν στη Γερμανία σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, συγκεκριμένα στο στρατόπεδο του Νταχάου, μαζί με τον τότε Πατριάρχη Σερβίας Γαβριήλ, ενώ και ο Άγιος Ιουστίνος στη Σερβία υπέστη διώξεις. Όταν επήλθε η πτώση αυτή του άξονα και τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Σερβία είχε γνώρισε μια άλλη περιπέτεια, θα το λέγαμε, μια άλλη δοκιμασία, όπου την διακυβέρνηση της χώρας την πήρε ένα αθεϊστικό καθεστώς, το οποίο πολέμησε την Εκκλησία. Να συμπληρώσω αυτό που ήθελα να πω πριν, ότι στην διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρχε μεγάλος διωγμός κατά των Σέρβων Ορθοδόξων, από τους Κροάτες κυρίως, όπου υπολογίζονται περίπου 800.000 με 1 εκατομμύριο οι μάρτυρες που Σέρβοι, οι οποίοι αρνήθηκαν να προσχωρήσουν στο δόγμα του παπισμού. και γι' αυτό βασανίστηκαν και σκοτώθηκαν και μαρτύρησαν και η Εκκλησία τους τιμά ως Αγίους, ως μάρτυρες. Επιστρέφω τώρα στο...
0: Και μάλιστα νομίζω ότι αυτούς τους Αγίους που εμείς έχουμε ως μάρτυρες, αυτούς που τους εδίωκαν και τους οδήγησαν στο μαρτύριο, η Ρωμαϊκοκαθολική Εκκλησία τους έχει αγιοποιήσει.
1: Ναι, κυρίως τον καρδινάλιο
0: Αλοίσιο
1: Στέπινατς, ο οποίος ήταν ο πατεργάτης αυτού του διώγμου και ο οποίος είναι όντως έχει γραφτεί στο αγιολόγιο του Βατικανού. Στην επόμενη δοκιμασία των Σέρβων, που ήταν όπως σας είπα το αθεϊστικό καθεστώς, ο Άγιος Ιουστίνος δέχτηκε ακόμα μεγαλύτερους διωγμούς. Ένα πνεύμα ελεύθερο και δυνατό όπως ήταν ο Άγιος Ιουστίνος δεν μπορούσε να μείνει βουβός σε αυτή την περιπέτεια του λαού του και έγραψε διάφορα κείμενα εναντίον της αυτού του καθεστώτος που τυραννούσε τους ανθρώπους και έβγαζε το Θεό στην άκρη και έκτοτε εξορίστηκε στη Μονή Τσέλιγε, την οποία την επέλεξε ο ίδιος, τον ρωτήσαν σε ποιο μοναστήρι θα έμενε μέσα ως έγκλειστος και ο ίδιος διάλεξε τη Μονή αυτή των Αρχαγγέλων, διότι εκεί ήταν το χωριό του Αγίου, του πνευματικού του πατέρα, του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς και τον συνέδε με τον Άγιο, ο οποίος και αυτός ήταν ο Νικόλαος ήταν εξόριστος στην Αμερική. Έφυγε εκεί γιατί δεν τον άντυχε το καθεστώς και εκεί κοιμήθηκε κιόλας το 1956. Ο Άγιος Ιουστίνος παρέμεινε στη Σερβία, αλλά έγκλειστος, αποκομμένος από τον έξω κόσμο, με μια μικρή αδελφότητα γυναικεία, της οποίας ήταν πνευματικός, και έκανε τα μυστήρια και κάποιοι άνθρωποι τον επισκέπτονταν αραιά και μέσα σε αυτό το μικρό μοναστηράκι έγινε το εργαστήριο, το οποίο μετά θα απελευθέρωνε πνευματικά τη Σερβία, διότι βγήκαν σπουδαίοι άνθρωποι από εκεί που αναγέννησαν την Ορθοδοξία στη μαρτυρική Σερβία. Να πούμε ότι εκεί, εκείνη την περίοδο, γινόταν ένας μεγάλος πόλεμος εναντίον του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς στον ακαδημαϊκό κόσμο. Τον θεωρούσαν προδότη, πράκτορα και διάφορα τέτοια. Ο Άγιος Ιουστίνος του είχε τόση αγάπη όμως που, παρότι ήταν ένα άτομο το οποίο δεν μπορούσε κάποιος να αναφερθεί σε αυτόν χωρίς συνέπειες, έκανε αφιερώματα κάθε χρόνο, του έκανε το μνημόσυνο. Ελάχιστοι πήγαιναν στην αρχή, αλλά όσο πέρναγαν τα χρόνια, περισσότερος κόσμος πήγαινε για να τιμήσει τον επίσκοπο Νικόλαο που είχε κοιμηθεί το 1956. Και αυτό θεωρείται τότε μια επαναστατική πράξη που έκανε ο Άγιος Ιουστίνος. Και μάλιστα έχουμε κάποιες μαρτυρίες που λένε ότι μέσα στην εκκλησία το καθεστώς έστελνε και πράκτορες για να παρακολουθήσουν τι θα πει. Και ο Άγιος τους καταλάβαινε, μπορούσε να τους καταλάβει και όταν πήγαιναν να πάρουν αντίδωρο δεν τους επέτρεπε, δεν τους έδινε αντίδωρο και τους έλεγε πάρτε μόνο κόλυβα για την ψυχόρεση της ψυχής του ιεράρχου. Έτσι λοιπόν, μένοντας κλεισμένος στη Μονή Τσέλιε, έγραψε πολλά συγγράμματα, ακόμα και επιστολές οι οποίες βοήθησαν τους Σέρβους, μεταφράζονταν και στην Ελλάδα μέσω των μαθητών του. Επέδειξε ένα πνευματικό έργο και έχουμε και μαρτυρίες πολλές θαυμάτων που έγιναν στην την περίοδο εκείνη, ανθρώπων που είχαν ασθένειες και πήγαιναν στον Άγιο και αυτός με την επίκληση της δύναμης του Θεού και της Παναγίας τους θεράπευε και έφευγαν θεραπευμένοι και στο σώμα και στην ψυχή, γιατί υπενθυμίζω ότι ήταν μια περίοδος η οποία ήταν σχεδόν απαγορευμένο να μιλάει κάποιος για Θεό και για θαύματα. Και όμως εκεί μέσα γινόταν μια μικρή επανάσταση μέσα σε αυτό το μικρό χώρο και ενώ τον έκλεισαν τον Άγιο σε λίγα τετραγωνικά μέτρα να μην μπορεί να βγει παρά έξω, να κηρύξει, ο άμβονας του, το μικρό μοναστηράκι αυτό από αυτό το μονικρό αστεράκι έγινε ο φρόγκος του εξήλθε η σπάσα τη γη, που λέγει η Αγία Γραφή. Έφτασε όλη στα πέρατα της γης τα κείμενά του, τα οποία και μέχρι σήμερα είναι πολύ σοφά και μας δίνουν πολύ δύναμη. Και, το 1979, στις 25 του Ευαγγελισμού, 25 Μαρτίου, ο Άγιος, αφού προετοιμάστηκε με εξομολόγηση και θεία κοινωνία, και ενώ ήταν έλαβε το πρόσωπό του οι παρευρισκόμενοι στην νεκρική του κλίνη, οι μοναχές κυρίως, ήταν χαρούμενος και όχι κλειμένος ή να είχε κάποια αγωνία στο πρόσωπο, παρέδωσε την ψυχή του ήσυχα, και παρότι υπήρχε μεγάλη θλίψη για την, για το χωρισμό με τον Άγιο, υπήρχε και η παρηγοριά ότι θα βρίσκεται και όντως βρίσκεται δίπλα στο Θεό και με τις ψυχές του θα βοηθάει κάτι περισσότερο τον κόσμο.
0: Είναι ιδιαίτερα αγαπητό στη Σερβία. Το μικρό μοναστηράκι του έχει γίνει πόλος έλξης πολλών προσκυνητών, και όχι μόνο από τη Σερβία, σε πολύ κοντινή απόσταση από την κυρία του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, που και εκεί είναι πλέον ένας πόλος έλξης προσκυνηματικός. Και βλέπουμε ότι τέτοια πνεύματα ορθόδοξα που αντιστάθηκαν στον ολοκληρωτισμό κατάφεραν τελικά μέσα από ανηλαίους γιωγμούς να κρατήσουν την Ορθοδοξία και να την αναστήσουν. Νομίζω αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα και για τις μέρες μας.
1: Ναι, από μόνο του αυτό δείχνει ότι δεν λυγεί, δεν μπορεί να λυγεί, όσο και να είναι μαύρες οι μέρες και να κάποιες φορές να μας πιάνει απεσιοδοξία. Όταν γνωρίζουμε ότι είμαστε με τον τελικό νικητή, τον Χριστό, δεν μπορούμε να λυγίσουμε, δεν μπορούμε να απελπιστούμε, και το βλέπουμε αυτό στις ζωές των Αγίων μας και πολύ περισσότερο στη ζωή του Αγίου Ιουστίνου, η οποία ήταν από μόνη της μια ζωή διωγμού και δυσκολιών. Παρά τα αυτά, είναι ένας άνθρωπος που και στις φωτογραφίες που υπάρχουν και σε κάποια ελάχιστα βίντεο που υπάρχουν και κυκλοφορούν, διότι είναι πρόσφατος Άγιος και έχουμε αυτή την ευλογία να μπορούμε να βλέπουμε και πώς ήταν στην πραγματικότητα, τον βλέπουμε πάντα χαμογελαστό και πάντα χαρούμενο. Αυτό είναι και μια απάντηση στις μέρες μας που τα έχουμε όλα, που με τον υπερκαταναλωτισμό και φτάνουμε ακόμα και να πετάμε το φαγητό μας, ας πούμε, με τόσα πολλά αγαθά που έχουμε, και πάλι δεν βρίσκουμε ανάπαυση και δεν έχουμε τη χαρά που μας δίνει ο Χριστός, αλλά έχουμε πάντα μια ανασφάλεια, ένα άγχος, και πολλές φορές φτάνει σε σημεία κατάθλιψης και σε σημεία ψυχολογικών προβλημάτων. Νομίζω ότι αν ενσκήσουμε μόνο στο βίο των Αγίων αυτών, θα καταλάβουμε ότι το νόημα της ζωής είναι άλλο, και έτσι μπορούμε να απαλλαγούμε κιόλας από αυτά που μας βασανίζουν στη σημερινή εποχή.
0: Ο Άγιος λοιπόν είναι αφορμή μιας μεγάλης πνευματικής αναγέννησης που είχε ξεκινήσει και από τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς, και τα πνευματικά του παιδιά βρέθηκαν σε υψηλές θέσεις στην Εκκλησία της Σερβίας. Νομίζω ότι αν κάνουμε αναφορά σε κάποια ονόματα, πολλοί ακροατές θα τα αναγνωρίσουν.
1: Ναι, οι βασικότεροι μαθητές του ήταν ο μακαριστός Αμφιλόχιος Ράντοβιτς, ο οποίος κοιμήθηκε πρόσφατα, που ήταν Μητροπολίτης Μαυροβουνίου, ο μακαριστός Αρτέμιος, και αυτός κοιμήθηκε την ίδια περίοδο περίπου με τον Αμφιλόχιο, Αρτέμιος Ραντοσάβγεβιτς, που ήταν επίσκοπος Ράσκας και Πρισδρένης στο Κόσοβο, ο Αθανάσιος Γέρτης, μακαριστός και αυτός, όλοι μαζί κοιμηθήκαν σε πολύ κοντινή απόσταση, και σήμερα είναι ο Μητροπολίτης Ειρηναίος, ο Μπάτκας, ο οποίος είναι επιζών, είναι από τους στενότερους μαθητές του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, οι οποίοι, όπως σας είπα και πριν, είναι οι ελληνομαθείς κληρικοί και θεολόγοι, και βεβαίως υπάρχουν και τα πολλά εγγόνια του Αγίου σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στη Σερβία, που συνεχίζουν το έργο του και συνεχίζουν αυτή την ασκητική θεολογία την οποία κήρυξε ο Άγιος Ιουστίνος, ο οποίος ήρθε σε αντίθεση με ένα άλλο ρεύμα της, θα λέγαμε, ακαδημαϊκής θεολογίας ή θεολογίας του Σαλονιού, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, που τα βλέπει τα πράγματα μόνο στεγνά επιστημονικά και ακαδημαϊκά. Ο Άγιος έζησε, ζούσε την θεολογία, δεν την δίδασκε απλά, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό και δεν λέμε απλά ένας μεγάλος καθηγητής ή ένας μεγάλος επιστήμονας, που ήταν ούτως ή άλλως, αλλά λέμε ένας μεγάλος Άγιος. Διότι πρώτα τα εφάρμοσε και αυτό είχε ως αποτέλεσμα και το φωτισμό του να ενωθεί, το αποτέλεσμα να ενωθεί με τον Θεό, να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος και από εκεί πέρα να διδάσκει απλανώς και τη θεολογία. Δυστυχώς, πολλές φορές νομίζουμε ότι η θεολογία σπουδάζεται μόνο στα βιβλία και στα έδρανα του Πανεπιστημίου. Σίγουρα και γίνεται έργο και διδάσκεται και στις σχολές και τα βιβλία είναι όλα πολύ χρήσιμα, αλλά το κυρίως αυτό που είναι η ασκητική παράδοση της Ορθοδοξίας είναι πρώτα το βίωμα, όπως έκαναν οι Άγιοι, και μετά η θεολογία. Αυτό νομίζω βρίσκει τέλεια εφαρμογή στον Άγιο Ιουστίτου.
0: Ονομάστηκε ομολογητής. Και είναι ίσως για μας λίγο παράξενο στα χρόνια μας να έχουμε έναν σύγχρονο Άγιο που παίρνει αυτή την προσωνυμία. Γιατί?
1: Αφενός γιατί ομολογητές είναι αυτοί που δεν μαρτύρησαν. Δεν δώσαν το μαρτύριο αίματος, αλλά δώσαν το μαρτύριο της συνειδήσεως. Είτε εξορίστηκαν είτε βασανίστηκαν. Ο Άγιος Ιουστίνος, όπως είπαμε και πριν, ουσιαστικά ήταν στη φυλακή. Είχαν γίνει μάλιστα και απόπειρες δολοφονίας του, ωστόσο ο Θεός το απέτρεψε αυτό, ίσως γιατί τον είχαμε ανάγκη να είναι ζωντανός και να περισσότερα χρόνια να βοηθάει τη Σερβία και τον κόσμο, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό που αυτός ο λόγος που ονομάστηκε ομολογητής. Ο Άγιος πήρε θέση σε θέματα τα οποία ταλάνιζαν την Εκκλησία και την ταλανίζουν ακόμα, και πήρε ξεκάθαρη θέση η οποία είναι φωτεινός οδοδείκτης για όλους τους σημερινούς και εμάς τους λαϊκούς, αλλά και τους κυρίως τον κλήρο, για το πώς πρέπει να κινηθεί η Εκκλησία και ειδικότερα στα θέματα αυτά του ρεύματος του οικουμενισμού. Για να δώσουμε στους ακροατές να καταλάβουν, αν και οι περισσότεροι φαντάζομαι θα το γνωρίζουν, ο οικουμενισμός είναι ένα σύστημα, ένα ρεύμα, ένα κίνημα το οποίο θέλει να ενώσει αρχικά όλα τα χριστιανικά δόγματα και στη συνέχεια και όλες τις θρησκείες μαζί. Το να ενωθούν όλα τα χριστιανικά δόγματα αναμφίβολα θα ήταν κάτι ευκταίο, όλοι το θέλουμε να είμαστε, να μην είναι χωρισμένος ο χριστιανισμός, να είμαστε όλοι στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να ενωθούμε στην αλήθεια, αυτό έλεγε ο Άγιος. Εφόσον υπάρχουν δόγματα τα οποία έχουν διαστρέψει την αλήθεια του Ευαγγελίου, το να ενωθούμε δεν βοηθάει ούτε αυτούς, γιατί θα παραμείνουν στην πλάνη, αλλά ούτε και εμάς, γιατί θα μας παρασύνουν και εμάς στην πλάνη. Όταν υπήρξε αυτό λοιπόν το ενθουσιώδες κίνημα του οικουμενισμού, που πήγαν και άνθρωποι με καλή διάθεση να ενωθούν οι εκκλησίες, πολλοί απορούσαν και έλεγαν τι είναι αυτό τώρα, πρέπει να ακολουθήσουμε εμείς, πρέπει να μείνουμε πίσω. Ο Άγιος Ιουστίνος ήταν ίσως ο πρώτος που πήρε στεναρή θέση εναντίον αυτού του κινήματος του οικουμενισμού. Έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο μεταφράστηκε και στα ελληνικά από τότε που ζούσε ήδη ο Άγιος, που λέγεται «Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενισμός». Και αναλύει αρχικά τι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία και από εκεί και πέρα αναλύει και τι είναι ο Οικουμενισμός. Ο Οικουμενισμός, κατά τον Άγιο Ιουστίνο, το χαρακτήρισε με μια φράση την οποία πολλές φορές την ακούμε όταν έρχεται η συζήτηση σε αυτά τα θέματα. Η φράση αυτή είναι η πανέρεση. Αυτή η φράση ανήκει στον Άγιο Ιουστίνο και τώρα ψάχνω να σας διαβάσω ακριβώς πως το γράφει. Ο οικουμενισμός είναι κοινό όνομα για τους ψευδοχριστιανισμούς, για τα ψευδοεκκλησία της Δυτικής Ευρώπης. Μέσα του ευρύσκεται η καρδιά όλων των ευρωπαϊκών ουμανισμών με επικεφαλής των παπισμών. Όλοι δε αυτοί οι ψευδοχριστιανισμοί, όλη η ψευδοεκκλησία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αίρεση παραπλέγματος εις την άλλη αίρεση. Το κοινό ευαγγελικό όνομά τους είναι η πανέρεση. Γιατί, διότι στο διάστημα της ιστορίας οι διάφοροι αιρέσεις ηλούντο ή παρεμόρφωνον ιδιώματα τιμάτου σε ανθρώπου και Κυρίου Ιησού, δε ευρωπαϊκοί αυτοί αιρέσεις απομακρύνουν ολόκληρον τον θεάνθρωπον και στη θέση του τοποθετούν τον ευρωπαίων άνθρωπον. Εδώ δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ του παπισμού, προτεσταντισμού και άλλων αιρέσεων όν το όνομα Λεγεών. Αυτά έγραφε ο Άγιος Ιουστίνος, βασιζόμενος κυρίως στη διδασκαλία του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, τον οποίο μνημονεύει πολύ σε αυτό το βιβλίο. Ουσιαστικά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι, μεγάλο κεφάλαιο που είναι όσα έχει γράψει και δεν είχαν εκδοθεί ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, και θα λέγαμε ότι αυτό το βιβλίο ναι μεν αποδίδεται στον Αγίου Ιουστίνο, αλλά θα πρέπει να το, για να ακριβολογούμε, ότι είναι, το έχουν συγγράψει και οι δύο μαζί, ουσιαστικά και ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, και είναι ένα θησαυρός πραγματικά για την εποχή μας, που βλέπουμε ότι το κίνημα του οικουμενισμού ακόμα ζει και ακόμα έχει κάποιες επιδιώξεις να μας σύρει σε μια ένωση η οποία δεν θα είναι ένωση στο Χριστό, ένωση την αλήθεια, αλλά ένωση το ψέμα. Και έκτοτε μετά τον Άγιο Ιουστίνο και πάρα πολλοί άλλοι Άγιοι έχουν καταφερθεί εναντίον αυτού του κινήματος, του οικουμενισμού. Και αυτό πλέον μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι δηλαδή η άποψη ενός Αγίου, ενός ή δύο Αγίων, αλλά είναι η συμφωνία των Αγίων. Βλέπουμε ταυτόσιμες απόψεις και στον Άγιο Παΐσιο και σε Ρουμάνους Αγίους και σε γέροντες που έζησαν πρόσφατα και δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί. Βλέπουμε στον Άγιο Φρέντο Κατουνακιώτη, ο οποίος δεν είχε την θεολογική παιδεία που είχε ο Άγιος Ιουστίνος, αλλά ουσιαστικά είπε τα ίδια πράγματα όταν ερωτήθηκε, όχι μόνο κυρίως από τον κύριο Τελεγκίδη, τον καθηγητή, αλλά την ίδια μαρτυρία έχουν κι άλλοι που έχουν μιλήσει με τον Άγιο Φρέντο Κατουνακιώτη, ότι ο οικουμενισμός είναι μια πνευματική δυσοδεία, ότι μυρίζει άσχημα διότι έχει πολλές μυρωδιές μαζί, οι οποίες δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Και αυτές είναι σημαντικές μαρτυρίες και δένουν όλα και με όλα αυτά που μας άφησε σαν παρακαταθήκη ο Άγιος Ιουστίνος για το θέμα του οικουμενισμού. Βλέπετε, δεν είναι μόνο το θέμα της ενώσεως όλων, που εντάξει υπάρχουν κάποιες προτεσταντικές αιρέσεις οι οποίες εξόφθαλμα είναι πολύ μακριά από τον Χριστό, αλλά ακόμα και από τον παπισμό, ο οποίος θεωρητικά φαίνεται πιο κοντά στην Ορθόδοξη πίστη. Ο Άγιος Ιουστίνος τον θεωρούσε και αυτό μια μεγάλη αίρεση, μια συνολική αίρεση, και αυτή μια πανέρεση δηλαδή, γιατί δεν είναι μόνο το Φιλιόγκβε, είναι πολλές μαζεμένες οι αιρέσεις του παπισμού, είναι το καθαρτήριο πυρ, είναι η άσπηλη σύλληψη Θεοτόκου, το πρωτείο και τα λάθη του Πάπα βεβαίως, τα άζημα, είναι πάρα πολλές οι αποκλίσεις από το Ευαγγέλιο του παπισμού. Και στέκομαι λίγο εδώ πέρα γιατί το προηγούμενο διάστημα έγινε σαν να έγινε μια προσπάθεια να φανεί ότι ο παπισμός, το κοσμικό αυτό σύστημα με το κράτος και με τις τράπεζες και με τα πανίσχυρα μέσα που έχει, είναι το ίδιο πράγμα με την Ορθοδοξία. Φυσικά και δεν είναι, διότι η Ορθοδοξία μπορεί να έχει, εμείς σαν άνθρωποι οι Ορθόδοξοι να έχουμε πολλά σφάλματα, αλλά η Ορθοδοξία διατηρεί το Ευαγγέλιο ανώθευτο, διατηρεί την πίστη των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων. Οπότε δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με αυτό το σύστημα των διαστρεβλωμένων του παπισμού, που φυσικά βέβαια υπάρχουν και σε αυτό άνθρωποι καλοπροαίρετοι και που τους συμπαθούμε και τους αγαπούμε, και μακάρι να γινόταν κάποια στιγμή η ένωση, αλλά η ένωση σε σωστή βάση, στο Χριστό. Αυτό νομίζω ήθελαν όλοι οι Άγιοι που προανέφερα πριν και κυρίως ο Άγιος Ιουστίνος.
0: Είναι πολύ σπουδαία η συνεισφορά του. Αυτό που ακούσαμε προλίγου να μας λέτε για την πανέρεση, έτσι όπως ο ίδιος το κατέγραψε, που είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς ζούμε σε περίεργα χρόνια. Βλέπουμε να υπάρχουν αρκετές παρεκκλήσεις από αυτήν την γραμμή των Αγίων Πατέρων και ομολογητών της πίστεώς μας. Λυπηρό για όλους μας. Νομίζω χρειάζεται εγρήγορση, χρειάζεται προσευχή και χρειάζεται μετάνοια για να μπορέσουμε να ξεχωρίζουμε τελικά αυτό που οι Άγιοι δίδαξαν, γιατί κακά τα ψέματα ζούμε σε χρόνια σύγχυσης, έτσι είναι?
1: Έτσι είναι, χρόνια σύγχυσης και χρόνια που κρύβουν και τον κίνδυνο αυτού του δογματικού μινιμαλισμού, θα λέγαμε, δηλαδή αυτό που δεν ασχολούμαστε με τα δόγματα, μας ενδιαφέρει μόνο η αγάπη εντός εισαγωγικών, χωρίς να μας ενδιαφέρει αλήθεια. Και αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα της εποχής.
0: Νομίζω γι' αυτό τον λόγο έχει αλλάξει και το όνομα των θεολογικών διαλόγων. Δεν είναι πλέον απλή θεολογική διάλογη, είναι διάλογη αγάπης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε.
1: Θα χρησιμοποιήσω τώρα μια φράση βαριά που είπε ο Άγιος Παΐσιος, αλλά νομίζω είναι ακριβώς πολύ πετυχημένη. Έλεγε αυτούς τους διαλόγους αγάπης που αναφέρατε πριν, κουρελούδες του διαβόλου. Όταν τα λένε αυτά οι Άγιοι, πρέπει και εμείς λίγο να το σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω, αν ωφελεί να συμμετέχουμε σε αυτά τα πανηγύρια. Και τι έχει ωφεληθεί η Ορθοδοξία με αυτή τη συμμετοχή? Να πούμε ότι στις μέρες μας, επειδή ο κόσμος διψάει, ειδικά ο δυτικός κόσμος διψάει για πνευματικότητα και ψάχνει τον αυθεντικό χριστιανισμό, αν εμείς του τον δώσουμε και δεν δείξουμε ότι είμαστε ίδιοι με τους άλλους και δεν είμαστε ένα με τον κόσμο, είναι οι άνθρωποι πρόθυμοι να έρθουν στην Ορθοδοξία. Και το βλέπουμε αυτό, ότι υπάρχει μεγάλο ρεύμα, ειδικά στην Αμερική, επιστροφής ανθρώπων στην Ορθοδοξία. Ο οικουμενισμός, αν επικρατήσει, δεν θα έχουν κανένα λόγο αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στην Ορθοδοξία και να βρουν αυτή την ζωή, την πνευματική ζωή που δίνει διέξοδο στα αδιέξοδά τους.
0: Έτσι είναι. Εμείς σας ακούμε να μας μιλάτε για τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, τον σύγχρονο Άγιο της Σερβίας και ομολογητή. Στην Ελλάδα έγινε γνωστός πολύ από τα πνευματικά του παιδιά, που μετέφρασαν και αρκετά από τα κείμενά του και μίλησαν πολύ για τη διδασκαλία του. Στη Σερβία αποτελεί έναν φωτεινό οδοδείκτη αυτήν την περίοδο ο Άγιος Ιουστίνος.
1: Σίγουρα. Οι άνθρωποι, οι πιστοί, τον έχουν μαζί με τον Άγιο Νικόλα Βελιμίνοβιτς, τους έχουν προστάτες της Σερβικής Εκκλησίας και βέβαια με τον Άγιο Σάββα, τον ιδρυτή της αυτοκεφάλου εκκλησίας της Σερβίας. Αυτοί οι τρεις θεωρούνται πιο λαοφιλείς Άγιοι της φιλικής μητέρας.
0: Έχουν λοιπόν σε ευλάβεια μεγάλη τους Αγίους και τους σύγχρονους και τον Άγιο Ιδρυτή, τον Άγιο Σάββα, τον είχαν ανέκαθεν σε πολύ μεγάλη ευλάβεια και πολύ μεγάλη αγάπη. Είναι ο ιδρυτής της τοπικής τους εκκλησίας. Αναφερθήκατε νωρίτερα και σε ένα άλλο πνευματικό παιδί που πέρασε και αυτό αρκετές διώξεις, ένα παιδί του Αγίου Ιουστίνου, ο μακαριστός Αρτέμιος. Και εκεί είχαν πάλι προβλήματα και υπήρχε πάλι μια μεγάλη στεναχώρια με όλο αυτό που είχε συμβεί τότε.
1: Μάλιστα, είχε προβλήματα και στον πόλεμο που είχε κάνει το ΝΑΤΟ το 1998 στο Κόσοβο. Ο Αρτέμιος είχε σε μεγάλη σύγκρουση με την καθεδρία τάξη και μπήκε στο στόχαστρο των ανθρώπων αυτών που θέλουν να κάνουν κακό στη Σερβία και στο Κόσοβο. Όντως τράβηξε πολλά. Ένας πολύ πνευματικός άνθρωπος ο πατέρας Αρτέμιος. Ο Θεός να πάει την ψυχή του.
0: Αμήν. Δύσκολα λοιπόν και τότε. Πέρασε η Σερβία σε σύγχρονη ιστορία πάρα πολλά. Και ο λαός και η Εκκλησία. Εμείς σήμερα, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου, η οποία έχει μεταφερθεί, έτσι, δεν είναι την ημέρα που κοιμήθηκε ο Άγιος.
1: Ναι, να εξηγήσουμε αυτό γιατί γίνεται.
0: Ναι.
1: Είναι ο Άγιος κοιμήθηκε 25 Μαρτίου, που επειδή είναι η γιορτή του Ευαγγελισμού, μεταφέρονται οι εορτές. Όπως και σε άλλες θεομητερικές εορτές και σε άλλες δεσποτικές που τυχαίνει και κοιμούνται οι άλλοι. Τώρα το τυχαίνι είναι καταθλιπτικός όρος, διότι βλέπουμε σε πολλούς μοναχούς που ευαρέστησαν το Θεό να τους παίρνει η μέρα γιορτής της Θεοτόκου.
0: Τέτοιες μέρες ακριβώς.
1: Κάνω τώρα αυτή την παρένθεση, όπως έγινε με τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη που έφυγε 21 Νοεμβρίου, όπως έγινε με τον Άγιο Ιωσήφ τον Ισυχαστή που έφυγε 15 Αυγούστου. Σε όλες τις γιορτές μπορούμε να βρούμε. Να δούμε, ο Άγιος Δανίλη ο Κατουνακιώτης κοιμήθηκε 8 Σεπτεμβρίου στο γενέθλιο της Θεοτόκου. Αυτό είναι κάτι που δείχνει την ευαρέσκεια κατά τη μοναχική παράδοση της Παναγίας αυτούς τους ανθρώπους. Κοιμήθηκε λοιπόν ο Άγιος 25 Μαρτίου. Η μνήμη του όμως μεταφέρθηκε για τη Σερβία την 1η Ιουνίου, που είναι η γιορτή του παλιού Αγίου Ιουστίνου, του φιλοσόφου, ο οποίος ήταν και προστάτης του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Λόγω της διαφοράς της ημερολογιακής που έχουμε με την Εκκλησία της Σερβίας, η ακολουθία που γράφτηκε από τον πατέρα Θανάσιο τον Σιμωνοπετρίτη, τον υμνογράφο, ενέταξε τον Άγιο Ιουστίνο στις 14 Ιουνίου για να συμπέφτει η γιορτή να την γιορτάζει την ίδια μέρα με τη Σερβία, όπως το ίδιο γίνει για την ακολουθία του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ο οποίος κοιμήθη 18 Μαρτίου. Αλλά επειδή πέφτει συνήθως μέσα στη 40η γιορτή του, έχει μεταφερθεί κυρίως γιορτή στην γιορτή της Ανακομιδής των Λιψάνων 3 Μαΐου, η οποία 3 Μαΐου είναι με το... είναι με το παραδείο η Ανακομιδή των Λιψάνων. Έτσι με το ίδιο σκεπτικό έχει μεταφερθεί στις 14 Ιουνίου η γιορτή του Αγίου Ιουστίνου. Υπάρχει ακολουθία, την οποία όλο και περισσότεροι κάθε χρόνο ιερείς και ψάλτες την διαβάζουν στην Εκκλησία. Και έτσι έχουμε και την ευχή αυτού του Μεγάλου Αγίου, ο οποίος είναι πραγματικά δύναμη και βοήθεια για όσους τον επικαλούνται. Όποιος τον έχει επικαλεστεί, σίγουρα θα έχει κάτι να διηγηθεί για την μεγάλη του δύναμη, θαυματουργική δύναμη που, για την υπακοή του στις προσευχές μας.
0: Και το χρειαζόμαστε όλοι αυτή την περίοδο ακόμα περισσότερο. Εσείς πώς και καταπιαστήκατε με τον Άγιο Ιουστίνο και φτιάξατε αυτό το μικρό βιβλίο με το βίο του πριν από 10 και πλέον χρόνια?
1: Εγώ γνώριζα τον Άγιο, είχα διαβάσει κάποια βιβλία του, μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα δει ότι δεν κυκλοφορούσε κάποιος βίος Αγίου, γιατί ήθελα να μάθω για τον Άγιο. Υπήρχε μια έτσι βιογραφία πρώιμη από τον πατέρα Αθανάσιο Γεύτιτς, η οποία είχε γραφτεί πολύ νωρίτερα, και για να γίνει κάποια έτσι ανανέωση και να υπάρχει σε πρωτότυπο και στα ελληνικά, σκέφτηκα να γράψω αυτή τη βιογραφία, η οποία εκδόθηκε το 2013 για την ακρίβεια. Και είχε ανταπόκριση πολύ θετική από το αναγνωστικό κοινό. Πολλοί γνώρισαν τον Άγιο από αυτό το βιβλίο και αυτό ήταν και ο στόχος του βιβλίου, να γίνει γνωστός και όχι να μείνουν στον βίο του, αλλά για να διαβάσουν τα βιβλία του που είχε γράψει ο ίδιος.
0: Που είναι όλα τους εξαιρετικά, βαθύτατα θεολογικά, ακουμπούν πάνω στην παράδοση της Εκκλησίας και αποδεικνύουν αυτή την συνέχεια που έχουν όλοι οι Αγίοι μας. Είναι πολύ σπουδαίο, νομίζω, στα χρόνια μας να βλέπουμε ότι αυτό που ζούμε κι εμείς στην Ελλάδα είναι ολόιδιο με αυτό που ζουν οι Ορθόδοξοι και στους άλλους λαούς και στις άλλες περιοχές εκτός του ελλαδικού χώρου. Και αυτό αποδεικνύει τελικά την οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας και όχι τον οικουμενισμό φυσικά.
1: Ακριβώς.
0: Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς λοιπόν, ο μεγάλος αυτός σύγχρονος θεολόγος, τα βιβλία του κυκλοφορούν και στα ελληνικά, έχουμε και τον άνθρωπο και θεάνθρωπο, έχουμε και τη δογματική του, έχουμε και τα υπόλοιπα που κυκλοφορούν και συνεχίζουν να διδάσκονται και σε θεολογικές σχολές και στη Σερβία αποτελούν αντικείμενο μελέτης, νομίζω και στην Ελλάδα σε κάποια τμήματα τουλάχιστον. Το μήνυμα έτσι εν κατακλείδη που θα μπορούσαμε να πούμε ότι μας αφήνει ο Άγιος Ιουστίνος για όλους μας, ποιο θα μπορούσε να είναι?
1: Πολλά τα μηνύματα. Εγώ θα επικεντρωθώ στο γεγονός ότι σε κάθε εποχή και με κάθε δυσκολία μπορούμε να βιώσουμε το Χριστό. και να βιώσουμε την πνευματική ζωή αυτή αποτυπώνεται στο Ευαγγέλιο και στην ερμηνεία των Αγίων Πατέρων. Το ότι αλλάζουν οι εποχές δεν σημαίνει ότι απαραίτητα ότι μπορούν να μας συμπαρασύρουν. Είναι και η δική μας διάθεση αν μπορούμε να παρασυρθούμε από την εποχή ή μπορούμε να ζήσουμε στον κόσμο αλλά να έχουμε το νου μας στα αιώνια, αυτά που δεν θα τελειώσει. Γιατί αυτός ο κόσμος για όλους μας κάποια στιγμή θα τελειώσει. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που μας δίνουν όλοι οι Άγιοι. Και ωστόσο πράττουμε και εργαζόμαστε και προσπαθούμε για το καλύτερο για τις οικογένειές μας και για να διαβιώσουμε όμορφα και ευχάριστα. Αλλά αν ο άνθρωπος επικεντρωθεί μόνο σε αυτά, τότε χάνει αυτό το θησαυρό που μας δώσαν οι Άγιοι, αυτό το θησαυρό της πνευματικής ζωής. Και αυτή είναι η βασική αιτία που όχι μόνο στις μέρες μας, αλλά γενικότερα ο άνθρωπος δεν βρίσκει την ψυχική ανάπαυση και γαλήνη για την οποία μας προορίζει ο Θεός. Μπορούμε να επικαλεστούμε πολλές δυσκολίες και πολλά εμπόδια ότι έχουμε. Σίγουρα όμως αυτά τα εμπόδια κανένας δεν μπορεί να πει ότι είναι μεγαλύτερα από αυτά που είχε ο Άγιος Ιουστίνος όσο ζούσε σε αυτή τη γη. Άμα διαβάσουμε το βίο του θα δούμε ότι δεν υπήρχε στιγμή ανάπαυση σε αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν η ζωή του ένα συνεχές μαρτύριο. Παρά τα αυτά, έχοντας αυτό το μυστικό, ότι κοιτάζοντας την άλλη ζωή κυρίως, έκανε και αυτή τη ζωή και την προσωρινή ζωή, την έκανε ευχάριστη και πρόκειται του παραδείσου.
0: Πόσο σπουδαίο είναι αυτό, πόσο σημαντικό για όλους, μέσα από τα μαρτύρια, μέσα από τις δυσκολίες, να προγεύεται κανείς την αιωνιότητα. Και το έκανε στην πράξη ο Άγιος μας. Είπαμε ότι το μοναστήρι εκεί, σε ένα απόμερο σημείο που ήταν μέσα σε μια χαράδρα, έγινε πόλος έλξης. Παρακολουθούσαν τον Άγιο. Είναι μερικά από τα στοιχεία του βίου του που είναι συγκλονιστικά όταν τα μελετάμε. Παρακολουθούσαν τις επικοινωνίες του, κυρίως όταν πρόκειτο να συνεδριάσει η σύνοδος, γιατί ξέρανε ότι ο λόγος του ήταν καταλυτικός και μπορούσε να αλλάξει τα πάντα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Ήταν ένας άνθρωπος εντός αγωγών επικίνδυνος για το σύστημα και γι' αυτό το λόγο και διώχθηκε και καταδιώχθηκε. Και αποδείχθηκε τελικά ότι όντως ήταν επικίνδυνος για το σύστημα, διότι με την ειρηνική του επανάσταση, με τη ζωή του και το λόγο του, κατάφερε να γκρεμίσει αυτό το σύστημα που φαινόταν κάποτε πανίσχυρο και ότι δεν μπορούσε να διαλυθεί και να αποτελέσει παρελθόν όπως σήμερα που το θεωρούμε δεδομένο.
0: Μιλάμε για το σύστημα του ολοκληρωτισμού του κομμουνισμού που είχε επικρατήσει και εκεί τότε, έτσι. Να μην μπερδευόμαστε, να καταλάβουμε τι συνέβαινε. Και βέβαια η Σερβική Εκκλησία κατάφερε και παρέμεινε ακμαία ακόμα και σε αυτά τα δύσκολα χρόνια των διωγμών και των δυσκολιών που όλοι πέρασαν.
1: Η Σερβική Εκκλησία πέρασε και ακόμα περισσότερες. Δεν τελείωσε μόνο στην περίπτωση του Παγκοσμίου Πολέμου ή του Κομμουνισμού οι δοκιμασίες της. Συνεχίστηκαν, τα γνωρίζουμε, τα ζήσαμε στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 2000 με τον πόλεμο αυτόν τον σκληρό που έγινε από το ΝΑΤΟ με διάφορες προφάσεις. Όπου διώχθηκαν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, διώχθηκαν οι κληρικοί και αυτό αποτελεί μια μελανή ιστορία, μια μελανή σελίδα στην ιστορία της Ευρώπης και του δυτικού πολιτισμού.
0: Νομίζω ότι είναι και μια σπουδαία απάντηση να θυμόμαστε αυτό που έγινε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 με βομβαρδισμό και πόλεμο μέσα στην Ευρώπη, γιατί κάποιοι λένε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είχε γίνει ούτε πόλεμο στην Ευρώπη ούτε κάτι άλλο, έγινε αυτός ο άδικος βομβαρδισμός της Σερβίας από τα συμμαχικά στρατεύματα του ΝΑΤΟ, μην το ξεχνάμε, και γίνανε και αλλαγές συνόρων, έτσι, ούτε αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε.
1: Αλλαγές συνόρων γίνανε και βεβηλώσεις εκκλησιών και μοναστηριών και μαρτύρια γίνανε, αποκεφαλισμοί. Δυστυχώς αυτά όμως δεν ενδιαφέρουν αυτούς που γράφουν τη σύγχρονη ιστορία, αλλά πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή, επειδή η αλήθεια έχει αυτό το ιδίωμα ότι αργά ή γρήγορα αποκαλύπτεται, πιστεύουμε ότι θα αποκαλυφθούν όλα τα εγκλήματα που έγιναν εκεί στη Σερβία κατά του Ορθόδοξου λαού.
0: Πέρασαν πολλά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτά που έγιναν δεν αναφέρθηκαν, αποσιωπήθηκαν, και κυρίως όσα πέρασαν οι Ορθόδοξοι. Αντιθέτως, υπήρξε μια μονομέρεια, όπως πάντα συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Μία πλευρά μόνο να ακούγεται. Όμως, όπως πολύ ωραία μας είπατε και εσείς, η αλήθεια κάποια στιγμή θα λάμψει. Έχουμε λοιπόν μια εκκλησία που πέρασε μαρτυρικά μέχρι και πολύ πρόσφατα, και ελπίζουμε και ευχόμαστε ο Θεός να είναι τελικά ως δίκαιος κριτής αυτός που αποδίδει την κρίση σε όλους μας.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αν θέλετε, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, να πω μια φράση έτσι, για το κλείσιμο του Αγίου Ιουστίνου, το βιβλίο «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος». Πραγματικά από μόνη της αυτή η φράση είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για τις μέρες μας. Λέει ο Άγιος: «Όχι συμμόρφωση του Θεάνθρωπου Χριστού προς το πνεύμα της εποχής, αλλά συμμόρφωση για προσαρμογή του πνεύματος της εποχής προς το πνεύμα της αιωνιότητας του Χριστού». Αυτό νομίζω είναι η καλύτερη απάντηση στα επιχειρήματα που ακούμε από κοσμικούς ανθρώπους ή από ανθρώπους που συμβιβάζουν το χριστιανισμό με το κοσμικό φρόνημα, ότι οι εποχές άλλαξαν, ο κόσμος προχωράει, εξελίσσεται και ότι πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε. Όμως βλέπουμε εδώ ότι ο Άγιος ζητάει όχι προσαρμογή δική μας στον κόσμο, αλλά του κόσμου στον προσαρμογή στον Χριστό. Αν θέλουμε βεβαίως να υπάρξει και μια καλύτερη κοινωνία, ένα καλύτερο μέλλον για την ανθρωπότητα. Διότι πολλοί ευαγγελίζονται καλύτερο μέλλον, αλλά αντί να βελτιωνόμαστε, πηγαίνουμε σε χειρότερες καταστάσεις. Όπως έλεγε και ο Άγιος Νικόλας Βελιμίροβιτς, για να έρθει η ειρήνη, η παγκόσμια ειρήνη, πρέπει οι λαοί και οι άνθρωποι να ενωθούν με τον Χριστό. Αν δεν γίνει αυτό, πάντα θα υπάρχουν πόλεμοι, πάντα θα υπάρχουν σκοτωμοί, πάντα θα υπάρχουν αδικίες.
0: Νομίζω ότι τρανό παράδειγμα σε αυτό που μόλις μας είπατε για την ειρήνη και την ένωση με τον Χριστό είναι αυτό που βλέπουμε στην πολύπαθη Αγία Γη. Που ενώ είναι Αγία Γη, δεν ειρηνεύει τελικά, αφού οι λαοί έχουν, αυτοί που ζουν και είναι κυρίαρχοι εκεί στην περιοχή, έχουν αποκηρύξει μεταβεληγμίας τον ένα και μόνο αληθινό Θεό και την ειρήνη που προσφέρει.
1: Ακριβώς. Εσείς θα γνωρίζετε και καλύτερα Αγία για την κατάσταση στους Αγίους Τόπους. Την οποία κατάσταση και εμείς ανησυχούμε για όλα αυτά που γίνονται, για την ηρωική αδελφότητα του Παναγίου Τάφου, και προσευχόμαστε να γίνει το καλύτερο και να τα πράγματα να ειρηνεύσουν με τη βοήθεια του Θεού.
0: Μακάρι. Αυτό είναι κάτι που όλοι το εύχονται, όλοι το ευχόμαστε. Νομίζω ότι τελικά αυτή την ειρήνη πρέπει να επιδιώκουμε καθημερινά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Εκκλησία μας σε όλες τις ακολουθίες με αυτή την ειρήνη ξεκινάει και τελειώνει, σε κάθε αίτηση και δέηση που κάνει ο ιερέας. Την ειρήνη όμως που μας φέρνει σε επικοινωνία με το Θεό, γιατί εμείς ψάχνουμε να βρούμε λύση μακριά από το Θεό. Και κάτι τέτοιο, όπως αποδεικνύεται τελικά στην πράξη, πολύ δε περισσότερο σε αυτά τα χρόνια που ζούμε, είναι αδύνατον να επέλθει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι.
1: Ας εντρυφήσουμε στα βιβλία του Αγίου Ιουστίνου και του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Νομίζω θα καταλάβουμε πολύ καλά αυτό που είπατε μόλις τώρα, και θα καταλάβουμε πολύ περισσότερα και πρακτικά θέματα για τη δική μας, την προσωπική ζωή του καθενός, αλλά και για όλη την κοινωνία. Έχουν μέσα, περιέχουν διδάγματα τα οποία μόνο προς όφελος είναι των ανθρώπων.
0: Είναι κάτι λοιπόν που προτρέπουμε και τους φίλους ακροατές τώρα που μας ακούνε να προσπαθήσουν να μελετήσουν λίγο αυτά τα υπέροχα κείμενα που υπάρχουν. Δόξα τω Θεώ τα έχουμε και στην ελληνική και πολλοί θα μας βοηθήσουν να πάρουμε τα παραδείγματα, να δούμε ότι τελικά δεν είμαστε λίγοι και μόνοι, αλλά είμαστε πολλοί και έχουμε δύναμη πανίσχυρη, ανίκητη, που είναι ο ίδιος ο Θεός. Για αυτή την αλήθεια του Θεού μας αξίζει να αγωνιζόμαστε, έτσι όπως αγωνίστηκαν οι Άγιοι μας και μας τα παρέδωσαν, για να μπορούμε και εμείς να τα παρέδουμε στις επόμενες γενιές. Βέβαια, σίγουρα εμείς δεν αγγίζουμε ούτε στο απειροελάχιστο το μεγαλείο αυτών των Αγίων, αλλά μπορούμε να τους έχουμε οδείξει. στην καθημερινότητά μας και εκεί να προσφεύγουμε σε αυτά τα δύσκολα και μπερδεμένα που ζούμε και να μην μας παραπλανούν, να μην μας βγάζουν εκτός διαδρομής όλες αυτές οι περίεργες ειρήνες που κατά καιρούς ακούμε. Θα θέλαμε, κύριε Άνδραλη, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν αυτό το πρωινό μαζί μας, που μας μιλήσατε για έναν σύγχρονο Άγιο της Σερβικής Εκκλησίας και της Ορθόδοξης Γενικαία Εκκλησίας, τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, που με την ευκαιρία της εορτής του προσπαθήσαμε λίγο σήμερα να τον προσεκίσουμε και να τον γνωρίσουμε.
1: Σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία και εμένα. Εύχομαι να έχετε την ευλογία του Αγίου και σε αυτό το έργο που κάνετε στη Βυριακή Εκκλησία να σας σκεπάζει και να σας οδηγεί. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αμήν. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Χαίρετε.
0: Ήταν μαζί μας τηλεφωνικά, φίλες και φίλοι ακροατές, ο Χαράλαμπος Άνδραλης, νομικός συγγραφέας και μέλος της Εστίας Πατερικών Μελετών, που μας ταξίδεψε στη Σερβία και μας μίλησε για τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς. Ας έχουμε τις ευχές και τις μεσητείες του Αγίου στη ζωή μας. Καλημέρα.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Παραγωγή Λιγούργος Μαρκούτης.
3: Ώρα Ελλάδος 11.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
2: Ο Σιού Εφρέμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Σιού Εφρέμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Ο Σιού Εφρέμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει εμπνεύσει τις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-40-031.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου

0: Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί μου, χαίρετε. Και σήμερα ακόμα μια καινούρια εκπομπή για την Παλαιά Διαθήκη, και το έργο μας είναι να ασχολούμαστε με την Αγία Γραφή, και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι, αποτελούν τη Βίβλο, την Αγία Γραφή, το Ιερό Βιβλίο, το δικό μας των χριστιανών, και έχουμε ευθύνη να το κάνουμε αυτό, ιερή ευθύνη να το κάνουμε αυτό. Το έκαναν πριν από μας άλλοι, οι Άγιοι, οι Πατέρες της Εκκλησίας, αλλά αυτό δεν έπαψε, δεν σταμάτησαν κάπου οι Άγιοι, αλλά συνεχίζονται και στην εποχή μας, και έχουμε και ιερείς και ανθρώπους λαϊκούς, οι οποίοι με μεγάλη ευλάβεια σκύβουν επάνω στο κείμενο και μας δίνουν ερμηνείες. Ο Θεός απαντά μέσα από την Αγία Γραφή. Πολλές φορές του απευθυνόμαστε σε εκείνον με την προσευχή, και εκείνος απαντά και μέσα από την Αγία Γραφή. Σε αυτή τη βάση λοιπόν της μέριμνας για την ερμηνεία των γραφών βρίσκεται και αυτή η εκπομπή και η επικοινωνία που έχουμε μαζί. Σήμερα θα μπούμε και πάλι στους ψαλμούς, στο αγαπητό αυτό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, οι ψαλμοί του Δαβίδ λένε οι πιο πολλοί, δεν είναι βέβαια όλοι οι ψαλμοί του Δαβίδ. Η επιστήμη μας έχει δώσει αρκετή γνώση πάνω σε αυτό, να γνωρίζουμε ότι και άλλοι έγραψαν ψαλμούς, και όλοι αυτοί απετέλεσαν αυτό που σήμερα έχουμε, το σύνολο των ψαλμών. Αυτοί 150 ψαλμοί δηλαδή. Ο Δαβίδ σίγουρα ήταν ένας ευσεβής βασιλιάς, ο οποίος έπεσε βέβαια σε λάθη, αλλά δεν έμεινε στα λάθη, προχώρησε σε αυτό το μεγάλο γεγονός που λέγεται μετάνοια. Και επειδή μετανόησε, έγραψε τα βιώματά του σχετικά με την μετάνοια αυτή. Γι' αυτό και έχουμε σπουδαίους και εκλεκτούς ψαλμούς όπως ο Πεντηκοστός και άλλοι, που αφορούν ακριβώς τη μετάνοιά του. Έχουμε όμως και πολλά άλλα είδη ψαλμών. Έχουμε τους βασιλικούς ψαλμούς που ακριβώς διαβάζονταν και λέγονταν όταν είχαμε ανάρρηση στο θρόνο του βασιλιά. Οι άλλοι ψαλμοί, οι οποίοι λέγονταν και ψάλλονταν, και μάλιστα με τη συνοδεία οργάνων, όταν πήγαιναν να προσκυνήσουν σε ιερούς τόπους, και άλλα είδη ψαλμών. Σήμερα θα πάμε να δούμε τον ένατο ψαλμό. Είναι ένας σημαντικός ψαλμός και αυτός. Θα προσπαθήσω να διαβάσω το κείμενο και στο πρωτότυπο, στο ελληνικό βέβαια κείμενο και στη μετάφραση. Το πρωτότυπο βεβαίως είναι στην εβραϊκή γλώσσα. Πάμε να δούμε το κείμενο, θα το διαβάζω στίχο-στίχο, στίχο δηλαδή ένα από το κείμενο, ένα από τη μετάφραση, προκειμένου να γίνει κατανοητό σε όλους. Να γίνει κατανοητός αυτός ο ψαλμός σε όλους. «Εξομολογήσω μέση Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Θα σε δοξολογήσω Κύριε με όλη μου την καρδιά, θα διηγηθώ όλα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσομαι και αγαλιάσομαι εν σύ, ψαλώ το ονόματί σου ύψιστε. Θα χαίρομαι και θα αγάλωμαι σε εσένα, θα ψάλω το όνομά σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου εις τα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Θα σε υμνώ, γιατί ο εχθρός μου εξαφανίστηκε. Οι εχθροί θα αποδυναμωθούν και θα χαθούν από μπροστά σου. Ό,τι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισας επί θρόνου ο κρίνων δικαιοσύνην.
γιατί με έκρινες και με δικαίωσες. Κάθισες στο θρόνο και απέδωσες δικαιοσύνη. Επετίμησας έθνεση και απόλυτο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλειψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κατεδίκασες έθνη και χάθηκε ο ασεβής. Το όνομα του το έσβησες για πάντα στον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέε εις τέλος και πόλεις καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού με τείχου. Καταστράφηκαν τελείως τα όπλα του εχθρού. Γκρέμισε στις πόλεις του. Η μνήμη του χάθηκε με κρότο. Είδατε εδώ ότι εξηγεί, μεταφράζει, το πούμε, εξήγηση είναι αυτή, τη λέξη μνημόσυνο με τη μνήμη. Και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει, ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού. Ο Κύριος όμως μένει στον αιώνα, ετοίμασε το θρόνο του για να κρίνει. Και αυτός κρίνει την οικουμένη, εν δικαιοσύνη κρίνει λαούς εν ευθύτητη. Και αυτός θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, θα κρίνει τους λαούς με ευθύτητα. Και γένετο Κύριος καταφυγεί το πένιτι, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση. Και έγινε ο Κύριος καταφυγή στον πτωχό, βοηθός στις θλίψεις που συμβαίνουν. Και ελπισάτωσαν επί σύ οι γινώσκοντες το όνομά σου, ότι ουκ εγκατέλειπες τους εξεκτούντας σε Κύριε. Ας ελπίσουν σε σένα όσοι γνωρίζουν τη δύναμή σου, γιατί δεν εγκατέλειπες εκείνους που σε αναζητούν, Κύριε. Ψάλατε το Κυρίο το κατοικούντι εν Σιών. Αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού. Ψάλατε τον Κύριο που κατοικεί στη Σιών, διακηρύξατε στα έθνη τα κατορθώματά του. Ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη. Ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Γιατί δεν ξέχασε να εκδικηθεί το αίμα αυτών, δηλαδή του λαού του, δεν λησμόνησε την κραυγή των πτωχών, των πενήτων. Ελέησον με, Κύριε. Είδε την ταπεινωσή μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Ελέησον με, Κύριε, δες τα όσα έπαθα από τους εχθρούς μου, εσύ που με βγάζεις από τις πύλες του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρώσιών, για να διαλαλήσω όλους τους ύμνους σου στις πύλες της θυγατέρα σου Σιών. Αγαλιάσομαι επί το σωτηρίο σου. Θα αγάλωμαι, θα χαίρομαι, γιατί μου χάρισες τη σωτηρία μου. Εν επάγησαν έθνη, εν διαφθορά, ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη, ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους αυτών. Τα εχθρικά έθνη βούλιαξαν στο βαθύ λάκκο που έκαναν για τον Ισραήλ. Στην παγίδα αυτή που έστησαν για αυτόν, πιάστηκε το πόδι τους. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργης των χειρών αυτού, συνελήφθη ο αμαρτωλός. Φανερώθηκε ο Κύριος ότι είναι δίκαιος. Συλλαμβάνεται ο αμαρτωλός στα ίδια του τα έργα. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί εις τον Άδην, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ας καταλήξουν οι αμαρτωλοί στον Άδη, όλα τα έθνη που λησμονούν τον Θεό. Ότι ουκ εις τέλος επιληστήσετε ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ουκ απολύεται εις τέλος, αλλά ο πτωχός δεν θα λησμονηθεί τελικά. Η υπομονή των φτωχών, των πενήτων, δεν θα χαθεί για πάντα. Ανάστηθη, Κύριε, μην κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτω σαν έθνη ενώπιον σου. Ανάστα, Κύριε, ας μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος, ας κριθούν τα έθνη ενώπιον σου. Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποι είσαι.
εγκατάστησε κύρια νομοθέτης αυτά, ας γνωρίσουν τα έθνη ότι είναι αδύναμοι άνθρωποι. Ινάτι κύριε, αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσι. Γιατί κύριε στέκεσαι μακριά και αδιαφορείς όταν μας συμβαίνουν θλίψεις? Πόσο κέριο και πόσο σημαντικό και επίκαιρο είναι πάντοτε αυτό το ερώτημα, και πόσοι άνθρωποι έρχονται και μας λένε αυτό, εκφράζουν δηλαδή και μια αμφιβολία και μια δυσπιστία και μια απογοήτευση πολλές φορές. Γιατί κύριε στέκεσαι μακριά, αδιαφορείς όταν μας συμβαίνουν θλίψεις? Όταν κομπάζει ο ασεβής, εν το υπερηφανεύεστε, τον ασεβή εμπειρίζεται ο πτωχός. Συλλαμβάνονται εν διαβουλίες εις διαλογίζονται. Όταν κομπάζει ο εγωιστής, ο ασεβής, κατακαίγεται ο φτωχός, αλλά συλλαμβάνονται οι ασεβείς στα διαβούλια που μηχανεύονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών ενευλογείται. Πενεύεται ο αμαρτωλός απολαμβάνοντας τις επιθυμίες της ψυχής του, και αυτός που πράττει αδικίες νομίζει ότι είναι ευλογημένος. Παρόξενε τον Κύριο ο αμαρτωλός, κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει, ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Ο αμαρτωλός παροργίζει τον Κύριο και λέγει γι' αυτόν, όσο κι αν είναι οργισμένος εναντίον μου, δεν μπορεί να με τιμωρήσει, δεν έχει Θεό. Βεβηλούνται οι οδοί αυτού εν παντή καιρό, αντενερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντοτε των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Πάντοτε οι πράξεις του είναι μολυσμένες, αποκρούει τις εντολές σου από μπροστά του, όλους του τους εχθρούς τους κατακυριεύει. Είπε γάρεν την καρδιά αυτού, ουμής αλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Είπε μέσα του, δεν πρόκειται να σαλευθώ, ποτέ δεν θα μου συμβεί κακό. Ου αράς το στόμα αυτού γέμει και πικρίας και δόλου, υπό τη γλώσσα αυτού κόπος και πόνος. Το στόμα του είναι γεμάτο από κατάρες, από πικρία και από δόλο. Κόπος και πόνος είναι κάτω από τη γλώσσα του. Εγκάθητε εν έδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων. Η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση. Στείνει εν έδρα με τον πλούσιο, σε κρυφούς τόπους φωνεύει τον αθώο. Τα μάτια του είναι προσιλωμένα στο φτωχό, πότε να τον φωνεύσει. Ενεδρεύει εν αποκρύφω ως λέον εν τη μάνδρα αυτού. Ενεδρεύει του αρπάσε πτωχών, αρπάσε πτωχών εν το ελκύσε αυτόν. Στείνει ενέδρα σε κρυφό τόπο σαν το λιοντάρι στη μάνδρα του. Στείνει ενέδρα για να αρπάξει τον πτωχό, να τον αρπάξει τον πτωχό και να τον σύρει στη φωλιά του. Εν την παγίδια αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείται εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Θα τον ταπεινώσει στην παγίδα του, αλλά θα λυγίσει και θα πέσει όταν καταδυναστεύσει τους πένητες. Είπε γάρεν την καρδία αυτού, επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπο αυτού, του μη βλέπει εις τέλος. Θα πέσει επειδή σκέφτηκε μέσα του, ξέχασε ο Θεός, έστρεψε το πρόσωπό του για να μη βλέπει πια. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων σου. Σήκω Κύριε Θεέ, ύψωσε το χέρι σου, μην ξεχνάς τους φτωχούς. Ένεκεν τίνος
παρόργησε ο ασεβής των θεών, είπε γάρ εν τη καρδία αυτού ουκ εξητήσει. Γιατί εξόργησε ο ασεβής τον Θεό, γιατί είπε μέσα του δεν μπορεί να με τιμωρήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς του παραδούνε αυτούς η ισχύρα σου. Σύ εγκαταλέλειπτε ο πτωχός, ορφανό, σύ ίστα βοηθός. Αλλά εσύ βλέπεις, εσύ κατανοείς την οδύνη και τον πόνο των πτωχών και κάνεις να πέσουν στα χέρια σου. Σε σένα παραδίδεται ο πτωχός, εσύ σε βοηθός στον ορφανό. Σύντριψον τον βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ουμή ευρεθεί. Σύντριψε τη δύναμη του αμαρτωλού και του πονηρού, η αμαρτία του να χαθεί και αυτός να μην ευρεθεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, απολύστε έθνη εκ της γης αυτού. Και ας βασιλεύσει ο Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αλλά εσείς τα ιδωλολατρικά έθνη εξαφανιστείτε από τη γη του. Αυτή η γη του είναι με κεφαλαίο του, άρα του Θεού. Την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε Κύριος, την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ούσου. Ο Κύριος άκουσε την επιθυμία των πενήτων, το ούσου πρόσεξε τον πόθο της καρδιάς τους. Και ο τελευταίος στίχος. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προστεί έτη μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Για να αποδώσεις δικαιοσύνη στο ορφανό και τον κατατρεγμένο, ώστε να μην υπερηφανεύεται πια ο άνθρωπος πάνω στη γη. Είναι πράγματι ένας μεγάλος ψαλμός και σε έκταση. Δεν είναι βέβαια μόνο τα νοήματα που είναι πολύ ψηλά, αλλά και το ίδιο το κείμενο είναι πολύ μεγάλο. Αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί αυτός ο ψαλμός είναι πολύ μεγάλος. Αυτό συμβαίνει γιατί, οι εβδομήκοντα, οι μεταφραστές δηλαδή των κειμένων, τον μικρό ένατο ψαλμό τον ένωσαν με το δέκατο ψαλμό και τον παρουσίασαν ως ένα ψαλμό. Γι' αυτό και έχουμε διαφορετικό τρόπο που μετράμε ανάμεσα τους ψαλμούς, ανάμεσα στο πρωτότυπο εβραϊκό και τους εβδομήκοντα, τη μετάφραση. Γιατί εδώ με τη συνένωση έγινε ένας ψαλμός και έτσι έχουμε διαφορά από το πρωτότυπο κείμενο. Αυτό το έκαναν οι εβδομήκοντα. Το σωστό είναι, όπως το έχουν μεταφράσει οι εβδομήκοντα, γιατί και οι δύο ψαλμοί, αυτοί δηλαδή και ο ένατος και ο δέκατος, έχουν την ίδια επιγραφή και οι στίχοι τους είναι κατά την ίδια σειρά του εβραϊκού αλφαβήτου. Ο ένας είναι συνέχεια του άλλου. Γι' αυτό και οι εβδομήκοντα το συνένωσαν και έγινε και ένας μεγάλος σε έκταση ψαλμός. Όμως θα πρέπει να δούμε εδώ το πόσο σπουδαίο έργο έκαναν οι εβδομήκοντα, οι σπουδαίοι αυτοί μεταφραστές, και ότι η Εκκλησία αποδέχτηκε το έργο αυτών και ως επίσημο κείμενο έχει αυτό το κείμενο μέσα στους ναούς και στη λατρεία και στη μελέτη, το κείμενο των εβδομήκοντα. Μεγάλος ψαλμός, πάρα πολλά τα νοήματα, τα σημεία που μπορούμε να σταθούμε και να δώσουμε ερμηνευτικές, όπως είπαμε εν πρώτης ότι έχουν κάνει ήδη πριν από μας οι πατέρες της Εκκλησίας.

Λοιπόν, για να κάνουμε, για να κατανοήσουμε ένα κείμενο και αυτό ακόμα, το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, των ψαλμών, προκειμένου του ένα του ψαλμού, πρέπει να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο. Και το πλαίσιο είναι ότι ο ποιητής του ψαλμού αυτού, που πιθανότατα είναι ο Δαβίδ, φαίνεται ότι επιστρέφει νικητής, ο Δαβίδ είπαμε είναι βασιλιάς, ότι επιστρέφει νικητής από τον πόλεμο εναντίον κάποιου άλλου εχθρού, ο οποίος, όπως φαίνεται στον 7ο στίχο, είναι ισχυρός εχθρός. Και φαίνεται στους επόμενους στίχους, 10ο, 13ο και 14ο, ότι ταλαιπώρησε το έθνος. Οπότε πρέπει να μπούμε στην ψυχολογία ενός βασιλιά, ο οποίος έχει κάνει μια μεγάλη νίκη, έχει πραγματοποιηθεί μια μεγάλη νίκη και πανηγυρικά γυρίζει. Χαρακτηριστικά της εποχής που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι οι βασιλείς και οι άρχοντες και οι στρατιώτες στον Ισραήλ πριν πάνε για τη μάχη προσεύχονται. Προσεύχονται στο ναό και μάλιστα προσφέρουν θυσία και ζητούν να έχουν μια νικηφόρα πορεία. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ όντως γυρίζει τώρα στο ναό και ευχαριστεί το Θεό για την νίκη. Το πρώτο είναι αυτό, ότι πριν από το μεγάλο γεγονός μιας τέτοιας εκστρατείας, μάχης, πολέμου, ζητούν τη βοήθεια του Θεού, και εδώ είναι κάτι οξύμορο που θα πούμε κάτι πάνω σε αυτό, αλλά κάτι που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι όταν γυρίζουν πάλι ευχαριστούν το Θεό. Και εδώ έχει να κάνει με τις δικές μας μάχες, γιατί τα κείμενα αυτά, εκτός από ιστορικά και πραγματικά κείμενα, έχουν και κάτι άλλο που κρύβουν μέσα τους, που μας αφορά και αφορά στη μάχη του καθενός μας με τον ίδιο κακό του εαυτό και με τις μάχες και τις νίκες που χρειάζεται ο άνθρωπος να έρθει και με τους γύρω του και με το περιβάλλον που ζει πολλές φορές. Και πριν λοιπόν τη δυσκολία και μετά από αυτήν, πηγαίνουμε στο Θεό και αποδίδουμε σε Αυτόν τα οφειλόμενα, δηλαδή ότι Αυτός μας βοήθησε. Ζητήσαμε τη βοήθειά Του και Αυτός μας βοήθησε και είχαμε ένα αίσιο τέλος σε αυτόν τον πειρασμό που περάσαμε. Κοιτάτε πως με αυτόν τον τρόπο έρχεται το κείμενο και μας δίνει μόνο του μηνύματα. Να πω όμως σχετικά με το πρώτο, πως είναι δυνατόν να προσεύχεσαι και να πηγαίνεις για πόλεμο και πως ο Θεός ευλογεί ένα πόλεμο. Ο Θεός ευλογεί το δίκαιο, δεν ευλογεί τον πόλεμο, αλλά ευλογεί το δίκαιο. Δηλαδή πολλές φορές λέμε και εμείς ως Έλληνες ότι στην επανάσταση του 1821 ή στο έπος του 40 είχαμε το Θεό μαζί μας. Γιατί είχαμε το Θεό μαζί μας? Και πράγματι είχαμε φαινόμενα τέτοια που ήταν έντονη η παρουσία του Θεού, της Παναγίας, των Αγίων δίπλα σε αυτούς που πολεμούσαν, γιατί ήταν πόλεμος αμυντικός και ήταν πόλεμος για την προάσπιση ελευθεριών, δεν ήταν επεκτατικός πόλεμος, δεν ήταν πόλεμος με σκοπό να κατακτήσω άλλους ανθρώπους, να καταστρέψω και να μεγαλώσω το δικό μου κράτος. Άρα ο Θεός βλέπει τη διάθεση, γιατί κάνεις αυτό που κάνεις, και βέβαια εκεί πέρα βλέπεις την παρουσία του.
στη ζωή σου και βλέπεις την παρουσία του στον αγώνα, αυτό που γίνεται και σε γενικό επίπεδο, σε επίπεδο κρατών και ακόμα και σε επίπεδο της οικογένειας, σε κάτι που από κοινού θέλουμε ή για τον προσωπικό αγώνα του καθενός. Είναι πάντως παράξενο άνθρωποι οι οποίοι θέλουν, ας πούμε, να κατακτήσουν όλη τη γη, να κρατάνε στα χέρια τους ιερά σύμβολα, δείτε σταυροφορίες. Δηλαδή κρατάμε από τη μία το σταυρό και από την άλλη σκοτώνω και συνεχώς θέλω να αυξάνω το κράτος μου, την επικράτειά μου και τελικά τον ίδιο τον εγωισμό μου. Παίζει λοιπόν σημασία, παίζει ρόλο γιατί κάνω αυτό που κάνω. Πάντως, όντως, ο βασιλιάς έρχεται πίσω, ο Δαβίδ έρχεται πίσω δικαιωμένος και πηγαίνει ενώπιον του Θεού, στο Θεό και αποδίδει σε αυτόν τις ευχαριστίες. Το κείμενο λέει «Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου». Εφρανθήσομαι και αγαλιάσομαι εν σύ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, Θεέ μου, για την πορεία των πραγμάτων, για την έκβαση της υπόθεσης αυτής. Και έτσι χαίρεται ο ψαλμόδος και γράφει όλο αυτό. Αυτό είναι ο συγκεκριμένος ψαλμός, είναι η καταγραφή σε αυτούς τους στίχους όλου αυτού που έχει ζήσει. Και δεν ήταν και απλός εχθρός, φαίνεται μέσα από τις λέξεις, αν δείτε στον 7ο στίχο, σε αυτό τον 9ο ψαλμό που βρισκόμαστε, ο εχθρός ήταν ισχυρός, είχε ρομφαία μεγάλα σπαθιά και πόλης, είχε δυνατό όνομα, ήταν ένας ισχυρός στρατός. Αλλά τελικά τίποτα δεν είναι ισχυρό όταν υπάρχει αλαζονία. Κάτι που έχει αλαζονία σίγουρα θα πέσει και θα κάνει κρότο. Θα το έχετε ακούσει και φαίνεται μέσα από αυτό πως η κοινωνία έχει πάρει νοήματα και μηνύματα και ίδιες εκφράσεις και λέξεις από την Αγία Γραφή και τις χρησιμοποιεί στην καθημερινότητα. Θα πέσεις, λέει, και θα κάνει κρότο. Αυτό ακριβώς λέει εδώ. Λέει, θα πέσεις με τείχου, με ήχος, με τείχου θα πέσεις και θα κάνει κρότο. Και πράγματι όλες αυτές οι αυτοκρατορίες που χτίστηκαν επάνω στην αλαζονία κάποια στιγμή έπεσαν και έπεσαν με φρικτό τρόπο, με βία, που πράγματι αυτός ο κρότος είναι όλο αυτό το κοινωνικό αντίκτυπο που είχε η πτώση των αυτοκρατοριών αυτών. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε τα κείμενα, να ερμηνεύουμε και να βλέπουμε πως το σήμερα μας ακουμπάει, μας αφορά το κείμενο αυτό. Δεν κάνουμε μια ιστορική μόνο προσέγγιση του κειμένου, αλλά προσπαθούμε να δούμε τι κρύβει μέσα το κείμενο αυτό για να λάβω κι εγώ την ωφέλεια από

εκτός τώρα από την μεριά του νικητή που φαίνεται και πάλι επαναλαμβάνεται στο τέταρτο στίχο ότι είναι βάζει τον Θεό ο ποιητής, ότι είναι αυτός που έφερε είπαμε τη νίκη, αλλά και αυτός προκάλεσε την ήττα στον εχθρό. Λέει ο Φθαλμί, Κυρίω επιδικαίεις και τα ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Και παρακάτω, πρόσωπον Κυρίω επιποιούντας κακά του εξολοθρεύσε εγγύης των μνημόσεων αυτών. Δηλαδή ότι εδώ πέρα υπονοείται κάτι. Λένε πολλές φορές ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι Θεός πολεμοχαρής, είναι Θεός που επλέκεται σε πολέμους. Αυτό μπορούμε να το πούμε ότι το χρησιμοποιούν οι ποιητές και οι συγγραφείς της εποχής, αλλά ο Θεός ασφαλώς είναι αυτός ο οποίος θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Δεν είναι δηλαδή ένας εκλεκτός λαός, όπως λένε οι Ιουδαίοι, ότι είναι δικός μας ο Θεός, μόνο δικός μας ο Θεός. Ο Θεός ενδιαφέρεται, είναι παγκόσμιος και ενδιαφέρεται για κάθε άνθρωπο που τον επικαλείται. Έχει βάλει όμως κάποια όρια και ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος μπορεί να κινηθεί και να κινηθεί με ασφάλεια και να χαίρεται και να είναι δημιουργικός. Όταν παραβιάζει αυτά τα όρια, τότε λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι και φαίνεται ως τιμωρία. Ο Θεός δεν αλλάζει, ο Θεός είναι πάντα αγάπη, αλλά φαίνεται ως τιμωρία εκ μέρους του Θεού. Όμως επαναλαμβάνω, είναι το ότι τα όρια που έθεσε, και δείτε το αυτό ακόμα από τα πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως, είδατε εκεί πως μίλησε για τον Παράδεισο, αυτά όλα πρέπει να ανασύρονται στη μνήμη μας όταν μελετάμε. Βάζει όριο και λέει από όλα θα φας, από αυτό δεν θα φας. Αυτό τι είναι ουσιαστικά? Είναι ένα όριο το οποίο ο άνθρωπος όταν γίνεται αλαζονικός και όταν ρίχνει το Θεό από το θρόνο του και κάθεται ο ίδιος απάνω και λέει ότι δεν χρειάζομαι κανέναν, μόνος μου μπορώ να τα καταφέρω, και είναι φοβάσαι όταν ακούς ανθρώπους και λένε τέτοιες εκφράσεις, όλα μπορεί να τα καταφέρει μόνος του και είναι δυνατός. Όταν φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο εγωισμός, παραβιάζονται αυτά τα πνευματικά όρια και δέχεσαι τα αποτελέσματα αυτής της ύβρεως. Η νίκη κατά του εχθρού δεν ήταν βέβαια τυχαία έκβαση κάποιου γεγονότος. Ο Θεός είναι αυτός, και πάλι καλά που συμβαίνει αυτό, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος είναι που διαμορφώνει την ιστορία και το μέλλον αυτής της οικουμένης και προσπαθεί, γιατί ο άνθρωπος δεν το θέλει, γι' αυτό λέω προσπαθεί, επιθυμεί με δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη να κυριαρχήσει ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν το επιθυμούν αυτό, κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Και αν τον αφήναμε τον άνθρωπο ελεύθερο, σίγουρα θα είχε καταστρέψει αυτό τον πλανήτη πολύ πολύ πριν από αυτό που γίνεται τώρα, που και πάλι με κάθε τρόπο τον καταστρέφει και ουσιαστικά οθεί στον αφανισμό ολόκληρης της οικουμένης. Όταν ο Θεός δίνει την ελευθερία στον άνθρωπο, του τη δίνει όλη, έχει ο άνθρωπος κάθε ελευθερία να κάνει τα πάντα, και εκεί πέρα βέβαια υπάρχει το ζήτημα μην φτάσουμε στην ίδια την καταστροφή από την κακή χρήση της ελευθερίας αυτής.
Εκεί όμως και πάλι βρίσκεται ο Θεός, ο οποίος συντηρεί όλο αυτόν τον κόσμο και δεν επιτρέπει, ή μάλλον επιτρέπει να κατρακυλά αυτή η κοινωνία μέχρι ενός σημείου. Συνεχώς με κάθε τρόπο συντηρεί αυτήν την, αυτόν τον κόσμο. Είναι λοιπόν δίκαιος και είναι και δίκαιος κριτής και δικαιώνει αυτόν που έχει το δίκαιο. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη έχει και αυτή τα όρια της. Μπορεί και να επηρεάζεται. Ακόμα και ο δικαστής μπορεί, αν δεν έχει αρχές, ηθικές, αν δεν έχει πνευματικότητα, ακόμα και ο δικαστής μπορεί να κάνει λάθος με ή χωρίς τη θέλησή του. Αυτό όμως δεν ισχύει για το Θεό, ο οποίος είναι κριτής, δίκαιος, και γι' αυτό, όπως λέει ο 10ος στίχος, σε αυτόν καταφεύγουν οι άνθρωποι που είναι φτωχοί και αυτοί που βρίσκονται σε θλίψεις και είναι εμπερίστατοι σε διάφορες ανάγκες. Πολλές φορές ακούμε τους ανθρώπους να λένε ότι είμαι απογοητευμένος από τους ανθρώπους, δεν βρίσκω το δίκαιο μου, και τελικά η μόνη του καταφυγή είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος, τον οποίο πιστεύει ως μόνο απόλυτα δίκαιο. Όλοι λοιπόν όσοι αδικούνται και όσοι θλίβονται καταφεύγουν στο Θεό, και όπως φαίνεται από το κείμενο, ο Θεός δεν τους αφήνει χωρίς την παρηγορία και χωρίς την πραγματική βοήθεια. Λέει ο ψαλμός στο Θεό, «Ουκ εγκατέλειπες τους εξητούντασε, Κύριε». Δεν εγκατέλειψες όσους ζήτησαν βοήθεια, τη βοήθειά σου. Και βέβαια εδώ υπάρχει ένα όριο, γιατί είναι άλλη η γνώση η δική μας και άλλη του Θεού. Εμείς έχουμε μια μερική γνώση, ο Θεός είναι πάντο γνώστης. Εμείς θέλουμε όλα να γίνουν γρήγορα και ο Θεός, βλέποντας το συμφέρον μας, μας λέει να μην γίνονται γρήγορα, για τους λόγους που Εκείνος ξέρει σχετικά με την ψυχή μας. Γι' αυτό χρειάζεται και να μην απογοητευόμαστε, και όταν κάτι το ζητάμε για καιρό και όταν κάτι μας ταλαιπωρεί για καιρό, αλλά αυτή την εμπιστοσύνη να στεκόμαστε απέναντί του και αυτή την πίστη να στεκόμαστε απέναντί του, και σίγουρα έχει το καλύτερο για μας. Στη συνέχεια ο ψαλμός γίνεται λίγο πιο παρενετικός, όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος σε ερμηνεία που έχουμε δει στους ψαλμούς του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος κυρίου Ιερεμίου. Λέει, από τις προσευχής εις παρένε συντρέπει το λόγο ο προφήτης. Ο ψαλμωδός τώρα απευθύνεται στους συμπατριώτες του και τους λέει, ψάλατε το Κύριο, το κατοικούντι ασιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιδεύματα αυτού. Δεν φτάνει μόνο εγώ να ψάλω και να υμνολογώ και να ευχαριστώ τον Θεό, όλοι μαζί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και κοιτάξτε τώρα, να προτρέπει αυτό, θα λέγαμε, ο αρχηγός του κράτους. Ο αρχηγός του κράτους οθεί τους πολίτες να ευγνωμονούν τον Θεό. Όπως αυτός ο ποιητής ψάλλει τώρα και δοξολογεί τον Θεό, θέλει και οι άλλοι να το δοξολογούν. Σε αυτόν, λέει, που κατοικεί στη Σιών. Μα έχει θρόνο, έχει οίκο ο Θεός, κάπου μένει, κάπου κατοικεί. Ναι, πιστεύουν οι Ιουδαίοι ότι ο Θεός κατοικούσε στο ναό του
Και ασφαλώς ο Θεός κατοικεί στους ναούς, δείτε ότι ο Θεός είναι παντού, αλλά μέσα στο ναό βρίσκεται και το σώμα του. Βλέπουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα να υπάρχει αρτοφόριο που έχει μέσα το σώμα και το αίμα του Χριστού. Άρα πράγματι έχουμε κατοικεί ο Θεός μέσα στους ναούς. Και βέβαια για τους Ιουδαίους αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, πίστη, ότι ο Θεός κατοικεί. Βέβαια εκείνοι θεωρούν ότι ο Θεός δεν κατοικεί αλλού, αλλά μόνο στη Σιών, και ότι το διάλεξε ο ίδιος να γίνεται αυτό. Γι' αυτό και θα δούμε τον προφήτη Ισαΐα να λέει «Εξιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ». Θεωρούν πάρα πολύ ότι ο Θεός λοιπόν κατοικεί στο ναό του, γι' αυτό και καταφεύγουν σε αυτόν συχνά, γι' αυτό και ήταν καθήκον, ιερό καθήκον, όπου και να βρίσκονται οι Ιουδαίοι μία ή δύο φορές το χρόνο, οδηπορώντας ή με όποιο μέσο μεταφορικό υπήρχε, να πηγαίνουν και να προσκυνούν σε αυτόν τον ναό. Αγαπητοί μου, σήμερα ξεκινήσαμε και μιλάμε για τον ένατο ψαλμό, έναν ψαλμό που είπαμε ότι έχει ενωθεί με τον δέκατο, γι' αυτό και αλλάζει η αρρύθμιση στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Και είδαμε ότι είναι εκτενής βέβαια ο ψαλμός αυτός, είναι αρκετά μεγάλος ακριβώς επειδή προέρχεται από την συνένωση, και είδαμε ότι αφορά σε ένα ψαλμό που ο βασιλιάς γυρίζει νικητής από μία μάχη, ο εχθρός ήταν πολύ ισχυρός, σημαντικός, αλλά εκτός από την προσπάθεια που έκαναν οι άνθρωποι, ο βασιλιάς και οι υπόλοιποι στρατιώτες ζήτησαν πριν γίνει αυτή η μάχη τη βοήθεια του Θεού, και αφού νίκησαν και πάλι ευχαρίστησαν τον Θεό. Και στη συνέχεια είδαμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Πολλές φορές πέφτουμε σε αυτό το σφάλμα από απογοήτευση, από ανθρώπινη αδυναμία, και μπαίνουμε στη λογική ότι ο Θεός είναι άδικος και ότι αδίκως συμβαίνουν και πράγματα γύρω μας αλλά και στον εαυτό μας. Αυτό μερικές φορές όταν περνάει λίγος καιρός και αλλάζουν τα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος όλα αυτά που σκεφτόμασταν, αλλά κατά το ανθρώπινο απογοητευόμαστε. Εκεί θα πρέπει να διαβάζουμε αυτά τα κείμενα και να αφυπνιζόμαστε και να λέμε, για δες, 1000 χρόνια προ Χριστού που γράφτηκαν αυτά τα κείμενα, οι ίδιοι οι άνθρωποι είχαν τις ίδιες δυσκολίες, τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια προβλήματα, και όμως κατέφευγαν στον Θεό και ο Θεός έδινε τελικά τη λύση. Και χρειαζόμαστε και να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί να μας στηρίζουν. Θυμηθείτε την περίπτωση του Ιώβ και το πόσο άσχημη προσέγγιση είχε η σύζυγός του όταν του έλεγε «Πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός τον οποίο αγαπάς, να τώρα έχεις ανάγκη και δεν είναι κοντά σου». Δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους γύρω μας, θέλουμε αντίθετα ανθρώπους οι οποίοι όταν μας βλέπουν να κάμπτεται η πίστη μας και η υπομονή μας, το κουράγιο μας, να μας ενισχύουν ψυχικά, πνευματικά, και πάλι να βρίσκουμε το δρόμο μας. Πολύ σας ευχαριστούμε που και σήμερα βρεθήκατε μαζί μας. Αναμένουμε τη συνάντηση της εβδομάδας. Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ώρα Ελλάδος 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εμποριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095. Δέα.gr.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κάτε

0: Παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
1: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
5: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
6: Πέτα Άννα το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
7: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
8: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
9: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Μητρόπολης Πυριακός πραγματοποιεί την 31η γιορτή νεολαίας την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Βεάκιο Θέατρο Πυριακός, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυριακός κ. Σεραφή. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος παιδιά Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου από τις 30 ενόριες των Δήμων Πυριακός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι και Δραπετσόνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση χοροδιών, παραδοσιακών χωρών, θεατρικού έργου και θεατρικών δρόμενων. Ο θεσμός αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναόγιον Κωνσταντίνου και Ελένης Πυριακός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Το πρωί, Θεία Λειτουργία, το απόγευμα, Εσπερινός και η Παράκληση. Η Ιερά Μητρόπολης Νέας Ιωνίας ανακοινώνει ότι η Ιερά Εικόνα Άξιον Εστί, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιο Όρος και το Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού, τίθενται σε προσκύνηση στο παρεκκλήσιο των τριών ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου. Το παρεκκλήσιο παραμένει.

0: Είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα τελεί το Εσπερινός και ψάλεται η παράκληση στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό. Εορταστική εκδήλωση διοργανώνει ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Χολεργού με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων λειτουργίες του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Κηποθέατρο Παπά απόψε στις 8.30 το βράδυ και θα είναι αφιερωμένη στην παράδοση και στη λαογραφία με ζωντανή παραδοσιακή ορχήστρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το μυστήρι του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου. Η παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμίνιων σήμερα στις 6. Οι ιερές αχρυπνές θα τελεστούν την Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νίλου Πειραιός και Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί εσπερινήθια λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Η παράκληση του Αγίου Ελευθερίου θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμινίων την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Η παράκληση του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πόλιουχο Πειραιός την 5η στις 6.30 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου και του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου θα τελεστούν την 5η στους Ιερούς Ναούς Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίας Φιλοθέης στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, Αγίας Σοφίας Ψυχικού, Αγίου Ελευθερίου Δοαχαρνών, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Γεωργίου Κηπού Πόλεως, Παλαιός Ναός, Κοιμήσιος Θεοτόκο Παλαιοφαλήρου, Παναγίας Ελευθερώτρια στην Πολιτιακή Φυσική, Αγίας Εκατερίνης Ηλίου. Πανηγυρικά θα τιμήθει η μνήμη του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Γεωργίου Κηπού Πόλεως, Αγίου Νικολάου Ηλίου Πόλεως. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 18 και 19 Ιουνίου. Η παράκληση στον Άγιο Φιλόχιο των Εν Πάτμο θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νίλου Πειραιός την 5η στις 6 το απόγευμα. Η παράκληση του Αγίου Αποστόλου Ιούδου του Θαδαίου θα τελεστεί την 5η στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας. Έκθεση βιβλίου θα πραγματοποιηθεί στο Πασαλιμάνι από 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Στην έκθεση θα συμμετάσχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς με δικό του περίπτερο. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, τηλέφωνο 210-41-35-224, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως www.imp.gr, τομέας νεότητα. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από αύριο 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Στο Summer Camp των εκπαιδευτήριων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου θα πραγματοποιήσει η Πειραιακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: του τσατραβίλιας.gr.
1: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθιλο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
2: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσά. 24-70-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-24-70-870.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό

0: διαθέσει, θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: Πειραϊκή Εκκλησία.

0: Φίλοι μας, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα συνάντηση μέσα από την ραδιοπαραμυθία. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα θυμηθούμε έναν ιδιαίτερο άνθρωπο της Εκκλησίας και των Γραμμάτων. Έναν ιερέα που υπηρέτησε με αφοσίωση το λειτουργημά του, αλλά ταυτόχρονα καλλιέργησε με πάθος την αγάπη του για την ιστορία, τη λογοτεχνία, τη γλώσσα, τη φωτογραφία και την παράδοση του τόπου του. Ο λόγος για τον αείμνηστο πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Καλιανό, ο οποίος γεννήθηκε στη Σκόπελο στις 11 Αυγούστου του 1950 και εκοιμήθη τη Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου του 2024, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο πνευματικό και συγγραφικό έργο. Στην εκπομπή μας σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιόλη, ο οποίος είναι οδοντίατρος, ερευνητής και αρθρογράφος, ο οποίος είχε την ευλογία να γνωρίσει προσωπικά τον πατέρα Καλιανό και να συνδεθεί μαζί του με δεσμούς βαθιάς εκτίμησης και φιλίας. Μέσα λοιπόν από τη σημερινή συζήτηση θα γνωρίσουμε όχι μόνο τον ιερέα, αλλά και τον άνθρωπο, τον μελετητή, τον καλλιεργημένο νησιώτη των Βορείων Σποράδων, που κατάφερε να συνδυάσει την εκκλησιαστική διακονία με την αγάπη για τα γράμματα και τον πολιτισμό. Πριν ξεκινήσουμε όμως τη συζήτησή μας, να προτείνουμε ένα πολύ καλό βιβλίο με τίτλο «Η Αφθαρσία της Αγάπης», Άγιος Βυσαρίων. Ένα βιβλίο του Κωνσταντίνου Ευσταθίου από τις εκδόσεις Άθος για την ουσιακή μορφή των ημερών μας. Μια πλούσια παράθεση του βίου του, των έργων του, αλλά και πλήθους μαρτυριών από όσους είχαν την ευλογία να τον γνωρίσουν και να ζήσουν από κοντά τις αρετές και τα χαρίσματά του. Μια καλέσθητη έκδοση με φωτογραφικό παράρτημα και υλικό από την αλληλογραφία του με τα πνευματικά του τέκνα, με πρόλογο από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος Μεών. Άγιος Βυσαρίων. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτη Γιαννή, για την βοήθειά του πίσω από την κονσόλα του ήχου, και ο οποίος πραγματικά βοηθάει κάθε φορά στην εκπομπή μας με πολύ αγάπη. Να συνεχίσουμε καλωσορίζοντας τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιόλη. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσιόλη. Με πολύ χαρά σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα κοντά μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ, χαίρετε κυρία Χατζή, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την φιλοξενία σας στην ωραία ραδιοπαραμυθία σας, που είναι πιστεύω μια ραδιοφωνική ώρα που υπηρετεί τον πολιτισμό από όλες τις πλευρές και σε όλες τις διαστάσεις του, και πιστεύω αυτό το ομολογούν και οι ακροατές σας.
0: Μακάρι και ευχαριστούμε, κύριε Τσιόλη. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν σε αρκετές εκπομπές για τον παπά Διαμάντη, για τον Μωραϊτίδη, για πάρα πολλά τα οποία σας έχουν εμπνεύσει και έχετε ερευνήσει, έχετε μελετήσει. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο που είχατε γνωρίσει προσωπικά, έτσι, και τον πατέρα Κωνσταντίνο Καλιανό. Και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο βιογραφικό του, δηλαδή ποια ήταν τα βασικά ορόσημα της ζωής και της πορείας του από τη Σκόπελο του 1950 έως την κοίμησή του τη Μεγάλη Δευτέρα του 2024.
1: Μάλιστα. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Καλιανός λοιπόν γεννήθηκε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, στις 11 Αυγούστου του 1950 στο χωριό Παλαιό Κλίμα Σκοπέλου. Και μια και αναφέρατε τον Παπαδιαμάντη προηγουμένως, να πούμε ότι το χωριό αυτό, όσοι ξέρουν για τη γεωγραφία του νησιού, βρίσκεται στη βόρειο δυτική πλευρά του νησιού και βλέπει προς την Σκιάθο. Δηλαδή ο πατήρ Καλιανός κάθε μέρα αντίκριζε τη Σκιάθο, και λογικό ήταν να συνδεθεί συναισθηματικά και με τους ανθρώπους του και τους λογίους του. Πέρασε λοιπόν τα παιδικά του χρόνια εκεί στο χωριό αυτό, στο παλαιό κλίμα, και ήταν μοναχοπέδι της Μαγδαληνής Καραγιώργου και του Νικολάου Κολιανού. Η μητέρα του χείρεψε νωρίς και κατάφερε όμως να μεγαλώσει το παιδί της με χριστιανικές αρχές πάντα, με ένα μικρό φούρνο που διατηρούσε στο χωριό αυτό. Όταν τέλειωσε το δημοτικό και το γυμνάσιο, ο πατήρ Κωνσταντίνος είχε σκοπό να ακολουθήσει τον διδασκαλικό κλάδο, ήθελε να γίνει δάσκαλος δηλαδή. Όμως εμφανίστηκε αυτό που λέμε η ιερατική κλίση και έτσι τον κέρδισε η ιεροσύνη. Έτσι πήγε στην Ριζάριο σχολή και κατόπιν στην Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Παντρεύτηκε την Ουρανία το 1979, την Ουρανία Ιακίμ, και απέκτησε τρία τέκνα. Την Ελένη Μαγδαληνή το 1980, τον Νικόλο το 1985 και τον Αλέξανδρο το 1991. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στον ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών Χαλκίδος Ευβίας και μετά τοποθετήθηκε στην ενορία του, στον ναό του Αγίου Παντελεήμονος Σκοπέλου, όπου παρέμεινε επί 45 ολόκληρα χρόνια. Εκτός από ιερέας, ήταν αυτό που λέμε ακάματος μελετητής, ερευνητής, αρθρογράφος, και με αρκετά του κείμενα να δημοσιεύονται σε περιοδικά, εφημερίδες, σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, σε συνέδρια, σε ημερίδες. Ήταν γενικά ακάματος εργάτης και του πνεύματος.
0: Ναι, του άρεσε αυτό, πολύ ασχολιόταν.
1: Του άρεσε και το είχε συνδυάσει και με το λειτουργήμα του.
0: Ναι.
1: Την ιεροσύνη του δηλαδή.
0: Πράγματι, αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Τι να λένε.
1: Ναι, ζούσε λίγο λιτό και ταπεινό. Η ενασχόληση, τα δύο βασικά στοιχεία του χαρακτήρα του ήταν η διακονία του στην Εκκλησία ως πρεσβύτερος, αλλά και η διακονία, η δρόμη της γραφής, όπου έγραφε και δημοσίευε για τον τόπο του, κυρίως για τη Σκόπελα, αλλά και ευρύτερα για τις Σποράδες και κυρίως για τους δύο λογίους, τους δύο Αλέξανδρους, της Κιάθου, τον Μωραϊτίδη, τον Παπαδιαμάντη και τον Μωραϊτίδη.
0: Οπότε είχατε κοινά σημεία στα οποία μπορούσατε να μιλήσετε.
1: Μάλιστα, ναι, ακριβώς. Μάλιστα, ένας ιερωμένος από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Βρετανία, μου είχε πει κάποτε, μακαριστός και αυτός πλέον, ότι όταν τον είχε συναντήσει στο Άγιο Όρος, συμπτωματικά, κατάλαβε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο πατήρ Καλιανός, βαδίζει στα ίχνη των δύο Αλεξάνδρων, του Παπαδιαμάντη και του Μωραϊτίδη.
0: Μάλιστα.
1: Μου έλεγε.
0: Ναι, ναι.
1: Έγινε απέκτησε, όπως είπαμε, τρία παιδιά και ήταν ταυτόχρονα ιερέας, πατέρας, παππούς, αξιώθηκε να γίνει παππούς, σύζυγος και κατά τη γνώμη μου θεωρείται ο σπουδαιότερος λόγιος της Σκοπέλου μετά τον Κεσάριο Δαπόντε. Θα πούμε παρακάτω γι' αυτόν, γιατί γι' αυτόν έχει γράψει ο πατήρ Κωνσταντίνος. Και όλα αυτά τα άφησε μετά την εκδημία του, παρακαταθήκη στην οικογένειά του, στους ενορίτες τους, στους ενορίτες του, στην εκκλησία. Και πιστεύω ότι αξίζει ο πατήρ Καλιανός να ερευνηθεί και να εκδοθεί και το υπόλοιπο έργο του, το οποίο είναι πολύ σαν θησάβριστο και δεν έχει εντοπιστεί ακόμα.
0: Ναι. Για τα τέλη του μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, γνωρίζουμε.
1: Εκοιμήθηκε στις 29 Ιουλίου 2020, τη Δευτέρα της Μεγάλης Εβδομάδος του Πάσχα εκείνης της χρονιάς. Και να πούμε εδώ, φυσικά και τάφη την επόμενη μέρα, τη Μεγάλη Τρίτη, πατήρ Κωνσταντίνος, αν το δούμε και σημειολογικά τις ημερομηνίες γεννήσεως και θανάτου του, θα δούμε ότι γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου, όπως είπαμε, που συμπίπτει με την κατανυκτική, με τις κατανυκτικές ημέρες του 15 Αυγούστου και μετά με την γιορτή της Παναγίας, το Πάσχα του Καλοκαιριού που λέμε, και κοιμήθη στην αρχή της Μεγάλης Εβδομάδος του Πάσχα του 2020. 2024, εκείνη τη χρονιά, την κατανοητική μεγάλη και νηστίσιμη μεγάλη εβδομάδα. Δηλαδή σε δύο πολύ οριακές στιγμές της Ορθοδοξίας μας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που σε αυτόν τον άνθρωπο εμφανίστηκε η γραφική κλίση. Το δηλώνουν και οι ημερομηνίες γεννήσεώς του για θανάτου του.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Κύριε Τσιόλη, ο ίδιος περιέγραφε με ιδιαίτερη γλαφυρότητα τα μαθητικά του χρόνια στη χιονισμένη Σκόπελο. Τι θυμόταν από εκείνη την εποχή, ας πούμε, και πώς πιστεύετε ότι διαμόρφωσε αυτό τον χαρακτήρα του?
1: Λοιπόν, με αφορμή τη βαρυχημονιά του 2017, σε ένα δημοσίευμά του, ο πατήρ Καλιανός περιγράφει τα μαθητικά του χρόνια το χειμώνα με χιόνια στο σχολείο. Γράφει λοιπόν: «Κατανυκτική παρουσία του θαύματος ονομάζουν την παιδική μας ηλικία. Και στα αλήθεια είναι και θα είναι εσαΐ. Πασπαλισμένη από την άχνη της δροσιάς των ανέμελων καιρών, εξάπαντος σοβαρή και επιμελημένη όσον αφορά την ακαδημαϊκή μας κατάρτιση, αλλά και φορτισμένη με μνήμες που αποτελούν και είναι η πεμπτουσία και το θεμέλιο μιας ζωής, παραμένει έτσι το ίδιο καταδεκτική, ισορροπημένη και φανταχτερή η παιδική μας ηλικία. Κομμάτι ακριβό αυτής της ηλικίας και οι πρώτες σχολικές εμπειρίες στο δημοτικό σχολείο του χωριού μας, με εκείνο το δύσκολο πρόγραμμα, πρωί και απόγευμα σχολείο εκτός του Σαββάτου, που τα μαθήματα γίνονταν μόνο πρωί. Και το πιο κύριο, το σχολείο δεν σταματούσε να λειτουργεί ό,τι καιρός αν ήταν. Ακόμα και όταν χιόνιζε, κουκουλωνόμασταν καλά, φορούσαμε τις γαλότσες και με το ξύλο στο χέρι για τη σόμπα, πηγαίναμε στο σχολείο. Με κόπο πολύ, γιατί πολλές φορές το χιόνι ήταν όχι και λίγο, αλλά το σχολείο δεν σταματούσε ποτέ. Αλήθεια, πόσο μακρινές φαίνονται σήμερα αυτές οι εικόνες, κι όμως είναι. Και με τον καιρό που περνάει γίνονται πιο οικίες, ακριβές θα έλεγα, τυλιγμένες στην ευλογημένη αχλή του χρόνου που ρεοποιεί τα πράγματα, αλλά και συντριφερότητα που ανασταίνεται όταν τέτοιες αναμνήσεις ανέβουν στο νου. Γιατί εκείνες οι δυσκολίες μας έμαθαν να εκτιμάμε ένα πράγμα, την επιτέλεση του καθήκοντος, όχι με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά και με τη βοήθεια του Θεού. Βλέπεις, όταν βγαίναμε μικρά παιδιά από το ζεστό σπίτι στο χιονισμένο Καλτερίμι, η μάνα ευχόταν η Παναγιά μαζί σας, προσευχή ήταν αυτό και η ηγεσία για να πάνε όλα καλά, έτσι. Και εμπειρίες αποκομίσαμε και ζήσαμε μέσα στο θαύμα, αφού σήμερα τις χαιρόμαστε αυτές τις λιτές, αθόρυβες και όμορφες στιγμές που συνεχίζουν να ευωδιάζουν καμένο πεύκο και μελάνι. Βαρυχημονιά του 2007, 8 Ιανουαρίου.
0: Πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο αυτό.
1: Είδατε τι χάρισμα του Θεού είχε.
0: Έτσι αυτό νιώθω κι εγώ, ακούγοντάς σας να το μεταφέρετε. Τώρα θα θέλαμε να... αυτό πώς πιστεύετε ότι διαμόρφωσε, ας πούμε, το χαρακτήρα του?
1: Το χαρακτήρα του το διαμόρφωσε ο λιτός τρόπος ζωής στο χωριό. Η καθημερινότητα, ο φούρνος της μητέρας του, η έλλειψη του πατέρα του. Όλα αυτά διαμόρφωσαν το χαρακτήρα του, η αγάπη του για τα γράμματα, η αγάπη του για την εκκλησία, η αγάπη του για την Ορθοδοξία. Όλα αυτά διαμόρφωσαν το χαρακτήρα του και ακολούθησε η ιερατική κλίση που τον έφερε να χειροτονηθεί πρεσβύτερος και να μείνει στην ίδια ενορία επί 45 χρόνια.
0: Ακριβώς, δεν είναι και λίγα.
1: Μέχρι τις τελευταίες του.
0: Έτσι, είναι από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά δεν έφευγε και ποτέ από το νησί του, γιατί θεωρούσε ότι εγκατέλειπε τους ενορίτες του. Ήταν ένα είδος αυτό που λέει και ο Παλαμάς, ασάλευτος ταξιδιώτης. Ενώ ταξίδευε με τα έργα του, με τα γραπτά του παντού, ο ίδιος έμενε εκεί, ριζωμένος στο νησί του. Συμπολιφίλητη, όπως την αποκαλούσε, νήσο του Σκόπελο.
0: Ακριβώς. Κύριε Τσιόλη, τώρα πώς προέκυψε η δική σας γνωριμία με τον πατέρα Καλιανό και πώς εξελίχθηκε η μεταξύ σας σχέση?
1: Ναι, με τον πατέρα Καλιανό γνωρίστηκα πώς διαφορετικά, μέσα από τους δρόμους της γραφής, όπως λέω και εγώ. ήταν το 2007 έγινε ένα συνέδριο στο Καρπενήσι με θέμα η Ευρυτανία στις περιγραφές Ελλήνων και ξένων περιηγητών από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Ένας λοιπόν από τους συμμετέχοντες, όπως είδα στο πρόγραμμα, ήταν και ο πατήρ Κωνσταντίνος Καλιανός. Συμμετείχε βέβαια όχι με τη φυσική του παρουσία, απλώς έστελε την εισήγησή του, την οποία την ανακοίνωσε ένας πολύ καλός του φίλος και μοναχός του Αγίου Όρους, ο πατέρας Πατάπιος ο Καυσοκαλυβίτης. Λοιπόν, η ανακοίνωσή του ήταν για έναν άγνωστο σε εμάς, παρότι ήταν από τη φουρνά των Αγράφων, τον Ιωσήφ τον Ιεροδιάκονο, ο οποίος όμως υπηρετούσε, διακονούσε το Θεό στην Σκιάθο, στη Μονή του Ευαγγελισμού της Σκιάθου. Με αφορμή αυτή λοιπόν και μέσω του πατρός Παταπίου ήρθαμε σε επικοινωνία και από τότε επί 17 συναπτά έτη είχαμε, αν όχι καθημερινή, πολύ τακτική επικοινωνία και μέσω του διαδικτύου, με τα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δηλαδή, αλλά και μέσω τηλεφωνικής επαφής. Μία φορά μόνο συνάντησα τον πατέρα Καλιανό διαζώσης, ήταν το 2012, όταν πήγα στη Σκόπελο, και πραγματικά αυτή η επίσκεψή του, θα επίσκεψη στο νησί του και η φιλοξενία του θα μου μείνει αλυσμόνητη.
0: Έτσι είναι. Νομίζω ότι με έναν τέτοιο άνθρωπο δεν μπορεί παρά να η μνήμη, ας πούμε, να κουμπάει εκεί. Έτσι δεν γίνεται αλλιώς. Σε κείμενά του, κύριε Τσιόλη, ο ίδιος αναφέρεται στο πώς βίωνε το ιερατικό του λειτουργήμα. Πώς αντιλαμβανόταν την ιεροσύνη και ποια ήταν η στάση ζωής που τη συνόδευε?
1: Ναι, εδώ δεν θα σας πω, εγώ πώς την αισθανόταν, θα σας μεταφέρω τις ίδιες του, τα δικά του αισθήματα, όπως τα κατέγραψε ο ίδιος δηλαδή, σε ένα κείμενό του που λέγεται «Στοχασμή επαιτειακή» ή «Καθώς εισόδευε στην πέμπτη δεκαετία της ιεροσύνης». Γράφει λοιπόν εκεί ο πατήρ Καλιανός: «Καθώς ανατέλει το 42ο έτος των εισοδίων σου στον της ιεροσύνης πάντιμο χορό και χώρο, νιώθεις πως μέσα στο βαθύ το αυλάκι που άνοιξε ο χρόνος, όλο και πιο πολλά γεγονότα και όνειρα διάβηκαν και ταχώνεψε εκείνη η μεγάλη λίμνη μέσα στην οποία και καταλήγουν. Γεγονότα πόσο φορτώνεσαι τις μέρες, τους μήνες και τα χρόνια μακραίνουν όπως οι σκιές. Ήδη έχεις εισέλθει στην πέμπτη δεκαετία της ιεροσύνης και δοξάζεις το όνομά του που σε άφησε τόσες δεκαετίες να περάσεις μέσα από πολλές και ποικίλες συμπληγάδες, με κάποιες αναμφισβήτητες μαχαιριές και περιπέτειες, οι οποίες ωστόσο γίνανε μαθήματα και δείκτες πορείας, ώστε να γνωρίζεις καλύτερα το μονοπάτι που θα διαβείς από εκεί και πέρα». Αυτό νομίζω, αυτό το παράθεμα από το...
0: Αυτό τα λέει όλα.
1: Μας δίνει πώς αντιλαμβανόταν ο ίδιος την ιεροσύνη του και το λειτουργήμά του.
0: Πολύ συγκίνηση μιλάει γι' αυτό και ένταση, έτσι, το νιώθει κανείς. Και απλότητα συγχρόνως, ναι, ταπείνωση. Ποια ήταν τώρα, να πούμε λίγο για τη σχέση του με τη γειτονική Σκιάθο και ιδιαίτερα με τις δύο μεγάλες μορφές των ελληνικών γραμμάτων, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και τον Αλέξανδρο Μωραϊτή. Ειδικά τι είπαμε στην αρχή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε...
1: Ναι, αναφερθήκαμε και στην αρχή ότι ουσιαστικά γεννήθηκε απέναντι από τη Σκιάθο. Mm-hmm. Δηλαδή έβλεπε όλη μέρα και το νησί των δύο Αλεξάνδρων, mm-hmm, από τη μεριά της Σκοπέλου. Όμως πιστεύω μέσα από το λόγο και τις γραφές των δύο Αλεξάνδρων, μέσα από αυτά γοητεύτηκε ο πατήρ Κωνσταντίνος και ασχολήθηκε ιδιαίτερα και με τον Παπαδιαμάντη αλλά και με τον Μωραϊτίδη. Θεωρούσε λοιπόν ότι η Σκιάθος, ο Παπαδιαμάντης, η Σκιάθος και η Παναγία αποτελούν ένα είδος ιερού τριμόρφου, θα μπορούσα να πω, όπου κάθε οντότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την άλλη. Έλεγε ότι η Παναγία και η Σκιάθος συμβιώνουν σε μια προοπτική σχέση και ελοπεριχώρησης, γιατί η Παναγία κατοικεί σε αυτόν τον τόπο μέσω της Παναγίας της Εικονίστριας, της Μονής που υπάρχει στη Σκιάθο και την έβρεση της θαυματουργικής εικόνας της Παναγίας της Εικονίστριας. Αλλά και ο τόπος της Σκιάθος έχει την ανάγκη και την προστασία και τη σκέπη της Παναγίας για να μπορέσει να επιζήσει. Και αυτό μπορεί κανείς να το διαπιστώσει από τα θαύματα της Πολιούχου της Παναγίας της Εικονίστριας και με τα όσα διασώζει γι' αυτά ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης για τη θρησκευτική συμπεριφορά των παλιών συαθητών στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Έτσι λοιπόν, Σκιάθος και Παπαδιαμάντης είναι αδύνατο να τα ξεχωρίσουμε και μαζί με την Παναγία φυσικά, με χάρη στη σκέπη και τη χάρη της οποίας ο Παπαδιαμάντης συνθέτει ό,τι εκείνος έγραψε και προσέφερε στα γράμματα.
0: Μάλιστα. Όμως έτρεφε και μια ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση προς τον λεγόμενο άλλο Αλέξανδρο, τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, τον οποίο και εσείς αγαπάτε ιδιαίτερα.
1: Σίγουρα. Αυτό πιστεύω, μια δική μου εξήγηση, είναι οφειλόταν λόγω του λειτουργήματός του. Θέλει τον ιερωμένο, τον κληρικό, να στέκεται και να δείχνει έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μέρημνα για τους αδικουμένους. Και ο ίδιος θεωρούσε τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, γραμματολογικά βέβαια, αδικημένο σε σχέση με τον Παπαδιαμάντη. Και σε μια έτσι ίσως και ανεξήγητη, καταδικασμένο σε μια ανεξήγητη λογοτεχνική αφάνεια. Mm-hmm. Έτσι προσπάθησε με την γραφίδα του να διατηρήσει την προφάνεια τον άλλο Αλέξανδρο, όπως αποκαλεί τον Μωραϊτίδης, ο οποίος να πούμε εδώ ότι τελειώθηκε ως μοναχός με το όνομα Ανδρόνικος. Και μάλιστα σε αυτή την καταλυτική ας πούμε η συμβολή του έγινε τα τελευταία χρόνια και με τη βοήθεια μιας πολύ καλής επαρχιακής εφημερίδας, το Χρονικό Δυτικής Μακεδονίας, όπου δημοσίευε τακτικά για τον Μωραϊτίδη ο πατέρας Κωνσταντίνος Καλιανός. Την εφημερίδα την εκδίδει ένας και αυτός μερακλής και που αγαπάει και τον Μωραϊτίδη και τον Παπαδιαμάντη, ο Αντώνης Παπαβασιλείου και οι συνεργάτες του φυσικά.
0: Τώρα, με ποιον άλλο λόγιο των σποράδων, κύριε Τσιόλη, είχε ασχοληθεί συστηματικά και ποια ήταν η σημασία του Κεσάριου Δαπώντε στο ερευνητικό του ενδιαφέρον για το οποίο αναφερθήκατε στην αρχή?
1: Ναι, θα ήταν παράδοξο ο πατέρας Κωνσταντίνος να μην ασχοληθεί με τον με το σπουδαιότερο λόγιο της κοπέλου, τον Κεσάριο Δαπώντε, ο οποίος είναι ένας χρονικογράφος του 18ου αιώνα, γεννήθηκε το 1714, πέθανε το 1784 στη Σκόπελο, αλλά ήταν πολυταξιδεμένος σε πολλά μέρη της Παρεδονάβης ηγεμονίας, στην Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσαλονίκη, το Άγιον Όρος, και πραγματικά τα χρονικογραφήματά του και τα στοιχουργήματά του τον έχουν καθιερώσει ως πιο σημαντικό λόγιο των σποράδων αλλά και του ελληνισμού της εποχής εκείνης. Έλεγε ο πατήρ Καλιανός ότι για έναν συνειδητό σκοπελίτη η έκδοση άγνωστων και αθυσάβηστων έργων του συντοπίτη του λογίου Κεσάριου Δαπώντε είναι από τη μια κολακευτική και από την άλλη τα μέγιστα συγκινητική, γιατί πάντα μέσα από το έργο του Δαπώντε μνημονεύεται και προβάλλεται η Σκόπελος, η χρυσή πατρίδα όπως την αποκαλεί σε ένα ποίημα που λέγεται «Κήπος Χαρίτων». Αυτό έγινε με αφορμή την έκδοση από την Ακαδημία Αθηνών ενός άγνωστου έργου του Κεσαρίου Δαπώντε που λέγεται «Βρύσης Λογική» του 1778. Και για τον Δαπώντε ο πατήρ Καλιανός λέει ότι παραμένει σήμερα παραγνωρισμένη προσωπικότητα από τη σύγχρονη έρευνα, και παρά το γεγονός ότι αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση για τα ελληνικά γράμματα, και με έμφαση στο, και δραστηριότητα τόσο στον κοινωνικό, όσο στον πολιτικό, όσο και στον εκκλησιαστικό χώρο. Και να πούμε εδώ και μια άλλη λεπτομέρεια, ότι όταν πρωτοξεκίνησε να γράφει και να δημοσιεύει ο πατήρ Κωνσταντίνος, δεν δημοσίευε με το όνομά του, με το κοσμικό του όνομα, αλλά είχε καθιερώτηση το φιλολογικό ψευδόνυμο Κωνσταντίνος Κεσάριος. Δηλαδή χρησιμοποίησε το βαπτιστικό του Κεσάριου Δαπόντε που ήταν Κωνσταντίνος και το επώνυμό του που ήταν Κεσάριος, δηλαδή είχαν κοινό βαπτιστικό όνομα, και χρησιμοποίησε ο πατήρ Καλλιανός ως επώνυμο το Κεσάριος, δηλαδή δημοσίευε ως Κωνσταντίνος Κεσάριος.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνος Κεσάριος λοιπόν. Τώρα, πέρα από τα λειτουργικά και ποιμαντικά του καθήκοντα, ο πατήρ Κωνσταντίνος Καλλιανός είχε ένα εντυπωσιακά ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων. Θα θέλατε να μας μιλήσετε για τις ενασχολήσεις του με τα βιβλία, τη συγγραφή, την ιστορική αρθρογραφία, τη φωτογραφική τέχνη, έτσι, την κυπουρική, την αυπηγική, τους ελαιώνες, τα ελαιοτριβία. Ασχολιόταν με πάρα πολλά.
1: Είδατε πόσα, ναι.
0: Πάρα πολλά.
1: Σας είπα και αρχή τι να πρωτοπούμε για τα όσα έχει δημοσιεύσει και όσα έχει πει ο πατήρ Κωνσταντίνος, αλλά αυτές, όπως τα είπατε και εσείς, ήταν οι βασικές του αγάπες, να το πω εντός εισαγωγικών. Θα δίνω να μην αγαπάει τα βιβλία, αλλά είχε μια ιδιαίτερη αγάπη στα παλιά βιβλία. Και μάλιστα σε ένα δημοσίευμά του, το οποίο το τυπλοφορεί περί βιβλίων ο λόγος ή εγκομιάζοντας τρεις σελίδες, γράφει ότι τα παλιά βιβλία είναι μια ανάσα που γοητεύει. Τα αγαπάς ιδιαίτερα αυτά τα βιβλία, γιατί ξέρεις ότι λίγοι θα τα αναζητούν και λιγότεροι θα τα διαβάζουν, αφού οι συγγραφείς τους όλοι όλο και αστοχούνται. Μάλιστα, με την καθίδρυση που έπαθε η γλώσσα μας, που τις πετσόκοψαν τα στολίδια των λέξεών της, τα πνεύματα δηλαδή, αλλά και τη βαρία και την περισπομένη, όλα αυτά τα βιβλία λοιπόν απομένουν ως ράκι ρηγμένα σε μια γωνιά μέχρι να παρέλθει ο καιρός. Στα αλήθεια, έχουν καιρό λήξεως τα βιβλία? Και μάλιστα τα βιβλία που σηκώνουν πάνω τους ένα όνομα τρανού λογίου, που κρατούν στα σπλάχνα τους λέξεις με περιεχόμενο, λέξεις που στάζουν αίμα, που φανερώνουν πολλαπλάσιο αγώνα από αυτόν που ζούμε, το σημερινό. Προσπαθείς να τα καταλάβεις όλα αυτά, να τα ερμηνεύσεις, αλλά δεν μπορείς, γιατί οι δυνάμεις σου είναι λειψές, ώστε να αναμετρηθείς με τους γίγαντες αυτούς του πνεύματος και της γραφής. Έτσι σιωπάς και προσεύχεσαι για τις ψυχές όλων αυτών που τα γραπτά τους, όσα άλλα λείψανα χρόνο με το χρόνο, όλο και χλωμιάζουν και παραμένουν και περιμένουν μια άλλη ανάσταση, ένα άγγιγμα, ένα φιλομέτρημα, μια ανάγνωση, γιατί όπως όλοι οι θνητοί το αξίζουν.
0: Μάλιστα, έτσι. Μας συγκινεί πάντως αυτή η προσωπικότητα. Είναι σπουδαίος άνθρωπος, αλλά τώρα ποια από όλες αυτές τις δραστηριότητες?
1: Να πούμε επίσης μια μεγάλη, εγώ θα το ονόμαζα πάθος του, να μου επιτρέψει αυτή τη λέξη. Ήταν η αιμονή του, να το πω διαφορετικά, με την ιστορική ορθογραφία, το λεγόμενο πολυτονικό.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Δεν ήθελε να βλέπει δημοσιεύματα, ιδιαίτερα δικά του, να μετατρέπουν. Ο ίδιος έγραφε με αυτό το σύστημα της ιστορικής ορθογραφίας, αλλά δεν ήθελε και μερικές φορές αρνείτο να δημοσιεύσει κάπου, εάν το δημοσίευμά του δεν ήταν στη μορφή δηλαδή του πολυτονικού. Και θεωρούσε μια αναπηρία αυτό για τη γλώσσα μας, διότι
0: πράγμα,
1: για την καθιέρωση του μονοτονικού τη λεγόμενη, και πάντα το σχολίαζε αυτό, την κατάργηση αυτή της ιστορικής ορθογραφίας που έγινε πριν από 40 και πλέον χρόνια, και μάλιστα δια νόμου. Μπορούμε και εδώ να σας, διαβάσω πάλι κάτι που έγραψε για αυτό το θέμα.
0: Βεβαίως.
1: Νομίζω ότι αξίζει να το ακούσουμε και να το ακούσουν και οι ακροατές σας, ας πούμε, για μια γραφή η οποία σχετικά πλέον αρχίζει να γίνεται εξαγασμένη.
0: Ναι.
1: Είναι γνωστό πια ότι η σύγχρονη ζωή μας έχει σφραγιστεί πολύ καλά από την απέτηση της πρόοδου, εντός εισαγωγικών, για αποταγή του παραδοσιακού τρόπου βιωτής και συμπεριφοράς. Αφού λοιπόν αποχαιρετήσαμε τον παλιό παραδοσιακό τρόπο ζωής με όλα του τα γνωστά και άγνωστα, αποφασίσαμε να γίνουμε άνθρωποι του καιρού μας, χωρίς να κρατήσουμε όμως κάποιες αξίες από εκείνους που κληρονομήσαμε. Παραδείγματος χάρη το σεβασμό στους ηλικιωμένους και ασφαλώς πιο σοφούς από εμάς. Και αφού καταλάβαμε ότι απελευθερωθήκαμε εντός εισαγωγικών από τα στερεότυπα του παρελθόντος, στραφήκαμε στη γλώσσα μας, το μέγιστο θαύμα του Έλληνος λόγου, και αρχίσαμε σιγά σιγά να την ακροτηριάζουμε, περιφρόνοντας έτσι τις ρίζες και τις καταβολές μας. Ακροτηριάσαμε λοιπόν τα αρχαία ελληνικά, αργότερα τη λόγια γλώσσα, για να φτάσουμε στην απλοποίησή της, με την κατάργηση της ιστορικής ορθογραφίας και φυσικά των τόνων και των πνευμάτων, των ασκήσεων δηλαδή, που από τη μια στολίζουν τις λέξεις και από την άλλη οξύνουν το νου, ώστε να γράφει σωστά και πειθαρχημένα. Έτσι οικειοποιηθήκαμε άλλους τρόπους γραφής, παραδείγματος χάρη τα λεγόμενα γκρίκλις. Δυσμονήσαμε τις ελληνικές τις λέξεις και τις αντικαταστήσαμε με ξένες. Παραδείγματος χάρη, να αντίπαντο πωλείο λέμε στο σούπερ μάρκετ ή μίνι μάρκετ, και αντί για αναψυκτήριο στην ακρογιαλιά λέμε beach bar και άλλα πολλά ακόμη.
0: Έτσι, πόσο όχι.
1: Να συνεχίσουμε αν θέλετε και με άλλες δραστηριότητες τους, με άλλες ενασχολήσεις των νέων που καλύτερα.
0: Βεβαίως.
1: Και μια ενασχόλησή του επίσης, η οποία ήταν κυριολεκτικά τον απορροφούσε και ήταν η αγαπημένη του, θα μπορούσα να πω, ήταν η κυπευτική, όσο για ασφαλή παράξενο. Δηλαδή όλο το... είχε πάντα έννοια για το λεγόμενο μπουστάνι του, έβαζε κήπο δηλαδή που λέμε, είχε περιβολάκι, στο οποίο καλλιεργούσε ιδιαίτερες και μοναδικές ποικιλίες. Μάλιστα μου είχε ζητήσει και του είχα στείλει από τα άγραφα από την πατρίδα μου σπόρους για κολοκύθια, ρίγανη, φασόλια, και καλλιεργούσε φασόλια και κολοκυθάκια αγράφων στη Σκόπελο.
0: Α, τι ωραίο είναι αυτό. Αυτή η ενασχόληση είναι πολύ ωραία.
1: Με σηκωμένα ταράσα που λένε να σκάβει τον κήπο του. Πραγματικά ήταν συγκινητική αυτή η δραστηριότητά του και την έχει καταγράψει κιόλας, και μπορούμε νομίζω να διαβάσουμε, γιατί το σπουδαίο είναι, δεν θα σας πω εγώ για τον πατήρα Καλιανό, να τα πει ο ίδιος όπως τα εμπίωνε.
0: Ναι. Έτσι.
1: Λοιπόν, λέει για τον κήπο του, για την κυπευτική γενικότερα. Ευλογία και ειρήνη αφήνει στην ψυχή η καλλιέργεια του κήπου και είναι απερίγραπτη, αλλά και περισσότερο απ' όλα λυτρωτική. Και γιατί καλλιεργώντας τη γη έχεις την εντύπωση πως δημιουργείς, και πολύ περισσότερο ότι φωτίζεις την ψυχή σου με το αγνό κερί της πειθαρχημένης εργασίας, αφού μέσα της πηγάζει η προσευχή και η λυτρωτική σιωπή, αγαθά μέγιστα που συνδράμουν ψυχοθελήμως στον άνθρωπο. Ολάκερο το χρόνο η κυπουρική έχει της χάρεσης, όμως η εποχή όπου περίτραμα δοξάζεται και πραγματικά τη χαίρεται και ο κυπουργός και ο κυπουρός είναι το καλοκαίρι, όταν μέσα στο θεϊκό φως του θέρους βλέπει να αυξάνονται φυτά και καρποί. Παρατηρεί τις χρωματικές εναλλαγές που εμφανίζονται στους καρπούς με μια σπουδή που συγκινεί, όπως συγκινεί το κάθε συνειδητό γονιό η ανατροφή του παιδιού του. Έτσι, με αγαλίαση βλέπει να αυξάνονται τα κολοκυθάκια με τις ποικίλες παραλλαγές του πρασίνου, οι χρυσοπράσινες πιπεριές, τα χνουδωτά σκουροπράσινα κουράκια, οι ελιστερές ανοιχτόχρωμες πράσινες ντομάτες, που με τον καιρό αρχίζουν και γίνονται ροζ και μετά κόκκινες, αποπνέοντας μια νευωδία περίεργη, αλλά τόσο ελκυστική. Και έχουν σειρά τα φασόλια που κρέμονται σαν περίεργα δάχτυλα ενός αόρατου χεριού, με την αιωθινή δρόσο να ταραντίζει, αλλά και οι ντυμένες στο σκούρο μοβ φόρεμα μελιτζάνες να ξεχωρίζουν πασφαλισμένες δροσοσταλίδες ανάμεσα στα μεγάλα χρυσοπράσινα φύλλα του φυτού. Και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Παραπέρα ο μυρωδάτος χνοδωτός άνηθος και δίπλα του ο σκουροπράσινος μαϊντανός, το ζωηρό σέλινο. Ακόμα και υπάρχει μια άλλη περίπτωση η οποία και χαροποιεί τον κυπουρό, χαρίζοντάς του μέσα στον πολύ του κόπο αναψυχή και δύναμη, και αυτό είναι το πότισμα του κήπου με νερό της πηγής που αναβλύζει από τα σπλάχνα της δροσερό, καθάριο, φωτεινό, αλλά και από μια ευωδία περίπτωση και επιμένω ασχετικό χαρακτήρα είναι η τεχνική. Γιατί και τα φυτά θέλουν τη φροντίδα τους, την περιποίηση, τη συνεχή παρακολούθηση. Αλλήμον αν παραμεληθούν. Μαραίνονται, διπλώνουν τα φύλλα τους, κυτρινίζουν και ξηραίνονται. Δίχως καρπό όριμο, δίχως να προλάβουν να δώσουν αυτό για το οποίο φυτεύτηκαν. Ο κήπορ μας εκείνος λέει στο χωριό είχε μια αρχαία στέρνα που δεν θύμιζε ασφαλώς τη σεφερική στέρνα, αλλά και μια μικρή φυσική πηγή παραπάνω που το γέμιζαν με νερό άφθονο που υπήρχε στην περιοχή του ρέματος. Ποτέ δεν θα λησμονήσω εκείνα τα τρυφερά αγκουράκια και τις κατακόκκινες ντομάτες που ευωδίαζαν και κρατούσαν τη δροσιά τους ήσαμε να φτάσει στο σπίτι.
0: Μάλιστα, μας βάζει, μας δίνει και εμάς, ας πούμε, μία...
1: Πόνες.
0: Που κάνει, αυτό είναι το σπουδαίο σε έναν άνθρωπο, να σε εμπνέει. Έτσι, είναι τόσο... Τώρα, περάσουμε λίγο στο...
1: Για τους ελαιώνες...
0: Ναι, για τους ελαιώνες να πούμε επίσης, βέβαια.
1: Γιατί... Να πω εδώ ότι μου είχε εκμυστηρευτεί ότι αγαπημένο του διήγημα από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, που όλα τα αγαπούσε δηλαδή, αλλά αυτό το ξεχώρισε για λόγους προσωπικούς, όπως θα δούμε παρακάτω, ήταν ο Δεκατιστής. Ο Δεκατιστής ήταν ένας είδος έφορος της εποχής εκείνης, ο οποίος έπαιρνε το 1/10 από τον καρπό, που συνέβηκαν οι αυτοί που είχαν τα ελαιοδέντρα στη Σκιάθο και στη Σκόπελο. Και ήταν ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων πραγματικά, γιατί με τον άλλο τρόπο για να εισπράξει αυτή τη δεκάδη τους εκμεταλλεύονταν. Λοιπόν, επειδή ήταν αγαπημένος και αγαπημένο του διήγημα ήταν αυτό ο Δεκατιστής, λοιπόν, που αξίζει κάποια φορά να το διαβάσουν οι ακροατές μας, υπάρχει και στο διαδίκτυο νομίζω να το αναζητήσουν. Λοιπόν, αγαπημένη του λοιπόν συνήθεια ήταν να περιηγείται τους ελαιώνες, να συλλέγει τον, γιατί είχε και δικές του ελιές, να συλλέγει τον ελαιόκαρπο και να το μεταφέρει μετά στα ελαιοτριβεία, τα οποία στην σκοπελίτικη γλώσσα τα έτσι έλεγαν καλλιάγρες. Λοιπόν, και περιγράφει πάλι, ας πούμε, με ποιο τρόπο συγκυρώταν η συλλογή του καρπού, πώς λειτουργούσαν τα ελαιοτριβεία. Και λέει συγκεκριμένα για τα ελαιοτριβεία ότι πρόκειται για τις παλιές καλλιάγρες. Τα ελαιοτριβεία του χωριού που βρίσκονταν κάτω στο ρέμα, στο τόπο με τα πολλά νερά, αφού πρωτίστως το νερό χρειαζόταν για να βγει το λάδι. Αν και κοντά 50 χρόνια σιωπούν και με το χρόνο όλο και ρυπώνονται, εντούτοις ακόμα κρατούν εκείνη την παλιά τους γοητεία με το καλοκτισμένο οικοδόμημα. Όπως επίσης φαίνονται ακόμα οι μεγάλες μιλόπετρες που στέκουν ακίνητες, αφού έχουν δεκαετίες ολάκερες να τρίψουν ελιές.
0: Τι όμορφα. Αυτά γιατί και για τους
1: επίσης, γιατί αγαπούσε πολύ τη φωτογραφική τέχνη. Ναι. Και ο ίδιος έβγαζε φωτογραφίες, αλλά είχε ένα πολύ καλό και καταπληκτικό αρχείο, το οποίο κάποτε το βοήθησε να ψηφιοποιηθεί από φωτογραφικό υλικό για την Σκόπελο. Και δεν ήταν μόνο ότι του άρεσε ως εικόνα η φωτογραφία, αλλά κυριότερο τη διάβαζε, που λέμε. Είχε δηλαδή την ικανότητα να βλέπει πίσω από την εικόνα αυτό το οποίο κρύβεται. Και μάλιστα να σας πω κάτι προσωπικό, ότι επειδή συμμετέχω σε μια καλλιτεχνική ομάδα που λέγεται Ήρυδα, η οποία έχει και φωτογραφική ομάδα και κάνουμε κατά καιρούς εκθέσεις, πάντα μου ζητούσε να του στέλνω τις φωτογραφίες και πολλές φορές τις φωτογραφίες που θα δημοσίευα στην αντίστοιχη έκθεση για να μου, και ήθελε να μου κάνει τις λεζάντες. Πώς έβλεπε αυτό στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Εδώ μπορούμε, θέλετε, να...
0: Έχει ταλέντο λοιπόν. Είχε ταλέντο σε
1: αυτό.
0: Αυτό
1: του είχε, ναι. Φωτογραφική τέχνη. Και εδώ μπορώ να σας διαβάσω κάτι που δημοσίευσε μια φωτογραφία κάποτε και τη σχολίασε σε ένα περιοδικό νομίζω. Ένας τουρίστας στη δεκαετία του 70 στη Σκόπελο, περπατώντας έτσι στα καλτερίμια του νησιού, εκλίστησε και στραμπούλησε το πόδι του. Αμέσως τρέξαν οι γυναίκες του χωριού, ζεστάναν νερό, φέρανε σαπούνι, το πλύναν, του τρίψαν, του δέσαν το πόδι και σώζεται μια φωτογραφία από αυτό το περιστατικό. Και δέστε πώς τη σχολιάζει ο πατέρας Κωνσταντίνος, για να καταλάβετε την αγάπη που είχε για τη φωτογραφική τέχνη και πώς διάβαζε τις φωτογραφίες. Μέρες του πρώτου μισού της δεκαετίας του 70, σε ώρα πρωινή κάποιου καλοκαιριού, πάντα κοντά στο παλιό κλίμα και πριν την αλωτρίωση των ανθρώπων από το στιγνό ανταγωνιστικό πνεύμα της λεγόμενης εντός εισαγωγικών τουριστικής αξιοποίησης. Ο ξένος της φωτογραφίας, από που περιηγήθηκε το χωριό, σε κάποιο σημείο κλείστρησε και έπεσε, στραβουλίζοντας το πόδι του. Αμέσως τότε βρέθηκαν συνάνθρωποι να τον βοηθήσουν. Ενώ η θιά του Βαγγελιό, του Μπαρπαγιώργη, του Μουράση, που ήξερε τα γιατροσόφια στις εξαρθρώσεις των ποδιών και των χεριών, συνέδραμε τον κακόμοιρο τον επισκέπτη, δίνοντάς του μαζί με τον υπόλοιπο τον όμιλο των κλιματιανών γυναικών και ένα σπουδαίο μάθημα φιλοξενίας και τιμή στον άνθρωπο. Έτσι, φεύγοντας ο ξένος για την πατρίδα του, σαυλός θα θυμάται ως σε κάποιο άσχημο μικρό χωριό και ταπεινό νησιωτικό χωριό έμαθε τι σημαίνει γνήσια ελληνική φιλοξενία και πάνω απ' όλα σεβασμός στον άνθρωπο. Ωστόσο, το διερώτημα που απομένει από την ανάγνωση αυτής της φωτογραφίας είναι το εξής. Αυτά που έγιναν κάποτε, πριν από 3,5 δεκαετίες, άραγε επαναλαμβάνονται σήμερα, ή μας έχει καλύψει για τα καλά το βαρύ σύννεφο της αδιαφορίας και της απανθρωπίας που μας διδάσκουν, αυτό που μας διδάσκουν οι σκληροί αυτοί καιροί που διερχόμαστε.
0: Ήταν μοναδικός όμως, έτσι.
1: Ναι, επίσης ακούσε πολύ την αυπηγή τέχνη και είχε δημοσιεύσει γι' αυτά και ναι. Είχε γράψει με ένα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο δεν το έχω, δεν το μπόρεσα να το εντοπίσω από τις λίγες μέρες αυτές, για τους καραβομαραγκούς της Σκοπέλου, πήγαιναν στο Γαλαξίδι. Στο Γαλαξίδι λοιπόν πήγαινε κάθε χρόνο μια συντεχνία σκοπελιτών καραβομαραγκών και έμενε σε μια περιοχή που ονομάστηκε Σκοπελίτικα και έφτιαχναν αυτά τα περίφημα τα γαλαξιδιώτικα καράβια. Και οι σκοπελίτες δεν μετέφεραν μόνο την τέχνη τους και διέθεταν την τέχνη τους στην αυπηγική, στο Γαλαξίδι και στα γαλαξιδιώτικα καράβια, αλλά μεταφέρθηκε και τις παραδόσεις του τόπου τους και ζούσαν δηλαδή σαν σκοπελίτες στο Γαλαξίδι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσιόλη.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
0: Έτσι λοιπόν ήταν σημαντική παρουσία του κύριου Τσιόλη και πολύτιμες μαρτυρίες που μοιράστηκε μαζί μας και μέσα από τα λόγια του γνωρίσαμε έναν άνθρωπο που δεν περιορίστηκε στα στενά όρια των καθηκόντων του, αλλά άνοιξε διάλογο, φίλοι μας, με την ιστορία, τη λογοτεχνία, τη γλώσσα, την παράδοση του πολιτισμού του τόπου του. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Καλιανός υπήρξε μια μορφή που απέδειξε ότι η ιερατική διακονία μπορεί να συνυπάρχει αρμονικότατα με την καλλιέργεια του πνεύματος, την έρευνα και την αγάπη για τα γράμματα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν ξανά τον κύριο Τσιόλη, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το όμορφο αφιέρωμα μνήμης, το πρώτο μέρος, γιατί θα υπάρξει και δεύτερο. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον αγαπημένο μας ηχολήπτη, τον Παναγιώτη τον Γιαννή, που με την αθόρυβη αλλά πολύτιμη παρουσία του στηρίζει κάθε εκπομπή που κάνει μαζί μας και συμβάλλει ώστε αυτές οι συζητήσεις να φτάνουν με ποιότητα και φροντίδα στα αυτιά και στις καρδιές όλων σας. Έτσι, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να κρατούμε ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που με το ήθος, το έργο και την προσφορά τους φωτίζουν, φίλοι μας, τον δρόμο των επόμενων γενεών. Και να προτείνουμε, κλείνοντας, και ένα καλό βιβλίο, «Υπερήρωες», ένα ολοκένουργιο παιδικό βιβλίο από την αγαπημένη συγγραφέα Μαρίνα Χαρά Χρυσοστόμου. Τρεις αγαπημένοι συμμαθητές και ένας αξιαγάπητος σκύλος παίζουν στο διάλειμμα τους σούπερ ήρωες. Τι θα γίνει όμως όταν ένα νέο μέλος της παρέας αποδείξει ότι υπάρχουν αληθινοί υπερήρωες, οι Άγιοι μας? Μια τρυφερή ιστορία για τη δύναμη της προσευχής και την ευχή του Ιησού μέσα από το παράδειγμα των Αγίων μας, γραμμένη για τα μικρότερα παιδιά, με τη ζωντανή εικονογράφηση της Αγγελικής Δελεχά. QR με ηχητικό βιβλίο, με την αφήγηση της ιστορίας και όμορφες δραστηριότητες. Υπερήρωες, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή,

0: Κύρου Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Και τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
9: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά.

0: χρόνια, μία πλήρη υποτροφία, καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της Ύλης».
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Πειραϊκή Εκκλησία.

Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι και τούτη την ώρα εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Και 2-10-41-18-6-40 οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στη θέση του. Την ευχή σας. Ευλογείτε.
1: Ο Κύριος να μας ευλογείτε.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Να έχουμε καλή εβδομάδα.
0: Μαρία Χαρατζοπούλου Μίος. Καλή εβδομάδα.
2: Την καλησπέρα μου. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: αγαπημένοι μας ακροατές. Σήμερα θα σας πούμε για την καινούρια εκδρομή μας. Είναι μια εκδρομή που την ζητάτε κάθε χρόνο και φέτος έχετε πάρει πάρα πολύ τηλέφωνο για το αν θα πραγματοποιηθεί και πότε. Σήμερα λοιπόν σας ενημερώνουμε ότι θα έχουμε και φέτος την ευλογία να βρεθούμε στον Άγιο Παΐσιο 3 με 5 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί μια οδική τριήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη, στην Σουρωτή και στο περίπλου του Αγίου Όρους. Είναι λοιπόν το προσκύνημα που κάνουμε κάθε χρόνο κοντά στη γιορτή του Αγίου Παϊσίου.
1: Μια εβδομάδα πριν τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου θα ξαναβρεθούμε η Πυριακή Εκκλησία.
0: Εκεί. Στο προσκύνημά μας λοιπόν στην Ιερά Μονή στη Σουρωτή, στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, εκεί που είναι ο τάφος του Αγίου Παϊσίου και βέβαια και τα λείψανα του, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη. Θα έχουμε λοιπόν αναχώρηση πρώτο Θεός από Αθήνα και από Πειραιά και με διάμεσες στάσεις θα κατευθυνθούμε στους πρόποδες του Ολύμπου κοντά στο χωριό Κονταριώτισσα της Κατερίνης για να επισκεφτούμε το γυναικείο μοναστήρι του Μεγάλου Πατέρα της Ορθοδοξίας του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, που είναι και το μοναδικό στον κόσμο που είναι αφιερωμένο σε αυτόν τον μεγάλο Άγιο της Ορθοδοξίας μας. Είναι λοιπόν το πρώτο προσκύνημα το οποίο θα περιλαμβάνει αυτό το τριήμερο, η Ιερά Μονή αυτή, η οποία είναι σχετικά νέα μονή, ιδρύθηκε το 1983 και είναι ένα μοναστήρι γυναικείο, καταπληκτικό. Μας αγαπάνε πάρα πολύ
1: γιατί όμως
0: οι μοναχές.
1: Μας αγαπάνε, να το πούμε αυτό. Γιατί η Ρώτησα είχε πνευματική σχέση με τον Άγιο Πορφύριο.
0: Βεβαίως.
1: Νομίζω ότι έχουν εικόνα του Αγίου Πορφυρίου με ένα σφαιρίδιο από το αίμα του Αγίου που μπορούν να το προσκυνήσουν και παρεκκλήσουν βέβαια στον Άγιο Πορφύριο. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να προσκυνήσουμε και τον Άγιο Πορφύριο.
0: Και τον Άγιο Πορφύριο και πάρα πολλά άλλα Άγια Λείψανα, βέβαια κυρίως την χαριτόβρητη κάρα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, η οποία ευωδιάζει και είναι πάρα πολύ, ο Άγιος επιτελεί πάρα πολλά θαύματα καθημερινά και γι' αυτό ιδίως στη γιορτή του 28 Ιανουαρίου σειραίουν πάρα πολλοί προσκυνητές και από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο για να προσκυνήσουν στον Άγιο. Είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα και όπως είπαμε και πριν είναι το μοναδικό προσκύνημα αφιερωμένο στον Όσιο Εφραίμ το Σύρο που υπάρχει σε όλο τον κόσμο.
1: Είναι πολύ χαριτωμένο μοναστήρι, έχει πολύ χάρη μοναστήρι αυτό, έχει πάρα πολλές αδελφές και να πούμε Μαρία ότι υπάρχουν και πολύ όμορφα εργόχειρα που μπορεί κανείς να προμηθευτεί από το μοναστήρι, το οποίο έχει φοβερούς κήπους, έχει πολύ όμορφη αρχιτεκτονική, έτσι ας πούμε σε εντυπωσιάζει όταν πηγαίνεις.
0: Βεβαίως.
1: Και πάντοτε υποδέχονται τους ακροατές Πυριακής Εκκλησίας με πολύ χαρά και έτσι μια αβραμιαία φιλοξενία εκεί οι αδελφές. Θυμάμαι, είχαμε πάει Κώστα, θυμάσαι, χτυπούσαν τις καμπάνες με το που ερχόμασταν με τα πούλμαν για να μας υποδεχθούν.
2: Και αβραμιαία η φιλοξενία τους.
1: Ήταν αβραμιαία.
2: Και είχαμε πάει σε περίοδο νηστείας. Να ανοίξουμε μια παρένθεση, σας παρακαλώ, και τους δύο, γιατί έχουμε τον πατέρα Φανούρο και δεν θα μπορέσει να μείνει πολύ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να πούμε μόνο τις ημερομηνίες πάλι, Μαρία.
0: Βεβαίως. Οι ημερομηνίες για αυτό το προσκύνημα είναι 3 με 5 Ιουλίου, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Θα περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το προσκύνημα επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει τον περίπλου του Αγίου Όρους και βέβαια το μεγάλο προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον τάφο του Αγίου Παϊσίου.
1: Σουρωτή.
2: Λοιπόν, πατήρ Φανούριος, μας ακούει, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
3: Χαίρετε.
2: Την ευχή σας, ευλογείτε, καλή εβδομάδα.
1: Καλό Ιησού Πάτερ.
2: Πού σας βρίσκουμε?
3: Μπορείτε να επιστρέψουμε από τα θεμολογιά μας.
2: Πού κινηθήκαμε?
3: Εκεί προς τον Παχάμι, στον Άγιο Δημήτριο, σε εκείνες τις περιοχές. Δόξα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ στους ακροατές. Έτσι για τη στήριξη, για τη βοήθειά τους.
0: Να μας πείτε, να μας πείτε, παππούλη μου, αν αυτή τη στιγμή έχετε παραλάβει αυτά τα οποία είχατε ζητήσει από ηλεκτρικά είδη, από διάφορα που είχατε ζητήσει την προηγούμενη φορά, που υπήρχαν μεγάλες ανάγκες για κάποιες οικογένειες.
3: Οι περισσότερες από τις συσκευές βρέθηκαν.
0: Ναι.
3: Τώρα, μας έχει εμφανιστεί μια νέα περίπτωση με ένα πλυντήριο.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι, μια οικογένεια που δυσκολεύεται πολύ. Έχει μεγάλο το κόστος να πάρεις μια συσκευή.
0: Βέβαια.
3: Πολύ δύσκολα. Κάποιος μπορεί να καλύψει καινούριο πλυντήριο ευλογημένο ή αν έχει κάποιο.
0: Μεταχειρισμένο, έτσι, σε καλή κατάσταση, βέβαια.
3: Σε καλή κατάσταση. Έτσι, ξεκινάμε από αυτό. Τη συσκευή. Εμπρέθηκαν και τα φωνάκια και τα ψυγεία και
0: οι ανεμιστές
3: που με ζητήθηκαν από τις οικογένειες.
0: Mm-hmm.
3: Δόξα τω Θεώ. Μετά μας έχει ζητηθεί ένα παιδικό καρότσι. Αν κάποιος έχει, έτσι κάποιο που δεν το χρειάζεται, μεγάλωσε ένα παιδάκι του.
0: Μάλιστα.
3: Για ένα μισή ετών παιδάκι.
0: Μάλιστα.
3: Όποιος μπορεί, σύντος έτσι πέρα, το σπίτι με σπίτι, έτσι, υπάρχει αυτή η ανάγκη.
0: Mm-hmm.
3: Τώρα κάτι άλλο από συσκευές προς το παρόν όχι.
0: Μάλιστα.
3: Καλυμμένοι. Μετά, έτσι κοιμήθηκε μια άπορη κυρία Βαρβάρα. Και πολλά προβλήματα υγείας.
0: Ναι.
3: Πολύ φτωχή έτσι η γυναίκα. Αναμένει τώρα η κηδεία της μάλλον την Πέμπτη. Όποιος μπορεί και ενδιαφέρεται και έτσι θέλει να συνεισφέρει να βοηθήσουμε να τακτοποιηθούν τα έξοδα της ταφής και αυτά.
0: Μάλιστα.
3: Τάφος Βαρβάρα το όνομα.
0: Ο Θεός την αναπαύει. Βεβαίως, μακάρι κάποιοι
3: όποιος
0: που μπορούν να βοηθήσουν.
3: Μετά, πολύ μεγάλη τη δυσκολία με το ξενοδοχείο. Τώρα όλα τα ξενοδοχεία δεν θέλουν καθόλου αστέγους.
0: Ναι.
3: Και όσο πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, να σας πω από την κυρία Ελένη που είναι από τους ανθρώπους που όσο μπορούμε, πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, η Ελένη τώρα σχεδόν δεν περπατάει καθόλου. Πηγαίνει έρχεται στα νοσοκομεία, αν χρειαστεί να πάει σε ένα νοσοκομείο που πρέπει τώρα η γυναίκα να πάει, μετά δύσκολα θα μας ξαναδώσουν το ξενοδοχείο, το δωμάτιο.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε πρέπει, κοστάμε και κάποια χρήματα. Γιατί προσπαθούμε να βάλουμε όσο το δυνατόν αυτούς τους ανθρώπους που είναι με τα προβλήματα υγείας. Μακάρι να μπορούσαμε όσο περισσότερο αστέγους γίνεται. Και μετά έτσι κάποιους που τους βάζουμε και ένα μπάνιο, δηλαδή. Κάνουν να περάσουν μια μέρα όσο είναι δυνατόν. 50 ευρώ είναι το ξενοδοχείο. Έτσι όποιος θέλει και ενδιαφέρεται. Αυτό το κομμάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια για τον Παναγιώτη. Έχουμε το παλικάρι που έτσι έχουν βοηθήσει πάρα πολλοί ακροατές. Αυτά που χρειάζεται, τα επιθέματα, τα έξοδά του. Τώρα, στους λογαριασμούς έχουμε μείνει πίσω λίγο δράση για τις περιπτώσεις του Παναγιώτης, η Μαρίνα, αυτοί οι άνθρωποι που χρειάζονται τακτικά βοήθεια.
0: Ναι.
3: Έτσι έχουμε μείνει λίγο πίσω από τους λογαριασμούς σε άλλες οικογένειες, δηλαδή σε ηλεκτρικό ρεύμα και νίκια. Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει, μας βοηθήσει για κρότες μας σε κάποιες περιπτώσεις που είχαμε αναφέρει κάποια νίκια, θα γίνονταν έξω, συγκρότηκαν ένα, δύο νίκια και πήραμε μια παράταση. Τώρα έχουμε κάποιους λογαριασμούς ρεύματος, έτσι και υψηλά ποσά και μικρά ποσά. Όποιος από τα της ενδιαφέρεται, σε απευθείας να καλύψει κάποιο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Εκεί έχουμε μεγάλες δυσκολίες.
0: Για εκείνη την οικογένεια τώρα που μας λέγατε, για τη μητέρα που είχε ένα-δυο παιδάκια.
3: Όχι ακόμα, βρε Μαρία μου.
0: Ακόμα τίποτα, που είναι μεγάλος.
3: Ένα, το ποσό.
0: Μεγάλος ο λογαριασμός.
3: 20 ευρώ είναι το ποσό. Ακόμα, ναι, βάζουμε κάποιες προτεραιότητες σε κάποιες οικογένειες, αλλά καταφτάνουν και κυρίως τώρα να πάλι μια κυρία πρέπει να χειριστεί τα μάτια της. Τώρα τη βγάλανε και από το σπίτι. Είναι σχεδόν άστεγη. Δούλευε η γυναίκα, έχασε τη δουλειά της λόγω υγείας. Δεν την ξαναπροσλάβουν κοντά στα 65.
0: Μάλιστα.
3: Δεν προλαβαίνει να βγει στη σύνταξη, δεν έχει τα απαραίτητα. Φιλοξενείται από στιγμή σε στιγμή, είναι στο δρόμο. Έτσι, κάποιες τέτοιες περιπτώσεις που μπορούμε να φιλοξενήσουμε στα ξενοδοχεία μέχρι να βρούμε μια λύση.
0: Μάλιστα.
3: Και τα ενίκια είναι πάρα πάρα πολύ ακριβά. Πάρα πολύ ακριβά. Να μπήκε ένα, δεν ξέρω αν θυμάστε παλιά, έχει μιλήσει ένα παλικάρι, ο Νίκος. Τώρα μπήκε σε ένα σπιτάκι 170 ευρώ ενίκιο. Πολύ τι σπιτάκι, ένα δωμάτιο είναι.
0: Μάλιστα.
3: Ναι. Ή και με πώς να τα βγάλει πέρα. Και οι συσκευές του και το ενίκιο του. Αλλά είναι μια νέα αρχή. Λοιπόν, που λέτε, οι λογαριασμοί του ρεύματος και του νερού, έχουμε και ένα λογαριασμό νερού αυτός και αυτό το ρεύμα, ξέρω, έτσι. Και του ρεύματος, όσοι μπορούν οι καλοί μας ακροατές, και μεγάλα ποσά. Μετά τα τρόφιμα που έτσι παίρνουν συνεχώς άνθρωποι να ζητήσουν μια σακούλα με λίγα τρόφιμα, που ό,τι θέλουν οι καλοί μας ακροατές, έτσι, πιάνει το πάπο, από ζυμαρικά, όσπια, λάδι, οτιδήποτε εκείνοι κρίνουν και μπορούν να προσφέρουν, θα δοθεί στις οικογένειες.
0: Πολύ σημαντικό.
3: Μαζί με το... Ναι, πάρα πολύ.
0: Και κονσέρβες πάρα που είχατε ζητήσει και για στέγους. Ναι.
3: Είναι πολύ μεγάλο το κόστος για τους κονσέρβες.
0: Ναι.
3: Αλλά είναι για τους αστέγους η καλύτερη λύση για το φαγητό να μπορούν να το διατηρήσουν έξω. Έτσι, μαζί με το ξενοδοχείο είναι και αυτό για τους αστέγους οι κονσέρβες, τα μωρομάντιλα, έτσι, τα χαρτιά υγείας, τα εσόρουχα, τα καινούργια κάτες που τα λέμε συνεχώς. Που τι να σου πω, δεν προλαβαίνουν να φτάσουν σε αυτό που είναι τόσο πολύ, τόσο μεγάλη αυτή η ανάγκη. Τα τρόφιμα που είπαμε, και αν μπορούμε έτσι πάλι και τις πάνες και τα υποσέντονα, ούτε εκεί έχουμε ακόμα.
0: Και πάνες για ενηλίκους.
3: Πάνες για ενηλίκους και υποσέντονα. Εκεί ακόμα δεν έχουμε αληθιά, αν μπορούμε και εκεί να βοηθήσουμε. Έτσι και τώρα που καλοκαιριάζει, όσο μπορούμε, μην ξεχάσουμε για παιδί με τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα που καλοκαιριάζει, πατέρα Φανούρια, να πούμε λίγο τα πιο ιδιαίτερα ενδεχομένως που θα χρειαστούμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
3: Ναι, εννοείται τα νερά. Όποιος θέλει, δεν κοστίζει έτσι τίποτα. Αν μπορούμε, λίγα μπουκαλάκια με το νερό είναι απαραίτητα. Για τους αστέγους δεν το συζητάμε, έτσι. Αλλά ακόμα τι να σου πω, ακόμα το συναντάμε και στους ανθρώπους που είναι σε σίτιο. Περιμένουν τόσο ωραίοι άνθρωποι, έτσι που λένε λίγο νεράκι. Αλλά και δυστυχώς που έχουμε μερικά σπιτικά που είναι χωρίς νερό. Πολύ καιρό βέβαια έτσι οι άνθρωποι, αλλά περιμένουν πώς και πώς να φτάσουν εκεί μπουκαλάκια νερό, θέλω νερό, για να περάσουν. Ανάγκες. Έτσι που και ο καιρός λίγο ζέστανε. Με το ξενοδοχείο, αν μπορούμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους, πολύ δύσκολα έξω στον δρόμο. Πάρα πολύ δύσκολα.
0: Βέβαια, με αυτή τη ζέστη, κάτω από τον ήλιο.
3: Πάρα πολύ.
0: Δεν έχουν και πού να σταθούν πια.
3: Έστω και ένα μπάνιο. Πρέπει να περάσει δηλαδή λίγες ώρες, ώστε το βράδυ να ξαναβγεί ο άνθρωπος έξω. Είναι λύση, τι να σας πω. Δυστυχώς. Και άμα μπορούμε, αυτά τα σπιτικά με το ρεύμα. Να κρατήσουν οι άνθρωποι το ρεύμα τους. Και αυτά είναι οι πιο σοβαρές ανάγκες και άμεσες.
0: Μάλιστα.
2: Για λογαριασμούς, γιατί πόσα μιλάμε.
3: Αν εξαιρέσουμε αυτή την οικογένεια που έχει πολύ μεγάλο ηλεκτρικό ρεύμα, 2.000 ευρώ, μετά τα άλλα ποσά, υπάρχει ποσό 453 ευρώ. Υπάρχει ποσό 236, 223. Υπάρχει ποσό 240 ευρώ.
2: Μάλιστα.
3: Και κάτι μικρότερα ποσά. Δηλαδή που 45 ευρώ και 58 ευρώ και 113.
0: Και είπατε ότι έχετε και λογαριασμό νερού.
3: Νερού, 200. Ευρώ είναι αυτό. Αν πέρασε 100 ευρώ το κόβω, ωραία τώρα.
0: Ναι.
3: Αυτό μας είπαν να πάει κάτω από τα 100 ευρώ τουλάχιστον. Έτσι και πολλά σπιτικά να έχουμε και ένα σπιτικό. Είναι πολύ τεχνική οικογένεια. Έχει διακανονισμό 400. Είναι περίπου για 5-6 μήνες ακόμα. 90 ευρώ περίπου η δόση των ανθρώπων. Μακάρι να φύγει όλο.
0: Μάλιστα.
3: Όχι, θέλουν καλοί μας ακροατές.
0: Και είναι και το φαρμακείο, πάτερ μου, που είναι
3: καλό και βλεγμένο,
0: πολύ
3: ναι.
0: μεγάλη υπάρχει υπόθεση
3: μια,
0: και αυτό.
3: Υπάρχει μια υγεία ψυχή, μια καλή γυναίκα εκεί που μας βοηθάει πολύ στο κομμάτι,
0: mm-hmm.
3: το φαρμακείο, αλλά να πηγαίνουν συνεχώς άνθρωποι. Δεν γίνεται χωρίς τα φάρμακα, έτσι όσοι παίρνουν φάρμακα αυτό, όχι εννοείται. Μιλάμε για ανασφάλιση του ανθρώπου, για... που δυσκολεύονται έτσι στα πιο απλά φάρμακα, σε αυτά που χρειάζονται οι άνθρωποι για να είτε είναι... Αλλά το φαρμακείο είναι επίγουσα ανάγκη από τους ανθρώπους. Δεν γίνεται να λέω χωρίς φάρμακα.
0: Mm-hmm.
3: Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
3: Και ειδικά οι άστεγοι, όλοι οι άστεγοι από εκεί παίρνουν φάρμακα.
0: Βέβαια.
3: Μιλάμε για να ασφάλιση στους ανθρώπους. Είναι έτσι και αυτό μια μεγάλη βοήθεια. Ό,τι μπορούμε. Τι να πω και καμία να μην χρειαστεί να το πούμε.
0: Πάντως τώρα, ναι, κάντε μια ανακεφαλαίωση για όσους άνοιξαν
3: βέβαια,
0: τώρα τα ραδιόφωνα.
3: Να πούμε έτσι, για από τις ηλεκτρικές συσκευές χρειαζόμαστε ένα πλυντήριο.
0: Μάλιστα.
3: Αν μπορούν κάποιους καλώνες χωρατής.
0: Ωραία.
3: Μετά ένα παιδικό καρότσι, έτσι, για 1,5 χρόνο παιδάκι.
0: Μάλιστα.
3: Μετά, η βοήθεια για το ξενοδοχείο, οικονομική βοήθεια για το ξενοδοχείο, 50 ευρώ κοστίζει μία ημέρα. Για τους αστέγους, όλα αυτά που αναφέρουμε κατά καιρούς.
0: Βέβαια.
3: Μωρό μάντιλα, χαρτί υγείας, όλα αυτά που χρειάζονται οι άνθρωποι, έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Εννοείται σόρουχα, φανελάκι και κάτι.
0: Βέβαια. Κάνα καπελάκι, πάτερ, τώρα με τον ήλιο.
3: Βέβαια, ναι. Και αυτά, ό,τι μπορεί ο καθένας έτσι να.
0: Ναι, ναι.
3: Ευλογημένα. Μετά, οικονομική βοήθεια για να καλύψουμε κάποιους λογαριασμούς ρεύματος. Έτσι. Εκεί είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα. Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος. Και νερού και τα ενίκια.
0: Και μας είπατε και για πάνες ενηλίκων και υποσέντονα.
3: Πάνες ενηλίκων και τα υποσέντονα. Και αυτά χρειάζονται. Και τρόφιμα όλων των ειδών. Ό,τι μπορούμε να τα λέμε σε ακροατές. Μια σακούλα με λίγα τρόφιμα μαζί με τα δικά τους.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι είναι μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια.
0: Ωραία. Μακάρι, να δούμε.
3: Αναμένουμε.
0: Ναι, βέβαια. Οι ακροατές έχουν αποδείξει ότι με το που ακούνε μια ανάγκη αμέσως τρέχουν να βοηθήσουν.
3: Έτσι.
1: Και αυξήθηκε η πατέρα Φανούρη τώρα το ξενοδοχείο λόγω της περίοδου, έτσι.
3: Ναι.
1: Και θα είναι και...
3: δύσκολα μπορεί να κρατηθεί ένα δωμάτιο.
1: Αυτό είναι πολύ. Τώρα, αυτό πρέπει να πούμε και στους ακροατές μας, ότι είναι δύσκολο πλέον να τα κρατάς τα δωμάτια λόγω της περίοδου. Και καλό είναι να μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε.
3: Α, και να πούμε και αυτή η περίπτωση που είπαμε της κυρίας Βαρβάρας.
0: Αχ, ναι, που κοιμήθηκε, ναι.
3: Κοιμήθηκε, ναι. Οικονομική βοήθεια να καλύψει με τα έξοδα της σταθής της. Άπορη γίνεται, άπορη.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον και τον τάφο της, ναι. Μακάρι να υπάρξουν κάποιοι που θα βοηθήσουν.
3: Βέβαια.
0: Και σε αυτή την περίπτωση. Πάτερ μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
2: Την ευχή σας.
0: Την ευχή σας. Καλή συνέχεια.

0: Αγαπημένοι μας ακροατές, είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλκέρη. Ο Δημήτρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. Ξεκινώντας, αρχίσαμε να λέμε για το προσκύνημα στον Άγιο Παΐσιο, στη Θεσσαλονίκη, για τον περίπλου του Αγίου Όρους. Να ανακεφαλαιώσω και εγώ και να συνεχίσω λοιπόν το πρόγραμμα. Η εκδρομή αυτή θα είναι τριήμερη. Θα πραγματοποιηθεί πρώτο Θεός 3 με 5 Ιουλίου. Είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Έχουμε αναχώρηση όπως πάντα από Αθήνα και από Πειραιά και θα ξεκινήσουμε λοιπόν την Παρασκευή 3 του μηνός με αρκετή έτσι χαρά, φαντάζομαι, όπως πάντα, γιατί είναι ένα προσκύνημα που το αγαπάτε, που το ζητάτε συνέχεια. Μετά από αρκετές έτσι ενδιάμεσες στάσεις που θα γίνουν για ξεκούραση, για φαγητό, για καφέ κλπ, θα κατευθυνθούμε στους πρόποδες του Ολύμπου, κοντά στο χωριό Κονταριώτισσα της Κατερίνης, όπως είπαμε, για να επισκεφτούμε το γυναικείο μοναστήρι του Μεγάλου Πατέρα της Ορθοδοξίας, του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Η Ιερά Μονή είναι το μοναδικό μοναστήρι σε όλο τον κόσμο αφιερωμένο στον μεγάλο αυτό Άγιο της Ορθοδοξίας μας. Είναι ένα μοναστήρι αγαπημένο, οι γερόντισσες μας περιμένουν με πολύ χαρά πάντα. Είναι επίσης ένα μοναστήρι το οποίο, στο οποίο φυλάσσονται πολλά ιερά λείψανα αποστόλων, οσίων, αγίων, μαρτύρων και νεομαρτύρων που τίθενται σε προσκύνηση, αλλά κυρίως είναι και τα λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, τα χαριτόβρητα λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου που ευωδιάζουν. Είναι πολύ θαυματουργός ο Όσιος Εφραίμ, ιδιαίτερα θαυματουργής επαφήσεις των ματιών, διαφορών όγκων του λαιμού κλπ. Αλλά βοηθάει και, και είναι πρεσβευτής και σε πολλές περιπτώσεις ατεκνίας και γενικά βοηθάει σε όσους πιστούς επικαλούνται το Άγιο Όνομά του και προστρέχει ταχύτατα να τους προσφέρει και ψυχική αλλά και σωματική υγεία και μεγάλη έτσι παρηγοριά και επίλυση των προβλημάτων του. Επισκέπτονται το μοναστήρι και 28 Ιανουαρίου που είναι η μνήμη του, αλλά και συνέχεια έρχονται και από το εξωτερικό ακόμη για να τον επισκεφτούν, γιατί όπως είπαμε είναι το μοναδικό μοναστήρι το οποίο είναι αφιερωμένο στον Όσιο Εφραίμ και υπάρχουν εκεί και τα γυαλίψανά του. Για μας λοιπόν θα είναι το πρώτο προσκύνημα αυτού του τριημέρου, αυτής της όμορφης εκδρομής, και μετά από το προσκύνημά μας θα συνεχίσουμε για τη Θεσσαλονίκη, για το ξενοδοχείο διαμονής μας, τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση το βράδυ ελεύθερο, δείπνο στο ξενοδοχείο, σε μπουφέ και διανυκτέρευση. Την επόμενη μέρα της εκδρομής, πρώτο Θεός, το Σάββατο 4 Ιουλίου, πρώτο Θεός, νωρίς το πρωί θα έχουμε αναχώρηση μετά από το πρωινό για να επισκεφτούμε τη γυναικεία Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή, η οποία βρίσκεται σε ένα καταπράσινο τοπίο. Εκεί λοιπόν θα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να βρεθούμε στο γυναικείο αυτό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που βρίσκεται, όπως είπαμε, στην Σουρωτή Θεσσαλονίκης και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και στον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη. Υπάρχουν λείψανα και του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη στη Μονή. Βέβαια είναι και ο τάφος του Αγίου Παϊσίου και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθούμε, να προσκυνήσουμε και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Οι μοναχές της Μονής είχαν καθοδηγητή τον γέροντα Παϊσίο και ο Όσιος Γέροντας Παΐσιος κοιμήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1994 και ενταφιάστηκε δίπλα στο ναό του Αγίου Αρσενίου. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο και εμείς έχουμε έτσι αυτή την ιδιαίτερη ευλογία να πηγαίνουμε να προσκυνούμε τον τάφο του Αγίου λίγο πριν τη γιορτή του Και έτσι θα κάνουμε και φέτος πρώτο Θεός, λίγο πριν το πανηγύρι του Αγίου. Μετά από το προσκύνημά μας στο μοναστήρι αυτό το ευλογημένο, θα έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε στην Χαλκιδική. Εκεί θα μας περιμένει το πλοίο, το οποίο θα περάσει τα υδάτινα σύνορα της μοναστικής πολιτείας. Θα επιβιβαστούμε λοιπόν στο πλοιάριο για να πραγματοποιήσουμε τον περίπλου του Αγίου Όρους. Είναι ένα μοναδικό ταξίδι το οποίο γίνεται σε κοντινή απόσταση από την ακτή και η διάρκεια του είναι περίπου 3 ώρες. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να δούμε τα μοναστήρια του Δοχειαρίου, Ξενοφόντος, Διονυσίου, Σίμωνος Πέτρας, Παντελεήμονος, Ήρωσικό όπως είναι γνωστό. Θα δούμε το λιμάνι της Δάφνης, θα δούμε τη Μονή Γρηγορίου, τη Μονή του Αγίου Παύλου, τη Νέα Σκήτη, τη Σκήτη της Αγίας Άννας και βέβαια κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας που θα βρισκόμαστε μέσα στο πλοίο θα μάθουμε για την ιστορία των μοναστηριών αυτών αλλά και για τη ζωή των μοναχών από την Ξέναγό μας. Επίσης θα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία
1: ό,τι πιο να έρθουν ναι. για εσάς τις ναι, γυναίκες ναι. να δείτε ναι, ναι. Το Άγιον Όρος έτσι,
0: έτσι
1: δεν ναι, υπάρχει πολύ. Κάτι πιο κοντινό να επισκεφτείτε στο Άγιον Όρος και γι' αυτό όσοι θα έρθουν προτείνουμε να έχουν μαζί τους κιάλια.
0: Βέβαια.
1: Γιατί πραγματικά είναι θα είναι σαν να είσαστε στους αρσανάδες των μοναστηριών, δηλαδή εκεί στο λιμάνι των μοναστηριών.
0: Και βέβαια, πατέρα Νικόλε, το ξέρετε, κάθε φορά γίνεται η συνεννόηση με τα μοναστήρια του Αγίου Όρους και θα κατέβουν μοναχοί από ένα από τα μοναστήρια του Αγίου Όρους να μας φέρουν ιερά λείψανα. Από ό,τι μου είπαν, θα φέρουν λείψανα του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Μαρίνης, θα φέρουν τίμιο ξύλο. Θα γίνει βέβαια και μέσα στο πλοίο παράκληση στην Παναγία μας και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη δυνατότητα εμείς που δεν θα μπορούμε ποτέ να πάμε στο Γιώρος να προσκυνήσουμε αυτά τα ιερά λείψανα.
1: Και φέρνουν και εργόχειρο Μαρία, δηλαδή ναι. φέρνουν κομποσχοινάκια, σταυρουδάκια που φτιάχνουν οι μοναχοί
0: βέβαια. Και Λιβά. Θα μπορούμε να δώσουμε και ονόματα για να μας τα μνημονεύσουν οι πατέρες. Είναι μια πολύ όμορφη, πολύ σημαντική, πολύ μοναδική στιγμή αυτή μέσα στο πλοιάριο την ώρα που θα γυρίζουμε γύρω από τα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Μετά από το προσκύνημά μας και την παράκληση που θα έχουμε αυτή την ιδιαίτερη ευλογία να έχουμε μέσα στο πλοίο θα αναχωρήσουμε και πάλι για την Θεσσαλονίκη, για το ξενοδοχείο μας και βέβαια θα έχουμε το βραδινό μας φαγητό στο ξενοδοχείο, το δείπνο μας και ξεκούραση και ελεύθερο χρόνο την τελευταία.
1: Να πω κάτι, συγγνώμη, ναι, ναι. γιατί αδικείται η αλήθεια είναι. Είναι πολύ όμορφη και η Ουρανούπολη που θα έχουμε λίγο χρόνο διαμονή στην Ουρανούπολη, ίσως και για φαγητό εκεί το μεσημέρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και πάρα είναι πολύ και ωραία. Καλοκαίρι, έτσι είναι και όμορφη περιοχή. Και
0: αν υπάρχει χρόνο και για μια βουτιά εκεί ναι, κοντά.
1: Βεβαίω, γι' αυτό το λέω. Αλλά αδικείται η Ουρανούπολη βεβαίως γιατί σωστά. είναι η σκιά του, στη σκιά του Αγίου Όρους είναι μια πανέμορφη περιοχή και εκεί
0: όντως έτσι είναι. Θα έχουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία και τις ευλογίες όλες αυτές την δεύτερη μέρα της εκδρομής το Σάββατο 4 Ιουλίου. Την τελευταία ημέρα της εκδρομής, την Κυριακή 5 Ιουλίου, νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο μας για τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου όπου θα συμμετάσχουμε στη Θεία Λειτουργία. Μετά θα γυρίσουμε πάλι στο ξενοδοχείο μας για το πρωινό μας και μετά επιβίβαση στο Πούλμαν για να περιηγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Θα έχουμε μετά ελεύθερο χρόνο για περίπατο και για καφέ και στη συνέχεια θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα με διάμεσες στάσεις για φαγητό και ξεκούραση. Αυτό ήταν εν ολίγης το πρόγραμμα αυτού του όμορφου τριημέρου που θα πραγματοποιηθεί πρώτο ο Θεός τον Ιούλιο
2: 3. Τι εν ολίγης, αυτό ήταν
0: πάντα πολύ περισσότερα πράγματα και προσκυνήματα έχουμε σε ένα τέτοιο όμορφο πρόγραμμα και πολύ όμορφο ευκαιρίες, οπότε για αυτό το λέμε, είναι πάντως ένα από τα αγαπημένα προσκυνήματα που προγραμματίζονται από την Πυριακή Εκκλησία.
2: Κλείνει και πολύ πάντα, σύντομα αυτή η εκδρομή συνήθως, γιατί είναι
0: έτσι
2: πάνω στη γιορτή του Αγίου.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Του Αγίου Παϊσίου.
0: Καλώς όρισες, Δημήτρη μας, καλή εβδομάδα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Να είσαι καλά.

0: Συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και φυσικά σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, όσοι θέλετε, να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. info@papakipiradio.com το email του ραδιοφωνικού μας σταθμού, και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber μπορείτε να το κάνετε στο 6981 912 912.
1: Εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Μαρία μας.
2: Είναι πολύ, πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλους αυτή η σειρά. Μακάρι να γίνουν και άλλες.
1: Έρχεται.
3: Πληροφορίες ότι τελειώσαν και τα γυρίσματα στο Άγιον Όρος τώρα. Είχαν πάει για,
2: για τον Άγιο Ιωσήφ.
3: Για τον Άγιο Ιωσήφ.
2: Σιγαστή, μάλιστα. Ωραία, ωραία.
1: Έχει και άλλες πληροφορίες ο πατέρας Νικολάος.
3: Ναι, όχι, αυτό το ξέρω γιατί είχαμε συναντηθεί με έναν από τους ηθοποιούς της σειράς.
2: Ωραία, ωραία. Μακάρι. Πολύ σημαντικό. Πάντως, ναι, αυτή η ευκαιρία τώρα είναι πολύ σημαντική για τον κόσμο να πάει να προσκυνήσει τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Αρσένιο. Και νομίζω
3: και
2: ότι.
3: Όπω είναι τον Άγιο Δημήτριο, μην το ξέρω.
2: Τον Άγιο Δημήτριο, βέβαια.
3: Αγία εντάξει. Θεοδώρα που είναι εκεί, βεβαίως.
2: Έχει πάρα πολλά προσκυνήματα. Τον Όσο Εφραίμ που είπαμε. Απλώς τον Άγιο Αρσένιο και τον Άγιο Παΐσιο δεν γνωρίζαν
1: είναι
2: πολλά ακόμα.
1: Πολύ σημαντικό,
2: κόσμος,
1: πια... ξέρετε, ότι αυτή η εκδρομή τώρα γίνεται πάνω, όπως κάθε χρόνο άλλωστε,
2: στη γιορτή του Αγίου. Ναι.
1: Βέβαια, αρκεί να είναι φωτογραφίε, τι γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο και όχι μόνο. Ουραίε ο κόσμο για να προσκυνήσει τον τάφο του Αγίου. Λοιπόν, έτσι όλα ωραία, όλα όμορφα και χαιρόμαστε κάθε φορά, ξέρετε, που μας δίνεται η ευκαιρία και εμείς να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τον κόσμο. Γιατί ξέρετε, αυτό που λέγεις λίγο νωρίτερα, θέλει ο κόσμος.
2: Βέβαια, πάρα πολύ.
1: Αλλά
2: πάρα πολύ.
1: Δεν μπορεί πολλές φορές μόνος του να οργανώσει.
2: Καλά, μόνος του δεν μπορεί. Πάρα πολλοί άνθρωποι
1: λοιπόν,
2: δεν μπορούν.
1: Ναι. Τώρα και το ότι και τον περίπλου του Αγίου Όρους θα προσκυνήσουμε.
2: Και αυτή μια μοναδική στιγμή.
1: Τα λείψαμε, θα κάνουμε την παράκληση. Θα έρθουν από το Άγιο Όρος, αγιορείτε στο πλοιάριο.
2: Βέβαια.
1: Έτσι είναι μοναδικές στιγμές. Και είναι εκδρομές που τις περιμένει κάθε χρόνο.
2: Κάθε χρόνο.
1: Δηλαδή μας έλεγαν εχθές τώρα κόσμος που μας έπιανε εκεί στην εκδρομή. Δεν έχουμε κανονίσει, λέει, καλοκαιρινές διακοπές. Περιμένουμε να μάθουμε που θα πάτε στο καλοκαίρι για να κανονίσουμε.
2: Ναι, ισχύει.
1: Θυμάστε πέρσι τι ωραία είχατε πάει, πατέρα, στην Ήμβρο.
3: Ναι, Ήμβρο τένετο, βεβαίως.
2: Και αυτή η μοναδική εκδρομή που δεν την έχουμε ξανακάνει ποτέ.
3: Ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφα, δόξα τω Θεώ. Και λειτουργήσαμε με τον Πατριάρχη μας στο χωριό του Πατριάρχη στην Ήμβρο, ανήμερα της Παναγίας. Πολύ όμορφα, έτσι, πολύ όμορφη εμπειρία. Στο Αϊβαλί είχαμε πάει, στην Αρχαία Τρία, στο Τσανάκαλε. Μια πολύ όμορφη εκδρομή.
2: Τέλεια. Λοιπόν, μοναδικές ευκαιρίες.
1: Ας περιοριστούμε όμως την εκδρομή.
2: Το πόσο υπέροχα περάσατε.
1: Για το πόσο υπέροχα περάσαμε, πάμε να ακούσουμε τη γνώμη του κοινού. Έτσι, γιατί μαζί μας ήταν και η διευθύντρια του νηπιαγωγείου, του παιδαγωγικού τμήματος,
3: προσταμένη.
1: Η προϊσταμένη.
2: Ναι. Μάλιστα, ωραία.
1: Λοιπόν, είναι λοιπόν μαζί μας η νηπιαγωγός η κυρία Έλλη Πολυκάρπου.
2: Η οποία γιόρταζε κιόλας χθες.
1: Η οποία γιόρταζε κιόλας χθες.
0: Πολύ χρόνια.
3: Πού είναι ο Κωνσταντής πριν χρόνια.
1: Και όποιοι την αγαπάγαμε πήγαμε και της είπαμε τα χρόνια πολλά εκεί. Και μας κέρασε, οφείλω να ομολογήσω, εξαιρετικά. Και
2: να μας πει λοιπόν πώς
1: και
2: πέρασε
1: και
2: όλοι
1: μαζί με τους μικρούς μαθητές της. Και είχαμε έτσι όλη αυτή την ευκαιρία να έρθουμε και λίγο πιο κοντά μεταξύ μας. Πέρα δηλαδή από το καθαρά σχολικό περιβάλλον.
2: Σωστά, έτσι, και αυτό σημαντικό.
1: Είναι όμορφες στιγμές αυτές, μοναδικές τα έλεγα εγώ, και για τους γονείς και για τα παιδιά, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Έλλη Πολυκάρπου, καλησπέρα.
4: Στο σχολείο σχολείο μας λέγανε πόσο πολύ τους άρεσε χθες, πόσο πολλά πράγματα έκαναν, γύρισαν ενθουσιασμένα.
1: Έτσι, μικρή και μεγάλη.
4: Μικρή και μεγάλη, εννοείται, δεν το συζητάμε.
1: Μικρή και μεγάλη και μια όμορφη ευκαιρία λοιπόν να βρισκόμαστε κάτω από άλλες συνθήκες, νομίζω, Έλλη Πολυκάρπου.
4: Αυτό το χρειαζόμαστε και ειδικά τώρα στο τέλος της χρονιάς που έτσι υπάρχει μια σχετική κούραση. Οπότε βρίσκουμε τέτοιες ευκαιρίες, καλό είναι να τις εκμεταλλευόμαστε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, γιατί εσείς ανεβάζετε μανίκια για τη μεγάλη γιορτή του σχολείου που θα πραγματοποιηθεί.
4: Δευτέρα λοιπόν στις 15 Ιουνίου έχουμε την γιορτή λήξης του παιδικού μας σταθμού και του νηπιαγωγείου. Είναι μια γιορτή που την ετοιμάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Τα παιδιά έχουν πάρει τους ρόλους τους από πολύ νωρίς, τους έχουν μελετήσει, τα χορευτικά τους το ίδιο, είναι πολύ χαρούμενα και πολύ ενθουσιασμένα. Το κεντρικό μας θέμα είναι ένα αφιέρωμα στην μεγαλειώνουσα, στην Κρήτη μας. Και όπως βρεθούν εκεί, να δω μια διαφορετική προσέγγιση της πολύ γνωστής και αγαπημένης ταινίας Νερά και το Παλικάρι. Τα παιδιά έχουν προσαρμόσει το θεατρικό λίγο στα μέτρα τους, θα έχουμε πολύ χώρο, πολύ διασκέδαση και ελπίζουμε να το χαρούν και όσοι μας παρακολουθήσουν.
2: Ήρθε ο πατήρ Νικόλαος, είχατε σήμερα πρόβα στο θεατράκι, ενθουσιασμένος.
4: Σήμερα κάναμε λοιπόν την πρώτη μας πρόβα εκεί, βρήκαμε λίγο τα πατήματά μας, αύριο έχουμε την δεύτερη μας
1: πρόβα.
4: Οπότε
1: αυτό το κοκκίνισμα που έχει δεν είναι μόνο από τη χθες.
3: Και από τη σημερινή
1: πρόβα.
4: Έτσι και λίγο σκία. Σήμερα δεν ήταν τόσο εύκολο το πράγμα.
2: Άρα θα διασκεδάσουν πάρα πολύ και όσοι θα έρθουν.
3: Συνέχεια στο σπίτι μας, λέει, σε τους ρόλους των άλλων.
4: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ελπίζω να πάνε να κατέβουν όλοι στη σκηνή να χορέψουμε όλοι μαζί στο τέλος.
3: Θα γίνει και αυτό,
4: βέβαια. Δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να κρατηθεί κάποιος με τέτοιο θέμα. Οπότε και θέμα και θέαμα. Ο κύριος Καγωγίου που είναι μια ιδιαίτερα σχέση, γιατί τα παιδιά μας που η πλειοψηφία είναι κοντά μας από 3 χρονών και 2 χρονών, τα βλέπουμε πια να αποφυτούν, να συνεχίσουν την πορεία τους, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και για μας τους δασκάλους,
1: από,
4: για τους
1: από 18 για μηνών δεν παίρνετε, Έλλη.
4: Ορίστε.
1: Ο βρεφικός σταθμός από 18 μηνών δεν είναι.
4: Ναι.
1: Οπότε,
4: πλέον.
1: Ναι, σχεδόν έχετε 3,5-4 χρόνια.
2: Έτσι,
1: παρουσίαση.
2: Από μωρά
4: πλέον, οπότε είναι σαν να αποφυτούν τα δικά μας παιδιά κυριολεκτικά.
1: Λοιπόν, να πούμε όμως ότι έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές για την επόμενη σχολική χρονιά.
4: Και την επόμενη σχολική
1: και για τα βρέφη.
4: Και για το κάμπ, δεν ξέρω αν το.
1: Θα μας τα πεις τώρα όλα σιγά-σιγά. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί παίρνουν εδώ πέρα τηλέφωνο και ρωτάνε πληροφορίες σχετικά με το Summer Camp.
4: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε όμως στις εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά. Βρεφονιπιακός, μεταβρεφικός, παιδικός, προνήπιο, νήπιο. Έχετε θέσεις, ναι. Καταρχάς.
4: Έχουμε πολύ λίγες θέσεις, η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω στον πιαγωγείο είναι πολύ ωριακά τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ. Πάνε πολύ καλά και οι εγγραφές για την επόμενη σχολική χρονιά. Και μάλιστα σήμερα ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα μετάβασης των παιδιών του προνηπίου στο νηπιαγωγείο, που δεν το είχαμε ξανακάνει άλλες χρονιές. Ξεκίνησαν τα παιδιά και μπήκαν στα τμήματα τα επόμενα. Τα προνηπιάκια μας δηλαδή μπήκαν στα τμήματα του νηπιαγωγείου. Με εμάς τους δασκάλους που θα έχουν του χρόνου, με εμένα και τον κύριο Γιώργο Γιάννακο. Ήταν κάτι που δεν το είχαμε κάνει τις προηγούμενες χρονιές. Οπότε βλέπω ότι και εμείς κάθε χρόνο εξελισσόμαστε και προσαρμοζόμαστε σε νέες συνθήκες και σε νέα δεδομένα.
1: Βλέπω τώρα, διαβάζω πρώτα πάρα πολλά μηνύματα τα οποία στέλνουν και γονείς που ακούνε την Πειραϊκή Εκκλησία και πραγματικά επιβεβαιώνουν αυτά που λέτε κι εσείς, διότι λέει μπαίνουν τα παιδιά έτσι τρομαγμένα, οι γονείς επίσης λίγο φοβισμένοι και τα λοιπά, και στην πορεία λέει τα παιδιά εξελίσσονται με ένα χαρακτήρα τελείως διαφορετικό. Τα παιδιά έχουν πλέον πάρει τις βάσεις, έχουν χτίσει χαρακτήρα. και έχουν δημιουργήσει ένα υπόβαθρο για να μπορέσουν με αξιώσεις να πάνε στο δημοτικό.
4: Ναι.
1: Και βέβαια και εκεί να γράψουν τη δική τους ιστορία.
4: Και η ολοκληρωμένη προετοιμασία τους, όχι μόνο στο μαθησιακό κομμάτι, αλλά και στο κοινωνικό συναισθηματικό κομμάτι.
2: Πολύ βασικότερο.
4: Ένα δύσκολο κομμάτι, ειδικά στις συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία μας. Το είναι κάτι που το επιδιώκουμε και το δουλεύουμε πάρα πολύ μέσα στις τάξεις. Πολύ στο κοινωνικό συναισθηματικό τους κομμάτι και βέβαια όσο πιο ουσιαστική η προετοιμασία γίνεται, μπορούμε να κάνουμε για την επόμενη βαθμίδα.
3: Και γίνεται με το έτσι με σύγχρονα συστήματα παιδαγωγικά και όχι μόνο, να κάνουμε ακόμα μία αποκάλυψη.
4: Για κάντε.
3: Την Τετάρτη που μας έρχεται, δηλαδή σε δύο ημέρες, Κώστα, που με κοιτάς, έρχονται οι πρώτοι διαδραστικοί πίνακες νέας τεχνολογίας στο νηπιαγωγείο μας. Για να μας κάνουν και την επίδειξη.
4: Εκεί
3: οι ειδικοί της εταιρείας Έπαφος που συνεργαζόμαστε μας προμηθεύουν το... Οπότε θα έχετε την ευκαιρία
2: και
3: πλέον...
2: Και για τα μικρά παιδάκια.
3: Για τα μικρά παιδιά. Είχαμε, τώρα αυτή είναι η νέα τεχνολογία. Είναι μάλιστα και μεταφορά.
4: Και θα
3: ακριβώς, ναι. Και θα έρθουμε ειδικά προγράμματα και θα έχουμε την εκπαίδευσή μας λοιπόν από την Τετάρτη και μετά για να μπορέσουμε από τη νέα σχολική χρονιά να τα χρησιμοποιήσουν οι παιδαγωγοί στο πρόγραμμά μας.
4: Εξελισσόμαστε και εμείς μαζί με την εξέλιξη, προσαρμοζόμαστε και εμείς στα νέα δεδομένα. Δηλαδή είμαι σίγουρη ότι θα ενθουσιαστούν και τα παιδιά γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο και το βλέπουμε είναι κάτι που τους αρέσει πάρα πάρα πολύ, οπότε έχουν ήδη έρθει σε μια στοιχειώδη πρώτη επαφή και θα πάμε σε μια πιο ουσιαστική από τη νέα χρονιά.
3: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και για τα παιδιά, αλλά και μια πρόκληση και για μας, και κυρίως για εσάς τους εκπαιδευτικούς, να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία για να προς όφελος των παιδιών μας. Ναι. Και μία που είπες για την πληροφορική, να πούμε ότι είχαμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, νομίζω, αριστείο εκεί στο...
4: Βεβαίως, πήραμε μέρος σε ένα διαγωνισμό.
3: Στο διαγωνισμό ρομποτικής.
4: Και βραβευτήκαμε.
3: Για δεύτερη συνεχόμενη.

0: ρωτάνε πολλοί ακροατές, γιατί το έχουμε πει, να μας πεις για τα καλοκαιρινά σας, για το summer camp,
1: βεβαίως,
0: για τα μικρά τα παιδάκια.
1: Ξεκινάει στις 16 Ιουνίου, ακριβώς την επόμενη μέρα από την λήξη των μαθημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι για 5 εβδομάδες. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα οργανώσει. Θα πηγαίνουν τα παιδιά κολυμβητήριο, θα κάνουμε κατασκευές, θα έχουμε ζαχαροπλαστική, θα έχουμε φιλαναγνωσία και γενικά θα προσπαθούμε να τα κρατάμε τα παιδιά όσο το δυνατόν, έτσι μια εγρήγορση και με πολύ ουσιαστικές δραστηριότητες. Και είναι και για 5 εβδομάδες.
0: Πολύ ωραία. Οπότε αν κάποιοι από τους γονείς θέλουν
1: ενδιαφέρονται, βέβαια, θα καλούν στο τηλέφωνο του σχολείου, στο 210-46-34-113, για να ρωτάνε έτσι κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω.
0: Βέβαια.
1: Θέλουν να μας έρθουν να μας κάνουν παρέα στις εβδομάδες επόμενες.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ έτσι, σημαντικές ευκαιρίες και για τα μικρά τα παιδιά.
1: Έτσι, σκέψου τώρα.
2: Να δουλεύεις και εσύ.
1: Και
2: ο άντρας σου, ο παππούς και η γιαγιά να είναι στο χωριό, να μην να κάνεις τα παιδιά σου και σου δίνει ευκαιρία να περνάνε όμορφα, να διασκεδάζουν, να παίζουν, να κάνουν μπάνια.
1: Δεν είναι μόνο έρχομαι το αφήνω κάπου και περνάει την ώρα, το είναι πράγματα δημιουργικά και ουσιαστικά.
0: Και με παιδιά της ηλικίας τους, έτσι, να μην είναι.
1: Τα ερωτήματα είναι χωρισμένα ανά ηλικία.
0: Σημαντικό.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp, η διασκέδαση, τις παρέες και τα πολλά καταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-10-9-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο κτηρίων.
2: Και είναι σημαντικό, Ελή, αυτό άκουγα και χθες με γονείς του νηπιαγωγείου, πόσο μεγάλη προοπτική δίνεται σε αυτά τα παιδιά, αφού ήδη τελειώνοντας από το νηπιαγωγείο, τα περισσότερα ίσως να ξέρουν να διαβάζουν ή να κάνουν μαθηματικές πράξεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό εμείς το επιδιώκουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Βέβαια, επειδή το θέμα της ανάγνωσης, ειδικά το θέμα της ανάγνωσης, έχει να κάνει με την ορίμανση του εγκεφάλου του κάθε παιδιού, υπάρχουν η πλειοψηφία των παιδιών, ανάλογα με το πόσο όριμο είναι το κάθε παιδί, κατακτά και την ανάγνωση. Η συγκεκριμένη για την ανάγνωση, τουλάχιστον μπαίνουμε στη διαδικασία του μηχανισμού του συλλαβισμού. Τα παιδιά αντιγράφουν λεξούλες ήδη από το προνηπίο και μέσω της δραστηριότητας της δανειστικής βιβλιοθήκης, η οποία βοηθάει πάρα πολύ, που τα παιδιά για παράδειγμα διαλέγουν το βιβλίο τους κάθε Παρασκευή, τα βάζουμε σιγά σιγά και αντιγράφουν το τίτλο του βιβλίου που διαλέγουν, μία λεξούλα στην αρχή, δύο λεξούλες μετά από λίγο διάστημα, μετά τα Χριστούγεννα γράφουν τους τίτλους ολόκληρους. Έστω και λεξούλες που αντιγράφουμε στον πίνακα. Για παράδειγμα, τα χρόνια πολλά που γράφουμε όταν κάνουμε ζωγραφιές σε κάποιο μαθητή μας που γιορτάζει. Φτάνουν πια από ένα σημείο και ύστερα που το γράφουν μόνοι τους, χωρίς να χρειάζεται να το αντιγράψουν.

0: βάζουμε και τα παιδιά επίσης όσον αφορά το κομμάτι των μαθηματικών. Ξεκινάμε τη διδασκαλία των αριθμών μεμονωμένων. Τώρα πια λίγο πριν το κλείσιμο της χρονιάς του νηπιαγωγείου, τα παιδιά έχουν πει ήδη στην διαδικασία της πρόσθεσης. Είναι κάτι που τους αρέσει πάρα πολύ, το ζητάνε και ούτως ή άλλως και οι αφαίρεσεις και τα μαθηματικά όλα και η ανάπαφη με τα γράμματα είναι μέσα στην καθημερινότητά μας έτσι κι αλλιώς. Μέσα από τις απλές δραστηριότητες που έχουμε στην ρουτίνα μας την καθημερινή, βάζουμε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία από νωρίς και σαν παιχνίδι κιόλας. Όχι μόνο σαν μάθημα, ξεκινάοντας σαν παιχνίδι και μετά πάμε πιο στοχευμένα.
1: Νομίζω ότι έτσι αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί δεν υπάρχουν κοινές θέσεις. Και υπάρχει λίστα αναμονής. Και έτσι όση ώρα μιλάμε με την Έλλη, η οποία είναι και η ίδια μανούλα, έχει τη δεσποινούλα της, βγάζει και αυτό το μαμαδίστικο.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή από την αγκαλιά της μανούλας την αγκαλιά της δασκάλας.
0: Να είστε καλά.
1: Και νιώθουν ασφάλεια και τα παιδιά, αλλά και οι γονείς.
0: Προσπαθούμε.
1: Έλλη, γιατί ζούμε και σε μια κοινωνία που αντιλαμβάνεσαι, οι ειδήσεις δεν είναι και ιδιαίτερα.
0: Αυτό.
1: Ιδιαίτερα ειδήσεις που έχουν να κάνουν και με τα μικρά
0: με
1: παιδιά,
0: ακριβώς,
1: με νέους ανθρώπους. Και πιστεύω να συμφωνείς, οι βάσεις μπαίνουν από αυτή την πολύ τρυφερή
0: έτσι
1: ηλικία.
0: Έτσι είναι. Και πιο νωρίς, να σας πω, εκεί γύρω στα 3-4, εκεί ό,τι χτίσουμε εκείνα τα χρόνια.
1: Αλλά και οι παιδοψυχολόγοι λένε μέχρι 5 ετών. Φάνε το χαρακτήρα ενός ανθρώπου και θα αντλεί από τη δεξαμενή αυτή για όλη τη ζωή.
0: Έτσι είναι, έτσι. Πρέπει να το δείξουμε και πόσο καλή συνεργασία έχουμε και με τους γονείς και αυτοί μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους χρόνια τώρα και τους ευχαριστούμε πολύ. Είναι ένα, πραγματικά, αν δεν είχαμε την εμπιστοσύνη τους και την βοήθειά τους, την σχέση αλληλεξάρτησης. Έχουμε και εκεί μας βοήθεια.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, διαβάζω πάρα πολλά ερωτήματα εδώ σχετικά. Κοιτάξτε, καλό είναι να επικοινωνήσετε με το σχολείο. Εσείς που ρωτάτε αν υπάρχει σχολικό σε συγκεκριμένες περιοχές ή αν υπάρχουν θέσεις.
2: Βέβαια, εμείς δεν ξέρουμε τώρα λεπτομέρειες.
1: Να μας πεις λίγο για τη διαδικασία που τηρείται όταν κάποιος θέλει να γράψει το παιδί του. Δηλαδή, παίρνει τηλέφωνο, κλείνει ραντεβού, φαντάζομαι. Βλέπετε, ναι.
0: Μπορούν να καλέσουν στο 210-46-34-113, να κλείσουν κάποιο ραντεβού, να έρθουν από κοντά, να δουν και το χώρο και να γνωρίσουν και εμάς. Και μετά από εκεί και πέρα είμαστε στη διάθεσή τους και η κυρία Σεργίου που είναι η διοικητική μας διευθύντρια και εμείς οι εκπαιδευτικοί στο εκπαιδευτικό κομμάτι να τους ενημερώσουμε και να τους κατατοπίσουμε πλήρως και να τους λύσουμε ό,τι απορία μπορεί να έχουν.
1: Εξαιρετικά.
2: Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να πάνε να δουν και το χώρο αυτό τον υπέρ.
0: Βέβαια.
2: Εντυπωσιάζεσαι με το που πας.
0: Μας είναι ένας εξαιρετικός χώρος. Πολύ χαρούμενος, πολύ ζωηρός. Τα παιδιά έρχονται και φεύγουν με ένα τεράστιο χαμόγελο στο χέρι τους και για μας είναι μεγαλύτερη επιβράβευση αυτό και μεγαλύτερος καθησυχασμός. Ότι φεύγουν τα παιδιά μας χαρούμενα. Οπότε ξέρουμε ότι σίγουρα κάτι έχει πάει καλά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι και αυτό είναι το πιο όμορφο. Μπορεί κάποιος να μπει και στην σελίδα των εκπαιδευτηρίων μας να μπορέσει να δει τους χώρους, τα προγράμματα, να δει όμορφες
0: τα προγράμματά μας έχουν ανέβει, οι δραστηριότητές μας μέσα στη χρονιά, οι επισκέψεις που κάνουμε και εκτός σχολείου.
1: Να πούμε όμως ότι υπάρχουν και βιβλιοτετράδια που είναι εκδόσεις των εκπαιδευτηρίων.
0: Είναι βιβλιοτετράδια τα οποία έχουν προσαρμοστεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό είναι ο κεντρικός άξονας. Και από εκεί και πέρα τα έχουμε προσαρμόσει αυξάνοντας όσο περνάει ο καιρός τον βαθμό δυσκολίας των εργασιών. Έχουν τότε το βιβλιοτετράδιο των μαθηματικών και της γλώσσας που τα δουλεύουμε μέσα στην τάξη σε καθημερινή βάση. Και στον νηπιαγωγείο έχουμε το τετράδιο της εμπέδωσης της γλώσσας και των μαθηματικών, που κάθε Πέμπτη πηγαίνει στο σπίτι των παιδιών μαζί με την δανειστική βιβλιοθήκη. έχουμε σημειώσει εμείς τις σελίδες αντίστοιχες με ό,τι έχουμε δουλέψει μέσα στην τάξη. Οπότε είναι και χαρούμενα τα παιδιά, γιατί έχουν και εργασίες να κάνουν στο σπίτι. Έχει τύχει πολλά χρόνια, έτσι πολλές φορές, ανά τα χρόνια να το παίρνουν και να το τελειώνουν σε ένα Σαββατοκύριακο. Τόσος ενθουσιασμός. Έχουμε το βιβλίο τετράδιο των αγγλικών. Τον θρησκευτικό, που είναι και αυτό ένα πολύ βασικό κομμάτι, κεντρικό κομμάτι του θρησκευτικού μας πρόγραμμα. Έχοντας μέσα τους θείους τους και τον κυριότερο Αγίων μας και εικόνες τις οποίες συζητάμε τα παιδιά και τις ζωγραφίζουν στο τέλος. Έχουν το βιβλίο τετράδιο της μουσικής που το έχει επιμεληθεί μουσικός μας η κυρία Σταυρούλα Μέντη. Και έχουν και το τετράδιο που κάνουν στην πληροφορική με την κυρία Σοφία Μπαλάσκα, που το κάνουν παράλληλα με την εξάσκησή τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην αίθουσα δίπλα του δημοτικού μας.
3: Και βεβαίως έχουμε και τη δυνατότητα πολλών μετασχολικών δραστηριοτήτων, έτσι, τα παιδιά του
0: Οκτώβριο, λοιπόν, ξεκινάμε και τα μετασχολικά μας. Κάνουν τα παιδιά μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τέννις, σκάκι, ρυθμική γυμναστική τα κορίτσια μας. Και είναι και κάτι που
3: ρομποτική.
0: Και πάρα, αστρονομία, ξεκίνησε νομίζω από πέρυσι.
3: Φοβερή αστρονομία. Φοβερή αστρονομία.
0: Πήγε πάρα πολύ.
4: Κύρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό ρυθμό 210-4610-915.
5: Διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Cup απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
6: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
5: Η δραστηριότητα απολύτε και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση δύο φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και τρεις για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
6: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά πρωινό. Ενώ μεσημεριανό γλυκίσματο.
5: Πόλος Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παραλίες, πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
6: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Κυριακή Λαμπρινού, η νέα διευθύντρια του δημοτικού μας σχολείου.
2: Βεβαίως.
1: Καλωρίζει και
2: καλωστέριωτη.
0: Καλωστέριωτη,
2: βέβαια.
0: Μεγάλη τιμή και ευθύνη για μένα που αναλαμβάνω τη διεύθυνση του σχολείου μας.
1: Ανακοίνωσε σεβασμιότατο στη μεγάλη γιορτή στο Βεάκιο. Έτσι, την δεν ξέρω αν είναι αναβάθμιση. Σίγουρα όμως είναι η θέση ευθύνης.
2: Σίγουρα.
1: Και επιστρέφει να πούμε το σχολείο πάλι σε χέρια πρεσβυτέρας μετά από πολλά χρόνια. Εκεί όπου ξεκίνησε.
0: Να είστε καλά και επί τη ευκαιρία και εγώ να ευχαριστήσω τον και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, αλλά και εσάς κύριε Δημήτρη, το Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Σεβασμιότατου, για την εμπιστοσύνη και την αγάπη σας. Πιστεύω ότι το σχολείο είναι ένας χώρος γνώσης, δημιουργίας και συνεργασίας και όλα αυτά το σχολείο μας είναι ένα τέτοιο σχολείο, τα έχει. Έχει όλα τα εφόδια, είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση, δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών, αλλά και στην καλλιέργεια των αξιών, έτσι και αλλιώς η ταυτότητα του σχολείου μας είναι αξίες της ορθόδοξης παράδοσης, αγάπη, αλληλεγγύη, σεβασμός. Οπότε προτρέπω γενικά τους γονείς. Εδώ να δουν όλο το πρόγραμμά μας, καθώς και
1: η αλήθεια είναι ότι ότι πλέον τα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως Πειραιός έχουν αποκτήσει μια φήμη που δεν χρειάζεται, ξέρετε, τη διαφήμιση μέσα από τα μέσα.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή οι μεγαλύτεροι διαφημιστές είναι οι ίδιοι οι γονείς και τα παιδιά των εκπαιδευτήριων.
0: Ακριβώς,
1: Κυριακή. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό το έχετε καταφέρει με το σπαθί σας, διότι είναι ένας χώρος που δεν έχει σχέση με το σχολείο που ξέραμε εμείς κάποτε.
0: Όχι, ακριβώς. Και αυτό που καταφέρνει είναι ότι τα παιδιά είναι σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον, τα εκπαιδευτήρια και οι εκπαιδευτικοί

0: με μια κοινή προσπάθεια μπορεί να γίνει όλο αυτό.
1: Έτσι.
0: Επίσης μπορούμε να πούμε, αν και θα τα έχετε αναφέρει σίγουρα, ότι έχουμε και ανακοινισμένες τάξεις με σχολικές δραστηριότητες, πρόγραμμα μελέτης. Είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση, όπως είπα και στην αρχή.
1: Μια ολοκληρωμένη πρόταση, πραγματικά. Και είναι μια πρόταση που νομίζω ότι γαλινεύει και τις καρδιές των γονιών, που ξέρετε, απεκνωσμένα σε αρκετές περιπτώσεις ψάχνουν να βρουν χέρια για να εμπιστευτούν τα παιδιά τους, και είναι επίσης πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Από τη μία, από την άλλη μπαίνουν οι βάσεις έτσι ώστε να μπορούν, και δεν είναι υπερβολή αυτό, να διεκδικήσουν πτυχία σε πολύ μικρές ηλικίες. Γι' αυτό βλέπουμε και στα ξενόγλωσσα.
0: Ακριβώς. Και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις ξένες γλώσσες.
1: Ή διαγωνισμούς μαθηματικών.
0: Οι οποίες διδάσκονται με μια φροντιστηριακή μορφή, ειδικά από την τρίτη δημοτικού και πάνω, έχουν τη δυνατότητα, τα παιδιά χωρίζονται σε επίπεδα και τους...
1: Είναι τα εκπαιδευτήριά μας. Αριστεύουν σε διαγωνισμούς όπως είναι το καγκουρό, όπως είναι μαθηματικοί, φυσικοί διαγωνισμοί. Έχουμε θεατρικές ομάδες, έχουμε, εσύ τα παιδιά στην τρίτη γυμνασίου το έχουν πάρει, που σημαίνει σε κάποιες περιπτώσεις το lower, παιδιά της έκτης δημοτικού ή πρώτης τάξης του γυμνασίου, με τη δουλειά που γίνεται από την πρώτη δημοτικού, χωρίς να χρειάζεται φροντιστήριο εξωσχολικό, κατορθώνουν με άνεση και κατακτούν αυτά τα πτυχία.
2: Πιστοποίηση πληροφορικής, δηλαδή αυτά το Excel, το... και όλα αυτά που άλλοι πηγαίνουν σε πιστοποιημένα κέντρα. Σωστά. Για να τα πάρουν, τα παιδιά τα παίρνουν από το γυμνάσιο.
0: Ισχύει όλα αυτά που είπατε. Και φυσικά τώρα δεν, επειδή ήμασταν στις τάξεις, δεν ξέρω αν το έχετε αναφέρει, γιατί είμαστε στο σχολείο αυτή την ώρα, καταλαβαίνω και τη δυσκολία των γονιών, ειδικά αυτή την περίοδο που κλείνουν τα σχολεία. Και έχουμε το summer camp που και φέτος φυσικά θα λειτουργήσει με μεγάλη έτσι χαρά. Δίνει ένα πρόγραμμα που δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να περάσουν δημιουργικά και ευχάριστα. Παίρνουν μια ανάσα οι γονείς αυτή την περίοδο. Παιχνίδι, αθλητικές δραστηριότητες, κολυμβητήριο. Έχουμε πάρα πολλές επιλογές.
2: Και να πούμε, Κυριακή, ότι μεταμορφώνεται ο χώρος των εκπαιδευτηρίων Μπερκάμπ, μια σχολική μονάδα, σε ένα τεράστιο παιδότοπο, έτσι είναι.
0: Ακριβώς.
2: Πολύ όμορφος έτσι αυτή η μεταμόρφωση, και δίνει, όπως είπες, την ευκαιρία στα παιδιά να όχι μόνο να περάσουν όμορφα και δημιουργικά τον χρόνο των διακοπών τους, αλλά και να μην είναι κολλημένα σε μια οθόνη κινητού ή τάμπλετ ή τηλεόρασης, έτσι.
0: Κοινωνικοποιούνται, έρχονται σε επαφή και με μαθητές άλλων σχολείων, γιατί είμαστε και ανοιχτοί για μαθητές άλλων σχολείων, δεν είναι μόνο για τους μαθητές των εκπαιδευτηρίων μας. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Κάθε μέρα θα είναι διαφορετική και γεμάτη χαμόγελα.
1: Και είναι και αυτή η ωραία σχέση που έχετε όλες οι βαθμίδες μεταξύ σας. Εννοώ ότι τα παιδιά του νηπιαγωγείου είναι εξοικειωμένα με το χώρο του δημοτικού σχολείου.
0: Ακριβώς.
3: Ναι.
0: Κάνουμε και όλη τη χρονιά και την ομαλή μετάβαση των παιδιών. Από τον νηπιαγωγείο ερχόμαστε σε επαφή με τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου ανεβαίνουν πάνω στις αίθουσες του δημοτικού. Και μετάβαση φυσικά και από την έκτη στην πρώτη γυμνασίου.
1: Έτσι. Γι' αυτό λέω, υπάρχει μια όμορφη συνεργασία. Οι χώροι είναι εκεί. Παιδιά που φοιτούσαν από το βρεφονηπιακό σταθμό μέχρι τον νηπιαγωγείο ανεβαίνουν ένα επίπεδο στο ίδιο όμως οικοδομικό τετράγωνο. Ήδη έχουν κάνει εκδηλώσεις σε κοινούς χώρους όπως είναι το αμφιθέατρο των εκπαιδευτηρίων, στα μεγάλα προάβλια έχουν παρελάσει. Οπότε είναι ένας χώρος ο οποίος είναι οικείος.
3: Πολύ σημαντικό αυτό. Και ιδίως για αυτά τα παιδιά.
1: Ναι. Και η δασκάλα που θα τα αναλάβει για την πρώτη δημοτικού δεν είναι άγνωστο πρόσωπο. Yeah. Έχει κατέβει στον νηπιαγωγείο την προηγούμενη χρονιά. Έχουνε, αν δεν κάνω λάθος, έχετε φιλοξενήσει και στα παιδιά του νηπιαγωγείου.
0: Ναι, ναι, έχουν ανέβει πάνω, έχουν μπει μέσα στις τάξεις και με δωράκια τα καλωσορίζουμε κάθε φορά.
2: Έχουν κάτι σαν μεγάλα θρανία που, έτσι, που είναι μεγάλη εμπειρία για τα μικρά παιδάκια αυτό.
1: Και αυτό νομίζω, Κυριακή, που είναι πολύ σημαντικό, είναι και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το μάθημα. Πλέον οι τελευταίες τεχνολογίες, διαδραστικοί πίνακες που έχουν αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς μαυροπίνακες ή τους πίνακες του μαρκαδόρου κτλ. Έχουν αγαπηθεί και τα παιδιά είναι εξοικειωμένα πλέον με την τεχνολογία.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Δίνει οι περισσότερες δυνατότητες και στο δάσκαλο. Κάνουμε πολλά παιχνίδια, σηκώνονται και τα ίδια, κουμπάνε το διαδραστικό. Είναι πιο βιωματική η μάθηση.
1: Είναι έτσι μια όμορφη εμπειρία. Να πούμε ότι υπάρχουν και τμήματα μελέτης που σημαίνει ότι τα παιδιά από την πρώτη δημοτικού μέχρι και την έκτη βέβαια μπορούν να πηγαίνουν στο σπίτι τους εντελώς διαβασμένα. Που σημαίνει περισσότερος χρόνος με τους γονείς.
0: Ακριβώς, λειτουργεί μετά το 2,5 ώρα που τελειώνει το πρόγραμμά μας, υπάρχει το πρόγραμμα της μελέτης, τα παιδιά επιστρέφουν διαβασμένα κανονικά στο σπίτι, σε όλα τα μαθήματα που γίνονται στις τάξεις. Είναι μια ανάσα και αυτή για τους γονείς που εργάζονται πολλές ώρες.
2: Και υπάρχει και σύντηση στο σχολείο.
0: Και σύντηση, βεβαίως.
2: Έτσι, από τον ΣΕΦ των εκπαιδευτηρίων μας.
1: Που σημαίνει ότι με συνεννόηση με τους γονείς μπορούν τα παιδιά να έχουν ένα πλήρες γεύμα αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων. Που σημαίνει πριν από τη μελέτη θα έχουν φάει.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Και αυτό πολύ σημαντικό.
4: Και ποιοτικό φαγητό.
2: Έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα τα παιδιά. Δηλαδή είναι το σχολικό τους πρόγραμμα. Μετά έχουν τις μετασχολικές δραστηριότητες, που είναι μία ώρα αυτές οι δραστηριότητες. Τι είπαμε έτσι πάνω. Είναι τα αθλήματα. Είναι
0: αθλήματα, ναι, μουσικά όργανα.
2: Μουσικά όργανα, ακριβώς, που μπορούν να πάρουν και γράφονται στο Δίο της Μητροπόλεως Πειραιός, οπότε στα μαθητολόγια του Οδείου. Οπότε οι σπουδές τους στο σχολείο μας είναι σαν να γίνεται σε Οδείο.
4: Τέλεια.
2: Έχουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Μετά τα παιδιά, μετά από τις μετασχολικές, θα φάνε το μεσημεριανό τους και θα ξεκινήσει η μελέτη τους. Οπότε 5 η ώρα έχουν τελειώσει και είναι έτοιμοι να πάνε στο σπίτι να περάσουν όμορφα μαζί με τους γονείς τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
4: Βέβαια.
0: Έτσι ακριβώς.
4: Και για τους γονείς και για τα παιδιά. Σημαντικό.
2: Και είναι πολύ σημαντικό το ότι, Κυριακή, να το πούμε αυτό, δεν χρειάζονται τα παιδιά, για παράδειγμα, να κουβαλάνε και όλα τους τα βιβλία στο σχολείο, γιατί το γνωρίζουμε πλέον, οι γονείς που μας ακούνε τώρα καταλαβαίνουν γιατί βάρος πλέον μιλάμε για τη σχολική τσάντα των παιδιών.
0: Ισχύει και πολλά τα αφήνουν κάτω από το θρανείο, πολλά βιβλία, ή ερχόμαστε εμείς σε επικοινωνία, γιατί έχουμε και την πλατφόρμα το e-class που ενημερώνουμε τους γονείς κάθε φορά για τα μαθήματα της επόμενης μέρας.
2: Το καθηκοντολόγιο το λεγόμενο, βέβαια.
0: Ναι, ναι, μπορούμε να και ενημερώνουμε αν χρειάζεται κάτι να φέρουν, ή ότι είναι το κρατάμε εδώ στο σχολείο για να μην βαραίνει τσάντα με βιβλία πάρα πολλά.
1: Και είναι και αυτή η όμορφη ατμόσφαιρα. Υπάρχει οι συχνές ενημερώσεις με τους γονείς, το τετράδιο επικοινωνίας, τα βιβλιοτετράδια που έχετε επίσης.
0: Έχουμε τετράδιο επικοινωνίας με το οποίο υπάρχει και καθημερινή, αν χρειαστεί, επικοινωνία με τους γονείς. Πέρα από αυτό έχουμε και μία ώρα μέσα στην εβδομάδα ο κάθε εκπαιδευτικός που μπορεί όποιος γονιός ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει μαζί.

0: αυτή όμως εξελιχθεί και διατηρείται και με εκπαιδευτικούς που έχουν και εμπειρία αλλά και αγάπη για το λειτουργήμα που ασκούν και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Είναι το πιο σημαντικό, ναι.
0: Και έχετε, εκεί είσαστε και εξεταστικό κέντρο, κυρία Κίζ, δεν είναι?
1: Και εξεταστικό κέντρο, βεβαίως, και σε διαγωνισμούς επίσης συμμετέχουμε και είμαστε εξεταστικό κέντρο.
0: Και στα αγγλικά και στα
1: γαλλικά
2: και στα γερμανικά.
1: Και
2: στα γερμανικά.
0: Μια χαρά. Και έχετε βέβαια και πλέον σύγχρονο στόλο σχολικών που εξυπηρετεί τις ανάγκες της μετακίνησης των μαθητών σας.
1: Και αυτό, σωστά. Και είμαστε, έχετε... όπως είπαμε, μια ολοκληρωμένη πρόταση.
0: Εύχομαι να έχετε και έτσι. Έχετε και βέβαια τώρα καινούργιες ανακαινήσεις, μαθαίνουμε, πώς μας ενημερώνει ο πατέρας.
3: Κάθε φορά το σχολείο αλλάζει.
0: Όχι, δημιουργούνται νέες τάξεις.
3: Ναι.
0: Δημιουργούνται νέες τάξεις.
3: Τέλεια.
0: Και αυτό είναι σημαντικό γιατί όταν δημιουργούνται νέες τάξεις σημαίνει ότι υπάρχουν έτσι, νέα παιδιά, καινούργια παιδιά και υπάρχει και ζήτηση και υπάρχει πάνω απ' όλα εμπιστοσύνη και ίσως να είναι το πιο σημαντικό.
1: Αυτό, γιατί είναι αυτό ότι και το σχολείο μας αντιμετωπίζει κάθε παιδί ως ξεχωριστή προσωπικότητα. Δηλαδή πέρα από το μαθησιακό ή να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, είναι το περιβάλλον. Αγάπη, δημιουργικότητα.
0: Μια χαρά. Και να πούμε βέβαια ότι από την επόμενη Τρίτη ξεκινάνε και τα καλοκαιρινά τμήματα, το Summer Camp, που παιδιά βέβαια και εκτός σχολείου θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει πολύ φαγητό, ποιοτικό.
1: Ποιοτικό φαγητό,
0: μπάνια στην πισίνα, στο κολυμβητήριο.
1: Με
2: εξειδικευμένους, με παιδιά, δηλαδή με αθλητές κολύμβησης οι οποίοι αναλαμβάνουν τα παιδιά.
3: Οπότε μαθαίνουν και καλά και κολύμβηση.
0: Να βάλουν σώστες, τα πάντα όλα.
2: Ναι, και μαθαίνουν σωστή κολύμβηση τα παιδιά και παίζουν όμορφα παιχνίδια μέσα στην πισίνα.
1: Ακριβώς. Ένα καλοκαίρι γεμάτο παιχνίδι και όμορφες εμπειρίες.
2: Και να πούμε, Κυριακή, ότι φέτος για πρώτη φορά μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Summer Camp, τον εκπαιδευτηρίο μας, να έχουν και χρήση σχολικού λεωφορείου, έτσι, για τις μεταφορές.
3: Και για το Summer Camp, ναι,
2: εκτός
3: από το.
2: Και για το Summer Camp, βεβαίως, ναι.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά τα όμορφα. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τα εκπαιδευτήρια μας για περισσότερες πληροφορίες, γιατί βλέπω μας έχουν πάρει τηλέφωνο εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό Κυριακή και ρωτάνε έτσι εξειδικευμένα πράγματα και πληροφορίες.
1: Μπορείτε να επικοινωνούν. Και να βιαστούν κιόλας, εγώ θα έλεγα.
0: Έτσι. Στο 210.
1: 4610-915 είναι του Δημοτικού Σχολείου.
0: Ωραία.
3: Να μάθουν λεπτομέρειες, βέβαια.
0: Λοιπόν, και η Κυριακή δηλώνει πρόθυμη. Καλωρίζει και η σιδεροκέφαλη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
4: Καλή δύναμη.
0: Και μας φέρει και πολλές εκπλήξεις η Κυριακή με τη θητεία της, αφού έχει πάρει και εγκρίσεις για να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στα εκπαιδευτήριά μας. Και στον τρόπο επικοινωνίας και στα βιβλιοτετράδια. Και γενικά τώρα έχει την ελευθερία.
3: Σε καινούργια διευθύντρια.
0: Να βάλει τις δικές της πινελιές.
3: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Κυριακή. Κυριακή Λαμπρινού, Ρισάνου, η νέα διευθύντρια του Δημοτικού μας σχολείου. Και πάμε λοιπόν στον Μανώλη τον Νικητιάδη, τον γιατρό μας.
3: Βέβαια.
5: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
0: Λοιπόν, και εγώ θα πω ότι είναι ο άνθρωπός μας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τώρα στο σποτάκι και υποψήφιος πρόεδρος του. Έχουν εκλογές μεθαύριο.
3: Ωραία, καλή επιτυχία.
0: Και
3: βεβαίως
0: ο συνδυασμός του, έτσι με αυτά που έχω μάθει, θα πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Όπως πηγαίνει, γιατί ο Μανώλης ο Νικητιάδης είναι ένας ιδιαίτερα εκτός σε όλους συνάνθρωπος, ο οποίος συνδυάζει και την ιατρική επιστήμη αλλά και τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που έχει πάνω απ' όλα τη διάθεση να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του, όπως είπα νωρίτερα. Γεια σου, Μανώλη Νικητιάδη.
4: Καλό μεσημέρι.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Και όπως βλέπεις, εγώ κάνω αγώνα.
6: Τέρα, ιδιαίτερα για την τιμή να με αναφέρει ως γιατρό και άνθρωπο. Αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή.
0: Αυτό
6: είναι τα παράσημα,
3: το πιο σημαντικό είναι βέβαια.
6: Η αξιωματική στο στρατό. Ακριβώς το ίδιο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Και εγώ μιλάω με έργα, όχι με αυτά που βλέπεις. Ναι. Στέλνω και ντοκουμέντα. Ότι έχω, ότι έχω κάνει δουλίτσα.
6: Ναι.
0: Έτσι, ο Μανώλης, να πούμε ότι είναι ο γιατρός του γυροκομείου μας.
3: Βέβαια.
0: Είναι ο γιατρός που αποτελεί και αποκούμπι έτσι και για την Μητρόπολη και για τα εκπαιδευτήριά μας και για όλα τα στελέχη.
3: Βέβαια, είναι ο διευθυντής του ιατρικού τμήματος του.
0: Ναι, που δηλώνει πάντα ότι πρόθυμος. Πρόθυμος να βοηθήσει.
6: Σταματήστε,
0: κοκκινίζω. Μα εσύ δεν νομίζω ότι έχεις τέτοια θέματα. Δεν νομίζω. Γιατί...
4: Να κοιτάξεις την πίεσή σου.
0: Η αλήθεια είναι ότι τον χαρακτηρίζει ειλικρίνεια τον το Μανώλη.
4: Το Μανώλη, όντως.
0: Ναι, και ξέρετε, ο Μανώλης Νικητιάδης έχει πετύχει το εξής. Ενώ ο γιατρός ο καλός, εντός εισαγωγικών καλός, ή αρεστός στα μάτια του... Πιστεύει ότι έχει κάτι. Είναι αυτός που σου λέει θα πάρεις αυτό, θα πάρεις το άλλο, θα πάρεις και το παράλλο. Ο Μανώλης Νικητιάδης θα δώσει μόνο όταν είναι μεγάλη ανάγκη να πάρει κάποιο φάρμακο. Έτσι.
4: Και πραγματική ότι, ανάγκη.
6: Δεν γίνεται η εμπορική ιατρική. Γιατί δυστυχώς υπάρχει αυτό πλέον. Οπότε η εμπορική ιατρική, μια που τα αναφέρουμε, σημαίνει ότι να χουγκραστεί στον ασθενή τι θέλει να το δώσει για να είναι ικανοποιημένο. Αυτό δεν είναι ποτέ σωστό βέβαια ιατρικά.
3: Βέβαια.
0: Έτσι λοιπόν, γιατρέ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να πούμε ότι είναι τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο και Σάββατο και Κυριακή ψηφίζουν.
6: Ναι, Κυριακή και Δευτέρα.
0: Κυριακή και Δευτέρα. Άντε, με το καλό να αυξηθούν και οι έδρες στο Σύλλογο. Γιατί έχουμε ανάγκη ανθρώπους όπως είσαι εσύ, Μάνο μας. Γιατί εσύ δεν είσαι απλώς ένας συνεργάτης μας, είσαι φίλος και αδελφός. Και αυτό το λέω και το πιστεύω και το φωνάζω. Λοιπόν, πάμε στο θέμα τώρα που έχετε κανονίσει εδώ μαζί με τη Μαρία μας.
3: Λοιπόν, μου είπατε, γιατρέ μου, ότι σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα όντως σημαντικό για το ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο στο να ζήσουμε πολλά χρόνια. Νομίζω είναι κάτι που όλοι θέλουμε να το μάθουμε. Και εσείς έχετε και αρκετή εμπειρία και από το γυροκομείο, από ανθρώπους έτσι μεγαλύτερης ηλικίας. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε σχετικά με αυτό το θέμα σημαντικά
6: αυτό
3: πράγματα.
6: Είναι το πλέον θέμα όλης της Ευρώπης. Και αν κοιτάξετε και τα κεφάλαια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την τρίτη ηλικία, θα δείτε ότι είναι το φλέγον θέμα. Και αυτό έχει τυχαία, διότι για πρώτη φορά η επιστήμη έχει αρχίσει και αποκρυπτογραφεί με επιστημονικά δεδομένα πλέον το ποιοι θα γεράσουν, ποιοι θα ζήσουν πιο πολύ και το κυριότερο ποιοι θα ηλικιωμένοι θα ζήσουν χωρίς προβλήματα.
3: Ναι, γιατί το θέμα είναι αυτό. Να ζήσουμε και καλά, όχι μόνο πολλά χρόνια βέβαια.
6: Ακριβώς. Δεν είναι η μακροβιότητα απλά, αλλά και να ζήσουμε και καλά. Έτσι λοιπόν, αν μπορούσαμε μέσα σε αυτές τις λίγες, τα λίγα λεπτά που έχω στη διάθεσή μου να δώσω μια ιδέα, καταρχάς πρέπει να πω ότι το πόσο θα ζήσουμε παίζουν ρόλο τρεις παράγοντες και ο κάθε παράγοντας κατά 30%. Δηλαδή το 1 τρίτο είναι το τι γονίδια κουβαλάμε. Για να κοιτάξουμε δηλαδή τους προγόνους μας, τον πατέρα, τον παππού, τη γιαγιά κτλ. Θα δούμε πάνω. Γιατί μια οικογένεια η οποία έχει ανθρώπους με πάνω από 110 χρονών, αντιλαμβάνεσαι ότι και σένα το γονίδιό σου είναι τέτοιο που να σε προδιαθέτει σε αυτό. Το δεύτερο 30% είναι αυτό που λέμε εμείς η επιγεννητική. Τι θα επιδράσει όλες αυτές δηλαδή οι πράξεις που κάνουμε στη διάρκεια της ζωής μας ώστε να επιδράσουμε πάνω σε αυτό το γενετικό υλικό και είτε να το διατηρήσουμε είτε να το φτιάξουμε. Είτε να το χαλάσουμε βέβαια. Αυτό το 30% είναι αυτό που μπορούμε εμείς να επιδράσουμε, οπότε είναι και πολύ σημαντικό. Και υπάρχει και ένα 30% το οποίο είναι απλά τύχη. Είναι το τι θα σου συμβεί. Δηλαδή, αν γίνει ένα ατύχημα, εάν γίνει μια χρόνια αρρώστια που θα σου ταλαιπωρήσει, αυτό καταλαβαίνετε μια μετάλλαξη δηλαδή στο DNA, καταλαβαίνετε αυτό δεν μπορεί να το επηρεάσουμε. Άρα λοιπόν, αυτό που θα έπρεπε να σταθούμε είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς αυτό το 30% που μας μένει ώστε να το καρποθούμε. Και σύμφωνα με την γυριατρική εταιρεία τώρα της Ευρώπης, υπάρχουν 12 πυλώνες πάνω στους οποίους μπορεί να, να κοιτάξουμε. Σε λίγο θα υπάρχουν και φάρμακα πάνω στα οποία θα επιδρούν στη μακροβιότητα. Αλλά τα πιο σοβαρά από όλα αυτά, έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι πρώτον ο ύπνος. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στις μεγάλες ηλικίες, ο άνθρωπος να κοιμάται και μάλιστα να κοιμάται βαθιά, ώστε στο διάστημα αυτό να μπορεί να αποκτήσει.
0: Αρκεί να μην υπάρχει αυτός ο ένας που ασχολάζει τον ύπνο και την καλή σου τη διάθεση. Έτσι. Που θα σε κοιμάρει πριν τηλέφωνο και θα σε γίνει.
3: Να έχεις ηρεμία.
6: Άρα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε το τηλέφωνο, να μην μας επηρεάσει.
0: Άμα κλείσει το τηλέφωνο.
4: Άμα θέλει να σε βρει κάποιος.
6: Είναι πολύ σημαντικό, έλεγα.
0: Θα σε βρουν άλλα κακά.
6: Εγκέφαλος ξεκαθαρίζει τα συστατικά, οπότε την επόμενη μέρα είμαστε πιο ξεκάθαροι. Το δεύτερο και κυριότερο, το οποίο το έχουμε αφήσει στην πάντα, ενώ τα νησιά και οι άνθρωποι που είχαν παιδευτεί πάρα πολύ το είχαν κάτι στην καθημερινότητά τους, εμείς το έχουμε παραμιλήσει και πρόκειται περί του περπατήματος. Η άσκηση γενικά είναι φανερό ότι επιδράει σε όλα τα μέρη του ανθρώπινου σώματος, ακόμα και στη μακροβίδα. Και όχι μόνο ακόμα, αλλά παίζει πάρα πολύ, θα έλεγα, τον κυριότερο ρόλο.
0: Εμείς περιοριζόμαστε στην άσκηση της μασέλας, γιατρέ.
6: Ανεξάρτητα του αν κάποιος άνθρωπος είναι σε βιολογική υγεία. Οπότε, αυτό και είναι κάτι έκλαση, ή το καναπέρα. Τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα να περπατάει. Και αν έπρεπε να πούμε μία άσκηση η οποία υπερτερεί τον άλλον, όσο για να το ακούσετε περίεργο, αυτό είναι ο χορός. Διότι εκτός του ότι δίνει κίνηση, δίνει και ισορροπία. Και η ισορροπία είναι κάτι το...

0: Παίρνει και ένα άλλο μέγεθος, το οποίο το τελευταίο καιρό παίρνει πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Είναι η σαρκοπενία, δηλαδή το πώς οι μυς του ανθρώπινου σώματος μειώνονται με το χρόνο. Και αυτό θα πρέπει και να επενδύσουμε με πρωτεΐνες που μπλέκονται στο φαγητό μας, αλλά και με την άσκηση. Όπως κάνουν οι bodybuilders, για να το, έτσι, να σας δώσω μια εικόνα. Και ασκούνται και παίρνουν πρωτεΐνες. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αβούλακι, κρεατάκι κλπ. Ώστε να μην χάνουμε μυϊκή μάζα.
1: Μάλιστα.
0: Ένα άλλο βέβαια που όλοι καταλαβαίνουμε είναι η διατροφή. Το πόσο ρόλο παίζει η διατροφή και η αύξηση του βάρους. Όσο πιο λιτοδίαιτη και πιο προσεκτική στο φαγητό μας, τόσο καλύτερα. Και βέβαια για μένα τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ εύκολα, διότι η κυριότερη διατροφή η οποία έχει υπερτερήσει τον άλλον είναι η μεσογειακή. Δηλαδή βρισκόμαστε στη Μεσόγειο, αρκεί να τρώμε αυτά που τρώγαμε πάντα. Τα όστρια μας, τα ψάρια μας κλπ. Αυτά είναι ικανά για να μας κάνουν να ζήσουμε παραπάνω. Και βέβαια, εκτός από αυτό, ένα άλλο που ευνοούσε τα νησιά μας και την παράδοση την ελληνική ήταν η συντροφικότητα. Ήταν το να πας στο καφενείο, να μιλήσεις, να πεις τον πόνο σου, να ακούσεις τους άλλους. Αυτή η συντροφικότητα έχει πλέον μετρηθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους υπερήλικες ανθρώπους. Δηλαδή, εάν κάτι υπερτερεί το γυροκομείο, για παράδειγμα, τους υπόλοιπους που ζουν στα σπίτια τους, είναι το ότι έχουν παρεούλες, θα βγουν να μιλήσουν. Μάλιστα, έχει μετρηθεί για να ζήσει περισσότερο. Θα πρέπει να έχεις δύο φίλους στους οποίους θα μπορείς να πεις τα μυστικά σου. Τόσους φίλους δηλαδή, τόσο φίλους.
2: Εγώ έχω τον πατέρα Νικόλαο πάντως.
3: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά γιατί περάσαμε και τον χρόνο μας.
0: Άρα λοιπόν πάνω κάτω ήθελα να σου πω, να σας βάλω σε αυτή την έννοια της μακροζωίας και της ευζωίας, ας πούμε. Και από εκεί και μετά τα υπόλοιπα τα επιστημονικά νομίζω.
2: Να επανέλθουμε. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκλογίες Κυριακής και Δευτέρας στον Ιατρικό Σύλλογο του Πειραιά. Μανώλης Νικητιάδης, ο άνθρωπός μας.
3: Καλή δύναμη.
2: Μόνο αυτό λέμε, ο άνθρωπός μας. Λοιπόν,
4: οι ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
2: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα για την εκδρομή στην Χαλκιδική, στον Άγιο Παΐσιο και στο περίπου του Αγίου Όρους.
1: Ναι, ναι.
2: Πότε γίνεται, είπαμε.
1: 3 με 5 Ιουλίου πρώτα. 3
2: με 5 Ιουλίου. Δεν είναι, μη φανταστείτε ότι έχετε πολύ καιρό μπροστά σας.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει πολύ.
2: Λοιπόν, ο πατέρας Νικόλαος θα κλείσει και σήμερα αυτή την εκπομπή. Έχω πρώτα ευχαριστήσω τη Μαριπούλου που Αθίας Κώστας Δαλής, πόρος όπως πάντα.
3: Ιατρικό μικρόφωνο της εκπομπής Εφόλης της Ύλης.
2: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής πίσω την κονσόλα βρέθηκε Άγγελος Παπάς, ενώ στη δεύτερη ο Παναγιώτης Γιάννης και παραμένει βέβαια στο τηλεφωνικό μας κέντρο και με την Ευγένεια που την διακρίνει, δίνει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους που μπορείτε να ενισχύσετε και εσείς το φιλανθρωπικό μας έργο, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτήρια και ό,τι άλλο εσείς
5: Θα κλείσουμε λοιπόν με λόγο του Αγίου Πορφυρίου, ο οποίος μας λέει «Δώσε την καρδιά σου στο Χριστό και όλα τα άλλα είναι δουλειά δική του, διότι όταν έχουμε μέσα μας το Χριστό, δεν ζούμε εμείς κανονίζοντας τον εαυτό μας. Ζει μέσα μας ο Χριστός και κανονίζει εκείνος τη ζωή μας». Καλό μεσημέρι.
6: Ο Κατσαρό.

0: ακούσατε?
1: Σμητροπόλεος πι... Οι εγγραφές για τη νέα... 2000... Νέο τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα Η αγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε.
2: Ανεξάρτητη την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων. Φέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Οποιονδήποτε ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής κατάστασης. Εμείς θα κάνουμε αγάπη.

έως που μια κρίση κατά βάση πνευματική, από ό,τι λαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό σάκων. Και γι' αυτό το λόγο ότι τίποτε μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων. Έχουμε σε αυτό το γεγονός. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

το οποίο κάνει η Μητροπολία. Πετάμουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει τους ειδικούς της μονώσεων. Η μόνη

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-33-06-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-33-06-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Ώρα Ελλάδος 3.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Μήτυρ μου, ειδού γαρ αλήθεια είναι η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμουστα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή η θέλησα θυσία, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο. Γνώση. Αγαπητήνων Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νερών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική. Μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210-41-18602 και 210-41-18640 η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στις δικές σας κλήσεις, στις δικές σας παρατηρήσεις.

έχουμε προχωρήσει αρκετά στη μελέτη του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος, αγαπητοί ακροατές. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, θα συνεχίσουμε. Είχαμε μιλήσει στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας για το χρίσμα, για την ειδική αυτή ακολουθία μέσα στο μυστήριο του βαπτίσματος, το χρίσμα. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε λόγο για την τριχοκουρία και για την ένδυση.

Στην τάξη του ευχολογίου μας, μετά το χρίσμα, ακολουθεί η ευχή της Τριχοκουρίας και η Τριχοκουρία στο Νεοφώτιστο. Ενώ η νεότερη η τάξη, αυτή που συνηθίζεται να τελείται στους ναούς μας κατά την ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος, μας λέει ότι μετά το χρίσμα ακολουθεί η Τριχοκουρία, αλλά η ευχή της Τριχοκουρίας αναγνώστηται μυστικός την ώρα που ενδύεται ο Νεοφώτιστος.

ας μιλήσουμε λοιπόν για την τροχοκουρία και ας διαβάσουμε την ευχή, η οποία λέει: Δέσποτα Κύριε, ο Θεός ημών, ότι εικόνη σου τιμήσα στον άνθρωπο εκ ψυχής λογικής και σώματος ευπρεπούς κατασκευάσας αυτόν, ως αν το σώμα εξυπηρετεί τη λογική ψυχή, κεφαλή μεν επί την ψηλωτάτων θείς και ναυτίτας πλήστων αισθήσεων καθιδρύσας, μη παρεμπιδιζώσας αλλήλες τες δεθρυξή την κεφαλήν οροφό σας, προς το μη βλάπτεστε τις μεταβουλές των αέρων και πάντα τα μέλη αυτό χρησίμως εφυτεύσας, ή να δια πάντων ευχαριστήσει το Αριστοτέχνη. Αυτός δέσποτα, ο δια του στεύους εκλογή σου Παύλου του Αποστόλου, εντυλάμενος ημίν πάντα εις δόξα σοι ποιήν, το προσελθούντα δούλο σου τάδε, απαρχήν πείσαστε κύραστε την κόμη της κεφαλής αυτού. Ευλόγησον άμα το αυτού αναδόχο και δώσ' αυτής πάντα μελετάνειν τον νόμο σου και τα ευάρεστα σοι πράττειν, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η τελετή της τριχοκουρίας, αγαπητοί ακροατές, γινόταν και επί των ημερών του Αγίου Σημεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Αυτού του πολύ σημαντικού λειτουργιολόγου μας έχει χαρίσει πραγματικά θησαυρούς με το έργο του στην λειτουργική. Γινόταν λοιπόν μετά το χρίσμα, σε ένδειξη ότι ο νεοφώτιστος έχει ως κεφαλή το Χριστό ή κάνοντάς το ως μια σφραγίδα, αφού τα μαλλιά κόβονται σταυροειδώς. Οι κώδικες όμως τοποθετούν τις ευχές της τριχοκουρίας μετά την ακολουθία της απόλουσης και έτσι αυτή θεωρείται η κατακλίδα όλων των βαπτισματικών τελετών. Θα λέγαμε δηλαδή ότι θεωρείται η τριχοκουρία και η ευχή της τριχοκουρίας ως μια μεταβαπτισματική ακολουθία. Λοιπόν, και η κατακλίδα αυτή γίνεται πράγματι με μια συμβολική θυσία, με την κοπή των μαλλιών ως απαρχή και θυσία, ως αναθυμίασης όλου του σώματος, όπως χαρακτηριστικά μας αναφέρει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει όμως σε αυτό το σημείο να δούμε την ιδιαίτερη σημασία που έχουν τα μαλλιά στο σώμα του ανθρώπου. Είναι έκφραση και σύμβολο της ομορφιάς του ανθρώπου. Υπάρχει ένα εντός αγωγικών μυστήριο των μαλλιών ως ένας από τους θεμελιακούς τρόπους αυτοέκφρασης, αυτοκατάφασης και ταυτότητας, μας λέει ο σύγχρονος θεολόγος και λειτουργιολόγος πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν. Το σύμβολο αυτό του πεπτοκότος κάλους θυσιάζεται και γίνεται η απαρχή της καινούργιας ζωής που φέρει τη σφραγίδα και την εικόνα της ομορφιάς του Θεού, της δόξας την οποία αποκαταστάθηκε ο άνθρωπος με το βάπτισμα στο αρχιέτυπο κάλος. Ο άνθρωπος είναι πράγματι εικόνα της ομορφιάς του Θεού, κάτι που τονίζεται έντονα και στην πρώτη ευχή της τριχοκουρίας. Δέσποτα Κύριο Θεός μόν, ότι εικόνη σου τιμήσας τον άνθρωπον, η οποία και είναι ένα ύμνος στο Θεό που τίμησε τον άνθρωπο με την εικόνα του και τον στόλισε με ψυχή λογική και σώμα ευπρεπές, αλλά είναι και ένα ύμνος στον άνθρωπο που φωτίστηκε με το αληθινό φως και αποκαταστάθηκε στο πρώτιστο κάλος. Είναι κρίμα αυτή την ωραιότητά του να μην τη χρησιμοποιεί για τη δόξα του Θεού, αλλά καθημερινά να την εξευτελίζει με κάθε είδους δαιμονική ασχήμια. Για την Εκκλησία λοιπόν τα μαλλιά προσφέρονται ως αντίσταση σε αυτή την πρόκληση του κόσμου, ως ένδειξη ευχαριστίας στον Αριστοτέχνη Θεό που έπλασε και ανέπλασε τον άνθρωπο ως ένα είδος αυτοπαραίτησης από τα πράγματα του κόσμου. «Παν περιτών των ενιών απορρίπτει», μας λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Της κουράς, τονίζει σε κάποιο άλλο σημείο ο Άγιος Σημεών,
γέννηται εις ασφάλεια των αισθητηρίων. Έρχεται δηλαδή αυτή η τελευταία συμβολική πράξη του βαπτίσματος ως σφραγίδα ασφαλείας, εγγύησης και περιφρούρησης της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, ως έναυσμα, δυνατότητα και δύναμη να διαφυλάξει την ψυχή και το σώμα του καθαρά και άγια, όπως ακριβώς γεννήθηκαν και αναπλάστηκαν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στο νερό της Κολυμβήθρας. Να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος πως ο αγώνας για την πραγματική ομορφιά βρίσκεται στην εσωτερική του προσπάθεια να διατηρήσει πάνω του τη χάρη του βαπτίσματος και να καταξιωθεί ως πρόσωπο και εικόνα του Θεού. Οι κίνδυνοι τώρα που απειλούν να διαλύσουν ό,τι κέρδισε ο άνθρωπος με το βάπτισμα είναι πολλοί, εάν δεν υπάρχει δέουσα εγρήγορση και επαγρύπνηση εκ μέρους του. Όραμα της Βασιλείας του Θεού. Λέει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής ότι η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος κατασκηνώνει στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου και είναι αόρατη από τους δαίμονες και γεμίζει τον άνθρωπο με θεία αγαλίαση και πόθο. Αλλά οι δαίμονες εμφολεύουν στις αισθήσεις του σώματος και από εκεί πολεμούν την ψυχή. Και όταν ημάς εύρωσιν μάλιστα αμελός και ολιγορός των δρόμων της ευσεβίας τρέχοντας, την ψυχήν εχμαλωτίζουσι, βιαίως αυτήν εις αμυθέλη, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Άγιος Διάδοχος Επισκόπος Φωτικής στους ασκητικούς του λόγους. Είναι αναγκαία λοιπόν η πνευματική εγρήγορση, η ασφάλεια των αισθητηρίων και η άσκηση στην ελευθερία που μας κάλεσε ο Θεός με το βάπτισμα. Συνταφήκαμε αγαπητοί ακροατές με τον Χριστό εν το βαπτίσματι και αναστηθήκαμε μαζί του, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και πρέπει να ζούμε τη ζωή της Ανάστασης με τον Χριστό, τη ζωή τη νέα και αληθινή που έχει ως καρπό τον αγιασμό μας, το δε τέλος ζωήν αιώνιον, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο στίχο 22.

Όπως είπαμε και λίγο πριν, το νόημα της τριχοκουρίας είναι η αφιέρωση του ανθρώπου στο Θεό. Ο άνθρωπος που βαπτίστηκε και μυρώθηκε, ευλογήθηκε από το Θεό εν πάση ευλογία πνευματική. Σε αυτό το πέλαγος των θείων ευλογιών ανταποκρίνεται ο άνθρωπος και με αισθήματα ευγνωμοσύνης αφιερώνει στο Θεό τον ίδιο του τον εαυτό. Ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης πάλι γράφει για την τριχοκουρία ότι ο ιερεύς κήρυ τα στρίχα στις κεφαλής του νεοφωτίστου σταυροειδώς αφενός, διότι έχει κεφαλή τον Χριστό και οφείλει να προσεύχεται ασκεπής, καθώς διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, αφετέρου δε κάνει αυτή την κουρά σαν μια σφραγίδα, διότι τον κήρυ σταυροειδώς για να απορρίπτει από το νου του κάθε περιττή έννοια. Ακόμη, η κόμη προσφέρεται από το βαπτισθέντα στο Θεό, τελειώνει ο Άγιος Σιμεών, ως αρχική θυσία του ανθρωπίνου σώματος.

Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, στην ερμηνεία των διατάξεων του Ιουδαϊκού νόμου για τον καθαρισμό των λεπρών, γράφει ότι ο ρατισμός του λεπρού με το ζών είδωρ, μετά τον οποίο ο λεπρός εθεωρείται και κατά τον νόμο καθαρός, είναι σύμβολο του Αγίου Βαπτίσματος. Διότι καθαρούς και ημάς αποφαίνει ο Χριστός δια του Αγίου Βαπτίσματος ημάς αγιάζουν. Μετά το ρατισμό με το είδωρ, ο νόμος όριζε τα εξής. Πλύνει ο καθαριστής τα ημάτια αυτού και ξηριθήσετε αυτού πάσαν την τρίχαν και λούσετε ενίδατη και καθαρός έστε και μετά ταύτα εισελεύσετε εις την παρεμβολή. Ο Άγιος Κύριλλος ερμηνεύει. Αφού έχουμε ήδη καθαριστεί με το Άγιο Βάπτισμα, αποβάλλουμε μαζί με τα άλλα αμαρτήματα τις ειδονές που έμφυτες έχουμε μέσα μας, οι οποίες συμβολίζονται με τις τρίχες της κεφαλής. Αυτό το ενεργεί σε μας ο Χριστός, διότι ο Χριστός είναι ο ζωντανός, δραστικός και κοπτερός λόγος, ο οποίος αποκόπτει τις αμαρτίες και απαλλάσσει τον νου μας από την ακαθαρσία των παθών. Ξερισμένος λοιπόν ο λεπρός θα εισέλθει στην παρεμβολή, διότι ενωνόμαστε με τους Αγίους αφού πρώτα έχουμε καθαριστεί και συντρώγουμε με το όσιο και ιερό γένος των πιστών και έτσι εισερχόμαστε στον οίκο του Θεού, αλλά όχι και στις ουράνιες μονές, διότι αυτό το δώρο, τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρεύς, θα δοθεί στους Αγίους κατά το μελλοντικό αιώνα.

ευχή της τριχοκουρίας, αγαπητοί ακροατές, είναι ένας ύμνος στον άνθρωπο που φωτίστηκε με το αληθινό φως και αποκαταστάθηκε στο πρωτόκτιστο κάλλος. Είναι ένας ύμνος στο Θεό για τον άνθρωπο που τον ντύμισε με την εικόνα του, που τον στόλισε με ψυχή λογική και σώμα ευπρεπές, όπως είπαμε, σώμα του οποίου όλα τα μέλη είναι κατάλληλα για να ευχαριστούν και να δοξολογούν τον αριστοτέχνη δημιουργό. Η τριχοκουρία είναι η πρώτη ευχαριστία του Θεού από τον νεοφώτιστο για τη δωρεά της καινής εν Χριστώ ζωής του.

Ας μιλήσουμε όμως τώρα, αγαπητοί ακροατές, και για την ένδυση. Στη νεότερη λοιπόν τάξη, αυτή η λειτουργική τάξη η οποία ακολουθείται κατά την ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος στους ναούς μας, αναφέρει ότι μετά το χρίσμα, τη βάπτιση, μετά το χρίσμα, μετά την τριχοκουρία, ο πατέρας δίνει του νεοφώτη

αρχαία εκκλησία και μέχρι τη γεννήκευση του νηπιοβαπτισμού, αγαπητοί ακροατές, γινόταν αμέσως μετά το βάπτισμα και πριν από το χρίσμα. Αυτής της πράξης. Πριν το βάπτισμα, κάτσαν οι φωτισμοί. Τώρα, μετά το βάπτισμα, φωτισθέντες και αναγεννημένοι εν Χριστώ, ενδύο εμφώτη, φωτίκια, σύμβολο του νέου

όσοι Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Η εικόνα του ενδίεσθε των Χριστών προέρχεται από τις παραστάσεις των μυστηριακών τελετών του ελληνιστικού κόσμου. Κατά το τελευταίο στάδιο της μύησης, ο μυούμενος τότε έκανε ένα καθαρτήριο λουτρό και ντυνόταν κατόπιν τα ενδύματα της θεότητας. Εκείνο όμως που ζητούσαν οι άνθρωποι στις μυστηριακές θρησκείες, φορώντας τα ενδύματα του Θεού ή της Θεάς για να αντλήσουν δύναμη, προσφέρεται τώρα, αγαπητοί ακροατές, από τον ίδιο τον Χριστό μας, με τρόπο πιο αυθεντικό και με αντίκρισμα σε πραγματικότητα ζωής. Κατά παράδοση λοιπόν, τα ρούχα που ενδύεται ο νεοφώτιστος θα πρέπει να είναι χρώματος λευκού, όπως ήταν και τότε οι λευκοί χιτώνες. Ο λευκός λοιπόν χιτώνας είναι ο ίδιος ο Χριστός, που ως φως και λαμπρότητα ενδύεται ο βαπτιζόμενος μετά την Ανάστασή του από το νερό. Αυτόν το Χριστό ενδυόμεθα, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και το τροπάριο «Χιτώνα μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιων», που ψάλεται κατά την ώρα που παραδίδει τα ενδύματα ο ιερέας, και είναι ένας καταπληκτικός ψαλμός, είναι ένας σειρμός της έκτης οδής του πλαγιού τετάρτου ήχου, και ψάλεται και για πρακτικούς λόγους εκείνη την ώρα, για να καλύψει κατά κάποιον τρόπο το χρόνο της ένδυσης, αν και είπαμε ότι τώρα δεν συμβαίνει τόσο αυτό με την νεότερη τάξη. Μιλά ακριβώς, αγαπητοί ακροατές, για αυτό το φωτεινό ημάτιο του Χριστού στη μεταμόρφωση, το οποίο τώρα ενδύεται και ο φωτιζόμενος. Τα λευκά ρούχα έρχονται ακριβώς να τονίσουν συμβολικά τη νέα εν Χριστώ μεταμορφωμένη ζωή του βαπτισμένου ανθρώπου, τη νέα πραγματικότητα που ο Χριστός φανερώνει στο νεοφώτιστο, την αποκατάστασή του δηλαδή στην αρχαϊκή ακεραιότητα στην οποία είχε δημιουργηθεί ο πρώτος Αδάμ, και φορούσε τη στολή, την πρώτη και θεοήφαντον, αλλά την έχασε με την παρακοή και τη συμβολή του εχθρού. Διαφαίνεται επίσης τα καινούργια λευκά ενδύματα και αυτός ο εσχατολογικός χαρακτήρας της λαμπρής ένδυσης, η εικόνα της μέλουσας δόξας, της αυθαρσίας και της αθανασίας που μας παρέχει το ζωοποιό πνεύμα, μας λέει ο Άγιος Σημείων Θεσσαλονίκης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, αγαπητοί ακροατές, ότι η Εκκλησία διαβλέπει στο λευκό το ένδυμα των λυτρωμένων στον ουρανό, οι οποίοι στέκονται ενώπιον του αρνίου περιβεβλημένοι λευκάς, όπως διαβλέπει.

να πράγμα. Με το βάπτισμα και με το χρήσμα, έτσι μας καταστεί ο κύριος βασιλής και ιερής. Βασίλειον ιερέτευμα, έθνος Άγιον. Ο άνθρωπος τώρα, αναγεννημένος στην Κολυμβήθρα, αποκαταστημένος στο άρρητο κάλος του, είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στην καινούρια και υψηλή κλίση, στην καινούρια και υψηλή κλίση του εν Χριστώ. Να είναι πράγματι ζωντανό μέλος Εκκλησίας, άλλας και φως του κόσμου τούτου. Να είναι συνεπής στη διακονία και την ευθύνη που απορρέουν από τη συμμετοχή του στα αξιώματα του Χριστού, να αισθάνεται ότι κατάγεται από τον Βασιλέα Χριστό και ότι θα συμβασιλεύσει μαζί του ως κληρονόμος της αιώνιας βασιλείας. Θα πρέπει να ζει, θα λέγαμε, ως ιερέας με την ηθική έννοια του όρου, δηλαδή ως ιερέας του δικού του σώματος, έτσι ώστε πάντοτε να ιερουργεί τη δική του σωτηρία, προσφέροντας τον εαυτό του θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστο το Θεό. Είναι έτοιμος τέλος να κάνει πράξη το προφητικό του αξίωμα, γενόμενος μάρτυρας του λόγου της αληθείας, υπερασπιστής της πίστεώς του, κήρυκας της χάρτος του Θεού και της εν Χριστώ σωτηρίας, όπως διαβάζουμε στο πόνημα του καθηγητού κυρίου Καρμύρη «Η θέση και η διακονία των λαϊκών στην Ορθόδοξη Εκκλησία».

Όταν ο άσουτος ιός της παραβολής επέστρεψε στον πατρικό οίκο, ο πατέρας που πάντα με αγάπη τον περίμενε, τον πήρε στην αγκαλιά του και τον φίλησε στοργικά. Και μόλις ο άσωτος ομολόγησε ότι αμάρτησε στην πατρική του αγάπη και δεν πρέπει να ονομάζεται παιδί του, ο πατέρας είπε προς τους δούλους αυτού: «Εξενέγκατε τη στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτύλων εις τη χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας και να έγκατε στο μόσχον των συντευτών θύσατε και φακώντες εφρανθόμεν ότι αυτός ο γιος μου νεκρός είναι και ανέζεσαι και απολωλώσει και βρέθη». Στα λόγια αυτά της αγάπης του Θεού Πατρός, οι θεοφόροι πατέρες διέκριναν τη χάρη των Αγίων Μυστηρίων με τα οποία ο άνθρωπος εισέρχεται στον πατρικό οίκο, δηλαδή στην Αγία Εκκλησία μας. Το Άγιο Βάπτισμα, το Χρίσμα και τη Θεία Κοινωνία. Η στολή πρώτη με την οποία ενδύει ο πατέρας το παιδί που επέστρεψε κοντά του είναι η χάρη της Θείας Υιοθεσίας. Ο πατήρ των νυκτερμών, συγκαταβαίνοντας, προϋπάντησε τον άσωτο, τον αγκάλιασε και τον κατεφίλησε, ενώ ταυτόχρονα παρήγγειλε στους δούλους του, δηλαδή στους ιερείς, θα τον ενδύσουν με την πρώτη στολή, δηλαδή τη στολή της υιοθεσίας, μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Ο δακτύλιος είναι τα δώρα και η χάρις του Αγίου Πνεύματος, μας λέει ο Άγιος Θεοφύλακτος. Ο δε συντευτός μόσχος είναι ο Χριστός, το άμμομον ιερείων, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ο θυόμενος και αισθιόμενος, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Ο άνθρωπος που επιστρέφει στον πατρικό οίκο με το Άγιο Βάπτισμα αναγεννιέται και ενδύεται τη στολή της αρχικής δόξης του. Με το Άγιο Χρίσμα παίρνει το δαχτυλίδι, δηλαδή τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, και με τη Θεία Κοινωνία συμμετέχει στην Τράπεζα του Χριστού. Ο Ουράνιος Πατέρας μαζί με τους δούλους του εφραίνεται για την επιστροφή του παιδιού του.

στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, παρήλθε ο χρόνος μας. Θα αρκεστούμε σήμερα σε αυτά και θα ολοκληρώσουμε για την ένδυση στην επόμενη μας εκπομπή. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία βρισκόταν και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας. Καθώς επίσης και όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές, που μείνατε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη μας ραδιοφωνική συντροφιά, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

επικοινωνία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Γουρλάκος.

0: Ώρα Ελλάδος 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελληνική Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου 2026. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός, κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας, κυρίου Κυρίλου. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός, κυρίου Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελόου, κυρίου Νίφωνος. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά. Δημήτρη Αλφιέρη, ο Επίσκοπος και οι Ιερείς, Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Παναγιώτου. Αυτά και άλλα πολλά στο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού Πειραιακή Εκκλησία. Προμηθευτείτε το στους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως μας σε κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για πληροφορίες και συνδρομές 210-4621-440.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
0: Η Πειραιακή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
0: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Επίσης, εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier.

0: www.parkinger.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
1: Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσαωσε μας. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένη. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσαωσε μας. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου του 2020.

2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Μητρόπολης Πυριακός πραγματοποιεί την 31η γιορτή νεολαίας την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Βεάκιο Θέατρο Πυριακός, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυριακός κ. Σεραφή. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος παιδιά Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου από τις 30 ενορίες των Δήμων Πυριακός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι και Δραπετσόνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση χοροδιών, παραδοσιακών χωρών, θεατρικού έργου και θεατρικών δρόμενων. Ο θεσμός αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυριακός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Το πρωί η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η Παράκληση. Η Ιερά Μητρόπολης Νέας Ιωνίας ανακοινώνει ότι η Ιερά Εικόνα Άξιον Εστί, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιο Όρος και το Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού, τίθενται σε προσκύνηση στο Παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Παρεκκλήσιο παραμένει ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα τελεί το Εσπερινός και ψάλεται η παράκληση στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό. Εορταστική εκδήλωση διοργανώνει ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων λειτουργίας του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Κηποθέατρο Παπάγου απόψε στις 8.30 το βράδυ και θα είναι αφιερωμένη στην παράδοση και στη λαογραφία με ζωντανή παραδοσιακή ορχήστρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το μυστήρι του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου. Η παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμίνιον σήμερα στις 6. Οι ιερές αχρυπνές τελεστούν την Τετάρτη στους ιερούς ναούς Αγίου Νίλου Πυραιός και Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Η παράκληση του Αγίου Ελευθερίου θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμινίων την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Η παράκληση του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα στην Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πόλιουχου Πυραιός την 5η στις 6.30 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου και του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου θα τελεστούν την 5η στου Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγή Καλογρέζη, Αγία Φιλοθέη στο Δήμο Φιλοθέη Ψυχικού, Αγία Σοφία Ψυχικού, Αγίου Ελευθερίου Δουαχαρνών, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Γεωργίου Κυπουπόλεως, Παλαιός Ναός, Κοιμήθηκο Παλαιοπλήρου, Παναγίας Ελευθερώτριας στην Πολιτεία Κηφισιάς, Αγίας Εκατερίνης Ηλίου. Πανηγυρικά θα τιμήθει η μνήμη του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Γεωργίου Κυπουπόλεως, Αγίου Νικολάου Ηλίου Πόλους. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 18 και 19 Ιουνίου. Η παράκληση στον Άγιο Φιλόχιο των Εν Πάτμο θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νίλου Πυραιός την 5η στις 6 το απόγευμα. Η παράκληση του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου θα τελεστεί την 5η στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας. Έκθεση βιβλίου θα πραγματοποιηθεί στο Πασαλιμάνι από 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Στην έκθεση θα συμμετάσχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός με δικό του περίπτερο. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανορίας Ευαγγελιστρίας 35-2.

4 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από 6 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Στο Summer Camp των εκπαιδευτήριων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς,

0: παθολογία και σχολείο. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας Πάντα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για την επόμενη περίπου ώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου.

Λοιπόν, ένα βιβλίο καινούργιο θα μας κρατήσει συντροφιά σήμερα με τίτλο «Η σιωπή του Θεού και η βουή του κόσμου». Είναι ένα συλλογικός τόμος με πολλά κείμενα, τα οποία αποτελούν καταρχάς ομιλίες, αποτελούσαν. Γι' αυτό και το βιβλίο αποτελεί τον καρπό μιας βαθιάς εκκλησιαστικής εμπειρίας της 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης, η οποία πήγε υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, στους χώρους της κατασκήνωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Αυλώνα Αττικής, με κεντρικό θέμα «Ψάχνοντας την αλήθεια μέσα στη σύγχυση».

βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ενπλό. Γράφουν Φιλόθεος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Πατήρ Βασίλειος Αργυριάδης, Πατήρ Βασίλειος Θερμός, Πατήρ Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, Πατήρ Γερβάσιος Σιμωνοπετρίτης, Παναγιώτης Αριστοτελίδης, Κατερίνα Δανδουλάκη, Ανδρονίκη Δράγου, Αλέξης Λάπας, Πέτρος Λέκος και Σίση Μπαριώτα. Η σιωπή του Θεού λοιπόν και η βουή του κόσμου. Από ένα συλλογικό τόμο, τον οποίο προς το παρόν δεν έχω προλάβει να διαβάσω όλον, όπως λέω κάθε φορά που διαβάζουμε από συλλογικούς τόμους και όχι μόνο, αυτό που επιλέγουμε να διαβάσουμε είναι αυτό το οποίο μπορείτε να συμφωνήσετε ή να διατυπώσετε κάποιες απόψεις σας και όχι γενικά όλο το βιβλίο, όπως και γενικότερα με τα βιβλία τα οποία χρησιμοποιούμε σε αυτή την εκπομπή εδώ. Δηλαδή υπήρξαν κάποιες φορές που κάποιοι ακροατές πήραν ένα βιβλίο το οποίο χρησιμοποιήσαμε στην εκπομπή, διάβασαν όλο το βιβλίο και όχι αυτό το οποίο διαβάσαμε εμείς εδώ και για το οποίο είμαστε υπεύθυνοι για να κάνουμε κάποιο διάλογο, βρήκαν κάτι που δεν τους άρεσε και διαμαρτυρήθηκαν. Έτσι, μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις, φίλοι ακροατές, σε κάθε τι που διαβάζουμε, αλίμονο. Δεν είμαστε κάποιο κόμμα σταλινικής προέλευσης ή χριστιανοί, ότι πρέπει να συμφωνούμε με όλα. Συμφωνούμε στα δόγματα της Εκκλησίας. Σε επιμέρους απόψεις μπορεί να υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν κάποιες διαφορές, αρκεί αυτές να μην γίνονται αφορμή μίσους και επίθεσης, αλλά διαλόγου καλόπιστου και γόνιμου. Έτσι, νομίζω ότι αυτά είναι αυτονόητα, καμιά φορά όμως όχι για όλους. Για αρχή λοιπόν, γιατί θα ξαναχρησιμοποιήσουμε αυτό το βιβλίο, διαλέξαμε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί τελευταία, με τίτλο «Η ασυνείδητη ενοχή, ποιες είναι οι πηγές της και πώς εκφράζεται μέσα από παραδείγματα», του ψυχιάτρου Παναγιώτη Αριστοτελίδη, που είναι και καλός φίλος, είναι και καλός ποιητής και το κείμενό του είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο για όλους μας. Απευθύνεται λοιπόν σε νέους. Καταρχάς, αφού πρόκειται για συνέδριο που αφορούσε τους νέους, ας το έχουμε αυτό υπόψη μας, αλλά και σε όλους μας. Τώρα ίσως λέτε μέσα σας, τι θες χριστιανέ μου να έρθεις εδώ να μας μαυρίζεις, μιλώντας μας για την ενοχή. Στην πραγματικότητα, όπως τα δείτε, αυτά είναι πράγματα που λυτρώνουν. Δηλαδή τα λέμε για να μας φύγει. Και είναι πράγματα που λίγο πολύ όλοι τα ξέρουμε βαθιά μέσα μας, κάπου τα έχουμε νιώσει, αλλά ίσως δεν τα έχουμε σκεφτεί. Ξεκινώ με ένα παράδειγμα. Κάποιος ξεχνάει στο μετρό την ομπρέλα του και το βιβλίο που μόλις είχε αγοράσει και το ήθελε πολύ. Σε αυτή την περίοδο της ζωής του, αυτός ο άνθρωπος ανθίζει, ενώ ο αδελφός του περνάει δύσκολα. Στη θεραπεία του λοιπόν συνειδητοποιεί ότι αυτή η πράξη του δεν είναι τόσο τυχαία όσο μοιάζει. Είναι αυτοτιμωρητική, λόγω της ασυνείδητης ενοχής του για την ανισότητα της καλοτυχίας με τον αδελφό του. Και έτσι δημιουργεί μια άλλη ενοχή, πρέβουσα, η οποία καλύπτει την πρέμα που λέει για αδέλφια. Είναι μια ιστορία από την Παλαιά Διαθήκη, ο Ιωσήφ και τα αδέλφια του, που πήρε ο Τόμας Μαν και το έκανε μυθιστόρημα. Υπάρχει αυτή η φρασούλα, εισαγωγικά. Ο άνθρωπος πάντα ένιωθε μια κάποια ενοχή γενικώς, ακόμα και όταν δεν υπήρχε συγκεκριμένος λόγος. Γι' αυτό και δεν ένιωθες και τόσο καλά, ούτε καν σε μια κατάσταση σαν αυτήν, όπου ήσουν εντελώς αθώος, κλείνουν το εισαγωγικά. Η νομική ή μεταφυσική ενοχή, δηλαδή η αμαρτία, και η ψυχολογική ή βιωματική ενοχή δεν είναι απαραίτητο, φίλοι ακροτές, να συμπίπτουν. Δηλαδή,
Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο άνθρωποι που έχουν κριθεί ένοχοι να μην αισθάνονται ένοχοι. Και αντιστρόφως, κάποιοι αισθάνονται ένοχοι παρόλο που κανείς δεν τους κρίνει εκτός από κάποιο επίπεδο της συνειδήσεώς τους.

Δαβίδ μάλιστα πολλούς αιώνες πριν λέει: «Ποιος συναισθάνεται τα σφάλματά του? Καθάρισέ με από τα κρυφά μου παραπτώματα. Παραπτώματα της συνήση εκ των κρυφίων μου καθαρισών με». Ψαλμός 19, στίχος 13. Τι λέει δηλαδή εδώ? Ότι υπάρχουν αμαρτίες και ενοχές που δεν είναι απλώς κρυφές από τους άλλους, αλλά ενδεχομένως και από τον ίδιο τον εαυτό. Θαμμένες μέσα στο ασυνείδητο, αδιόρατες. Και ζητάει μια βαθιά εσωτερική κάθαρση που να φτάνει ως τα μύχια στρώματα της ψυχής. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ενοχή, χωρίς να γνωρίζουν πως έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα ή αμάρτημα, οι ψυχαναλυτές κάνουν λόγο για έναν δικαστή που είναι ενήμερος για τις πραγματικές ή φανταστικές παραβάσεις και τιμωρεί το άτομο με ενοχή. Κάποιες φορές είναι συνειδητοί στο ότι αισθάνονται ενοχή, αλλά δεν ξέρουν το γιατί. Άλλες φορές δεν γνωρίζουν καν ότι αισθάνονται ενοχή. Νιώθουν κάτι άλλο στη θέση της. Είναι πολύ αισθηματιστή να μην γίνεται αντιληπτό ως τέτοιο και να παραμένει σε μεγάλο βαθμό ασυνείδητο ή να εμφανίζεται ως ένα είδος δυσφορίας, μια δυσαρέσκεια για την οποία αναζητάμε άλλες αιτίες. Αυτό το αίσθημα είναι βοβό. Δεν μας λέει τίποτα. Δεν μας λέει ότι είμαστε ένοχοι. Δεν αισθανόμαστε ένοχοι. Αισθανόμαστε άρρωστοι. Εκφράζεται λοιπόν συχνά μέσα από υποκατάστατα, όπως είναι το άγχος, τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, η κατάθλιψη, ο μαζοχισμός, η αυτοϋπονόμευση, η αυτοτραυματισμοί, πράγματα που δεν φαίνεται στην επιφάνεια να έχουν κάποια σχέση με την ηθική και με την ενοχή. Πρόκειται για μοτίβα αυτοτιμωρίας και αυτοσαμποτάζ. Όμως, δεν είναι μόνο ανάγκη για τιμωρία ή ενοχή. Θα τη φτωχαίναμε πολύ αν λέγαμε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν, φίλοι ακροατές, δύο διαφορετικά είδη ενοχής και προσέξτε το αυτό. Η καταδιωκτική από τη μια και η επανορθωτική από την άλλη. Αν για παράδειγμα τραυματίσω κάποιον και ενώ αιμορραγεί αρχίσω να αυτομαστιγώνομαι, αυτό είναι μια άχρηστη καταδιωκτική ενοχή. Αν όμως αφήσω το μαστίγιο και πάρω το κουτί πρώτων βοηθειών για να του περιποιηθώ το τραύμα, αυτή είναι η επανορθωτική ενοχή. Το ότι η ενοχή είναι επιβλαβές συνέστημα ισχύει για την καταδιωκτική ενοχή, η οποία είναι εγωιστική και άσχετη με τις ανάγκες του τραυματισμένου άλλου. Στην επανορθωτική ενοχή όμως, καταφέρνουμε να ξεκολλήσουμε το μυαλό μας από τον εαυτό μας και να εστιάσουμε στις ανάγκες του άλλου, ώστε να επανορθώσουμε. Η διοκτική ενοχή και συχνά η ντροπή είναι καταστάσεις αυτοεγκλωβισμού στον εαυτό μας που αντί να εστιάζουν στην ανωτερότητά μας, εστιάζουν στα ελαττώματα και στις ανεπάρκειές μας. Είναι το ίδιο από την ανάποδη. Αντιθέτως, η επανορθωτική ενοχή είναι κοινωνική γιατί περιλαμβάνει την ικανότητα ενδιαφέροντος για τον άλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που ξέρουμε όλοι είναι ο Ιούδας. Πρόδωσε τον Χριστό και αυτοκτόνησε ενώ είχε προηγηθεί με τα μέλια, είχε επιστρέψει τα αργύρια. Αντιθέτως ο Πέτρος επανόρθωσε. Πρόκειται για κλασικό παράδειγμα καταδιωκτικής και επανορθωτικής ενοχής, στο οποίο θα επανέλθουμε αναλυτικότερα.

όρους αρχαίας τραγωδίας. Έχουμε στην Ορέστια του Αισχύλου τον Ορέστη, που σκοτώνει τη μητέρα του, την Κλητεμνίστρα, για να εκδικηθεί για το φόνο του πατέρα του Αγαμέμνονα, με εντολή του Απόλλωνος. Ο Ορέστης βασάνεται γιατί τον κυνηγάνε αυτές οι φοβερές και τρομερές ερηνίες, μία εκ των οποίων είναι η γνωστή μας Μέγερα. Έχει πλησιά σήμερα. Οπότε λοιπόν έρχεται η Αθηνά και τον αθωώνει για μία ψήφο. Στείνει βασικά αυτό το δικαστήριο, τον Άριο Πάγο, έναν καινούριο θεσμό για να πάψει ο φαύλος κύκλος της αντεκδίκησης και της αυτοδικίας. Τον αθωώνει μεν, αλλά αυτό δεν είναι το παράδειγμα της χριστιανικής εξομολόγησης. Διότι ο Ορέστης δεν μετανόησε ακριβώς, απλώς ανακουφίστηκε που του αφαιρέθηκε η ενοχή. Ενώ στο παράδειγμα το χριστιανικό, ο ίδιος ο πιστός επανορθώνει. Εδώ τον αθώωσε η θεά, υποστηρίζοντας ότι υπάκουσε σε θεϊκό καταναγκασμό. Όμως δεν άλλαξε ο ίδιος, άλλαξε Θεό θα λέγαμε. Σταμάτησε απλώς να διώκεται και να τρελαίνεται. Δεν είναι μικρό πράγμα. Άλλο ένα παράδειγμα που θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για μεταμέλεια και όχι για μετάνοια. Η ενοχή προκύπτει σε μεγάλο βαθμό από ασυνείδητες φαντασιώσεις, παρά από πράξεις. Στην καρδιά αυτής της συναισθηματικής οδύνης που προκαλεί, υπάρχουν αντικοινωνικές επιθυμίες. Συναισθήματα όπως το μίσος, ο φθόνος, η απληστία, η λαγνία. Όλοι τα ξέρουμε. Η αυτοτιμωρία που προκύπτει από την άρνηση να αναγνωρίσουμε την ενοχή μπορεί να μην αναγνωρίζεται ούτε ως τέτοια, ούτε ως προς τα αίτια της. Οπότε εκτός από τη διάκριση που κάνουμε μεταξύ καταδιωκτικής και επανορθωτικής ενοχής, θα λέγαμε ότι μπορούμε να τις διακρίνουμε και σε συνειδητή και ασυνείδητη, αλλά και επίσης σε δικαιολογημένη ενοχή από τη σκοπιά μιας όριμης συνειδήσεως και σε ενοχή σκληρού, όπως λέμε, αυτού του εσωτερικού δικαστή, αυτό είναι το υπερεγώ, οι κανόνες δηλαδή που κάποιος εντός εγωκών μέσα μας μας λέει ότι πρέπει να τηρήσουμε ή μας κατηγορεί ότι δεν τηρήσαμε. Ενοχή λοιπόν η οποία δεν είναι φίλοι ακροθές πάντοτε δικαιολογημένη. Μόνο αν έρθει αυτή στην επιφάνεια μπορεί να αξιολογηθεί κριτικά και να διαπιστώσουμε αν είναι δικαιολογημένη ή όχι. Επί παραδείγματι, μια κυρία που επί σειρά ετών τιμωρούσε τον εαυτό της ασυνείδητα για το θάνατο της αδελφής της, όταν το συνειδητοποίησε κατάλαβε πως δεν ήταν υπεύθυνη για το θάνατο αυτό, αλλά μόνο γιατί κάποιες φορές τον είχε ευχηθεί για χύψη λόγους, καθώς και για το γεγονός ότι ένιωσε τόση ικανοποίηση όσο και συντριβή για αυτόν. Κάποια ενοχή λοιπόν είναι απολύτως δικαιολογημένη, κάποια όχι. Όλοι μπορεί να κάνουμε σκέψεις, να έχουμε λογισμούς φίλοι ακρότες. Μπορούμε αυτό να το δούμε από πού προέρχεται και να το διορθώσει κάποιος να σκεφτεί το θάνατο κάποιου και αν πεθαίνει αυτός ο κάποιος να νιώθει ότι το σκότωσε ο ίδιος, έτσι. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της καταδιοκτικής ενοχής, συνεχίζει ο Παναγιώτης Αριστοτελίδης, των ερηνιών. Ας το λέμε έτσι για να το έχουμε ως εικόνα στο οποίο αξίζει να εστιάσουμε. Συνήθως οδηγεί σε εξηλαίωση και σε επανορθωτικές πράξεις εξηλαίωσης, δηλαδή γίνονται προσπάθειες να κατευναστεί ο διώκτης, διότι φοβόμαστε τα αντίπεινα, την εκδίκηση, την τιμωρία. Δεν υπάρχει, φίλοι ακρότες, πραγματικό ενδιαφέρον ή φροντίδα για τον άλλον. Ο στόχος δηλαδή είναι απλώς να τον καθησυχάσουμε. Ίσως γι' αυτό λέγανε στην αρχαία Αθήνα τις ερηνίες ευμενίδες, ωκεανό ειρηνικό και το ακροτήριο της καλής ελπίδας κλπ. Αντιστοίχως όμως, και αυτό μας ενδιαφέρει εδώ, μπορεί να έχουμε μια αλλοιωμένη ενδοψυχική εικόνα του δικού μας Θεού και να τον βλέπουμε ως έναν εξαγριωμένο μπαμπούλα που πρέπει να κατευναστεί μέσω θυσιών και αγαθοεργίας, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για προβολές ημετέρων περιοχών του ψυχισμού, τρομακτικών, όπως είναι η καταδιωκτική ενοχή στο Θεό.
προβάλλουμε δηλαδή τα δικά μας πράγματα στο Θεό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εμπειρικά δεδομένα δείχνουν πως άτομα με έμφυτη τάση για επικοδομητική ενοχή που οδηγεί σε επανόρθωση εμφανίζουν περισσότερο θετική θρησκευτική αντιμετώπιση των δυσκολιών, ενώ άτομα με ροπή προς έντονη ντροπή, νοσηρή ενοχή τείνουν προς αρνητικούς θρησκευτικούς τρόπους αντιμετώπισης. Παραδείγματος χάρη, αντίληψη τιμωρητικού Θεού, θρησκευτική απομόνωση. Επαναλαμβάνω, γιατί η παρένθεση με βοηθάει για τη συνέχιση του νοήματος. Τείνουν λοιπόν προς αρνητικούς θρησκευτικούς τρόπους αντιμετώπισης των στρεσογόνων γεγονότων, ζημιογόνους για την ψυχική υγεία. Εξ αυτού δύναται να συναχθεί ότι η έβρεση ενός ενοχοποιητικού προσώπου ή περιβάλλοντος δεν είναι τυχαία στην πνευματική ζωή, αλλά συχνά συνιστά επιλογή πιστών με βαθιά ασυνείδητη ενοχή που λειτουργούν βάσει του λεγόμενου ηθικού μαζοχισμού και του καταναγκασμού της επαναλήψεως. Είναι ένα συχνό ερώτημα αυτό, αν το αυγό γεννάει την κότα ή αντιστρόφως. Αλλά από την εμπειρία μας βλέπουμε συχνά ότι προϋπάρχει αυτή η ψυχική κατάσταση και έτσι συχνά προσκολώνται σε αντίστοιχα περιβάλλοντα οι άνθρωποι ή και σε τύπους θρησκευτικότητας, και δεν είναι η θρησκευτικότητα καθ' αυτή που τους αρρωσταίνει. Δεν φταίνε πάντα μόνο οι εντός εισαγωγικών κακοί πνευματικοί με την κακή νοοτροπία, ούτε καταστρέφεται ο ποιμενόμενος είτε σε πνευματικό πεδίο είτε σε ψυχικό μόνο από τέτοια νοοτροπία. Αυτό είναι μεν αλήθεια, αλλά είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν σε νοσηρό κλίμα ενώ είχε ήδη αρχίσει η καταστροφή τους. Δηλαδή, η ασυνείδητη ενοχή κάποιων ανθρώπων τους οδηγεί στο να επιλέγουν εκκλησιαστικό κλίμα, να επιλέγουν πνευματικό. Εξωτερικά μπορεί να υπάρχει αγάπη και τα τρομοκρατία, δηλαδή μια κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος δεν ανθεί και η σχέση του με το Θεό δεν εξελίσσεται, δεν απελευθερώνεται, παραμένει σχέση φόβου. Μερικές φορές αναρωτιέμαι, λέει ο Παναγιώτης Αριστοτήδης, μήπως αυτοί οι εντός εισαγωγικών κακοί πνευματικοί δεν θα είχαν τόση δύναμη και επιρροή αν δεν πήγαιναν μόνοι τους κάποιοι να προσφέρουν τον εαυτό τους. Εκεί λοιπόν η ασυνείδητη ενοχή κάνει δουλειά και πρέπει να το προσέξουμε για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε την πραγματική θεολογία της Εκκλησίας που δεν καταπιέζει αλλά ελευθερώνει και μας κάνει να ανθίζουμε. Τυπικά σε επίπεδο περιεχομένου, η καταδιωκτική ενοχή παρουσιάζει τον εαυτό μας ως αδίκως κατηγορούμενο από κάποιον ασαφή και ακαθόριστο διώκτη, όπως ας πούμε στα βιβλία του Κάφκα, παραδείγματος χάρη η Δίκη. Μερικές φορές αυτή η καταδίωξη βαραίνει τη ζωή μας χωρίς να ξέρουμε το γιατί, και άλλες φορές συνδέεται με τις αμαρτίες άλλων. Αυτό που λέει η Βίβλος, ότι μεταβιβάζεται μέχρι και την πέμπτη γενιά. Τα διαγενειακά τραύματα, όπως λένε οι ειδικοί ψυχίατροι και ψυχολόγοι, φιλιακρότες, που δεν τα έχουμε υπόψη μας, δεν τα συνειδητοποιούμε, ωστόσο μεταφέρονται από γενιά σε γενιά με κάποιους τρόπους και μας επηρεάζουν. Συνεχίζει ο κύριος Αριστοτελίδης στο παράδειγμα που είπαμε με την ομπρέλα. Τι μπορεί να συμβαίνει ως υπόθεση για να καταλάβουμε και να κάνουμε τη σύνδεση ότι πολλές φορές αυτή η καταδιωκτική ενοχή οφείλεται σε προβολή της δικής μας επιθετικότητας. Αυτός που λέει ότι έχασε την ομπρέλα του και βράχηκε έχει ενοχικότητα, επειδή ισχυρίζεται ότι ο ίδιος καλοπερνάει ενώ ο αδελφός του βασανίζεται. Δεν αρκεί αυτό όμως. Πρέπει να είναι και ότι το χαίρεται. Οπότε τιμωρείται γιατί χαίρεται με το κακό του άλλου. Φθονεί, λέει για τον άλλο, καλά να πάθει, εγώ είμαι ανώτερος. Ή στην καλύτερη περίπτωση, ευτυχώς που δεν συνέβη σε μένα. Δεν το αντέχει όμως για τον εαυτό του, για την αυτοεικόνα του να συμβαίνει.
Οπότε βρίσκει έναν τρόπο να τιμωρηθεί για έναν δευτερεύοντα λόγο και έτσι να παραμείνει αυτό ανεπίγνωστο. Αισθανόμαστε δηλαδή ότι φταίμε με κάτι που κάναμε ή δεν κάναμε, κυρίως φίλοι ακροατές, ή μια επιλογή που κάναμε σε σχέση με κάποιον άλλον για την οποία δεν χρειάζεται να έχουμε ενοχές, επειδή όμως ο άλλος λυπάται, ξέρω εγώ, ως καθηγητής μάλλον ένα παιδί, γιατί έπρεπε να το μαλώσω και όχι γιατί. Μπορεί να μου συμβεί κάτι ως συνέπεια της ασυνείδητης ή συνειδητής ενοχής, ασυνείδητης μάλλον, έτσι. Η ενοχή της επιβίωσης, συνεχίζει ο Παναγιώτης Αριστοτελίδης, συνδέεται με την επιτυχία. Δηλαδή, αν επιβιώσω ή πετύχω, αισθάνομαι ασυνείδητα ότι η επιτυχία μου αποτελεί έγκλημα απέναντι σε όσους απέτυχαν. Επειδή ένα μέρος μου χαίρεται που ήταν αυτοί και όχι εγώ που απέτυχαν. Ή ίσως είχα ευχηθεί την αποτυχία τους προκειμένου να επιβιώσω, έκανα πράγματα για τα οποία δεν είμαι περήφανος κλπ. Η ενοχή της επιβίωσης υπάρχει και όταν έχουμε γύρω μας ανθρώπους με βαριές αναπηρίες. Όταν λόγω χάρη υπάρχει ένα αδελφάκι με νευροαναπτυξιακό πρόβλημα, θερυπίν, ή με άλλη βαριά αναπηρία, οι γονείς έχουν μεγάλες προσδοκίες και μικρή ανοχή για το παραμικρό πρόβλημα που μπορεί να έχει το άλλο παιδί. Οπότε καταραίουν ή δεν του το επιτρέπουν. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι δεν οδηγεί πάντοτε το έγκλημα στην ενοχή, αλλά πολλές φορές η ενοχή οδηγεί στο έγκλημα. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη σύλληψη του Φρόιντ, που είδε ότι εγκλήματα μικρής κλίμακας, άτες εμπρίσεις, κλοπές που κατά τα άλλα ήταν αξιοσέβαστοι, έδειξαν ότι διαπράχτηκαν κυρίως επειδή αυτά ήταν απαγορευμένα και η εκτέλεση τους πρόσφερε ψυχική ανακούφιση σε αυτόν που τις διέπρατε. Δηλαδή το άτομο αυτό υπέφερε από μια καταπιεστική αίσθηση ενοχής χωρίς όνομα. Εδώ έχουμε ενοχή χωρίς όνομα και παίρνει όνομα έτσι μέσα από το έγκλημα. Οπότε σου λέει καλά να πάθω. Πέραν το ότι τον συλλαμβάνουν και ανακουφίζεται η ενοχή και εξ αυτού. Ο Ντοστογεύσκη το είχε κάπως προβλέψει αυτό στο Έγκλημα και τιμωρία, λέει, όσο για το ερώτημα αν η ασθένεια γεννά το έγκλημα ή αν το έγκλημα συνοδευόταν πάντα από κάτι σαν ασθένεια, ο Ρασκόλνικοφ δεν μπορούσε να το επιλύσει. Ο ηθικός μαζοχιστής, έτσι τον λέμε για να τον διακρίνουμε από τον σεξουαλικό, είναι αυτός που έχει την ανάγκη να υποφέρει. Βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση και νιώθει απειλούμενος, όπως ο Δαμοκλής στη μυθολογία, πάνω από το κεφάλι του οποίου από μια λεπτή κλωστή ένα σπαθί. Οπότε λέει τελικά προτιμώ να κόψω την τρίχα ο ίδιος παρά να ζω με αυτή τη συνεχή απειλή. Συχνά αυτό εκφράζεται με φαντασιώσεις για το μέλλον, ότι θα αποτύχω, ότι θα μείνω μόνος, έτσι θα υποφέρω πάντα, θα έχω το ίδιο τέλος με τον πατέρα μου, θα πεθάνω νέος και άλλα. Δηλαδή σαν να επιβάλλεται μια ποινή ισόβια από ένα μέρος του εαυτού σε ένα άλλο. Ακόμα και ο Θεός να είναι ο εντός εισαγωγικών ένοχος, μπορεί να είναι θυμωμένος και φοβισμένος άνθρωπος, διότι παρόλο που κάνει καλές πράξεις, φιλανθρωπίες, αγαθοεργίες, δωρεές, δεν μπορεί να απαλλαγεί από την ενοχή του όταν είναι αυτό το κίνητρο. Φοβάται συνεχώς την τιμωρία. Τώρα τι γίνεται με την ντροπή, φίλοι ακροατές? Η ντροπή είναι πιο πρώιμο συνέστημα από την ενοχή και ενίοτε μπορεί να συνιστά και προστατευτικό μηχανισμό απέναντι σε αυτό το γκρέμισμα του εαυτού που βιώνουμε. Μας δίνει μια αίσθηση ελέγχου, διότι αν φταίω μπορώ να κάνω και κάτι. Παράδειγμα, ένας 28χρονος που έλεγε ψέματα στους φίλους του ότι συνεχίζει να εργάζεται ενώ είχε κάποιο είδος ψυχοσωματικής αναπηρίας που τον εμπόδιζε. Προσπαθούσε να αντιρροπήσει αίσθημα βαριάς ντροπής, να κρύψει την εικόνα του εαυτού του ως κακότυχου, κακόμοιρου, αδύναμου, μεταθέτοντας το πρόβλημα στην ενοχή για το ψέμα. Έτσι, δεν ήταν η ντροπή που τον βασάνιζε, ήταν γιατί τους έλεγε ψέμα. Κάποια είδη ενοχής και μετά να εξετάσουμε
το πώς αυτά εμπλέκονται με πνευματικά ζητήματα. Η προέλευση της ενοχής μπορεί να είναι μια πολύ πυρηνική ενοχή για την ίδια την ύπαρξη. Κεντρική. Αν ο πρώτος άνθρωπος, φίλοι ακρότες, που μας φρόντισε ήταν ακατάλληλο, το βρέφος ότι εκείνο φταίει, κατά συνέπεια βιώνει τον εαυτό του ως κακό. Παράδειγμα, μου έλεγε μια ασθενής, Ελένη 23 ετών, σκέφτομαι ότι αν δεν πάω με το αυτοκίνητο κάπου, δεν επιβαρύνεται εκεί με τα καύσιμα, δεν επιβαρύνεται ο εργάτης στο εργοστάσιο που δουλεύει υπό ανθυγιεινές συνθήκες, δεν επιβαρύνεται ο κόσμος. Άμα όλοι ή έστω η πλειοψηφία σταματούσε να παίρνει το αυτοκίνητο, δεν θα πεθαίνανε τόσες γάτες στο δρόμο και ούτω καθεξής. Αν υποθέσουμε ότι είναι σύν στον κόσμο τα καλά πράγματα που έχω κάνει και πλην όλοι οι τρόποι με τους οποίους επιβαρύνω τον κόσμο, το αποτέλεσμα είναι αρνητικός αριθμός. Τι μας θυμίζει αυτό? Στην Ιλιάδα, λέει κάπου ο Αχιλλέας στη μητέρα του τη Θέτιδα με και αποχής και ο ίδιος είναι άχθος αρούρης, δηλαδή βάρος της γης. Ο Αχιλλέας αισθάνεται ότι η ζωή του δεν έχει νόημα όσο δεν είναι ενεργός στη μάχη, κάτι που τον κάνει να νιώθει άχρηστος. Όταν ήταν μικρή η κοπέλα αυτή, η Ελένη,

άλλαξε την καριέρα της. Αυτός μπορεί να είναι τους λόγους που νιώθει πηγής, ας πούμε. Μια βαριά περίπτωση σε αυτή την κατηγορία είναι όταν μαθαίνει κανείς ότι η μητέρα του ήθελε να κάνει έκτροπη. Και λέει κάποιος που το έχει μάθει αυτό: «Με τους συντρόφους μου νιώθω τεράστιο. Δεν είναι έρωτας αυτό, είναι σεξ ομό. Νιώθω παρατηρητής στη ζωή μου και όχι σαν να συμμετέχω σε αυτήν». Την ειδιπόδια ενοχή, την ενοχή του ανταγωνισμού. Δηλαδή ότι θέλουμε να βγάλουμε τον αντίπαλο της προηγούμενης γενιάς από τη μέση, ας πούμε εν προκειμένου τον πατέρα, για να κερδίσουμε την

Το Φρόιντ ανέβηκε στην Ακρόπολη το 1904, έπαθε ένα επεισόδιο, θα λέγαμε σήμερα, από πραγματοποίησης. Και τι κατάλαβε εκεί ο Φρόιντ? Είχε μια τεράστια σύγκρουση επιθυμίας και ενοχής που μπορεί να συμβαίνει και στον καθένα από εμάς. Γι' αυτό και την αναφέρω. Από τα παιδικά του χρόνια είχε ονειρευτεί ούκολιγες φορές να ταξιδέψει, να φύγει μακριά από τη μιζέρια, τη φτώχεια και τη στενομυαλιά της οικογένειάς του. Και από την άλλη ενοχή, διότι ο πατέρας του δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει ανέβει σε αυτό το βράχο, καθότι δεν είχε χρήματα να κάνει αυτό το ταξίδι και δεν ήταν αρκετά μορφωμένος ώστε να γνωρίζει την αξία της Ακρόπολης. Στο μυαλό του Φρόιντ η Ακρόπολη σήμαινε ότι ξεπερνούσε οριστικά τον πατέρα του, ο ίδιος. Λέει ο Χαράλαμπος, 30 ετών. Αν κάνω έρωτα, νιώθω ότι θα καταστραφούν όλα. Όλη η προσπάθεια που έκανα, ότι θα έρθει, όπως λέμε, η νέμεσης και η τύσης. Κάπως τόσο ψηλά αυτό που έχει λίγο έτσι στοιχήσει και στοιχιώσει. Άργησα πάρα πολύ να βγω από αυτό. Κατά πόσο έχω βγει απόλυτα από αυτό το ροζ συνεφάκι της τελειότητας. Κάνω κάτι κακό και αυτοτιμωρούμε με τις άφθες, ιδίως οι νηστείες. Είμαι ο ορισμός του ενοχικού. Δυστυχώς δεν μπορώ να το προσωποποιήσω. Και το δυστυχώς το λέω γιατί ενώ ξέρω ότι δεν είναι, εσωτερικά αισθάνομαι ότι είναι αυτό το θηλυκό. Άρα, δεν το λέω ο Δίας, το λέω ο Θεός. Ακόμα χειρότερα, μακάρι να το έλεγα και ότι δεν είναι αυτό το πράγμα ο Χριστός, ο Θεός, παρόλα αυτά. Το παραπάνω παράδειγμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή αυτός, αντί να βλέπει το Χριστό που σκύβει να μας δώσει το χέρι, βλέπει το Δία που ρίχνει κεραυνό και βούρδουλα. Είναι η εικόνα αναπαράσταση του Θεού που έχει κανείς μέσα του, η οποία διαμορφώνεται από τα βιώματά του εν πολλής. Ξέροντας διανοητικά ότι δεν είναι αυτός ο Χριστός, τον νιώθει στην καρδιά του αλλιώς. Γι' αυτό λέει η φιλοκαλία να ενώσουμε το νου με την καρδιά, ούτως ώστε κάπως να συντονίζονται. Σε άλλο Χριστό πιστεύει λοιπόν, σε άλλο Θεό. Αυτός ο Θεός που έχει μέσα του είναι έτοιμος να τον προβολήσει.

έτσι να αποδιώξει αυτό το κομμάτι του, ασκώντας σκληρή κριτική στο γιο του ακόμη και για τα μικρά και ασήμαντα. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνεται, οδηγεί σε μια επιβάρυνση ενοχών που γίνονται με αυτή την εναπόθεση στον ψυχισμό του παιδιού του. Γονείς που φέρνουν ένα βαρύ φορτίο ενοχής για οποιοδήποτε λόγο, είτε είναι διαφθορά στον εργασιακό χώρο, είτε απιστία στο γάμο, μπορούν, φίλες και φίλοι, να μεταβιβάσουν αυτό το φορτίο στα παιδιά και να τα κάνουν να νιώθουν ένοχα. Ο Έψιλον, ένας νεαρός καλλιτέχνης, βλέπει συχνά τον εφιάλτη, πάντοτε ασπρόμαυρο, ότι πέφτει ένας βράχος πάνω σε ένα παιδάκι που ανέμελο μαζεύει λουλούδια. Ενίοτε το παραπάνω σωματοποιείται ως αίσθημα, δηλαδή ένα βάρος στο στήθος και σαν κάτι να τον τραβάει προς τα κάτω. Μέσα από την παραπάνω εικόνα αναδύθηκε η ανάμνηση ότι όταν ήταν παιδί, η μητέρα του του είπε: «Έκανα έκτρωση σε ένα παιδί που κυοφορούσα μετά από σένα, ώστε να μπορώ να αφοσιωθώ στο μεγάλο μας σου». Τι έγινε εδώ? Η μητέρα αυτή δεν ανέλαβε το βάρος της δικής της ενοχής και έτσι την πληρονόμησε το παιδί. Πάμε τώρα στις άμυνες των ενοχών. Η κλασικότερη είναι να ενοχοποιούμε τους άλλους. Καταλογίζουμε την υπηρειότητα στους άλλους, απομακρύνοντάς την από μας. Αυτό μας απαλλάσσει από την αυτοκριτική. Πολλοί έτσι γίνονται συλλέκτες αδικιών. Επιθετικότητα, την οποία κρύβουν πίσω από κατηγορίες για τους άλλους, χαρακτηρίζοντάς τους άδικους αξιόμεμπτους. Σε εμάς τους γιατρούς είναι συχνό, λέει ο Παναγιώτης Αριστοτήλης, και το διαπιστώσετε σε διάφορα περιβάλλοντα αυτό, να μας μηνύουν συγγενείς ασθενών που δεν πάτησαν το πόδι τους μια φορά να δούνε τον άνθρωπό τους. Μα ακριβώς γι' αυτό το λόγο μας μηνύουν. Μεταφέρουν την ασθένειά μας, την προβάλλουν. Πέθανε ο ασθενής και έχουν τεράστια ενοχή. Οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σαν να υπάρχει ένα θέατρο που το σενάριο είναι γραμμένο από πριν. Αυτοί απλώς μοιράζουν ρόλους, λέει. Εσύ θα πάρεις το ρόλο του κακού, εγώ το ρόλο του θύματος. Πολλές φορές είναι δύσκολο σε γονείς να επιτρέψουν τη θεραπεία στα παιδιά ή τη σαμποτάρουν. Η Μίρκα, 22 ετών, περιέγραφε πως η μητέρα της την ενοχοποιεί σχετικά με τη θεραπεία. Τι θα γίνει, θα κάνεις άλλα 5 χρόνια ψυχοθεραπεία? Και πότε επιτέλους θα γίνεις καλά? Παίρνεις και φάρμακα από τόσο μικρή, κάτι δεν κάνεις καλά? Προβάλλει η μητέρα την ενοχή της στην κόρη. Είναι σαν να σου λέω, σε κλώτσισα κάποτε και είχες μια πλήγη, αλλά φόρα ένα τζιν τώρα να μην το βλέπω το σημάδι από το τραύμα, ή μην το περιποιείσαι γιατί δεν αντέχω την ενοχή μου. Όλοι κάνουμε λάθη, δεν είναι υπεράνθρωποι και δεν πρέπει να είναι και τέλειοι. Αλλά συμβαίνει αυτό, δηλαδή να σαμποτάρουν τη θεραπεία όταν δεν έχουν αναλάβει την ενοχή τους. Πρόκειται για τη μαγική σκέψη ότι εξαφανίζεται η θεραπεία. Εξαφανίζεται και το πρόβλημα. Άρα δεν προκάλεσα τίποτε. Όπως και το να αμφισβητούν γεγονότα, να βγάζουν τους άλλους τρελούς, που αποτελεί και συχνή αιτία απόπειρας αυτοκτονίας. Κάποιοι έπρεπε να κάνουν απόπειρα για να παραδεχτούν τα γεγονότα οι δικοί τους, να καταλάβουν και να ζητήσουν συγγνώμη. Φοβερό αυτό, φιλεφρότες, έτσι? Στην ποιμαντική τώρα, πώς μας ενδιαφέρει αυτό? Τόσο η ψυχανάλυση όσο και η ποιμαντική αποτρέπουν την επίρρηψη από τον εαυτό. Συνιστά πράγματι ένα κοινό σημείο αυτό, δηλαδή τόσο στον ψυχαναλυτή όσο και στον πνευματικό. Αν πας και θάβεις όλο τον κόσμο, εκείνος θα αρχίσει σιγά σιγά και με τρόπο να στρέφει την ευθύνη μέσα σου, να αναζητηθεί τουλάχιστον που είναι η δική σου συμμετοχή. Αναζητούμε την αλήθεια πίσω από τα αμυντικά προσωπία, σε αμφότερες τις προσεγγίσεις. Πρόκειται για ένα γενναίο κοίταγμα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τρομάζει συχνά και θέλουμε να το βάλουμε στα πόδια. Στην ψυχανάλυση μας υποστηρίζει και στην ψυχοθεραπεία γενικότερα η ασφαλεία της θεραπευτικής σχέσης, που είναι μία επικριτική, έχει ενσυναίσθηση. Στη δε ποιμαντική μας βοηθά η απροϋπόθετη αγάπη του Θεού. Έχει ήδη κατέβει στον άδη μας, τον εσωτερικό. Σε επίπεδο έθνος είναι εύκολο να φανταστούμε πως
τοποθετώντας την πηγή των προβλημάτων έξω από τα όρια του δικού μας έθνους, δεν μπορούμε να δούμε πώς συμβάλλουν οι δικές μας πολιτικές στη δυστυχία του λαού. Το κάνουμε συχνά αυτό άλλωστε. Εδώ ας σταματήσουμε όμως το πολύ ενδιαφέρον κείμενο για τις ενοχές του Παναγιώτη Αριστοτελίδη. Ξαναδιαβάζω το τίτλο της εισήγησής του: «Η ασυνείδητη ενοχή, ποιες είναι οι πηγές της και πώς εκφράζεται μέσα από παραδείγματα». Λέω πάλι ότι οι εισηγήσεις που δημοσιεύονται σε αυτό τον τόμο ήταν από την 6η Πανελλήνια Συνάντηση Ορθοδόξων Νέων υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Το βιβλίο λέγεται «Η σιωπή του Θεού και η βοή του κόσμου» και θα συνεχίσουμε με αυτό από τις εκδόσεις Εν Πλο. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Γεια και χαρά.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 693-680-2214. Διαδικτυακά ή ιερατικά.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-01.

0: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία «Φως και μπήκα», τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίν. «Είδα φως και μπήκα», η ξεχωριστή μα ποιήσεις από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305, www.stamoulis.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Είδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Yeah.

Αγαπητοί ακροατές Πειραιακής Εκκλησίας, χαίρετε Κύριο. Είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε με την ανάλυση του 7ου ψαλμού. Η αναμενόμενη από τον Δαβίδ απονομή από το Θεό πλήρης δικαιοσύνη αναφέρεται στον 11ο μέχρι τον 14ο στίχο. «Δικαία η βοήθειά μου». «Είναι δικαία η βοήθειά μου», λέει ο Δαβίδ. «Είναι δίκαιος υπερασπιστής μου». Ιδού πάλι η σταθερή πεποίθηση του ψαλμωδού για τη βοήθεια που αναμένει από τον δικαιοκρίτη Θεό. Διότι άλλωστε τίποτε το άδικο δεν ζητώ. Το εβραϊκό έχει μια ωραία εικόνα όταν λέει ότι ο Θεός κρατεί στα χέρια του την ασπίδα μπροστά μου με την οποία με καλύπτει και με προστατεύει, του σώζοντος τους ευθύς στην καρδία. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι ευθύς στην καρδία είναι εκείνος του οποίου ο λογισμός δεν κλείνει άλλοτε από την υπερβολή και άλλοτε από την έλλειψη, αλλά κατευθύνεται προς το μέσον της αρετής. Διότι εκείνος ο οποίος από την ανδρεία παρεκκλίνει προς το κατώτερο, μεταβάλλεται προς την δειλία. Εκείνος δε που επιπλέον εντείνει τις δυνάμεις του, αποκλίνει προς τη θρασίτητα. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος. Ο Ιερός Χρυσόστομος ερωτά, απορείς γιατί δεν τιμωρεί ο Θεός αφού και μπορεί και θέλει? Μάθε, λέει, ότι είναι μακρόθυμος και ότι δεν εκδηλώνει την οργή του καθημερινά με τιμωρίες. Για να μην νομίσει λοιπόν κανείς από τους ανοήτους ότι από αδυναμία δεν προχωρεί στην τιμωρία, δείχνει της αργοπορίας την αιτία, ότι δηλαδή έχει μεγάλα περιθώρια η μακροθυμία. Ο Μέγας Αθανάσιος λέγει με σαφήνεια ότι ο ψαλμωδός επισημαίνει με τον 12ο στίχο τη μακροθυμία του Θεού, ο οποίος αναβάλει μεν την τιμωρία μας, αλλά δεν μας λησμονεί τελείως. Γενικά λοιπόν ο ψαλμωδός εξακολουθεί να παρουσιάζει του ως δίκαιο κριτή. Εάν μη επιστραφείτε, δηλαδή εάν δεν μετανοήσετε, ο λόγος είναι απειλητικός εδώ, και παρακινεί σε επιστροφή που δύσκολα αποφασίζουν να μετανοήσουν. Είναι τρομερή η περίπτωση και προχωρεί άκαμπτος κατά των εχθρών του. Και όλα αυτά κατά τον Θεοδόρητο, ού τιμωρεί, αλλά απειλείς. Δηλαδή, ού κακονίσει την μάχαιρα και το τόξο του τέντωσε και το αιτήμα.

Μας με θανατηφόρα βέλη που τα κατασκεύασε για εκείνους που φλέγονται από την κακία. Και για ποιο λόγο ετοιμάστηκαν όλα αυτά? Ο ιερός Χρυσόστομος απαντά ως εξής: όλα αυτά έγιναν εξαιτίας της πνευματικής ανοριμότητος των ακροατών, με ανθρωπόμορφο τρόπο, για να διαταράξει τη σκέψη τους με τις ονομασίες που συνδέονται με τα όπλα. Αλλά όπως προανάφερα, αυτά έχουν λεχθεί έτσι εξαιτίας της πνευματικής ανοριμότητος και της αναισθησίας των ακροατών. Ρομφαία λοιπόν και μάχαιρα είναι ο πικρός θάνατος των αμαρτωλών. Το ξάρι δεν είναι ο γρήγορος θάνατος των ασεβών. Βάτης και ακονιστής στην μάχαιρα και στο τέντομα του τοξαρίου είναι η προετοιμασία της τιμωρίας και η μακροθυμία. Ετοιμασία δε του τόξου είναι το πλησίασμα της πληγής που γίνεται με το ρίψιμο του βέλους. Η σκεύη θανάτου είναι η τους εχθρούς του Θεού. Τα βέλη αυτού τη σκιωμένη γάσατο, όπως ακριβώς

που εύκολα καίγονται, στις οποίες το υλικό που συγκεντρώθηκε είναι πολύ και κατάλληλο για να καεί. Εκείνοι λοιπόν που έλαβαν εκ των προτέρων και κρατούν μέσα τους τα αναμένα βέλη του διαβόλου, αυτοί δέχονται τα βέλη του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, τα βέλη αυτού της ήδη καιωμένης εξεργάσατο. Καίνε δε την ψυχή, έρωτε σαρκική και επιθυμία, και φλογερές οργές και λύπες που καίνε και λιώνουν την ψυχή και φόβοι ξένοι από το Θεό. Εκείνος όμως που μένει ακτύπητος από τα βέλη του εχθρού και είναι ντυμένος την πανοπλία του Θεού, δεν δοκιμάζει τα θανατηφόρα βέλη. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, απλό και παραστατικό τρόπο, δίνει τη δική του ερμηνεία. Με τα λόγια αυτά, λέει ο Δαβίδ, θέλει να παρηγορήσει τους καλούς ανθρώπους, διότι οι τιμωρίες του Θεού ενεργούνται όχι κατά των καλών ανθρώπων, αλλά κατά των κακών. Διότι καιωμένους εδώ ονομάζει εκείνους που δεν έχουν καμιά νοτίδα και υγρασία αρετής, αλλά τόσο στα καλά έργα, ώστε ευθύς αμέσως να ανάβουν και να καίγονται στη φωτιά της κολάσεως. Αλλά και εδώ από αυτή τη ζωή ακόμη τιμωρούνται οι τέτοιοι με μόνη την αναμονή και τη θύμηση της αιώνιας τιμωρίας. Οικαιωμένους, αυτούς ονομάζει ο Δαβίδ, δηλαδή ότι καίγονται από το πύρ των παθών, δηλαδή του θυμού, της επιθυμίας, της φιλιδονίας, της φιλοδοξίας, της φιλαργυρίας, αλλά και όλων των άλλων σχετικών με αυτά. Με αυτόν τον τρόπο, αφού ζωγράφησε τις πολύτροπες τιμωρίες του Θεού και αφού τις κρέμασε πάνω από τους αμαρτωλούς, προσπαθεί στη συνέχεια να τους απονείσει. Και από τότε τα πράγματα τα μεταφέρει στο λόγο του στον αποστάτη γιο του Αβεσσαλόμ. Ο Θεοδόρητος τέλος θέλει να υπενθυμίσει και όσα σχετικά γράφει ο Θεόπνευστος Απόστολος Παύλος, λέγοντας ότι όσοι προσπάθησαν να οικοδομήσουν την πνευματική του ζωή με το να δεχτούν και να χρησιμοποιήσουν την έφλεκτη ύλη της αμαρτίας, ξύλα, χόρτο και καλάμι, αυτοί θα βληθούν από τα πυρφόρα εκείνα βέλη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα σκεύαζαν τα βέλη ανάλογα προς τους ανθρώπους που τα προόριζαν για να καούν. Τα περιέβαλαν με έφλεκτες ύλες, με πίσα και στουπιά, για να διατρυπούν τις άρκες και να τις καίνε. Για το Θεό, τα έφλεκτα και καιόμενα αυτά βέλη είναι οι κεραυνοί.

συνείδησε, συνέλαβε. Καθώς ο Δαβίδ πλησιάζει προς το τέλος του υπέροχου αυτού ψαλμού με τις τρεις εύστοχες παρομοιώσεις, μας δίνει μία σύντομη εικόνα την ηθική υπόσταση και σκέψη του εχθρού, ο οποίος σκυλοπονάει, αδικία συλλαμβάνει, ανομία και γεννάει απάτη. Και έτσι, ένα πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει από τη συμπεριφορά του ασεβούς είναι ότι τίποτα το ανώτερο και ευγενικό δεν μπορεί να προσφέρει η αδικία, η ανομία και η απάτη, που είναι και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ασεβούς ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει: «Από εδώ γίνεται φανερό ότι η αδικία δεν υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως, αλλά είναι κάτι το ξένο. Γι' αυτό και είναι ανυπόφορο πράγμα και μας περιβάλλει με τρομερούς πόνους μέχρις ότου απαλλαγούμε από αυτή». Ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας τη μεταφορική εικόνα της γυναίκας, σχολιάζει ως εξής: «Είναι ολοφάνερο ότι τα όσα με μεταφορικό τρόπο λέει ο Δαβίδ αναφέρονται στη σύλληψη της καρδιάς, διότι οι παράλογες ορμές των ακόλαστων και οι μανιώδεις και παράφορες επιθυμίες ονομάστηκαν οδύνες, διότι με οξύτητα και πόνο δημιουργούνται στην ψυχή. Σε μια τέτοια επίθεση, εκείνος που δεν κυριάρχησε στις πονηρές σκέψεις, αφού έβαλε φωτιά στην κακία με τις πονηρές πράξεις του και την οποία κακία έκρυβε στην καρδιά του, γέννησε την αμαρτία». Η πρώτη λοιπόν εικόνα είναι το «ονείδησε, συνέλαβε». Χαρακτηρίζει το κακό με το κετό. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί τη λέξη «ονείδησε», που σημαίνει «αισθάνομαι οδύνες το κετού», εμφανίζοντας έτσι τον το κετό ως κακό. Στη συνέχεια, με τις δύο άλλες λέξεις «συνέλαβε» και «έτεκε», αναπτύσσει περισσότερο τη σκέψη του ως προτεργάτη του κακού και θεωρεί φυσικά ως προτεργάτη του κακού ποιον, τον Σαούλ. «Λάκων όριξε και ανέσκαψεν αυτόν». Πρόκειται για τη δεύτερη εικόνα. Έχουμε μείωση στην οποία ο ψαλμοδός παρομοιάζει με εχθρό, με άνθρωπο που άνοιξε λάκκο τον οποίον σκέπασε με κλαδιά και ξύλα για να πέσουν μέσα σε αυτόν ανύποπτα διερχόμενα ζώα και άνθρωποι. «Λάκκο βαθύ ανέσκαψε για να πέσει μέσα σε αυτόν άνθρωπος και να μην μπορεί να...». Πουθενά στις γραφές δεν συναντούμε το όνομα Λάκκος με καλή σημασία. Ούτε το Φρέαρ Ήδατος με κακή σημασία, διότι Λάκκος ήταν εκείνος τον οποίον έριξαν τον Ιωσήφ οι αδελφοί του. Και όταν έγινε η σφαγή από πρωτοτόκου Φαραώ έως πρωτοτόκου της Εγμαλώτιδος, της Εντολάκκο. Ο Μέγας Αθανάσιος τονίζει την αλληγορική ερμηνεία και γράφει: «Ενώ δηλαδή προπαρασκεύαζε το θάνατο του Σωτήριος Χριστού, παραδόθηκε αυτός, ο διάβολος δηλαδή, που στον θάνατο». Έτσι, με τη συκοφαντία του εχθρού σε βάρος του Δαβίδ, άνοιξε Λάκκο, στον οποίο όμως τελικά έπεσε ο ίδιος ο εχθρός του. Είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Πάλι ο Δαβίδ χρησιμοποιεί τις μεταφορές και όπως ακριβώς με την οδύνα του τοκετού, δηλώνει το παν, έτσι και με το Λάκκο δείχνει το δύσκολο της απαλλαγής από την κακία δρόμο. Και αυτό είναι δείγμα της φυσικής. Το ότι συνένωσε την επιβουλή με την ανθρώπινη φύση, έτσι ώστε τα δίχτυα να καταντούν να τυλίγουν εκείνους που επιβουλεύονται τους άλλους για να σταματήσουν εξαιτίας αυτού τη μάχη με τη μηχανογραφία εναντίον του πλησίων τους. Αυτό συνέβη και με τον Μωυσή. Διότι εκείνος που επρόκειτο να φωνευθεί, διεσώθηκε, ενώ ο Φαραώ οδηγήθηκε στην απώλεια δια της οδού εκείνης που μηχανεύτηκε εναντίον των παιδιών. Έτσι ο κακός είναι ο ίδιος δράστης και θύμα του κακού. Εκείνος που σκάβει Λάκκο για τον πλησίον του θα πέσει ο ίδιος μέσα. Επιστρέψει ο πόνος. Δηλαδή το κακό που ετοίμαζε για τους άλλους θα έρθει εναντίον του. Εκείνος ο οποίος ρίχνει λίθο προς τα πάνω κατευθύνει αυτόν κατά της δικής του κεφαλής. Έτσι όποιος κάνει κακό με δόλιο τρόπο κατά το διπλανού του προξενεί τραύματα στον ίδιο του τον εαυτό. Ενώ λοιπόν εκείνος που ζει ενάρετα απολαμβάνει τη γαλήνη και είναι ατάραχος στον ψυχικό του κόσμο, αντίθετα εκείνος που ζει μέσα στην κακία και επιδιώκει την εκδίκηση πάσχει από πάρα. Πρόσεχε δε, εάν θελήσει κάποιος να επιτεθεί εναντίον άλλων ή να τον αδικήσει, πρόσεχε πόσα κακά υποφέρει. Κυριεύεται από θυμό, καταπληγώνεται από την οργή του, δημιουργεί το αμέτρητα κύματα λογισμών, μεταχειρίζεται μέσα του κακία, φόβο, αγωνία, τρόμο. Ο θυμός τον καταξεσκίζει, ο φόβος τον συνταράσει. Πώς θα το επιτύχει αυτό, πώς θα το φέρει εις πέρας. Και πριν από εκείνον που πρόκειται να αδικηθεί, καταστρέφει τον ίδιο του τον εαυτό.
Εξομολογήσουμε το Κυρίο. Ο ψαλμός του ψαλμωδού Δαβίδ, που είναι ταυτόχρονα και προσευχή, κλείνει με μια ευχαριστήρια δοξολογία του ποιητή προς τον δίκαιο Θεό, ο οποίος με την δίκαιη και αμερόληπτη κρίση του τιμωρεί τους κακούς και αμείβει τους αγαθούς. Υψής του, ο οποίος καθώς βρίσκεται υπεράνω πάντων, βλέπει και κυριαρχεί πάνω.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή Εμψαλμής και Ύμνης. Φτάνουμε λοιπόν στα συμπεράσματα, στα ηθικά συμπεράσματα του 7ου ψαλμού. Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα μηνύματα, αδελφοί μου, του υπέροχου αυτού ψαλμού. Θα μείνουμε κυρίως σε δύο που εκτός των άλλων έχουν διαχρονική αξία και σπουδαιότητα. Το πρώτο αναφέρεται στον ένατο στίχο του ψαλμού, ως κριτής και ισχυρός ή λαούς. Ο Θεός, λέει ο Δαβίδ, δεν θα είναι πάντοτε απλός θεατής των όσων συμβαίνουν στη γη. Όχι, ο Θεός θα έλθει ώρα που θα γίνει δίκαιος κριτής αλλά και αυστηρός δικαστής. Θα κρίνει τους λαούς ο Κύριος, θα παρουσιαστεί ως δικαστής και κριτής, ισχυρός και δίκαιος, και θα απονείμει δικαιοσύνη ενώπιον όλων ανάλογα με αυτά τα οποία ο κάθε ένας έχει. Το πρώτο λοιπόν είναι τα έργα του κάθε ανθρώπου. Θα κρυφθούμε λοιπόν από τα έργα μας. Τα έργα αποτελούν την ίκευση του εσωτερικού μας κόσμου. Αν είμαστε, τα έργα μας θα είναι καλά. Εάν άλλοι, άντες, άρπαγες, κλέφτες, τότε και τα έργα μας θα είναι κακά, άδικα, ψεύτικα και ανηλικρινή. Δεύτερον, τα λόγια μας. Δεν θα κρίνει ο Κύριος μόνο τα έργα μας, αλλά θα κρίνει και τα λόγια μας. Θα καταλογίσει σε βάρος μας όσα λόγια σαπρά βγήκαν από το στόμα μας. Όσα λόγια κούφια, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς σημασία. Λόγια αργολογίας έφυγαν από τα χείλη μας. Θα ζητήσει ο Κύριος λόγο για την αργολογία, για το σκότωμα δηλαδή της ώρας, σε κουβέντες ανοφελείς για το κοτσομπολιό, για το ψέμα που με τόση ευκολία λέμε, για τη βλαστημία που τυχόν έρχεται πάντοτε ή πότε και πότε στα χείλη μας, για τις κατάρες, για τις ηρωνίες, για την κακή συμβουλή ή για τα άσχημα αστεία και τις ανήθικες πράξεις τις οποίες έχουμε κάνει. Τους λογισμούς. Ο άνθρωπος αμαρτάνει όχι μόνο με τα έργα και τα λόγια, αλλά και με τους λογισμούς, με τις σκέψεις, δηλαδή τις αμαρτωλές τις οποίες κάνει. Και ο λογισμός, ο ένοχος, είναι η πηγή πάσης αμαρτίας. Είναι η ρίζα κάθε αμαρτωλή συμπεριφοράς μας. Και σε αυτό πολλοί από εμάς θα πιαστούμε ένοχοι. Για τα έργα και τα λόγια μας ντρεπόμαστε ή φυλαγόμαστε να μην εκτεθούμε και χάσουν οι άλλοι την υπόλοιψη και την καλή ιδέα που έχουν για μας. Όμως οι σκέψεις δεν φαίνονται. Μπορούμε λοιπόν ανενόχλητα να σκεφτόμαστε πράγματα αμαρτωλά, άδικα, παράνομα, ανήθικα. Έτσι νομίζουν πολλοί. Όμως ο Κύριος έχει διαφορετική γνώμη. Γιατί? Διότι η κακή και αμαρτωλή πράξη πρώτα-πρώτα μέσα στο μυαλό συλλαμβάνεται και έπειτα τίθεται σε εφαρμογή. Το δήλωσε ο ίδιος ο Κύριος. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακριά λοιπόν από το μυαλό μας σκέψεις, λογισμοί, ιδέες πονηρές και βρωμερές και ακάθαρτες. Πάντα διαχρονικό, και γι' αυτό είναι και επίκαιρο που περιέχει ο 10ος στίχος. Λάκων όριξε, λέει ο Δαβίδ, και ανέσκαψε να και εις βόθρον όνειργάσατο, δηλαδή εκείνος που σκάβει του θα πέσει. Αξίζει λοιπόν να πούμε εδώ ότι και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι έτοιμοι να σκάψουν το λάκκο του άλλου με κακία στην ψυχή, με βαρβαρότητα και με αισθήματα κακίας, ανυπόφορης κακίας. Τι φταίει αλήθεια? Πώς και γιατί κινούνται έτσι οι άνθρωποι αυτοί? Ποια είναι τα γνωρίσματά τους? Το πρώτο είναι η επιβουλή και ο φθόνος. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ανέχονται την πρόοδο του άλλου. Λυπούνται για αυτήν. Είναι συνήθως άτομα κομπλεξικά. Είναι άτομα αμόρφωτα. Άτομα τα οποία δεν έχουν συνείδηση. Και η αντίδρασή τους είναι ίσως και η κακία. Ο φθόνο τους δεν τους αφήνει να αναγνωρίσουν την αξία του άλλου. Είναι ανηλικρινείς. Οι πιο πολλοί από αυτούς δεν εκδηλώνονται. Δεν δείχνουν τα αισθήματα.
συμπτώματά τους. Δεν τους διακρίνει η ευθύτητα. Παρουσιάζονται ως φίλοι, ενώ κατά βάθος είναι εχθροί πουλί. Έχουν στα χείλη το χαμόγελο της υποκρισίας και αποκοιμίζουν το θύμα τους. Τύποι επικίνδυνοι, δεν γνωρίζεις τι σκέπτονται. Το τρίτο είναι η εφευρετικότητα. Είναι και αυτό γνώρισμα του φθενουρίου ανθρώπου, που εκδηλώνεται με τρόπους και μεθόδους εκδικήσεως και μοχθηρίας. Είναι αδίστακτοι. Το μυαλό τους συνεχώς απασχολείται με ποιο τρόπο θα απαλλαγούν από την παρουσία του ανεπιθύμητου προσώπου. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά γνωρίσματα του φθενουρίου ανθρώπου. Έτσι και τι ενεργούν. Είναι αυτοί που σκάβουν το λάκκο του άλλου. Ποιο λοιπόν είναι το καθήκον μας, τι πρέπει εμείς να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα, μην χάνουμε το θάρρο μας από τις επιθέσεις των κακών. Ο λόγος του Δαβίδ είναι κατηγορηματικός. Γεννά την ελπίδα και τη σιγουριά. Στο Θεό στηρίζουμε τις ελπίδες μας και όχι στους ανθρώπους. Δεύτερον, να διατηρούμε αγαθή και καθαρή τη συνείδηση. Δεν θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας τάσεις εκδικητικές. Η ανωτερότητά μας είναι η καλύτερη για τους κακούς. Είναι άνθρακες πυρός πάνω στα κεφάλια τους. Να μιμούμαστε το παράδειγμα του Κυρίου, ο οποίος λιδωρούμενος ουκ αντιλιδώρει, πάσχων ουκ υπήλει, παρεδίδων δε το κρίτονι δικαίως, κρίνοντι δικαίως. Και τρίτον, να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Όχι, δεν θα τους μισούμε, αλλά θα προσευχόμαστε για αυτούς. Να μην λησμονούμε το παράδειγμα του Κυρίου, για τον οποίο ο εξαίρετος θεολόγος και κληρικός Ιουστίνος Πόποβιτς έγραφε: «Εμείς καταδικάσαμε το Χριστό σε θάνατο και εκείνος μας καταδίκασε σε αθανασία».

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, με τον 8ο Ψαλμό. Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Ο σου υπεράνω των ουρανών, εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν. Η φύση, η δημιουργία σε όσους έχουν μάτια για να βλέπουν καλά και όχι απλώς να την περιεργάζονται, αλλά να εμβαθύνουν και να φιλοσοφούν, γίνεται εμπνευστής πηγαίων και τολμηρών ύμνων της μεγαλοσύνης του Θεού. Ο Δαβίδ, έφηβος, όπως πολλοί υποστηρίζουν, φωσκός αγνός, στρέφει από καιρό σε καιρό το βλέμμα στον κατάστερο ουρανό και ανοίγει το στόμα για να εκφράσει ότι η μεγάλη καρδιά του αισθάνεται το αντίκρισμα του υλικού κόσμου που είναι έργο του Θεού. «Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη». Δηλαδή, Κύριε, λέει, που είσαι ο Κύριος και Θεός του λαού μου, πόσο μεγάλο, αλλά και θαυμαστό, είναι το όνομά σου. Πόσο μεγάλη είναι η δύναμη και η σωστή. Όλα τα δημιουργήματά σου είναι καθαρή αλήθεια τα λόγια του μεγάλου, τα οποία έχει καταγράψει στον 8ο Ψαλμό. Γη και ουρανός, ο μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμος συνεχώς μας φανερώνουν τι? Την πανσοφία, την καλλιτεχνία, την πρόβλεψη, τη σκοπιμότητα, ποια, την αγάπη του παντοδύναμου και αιώνιου Θεού, που είναι ο Θεός μας, ο Θεός των Πατέρων, ο Θεός Πατέρας των Ορθοδόξων Χριστιανών και των Ελλήνων. Πόσοι μικροί και ασήμαντοι είμαστε μέσα στο σύμπαν το αχανές, είμαστε πεζοί, είμαστε νήπια. Έχουμε ένα υπέρτατο καθήκον μπροστά στο μεγαλείο της δημιουργίας του Θεού. Ποιο είναι αυτό το καθήκον? Εφόσον κάνουμε χρήση του λογικού μας και φερόμαστε με δικαιοσύνη, είμαστε υποχρεωμένοι με ενθουσιασμό και κατάπληξη και ευγνωμοσύνη να κάνουμε και δικό μας τον ύμνο του βασιλιά Δαβίδ και να λέμε «Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών». Ω αυτός ο έναστρος ουρανός, πόσα και πόσα δεν έχει να μας διηγηθεί, ώστε να αναγκάσει το μεγάλο φιλόσοφο Καντ να λέει ότι ο Θεός από αγάπη σε εμάς τους ανθρώπους μας άφησε τρεις αναμνήσεις από τον απολεσθέντα παράδεισο: τα άνθη, τα αθώα παιδικά μάτια και τον ένσαρκο ουρανό. Η ερμηνεία λοιπόν και η ενασχόλησή μας με τον 8ο Ψαλμό που αναφέρεται στο μεγαλόπνοο δημιουργικό έργο του Θεού Πατέρα μας είναι ταυτόχρονα και μια υλοποιημένη έκφραση της ευγνωμοσύνης προς εκείνον. Συνθέτης του ψαλμού αυτού είναι ο Δαβίδ, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς το χρόνο της συγγραφής του. Με τη φράση αυτή στην επιγραφή οι πατέρες έγραψαν ότι ο Δαβίδ αναφέρεται προφητικά στις πολυπληθείς εκκλησίες, ναούς που επρόκειτο να αναγερθούν σε όλο τον κόσμο στο τέλος της νομικής λατρείας, εφόσον ο Κύριος, η άμπελος η αληθινή, καθαγίασε με το δικό του αίμα. Σχετικά λοιπόν με τη λέξη λινός, ο Μέγας Αθανάσιος δέχεται ότι αναφέρεται στο προλίνιο, δηλαδή στο θυσιαστήριο. Υπήρχε προ του εβραϊκού

0: ακρίβεια ο συγγραφή του ψαλμού από τα δεδομένα του ερμηνευτών, εκτός βέβαια από την επιγραφή που αναφέρει ο συνθέτη το Δαβίδ. Υπάρχουν βέβαια πολλές απόψεις ως προς το χρόνο της συγγραφής του, με την επικρατέστερη άποψη ότι ο ψαλμός έχει για πρότυπό του τους χανανιτικούς ύμνους. Ως εκ τούτου, πιστεύουν μελετητές ότι έχουμε να κάνουμε με έναν παλιό ψαλμό που έχει προϊσραηλιτική προέλευση. Πάντως, οριστική απάντηση στο θέμα του χρόνου συγγραφής του 8ου ψαλμού δεν είναι δυνατόν να δοθεί. Όσο αφορά τη χρησιμοποίησή του, το γεγονός ότι αναφέρεται έναστρος ουρανός υποδηλώνει ίσως ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ύμνο που ψαλόταν κατά τη νυχτερινή λατρεία στο ναό. Και ως προς το είδος του ψαλμού, υπερτερεί η άποψη ότι ο ψαλμός ανήκει μάλλον στην κατηγορία των ύμνων που αναπέμπει το άτομο προς τον Θεό. Συνεπώς είναι ατομικός ύμνος. Η κατηγορία αυτή αποτελεί μια από τις βασικές μορφές ύμνων του αρχαίου Ισραήλ. Ο 8ος ψαλμός λοιπόν αποτελεί τον ύμνο που αναφέρεται στο μεγαλείο του Θεού, όπως εμφανίζεται στην δημιουργία του υλικού κόσμου. Συγκρίνει ο Θεόπνευστος Δαβίδ το υπέροχο μεγαλείο της δημιουργίας του κόσμου με την μικρότητα του ανθρώπου, με σκοπό να τονίσει την αγαθότητα και τη συγκατάβαση του Θεού, ο οποίος τοποθέτησε τον άνθρωπο βασιλιά όλης της δημιουργίας στη γη. Ο Κύριος λοιπόν υφήρμοσε τα λόγια του ψαλμού στους ύμνους που απεύθυναν τα θυλάζοντα νήπια στην θριαβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα την ημέρα των Βαΐων. Γενικότερα θα λέγαμε ότι ο 8ος ψαλμός ως προς το είδος του είναι από τους ωραιότερους που έχουν διασωθεί. Αρχικά δίδει την εντύπωση ότι το θέμα του φαίνεται να είναι διημερές. Ωστόσο, η ανάδειξη της δυνάμεως του ανθρώπου που δόθηκε κατά χάρη από τον ίδιο το Θεό χρησιμεύει ως στοιχείο τονισμού της δυνάμεως του Θεού. Ένα κατ' ουσίαν είναι το θέμα του ψαλμοδού, δηλαδή η δύναμη του Θεού. Αυτή η δύναμη του Θεού βλέπει και ψηλαφίζει τι? Το κάλος, την αρμονία και τη μεγαλοπρέπεια της φύσεως. Και μάλιστα η φυσική αυτή φανέρωση του Θεού είναι κατά τον ψαλμοδό τόσο εμφανής ώστε να είναι σε θέση και αυτά τα νήπια ακόμη να την αισθανθούν. Ολόκληρος ψαλμός με την ωραία κατάστρωση των νοημάτων, με την μπλοκή των στίχων, με τη γλώσσα, με την όλη ατμόσφαιρα, αλλά και τα πολλά άλλα στοιχεία προδίδουν την εσωτερική ισορροπία, τη γαλήνη του ψαλμοδού, του οποίου την ψυχή κατέχει ο θαυμασμός προς το Θεό και η βαθιά συνέστηση της εξαρτήσεώς του από τον Θεό, αν και τονίζεται η δύναμη του Θεού. Ο ψαλμός λοιπόν διαιρείται σε 4 στροφές. Στην πρώτη στροφή παρουσιάζεται το μεγαλείο του Θεού που ανυμνούν τα θυλάζοντα νήπια. Στην δεύτερη γίνεται η σύγκριση του έναστρου ουρανού και της δημιουργίας με τη μικρότητα του ανθρώπου. Στην τρίτη στροφή η τιμή του ανθρώπου εκ μέρους του Θεού. Και στην τέταρτη η απαρίθμηση των εμψύχων δημιουργημάτων που υπετάγησαν στον άνθρωπο. Παρουσιάζεται λοιπόν το μεγαλείο του Θεού που ανυμνούν τα θυλάζοντα νήπια. Κύριε, εσύ που είσαι κυρίαρχος ημών, πόσο θαυμαστό και ξακουσμένο είναι το όνομά σου σε όλη τη γη. Όλοι οι κάτοικοι της γης θαυμάζουν το μεγαλείο σου, διότι η μεγαλοπρέπεια και η δόξα σου υψώθηκε πάνω από τους ουρανούς και απλώθηκε εκθαμβωτική πάνω από το μεριοφώτιστο και μεγαλειώδη έναστρο ουρανό. Από τα στόματα των νηπίων και των μικρών παιδιών που ακόμη θυλάζουν, άκουσες και ακούς τέλειο ύμνος της δόξα σου, για να αποστομωθεί και να εξευτελιστεί με αυτόν κάθε εχθρός που με πείσμα και εκδίκηση επιμένει να αρνείται την τελειότητά σου. Όταν βλέπω τους ουράνιους κόσμους, τα έργα που με τόση ευκολία δημιούργησες, με μόνο τα δάχτυλά σου, τη σελήνη και τους αστέρες τους οποίους στερέωσες ως θεμέλιο ασφαλές, σκέφτομαι τότε και διερωτάμαι. Τι είναι ο άνθρωπος, ο τόσο μικρός και αφανής, μπροστά στο μεγαλειώδες σύμπαν, ώστε να καταδέχεσαι, εσύ να τον θυμάσαι και αυτός να σε αγνοεί, ή Τι είναι κάθε απόγονος ανθρώπου, ώστε να τον φροντίζεις εσύ και να μεριμνάς ιδιαίτερα για αυτόν πατρικός? Έπλασες λοιπόν τον άνθρωπο λίγο κατώτερο από τους αγγέλους σου, αλλά τον στεφάνωσες συγχρόνως με δόξα και τιμή, διότι τον ανέδειξες κυρίαρχο όλης της φύσης και τον εγκατέστησες ως βασιλιά πάνω σε όλα τα κτίσματα που βρίσκονται στη γη, όλα δηλαδή τα υπέταξες κάτω από τα πόδια του. Όχι μόνο τα ήμερα, κτίνη, τα κατοικίδια, πρόβατα και λοιπά ζώα, αλλά ακόμη υπέταξες τον άνθρωπο και τα άγρια ζώα του αγρού, καθώς και τα πιτινά και τα πτηνά που πετούν ταχύτατα στον αέρα και τα ψάρια που ζουν στις θάλασσες και τα μεγάλα κύτη που διασχίζουν τους ωκεανούς. Ω Κύριε, εσύ που ορίζεις και εξουσιάζεις όλους μας, πόσο θαυμαστό είναι το όνομά σου, χωρίς να μπορούμε να το εκφράσουμε ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους της γης. Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Αγία Σοφία στην ιστορία. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Η Εκκλησία κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου 2026. Αφιέρωμα ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων χαιρετισμός μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου, ο λόγος του Επισκόπου, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ, η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου, το τρισόν αξίωμα του Χριστού, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου Σέμε, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης Μητροπολίτης Πειραιός κυρίου Σεραφείμ, θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελόου κυρίου Νίφωνος. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά. Δημήτρη Αλφιέρη, ο Επίσκοπος και οι Ιερείς, πρωτοπρεσβείο. Του. Αυτά και άλλα πολλά στο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού Πειραιακή Εκκλησία. Προμηθευτείτε το στους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως μας σε κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για πληροφορίες και συνδρομές 210-4621-440.
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρει σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α, η Α σου επιλογεί, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
6: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
7: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
8: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
9: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210. 51 40 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής, 210 51 40 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210 51 40 031.
10: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 2-10-4206-026 και 6974-8626.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
12: Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεο σου, σε τριώ σου δόησε με να ακούσουμε την αλήθεια ημίν.
13: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του παρακλητικού κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
12: Ο δάσκηνος εδώ ψευδική ημών, έλεος και αλήθεια συνδυσία, την εξυνέτησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια της γης αντιλή και δικαιοσύνη χρόνου διέκυψε και ο Κύριος δος Χριστότητα και η γη ημών όταν στον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη όποιον αυτού προπολαφίστε και θύσω τα διαφήματα αυτού. Κλείνω και το ούσο και πάπο σώμα, το όπως και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσοι ως ημί. Σώσουν τον θρούσο ο Θεός, με ελπίζονται έπισε. Ελέη σώμα, Κύριε, και προσέγγι πράξω όλο την ημέρα να έφερε την ψυχή του δούλου στο που σέρε την ψυχή μου. Ότι εσύ και ο Χριστός και πηγή και πηγή και πολύ έλειος πάστης πεκαλωμένης. Ενώτης και την προσευχή μου και πρόσθετη μου της διήσεώς μου. Εν ημέρα θρύψεώς μου εκεί κασμουσί ότι επικουσάς μου. Ού και στην ομοιώση ονηθείες και εκεί ο και στην κατατέργα σου πάντα τα έθνη σε επίσης. Ήξουσε και προσκυνήσου σε ενωπιών σου Κύριε και δοξάσου σου το όνομά σου. Ότι με έκασε εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ ποιος μόνος. Οδήγησό με κλειδί αντιοδόσο και πορεύσομαι εν τη αληθεία σου. Ευχαριστείτε η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου, εξομολογήσω με σε Κύριο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου με έγαπε με και ερήσω την ψυχή μου εξάδω κατά του. Ο Θεός πάνω με επανέλθει στην δεμέ και στην εγωγή κρατιώνα εσύ στην ψυχή μου και προέθετο της οποίων αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, τρίμον και ρίμον, αγάπημος και πολύ έλεος χριθινός, επνέωσον με και λέει σώ με δώσ' το κάτω στο παιδί σου, Χριστός τον Υιό της παιδίσκησον. Ποιήσου με τιμός με συγκαθών και ιδέτωσαν, ή μοιησούτε με και ασκηνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοηθήσας με και παρικάλεσάς με. Ποιήσου με τιμός με συγκαθών και ιδέτωσαν, ή μοιησούτε με και ασκηνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοηθήσας με και παρικάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκη Υιό και εις τους αιώνας των άλλων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Των ουρανίων στρατιών αρχιστράτη και διζούμενη ημάς ημίς η ανάξη, ή να τε σημών δε είσαι συνεχίσετε ημάς και πείτε με τερίγμα της αέρης σου δόξης, φορούντες ημάς προσπίτητας εκ τενάς και ποώντας, εκ των κινδύνων λύτρωσε στε ημάς, ως ταξιάρχε των άνω δυνάμεων. Του προφήτου σου αμός τη μνήμη Κύριε εορτάζοντες δι' αυτής εν δισοπούμε σώσοντας ψυχάς ημών. Και νύν και ιωή και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνω δι' ημάς γεννηθείς εκ παθέμων και στράβος εν κορμήνας αγαθέ. Ο θανάτου θανάτος κλέψας και έγιψε δίψας ως Θεός.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Πάτερ ημών, εν της ουρανής. Αγιαστού το όνομά σου, εν τη βασιλεία σου, γεννηθού το θέλημά σου, εν και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιν δώσιμη σύγκρον και άφηση με τα φρήματα ημών και ημίς αφήρε της εγκλέτης ημών. Και μη εις ενέχεις μας πειρασμόν, λαρίσι εμάς από το πονηρούν.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Αρχιστράτη και Θεού, λειτουργή θείας δόξης των ανθρώπων, οδηγή και αρχηγή ο σωμάτων, το συμφέρον ημίν πρεσβεύσεται και το μέγα έλεος, ώστε να σωμάτων αρχιστράτη γη. Κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν, κυριολέσουν. Μα εν παντή κυρώ και πασιών εν ουρανών και επικείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέξυπνος. Ότι τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας χωρινών προστρεφεί δια του δια της κακελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών. Εν τη ώρα τα αυτή τας αντέξεις και ήθελε τη ζωή μου όπως την ελάς του ψυχάς ημών Αγία σου, τα σώματα άγνωσαν τους λυγιμούς θεόρτους των τρισερίας κάθρον και ρίσε ημάς. Από πάσα στρίψη ο κακόν και οδύνη στίχησον ημάς Αγίης ο εγκέλης. Είναι την παρεμβολή αυτού φορούμενη και οδηγούμενη κατά τέσσερι εις την έντας πίστης και στην επίγνωση της απόσου της ουδόξης και ευλογή του όσοι εις τους αιώνας των ανωβήν. Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα δε κυρήν και Υιή και εις τους αιώνας των ανωβήν. Τε δημιωτέραν το χειροβήμ και εν ουδοξωτέραν να σβήν το σελαφήν είναι αδιαφθόλος. Θεό λόγω τε κούσα την άντες θεοτόπος εν αγαλήλωμεν, εν ονόματι Κυρία ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας, επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας, αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονη ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου, των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ και η νομίσαμεν, και ούκεσμεν άξι άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπομεν την οδόν σου και πορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω τη ει ακολουθούντε προστάγμασιν ει την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων ει την εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντω αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξον αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι. Νυν και αεί και ει του αιώνα στον δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την κοινή και Υιό και εις τους αιώνας των ανώμην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός των Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ του Αγίου εν δόξου προφήτου Αμός, των Αγίων Αποστόλων Φορτουνάτου Αχαϊκού και Στεφανά, των Εναγίης Πατέρων ημών Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος και Εφραίμ Πατριάρχου Σερβίας, των Αγίων Μαρτύρων Δουλάν Ερσί Βίτονος και των Συναυτό, των Οσίων Ορσισίου Ιερονίμου του Πενταγλώσσου Δουλά και Σάββατου Ματουπεδινού και των Αγίων Ιερομαρτύρων Πέτρου Πλάτωνος Σάββα των Επισκόπων και πάντων των εν Σερβία νεομαρτύρων, όν την ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς.

εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεδίσον αβαλόμενος φως σωμάτι. Εκτείνον το ουνανόν σιδέρουν στεγάζουν είδεστε υπερό αυτό. Ότι δεις νεύτην επίβοσιν αυτό περιπατών επιτεδίμων ανέβη. Οποιότησιν και τους αυτού πνεύματα και τους πλούγους αυτού που ως πλόγουν. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής ο Χριστός. Άφησε σε σημάτιον το περιβόλον αυτό επί την ωραία στο συμπερίδατε. Από επιτιμή σε όσου θεύσονται από φωνή βροντί σου και διάσωση. Ανεβαίνουν σε νόρι και κατεβαίνουν σε πεδία ει των τόπων, όνε θεμελίωσε αυτά. Όριο νέθου, όπου παρελέψονται, ουδέ επισέψου σε καλύψε την γη. Ο εξοπαστή να πηγάσουν, φάραξουν, αναμέσων των ωραίων διερέψονται ύδατα. Ότι ούτσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται να γρίζουν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει συμφωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερών αυτού αποκραπώ των άργων σου, χορταστήσε τη γη. Ο εξαναζόν χόρτα τη στήνηση και χλώει την δουλειά των ανθρώπων που εξαγαπεί άρτων εκ τη γη. Και ίνω σε φρένει η καρδία των ανθρώπων που ηλαρούν με πρόσωπο νεολαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσε την ταψίδα του πεδίου. Εκεί στο θύνος έψωση του ιδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όριτε ψηλάτε σε λάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε λύνης καιρός ο ήλιος εγνωτιδίσιν αυτού. Έθεις κόδος και εκείνη τον ήξεν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμια λιόμενη του αρπάση γυζητήσε από το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτεινε ο ήλιος και συνήθισαν και εις τες μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξαιρέσεται άνθρωπος από το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύτητα έδωσε Κύριε πάντα σε θεία επίη σας, επληρώθηκε της θυσιώς. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και η ευρύ χώρος εκεί.

0: σε προσδοκώ σε τρώει την τροφή να φρόνεις. Τα σύμπαντα πλησίζονται τα Χριστότητος, αποστρέψατε το πρόσωπο τα αναπτύσσω. Αντανολείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψεις και εις το πνεύμα αυτόν επιστρέψεις να εξαποστολείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιήσου πρόσωπον της γης. Είτε η δόξα Κυρίου εις τους αιώνες ευχαριστήστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμενο απτόμενος στον αγιό αντικαπνίζονται. Άσου του Κυρίου εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε φρονθήσουμε επί το Κυρίου εκλείπει αναμαρτωλή αγωγή. Και αν ομοιώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έχουν τον δύσκο τους σκότους και έγινε τον νύχτος. Τα έργα σου Κύριε. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνη Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε,
0: Κύριε Ιησού,
1: υπέρ της άνω θελής και της σωτηρίας.

Τι έτυχε η προσευχή μου έντεσε αυτόν κατεμποθήσων έχομενα. Σπίτε αυτό. Ακούσατε τα ρήματα μου ότι δυθήσω ως υπάκους γης εράγει επί της γης η εσκορπίστητα ως τα αυτών παρά τον άδει. Ότι προσέ Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου επισύρπησα μη αντανένει στην ψυχή μου.

το εξομολόγησα στο όνομα τη σου. Επομένω, ιδιαίτερο απογόζω. Εγώ αθέωνε και έπραξα σε κύριε, κύριε, εισάκουσα τη φωνή σου. Υφήτω τα ότα σου προστέχοντα εις την φωνή της δεησεώς μου.

Κύριον, βεβηθισμένος υπάρχων εξ απογνώσεως και πονηρίας πλήρης λογισμών εναντίον.

Από φυλακή πρωινιά μέχρι νύχτου, από φυλακή πρωινιά, ελπίσα το Ισραήλ επί των κυρίων. Προφήτα θαυμάσια Χριστού, βαπτίστα και πρόδρομε. Την ξηρανθή σαν καρδία μου, Ιωάννη ένδοξε. Ποταμούς δακρύων, αενάω πίσω. Προχέντη, όπω σε πρεσβείε σου,

Ότι πάνω το Κυρίο το έλεος και πολύ παραυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσει δεν τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού έχουν πολιτείαν εις αγγέλων αποχή των ειδώνων σκεύωσε δείχνης του Θεού δια τούτος εσώφε αρχιερέα του λαού το Θείο αρμοζόντος προχειρίζεται και στήλων και εδραιώμα της πιστός.

τον Πάτερ δοξάζοντας πίστος, εν καιρό γαρτισέπτης και θείας μνήμησου σώθε. Οράτε, βότρης πεπύρος γενόμενος ημώνων, των παρόντων τα παραδόξα, εξού οι πίστοι μετέχοντες,

αγιαστώ στο θανάτου πατρού σου λαβίου Αγίου, μάκαλος Ιησού Χριστέ μου. Ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών. Άξιον σε πάση κυρίε, σημνήστε φωνές εσείες, Ιε Θεός ζωήν οδηγός, διό κόσμος σε δοξά.

φιλοδοξίωσον, Κύριε, διεσπέρα τα αυτή. Αναμαρτήτως φυλαχθούνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των πατρών ημών και ενετών και δεδοξασμένον το όνομά Σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εχημάς καθάπερ, λυπήσεμεν επί Σεν. Ευλογητός ο Κύριε διδαξώματα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσποτες συνετισώματα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Άγιε φωτισώμε εις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου επαρήδης. Συμπεπιένος, συμπεποιήμνος, οξαπρέπει τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριον Θεός ημών, ο κλίνας ουρανούς η καταβάση της σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρωπητή, οι δούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων, αναμένοντες βοήθειαν αλλά το σών περιμένοντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: ψυχές μου. Δώσ' μη γύρα σώσον με, ως το Πέτρο ο Θεός και ελεησόν μου.
1: Προσέ, ηρακούς μου, τον κατοικούντα, κύριον ισχυράς.

Κύριε, άκουσα τις προσευχές μου, ενώ τη συνδέησή μου διαλυθεί, σου άκουσα μόνο η δικαιοσύνη σου. Και μη εισάτησε κρίση μετά του δούλου, ότι ου δικαιωθήσε την οποίον σου πάζουν. Ό,τι κατεδίωξε με ανθρώ στη ψυχή μου, ταπείνωσε με σγήν τη ζωή μου, εκάθεσέ με σκοτεινή. Ω νεκρού αιώνο και η κηδεία σου, με το πνεύμα μου, είναι με την αθικαρδία μου. Εμνήστε ημερών αρχαί. Βάσει τις έργες σου, εν ποιήμασε τον χειρό σου αναλέτω. Διεπίσης μου η ψυχή μου ως γη αλληλώσει, ταχύ εισάκουσο μου κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταπάνες των Ισλάχων. Ακουστώμ πίσω με την πρωί του έλεος σου, ότι επισύλληπης όλης όλη κύριο δεν υπορεύσω με την ψυχή μου. Εξελούμε τον αυτό μου, Κύριε, που σε κατέφυγον, ήδαξω με την ποιήν του θελήμα, άστησε ο Θεός μου. Τον αγαθό μου οδηγήσε με την ευθεία ένα και το όνοματό σου, Κύριε, Σύζυγα. Εν τη δικαιοσύνη σου, εκθλίψε ως την ψυχή μου και εν τη ροή σου, ο Θεός μου, και απορείς πάνω σας λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δουλός είμαι. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ομολογήστε το Κύριο ότι αγαθώ.

χρειάζομαι σε βάθο. Σε συμφορά και αγάπη, πειρασμών και νόσων χαρεύω, τους καταφεύγοντας

Με ο Θεός κατά τον εδαίρεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Πλήον πλήνων με από τις ανομίες σου και από τις αμαρτίες μου καθαρίζουν ότι την ανομία μου γνώσκω και η αμαρτία μου εμπλή απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα από σαν διωθήσει της ζωής σου και πηγής εδώτεν εστέσαι. Υπούγαρεν ανομίες την ελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Εγάπησα στα άδυνα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη αγαλιάσονται ως θέατ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπο των και πάστας τας ανομίας μου εξάλληψον καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου πάει και αντανέλης απ' εμού. Πνεύματι ηγεμονικός την υξών με πάσω ανώμους θα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψη. Είστε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Και τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανοίξεις σου, τι θέλεις αστεία. Ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις θυσία το Θεό. Πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ούκ εξουδενών. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσα.

ως εν πίστη της υπεσβεία προσέχοντας και σε τιμώντας νεκτάριε θεοφόρο. Επίβλεψον ενευμενία πανύμνητε Θεοτόκε επί

άντρας εκδυσώπη και της Αιγίνης Χριστόν των φιλάνθρωπων και της Ελλάδος απάσης Πάτερ Νεκτάριε και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν υμνούμεν σου τη χαρά και χαριτωμένη σιγά να πάψτε σας μη την φιλάνθρωπη.

0: Άγιος ο Σκύβος, ο Άγιος ο Θεόντας, ελέησον ημάς, ο Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ο Σκύβος. Άγιος ο Θεόντας, ελέησον ημάς, ο Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ο Σκύβος. Άγιος ο Θεόντας, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριε, Κύριε, Πνεύμα, Δίκαιν, Κύριε, και εις τους αιώνες, τον νόμο να πει. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Λάστα, σωματείες ημών. Δέσποτα συγχώρησε τη ανομία ημίν, Άγιε επίσκεψε και η ασθενία ημών. Ένα και το αιμάτο σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και αή, και στου αιώνε των αιώνων να μην πάτε τη μόνη τη ουρανή σου. Αγιαστείτε το όνομά σου, την βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν και επί τη γη σου. Τον άρτον ημώτων επί ουσίων δώσεν εις ημίρων και άφησε επί τα οφλήματα ημών μας και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και βίησε με και σημάς πυρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

0: Αμήν στελώσει, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμού με τον πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία Πόλη. Η Ιερά Μητροπόλη και η Καθέδρα Ταύτη και τα γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την Δημιωτέραν τα Χερουβήμ και ενδοξιτέραν ασυγκρίτες ο Σεραφείμ την Αδιαθόλους, Θεόλογον τεκούσαν την όντες Θεοτόκων σε μεγαλύνη.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέησον, πεντελάγι ευλόγησον.
1: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων,

0: Θεός διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, όπου ακούσαμε την ακολουθία της ενάτης περινού παρακλητικού κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Προετοιμάσου το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Η εγγραφή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδακτή. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος, Σπάρτη 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Νεά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε. Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferris.gr.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
8: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φιλών Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
9: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
10: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
11: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπτωση τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
12: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
13: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
12: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
13: Σχετικά με τη διατροφή προσφέρουν τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
12: Διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
13: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης το site των εκπαιδευτηρίων.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου 2026. Αφιέρωμα ο Αρχιερέας επί τη 20η Πειμαντορή του Πειραιού Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου, κυρίου Ιωσήφ. Επιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας, κυρίου Εν το επανέρχεσθε. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης κύριος Στάτου Επισκόπου Αχελόου, κυρίου Νίφωνος. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά. Δημήτρη Αλφιέρη, ο Επίσκοπος και οι Ιερείς, Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Παναγιώτου. Αυτά και άλλα πολλά στο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού Πειραιακή Εκκλησία. Προμηθευτείτε το στους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως μας σε κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για πληροφορίες και συνδρομές 210-4621-440.
15: Ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριφορά. Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφών, αλλά είναι κοινωνικών ανθρώπων, αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του, ήταν αντίπολο, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί είπαμε το σήμα. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον κουμπάς. Δηλαδή, τον εμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, λύτεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί μονάχα αυτή η αγάπη. Εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά ύψων, είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ οι ψυχοί αυτού του έργου, στους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθμού, ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

0: Οικογενειακή ζωή. Μέρος πρώτο. Οι νέοι μπροστά στους δύο δρόμους της ζωής. Γέροντα, τι πρέπει να απαντήσει κανείς σε νέα παιδιά που ρωτούν αν η μοναχική ζωή είναι ανώτερη από την έγαμη? Καταρχάς, πρέπει να τους δώσουν να καταλάβουν ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου και ποιο είναι το νόημα της ζωής. Ύστερα, να τους εξηγήσουν ότι και οι δύο δρόμοι που έχει χαράξει η Εκκλησία μας είναι ευλογημένοι, γιατί και οι δύο μπορούν να τους οδηγήσουν στον Παράδεισο αν ζήσουν κατά Θεόν. Ας υποθέσουμε ότι δύο άνθρωποι ξεκινούν να πάνε σε ένα προσκύνημα. Ο ένας πηγαίνει με το λεωφορείο από το δημόσιο δρόμο και ο άλλος πηγαίνει με τα πόδια από κάποιο μονοπάτι. Και οι δύο όμως έχουν τον ίδιο σκοπό. Ο Θεός και το ένα το χαίρεται και το άλλο το θαυμάζει. Κακό είναι όταν αυτός που πάει από το μονοπάτι κατακρίνει μέσα του τον άλλον που πάει από το δημόσιο δρόμο ή και το αντίστροφο. Καλά είναι οι νέοι που σκέφτονται το μοναχισμό να γνωρίζουν ότι η αποστολή του μοναχού είναι πολύ μεγάλη. Είναι να γίνει άγγελος. Στην άλλη ζωή, στον ουρανό, θα ζούμε σαν άγγελο, είπε ο Χριστός στους Σαδουκαίους. Γι' αυτό μερικοί πολύ φιλότιμοι νέοι γίνονται μοναχοί και αρχίζουν την αγγελική ζωή από τούτη τη ζωή. Ας μην νομίζει όμως κανείς ότι όσοι πάνε στο μοναστήρι θα σωθούν επειδή απλώς έγιναν μοναχοί. Ο κάθε άνθρωπος θα δώσει λόγο στο Θεό αν τη ζωή που διάλεξε την αγίασε. Παντού χρειάζεται φιλότιμο. Ο Θεός δεν κάνει προκομμένους και ανεπρόκοπους ανθρώπους, αλλά όποιος δεν έχει φιλότιμο, όποια ζωή και αν ακολουθήσει, ανεπρόκοπος θα είναι. Ενώ ο φιλότιμος προκόβει όπου και αν βρεθεί, επειδή η Θεία Χάρις βρίσκεται μαζί του. Υπάρχουν έγαμοι που ζουν πολύ ενάρετα και αγιάζονται. Ένας οικογενειάρχης, αν αγαπάει το Θεό και έλκεται από το θείο έρωτα, μπορεί να κάνει μεγάλη πνευματική προκοπή. Εν τω μεταξύ, πρικίζει τα παιδιά του με αρετές, δημιουργεί μια καλή οικογένεια, οπότε θα πάρει διπλό μισθό από το Θεό. Γι' αυτό, κάθε νέος πρέπει να έχει στόχο να αγωνιστεί με φιλότιμο και χωρίς άγχος, ώστε τη ζωή που θα διαλέξει να την αγιάσει. Θέλει το γάμο? Να παντρευτεί, αλλά να αγωνιστεί. Αγωνιστεί να γίνει καλός μοναχός. Ας μετρήσει τις δυνάμεις του. Ας δει τι μπορεί να κάνει και ανάλογα να προχωρήσει σε έναν από τους δύο δρόμους. Αν μια κοπέλα λόγου χάρη βλέπει ότι δεν έχει δυνάμεις να γίνει μοναχή, τότε να πει ταπεινά στο Θεό: «Θεέ μου, είμαι αδύναμη, δεν μπορώ να ζήσω ως μοναχή. Στείλε μου έναν άνθρωπο που θα με βοηθάει ώστε να κάνω μια καλή οικογένεια και να ζω πνευματικά». Και ο Θεός τότε δεν θα την αφήσει. Αν παντρευτεί και κάνει μια καλή οικογένεια, ζει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, δεν θα ζητήσει ο Θεός περισσότερα από αυτήν. Βέβαια, υπάρχουν νέοι από τους οποίους ο Θεός ζητάει λίγα, αλλά εκείνοι από φιλότιμο πολύ και του προσφέρουν περισσότερα, διαλέγοντας τη μοναχική ζωή. Αυτοί θα λάβουν διπλά στεφάνια. Αν δηλαδή μια ψυχή έχει κλείσει προς την έγκαμη ζωή και θελήσει από πολύ φιλότιμο να θυσιάσει τα πάντα και να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή, αυτό πολύ συγκινεί το Θεό. Μόνο να προσέξει κάτις, να είναι πολύ αγνά, να μην κινηθεί από περηφάνια. Από εκεί και πέρα ο Θεός θα σκορπίσει όλες τις δυσκολίες. Γέροντα, η ανησυχία ενός νέου για την αποκατάστασή του οφείλεται σε απιστία? Όχι πάντοτε. Συχνά οι νέοι που ενδιαφέρονται πώς να τακτοποιηθούν καλύτερα, αλλά και να βρίσκονται κοντά στο Θεό, ανησυχούν για την αποκατάστασή τους. Αυτό φανερώνει υγεία. Το να μην σκέφτεται ένας νέος και να μην ανησυχεί για την αποκατάστασή του φανερώνει αδιάφορο άνθρωπο, και επόμενο είναι Ο αδιάφορος να είναι και ανεπρόκοπος. Μόνο χρειάζεται να προσέξουν αυτή η ανησυχία να μην ξεπερνάει τα όρια. Γιατί ο διάβολος προσπαθεί να την καταστρέψει, να την κάνει αγωνία και να κρατά το νου του σε διαρκή σύγχυση. Οι νέοι πρέπει να εμπιστεύονται τον εαυτό τους στο Θεό για να ειρηνεύουν. Γιατί ο καλός Θεός, σαν στοργικός πατέρας, ενεργεί εκεί όπου εμείς ανθρωπίνως δεν μπορούμε να ενεργήσουμε. Δεν χρειάζεται να βιάζονται και να παίρνουν ανώριμες αποφάσεις για τη ζωή που θα ακολουθήσουν. Γνωρίζω παιδιά που αγωνιούν πολύ και προσπαθούν να λύσουν όλα τα προβλήματα συγχρόνως. Τελικά μπερδεύονται και αφήνουν και τις σπουδές τους. Ενώ έχουν λόγου χάρη να τελειώσουν το πανεπιστήμιο, ανησυχούν υπερβολικά για την αποκατάστασή τους. Οπότε καθυστερούν και τις σπουδές τους και ύστερα μπλέκονται χειρότερα. Δεν γίνονται όλα μαζί, ούτε λύνονται έτσι τα προβλήματα. Για να βοηθηθούν, πρέπει να κάνουν ένα καλό ξεκαθάρισμα μέσα τους και να βάλουν τα πράγματα σε μία σειρά. Να φροντίσουν πρώτα να πάρουν το πτυχίο τους, ύστερα και τη δουλειά τους, τα αγόρια να τελειώσουν και το στρατιωτικό και στη συνέχεια όριμα πλέον και με τη βοήθεια του Θεού ή να κάνουν μια καλή οικογένεια, αν έχουν αποφασίσει τη μέγα ζωή ή πάνω στο μοναστήρι που θα διαλέξουν, αν έχουν αποφασίσει. Γι' αυτό λέω στους νέους που σπουδάζουν και έχουν τέτοιες ανησυχίες, εφόσον δεν έχουν οριμάσει μέσα τους τι θα κάνουν στη ζωή, αυτό να κάνουν. Αν υπάρχει καλή διάθεση, βοηθάει ο Θεός και σιγά σιγά θα ξεκαθαρίσουν ποια ζωή είναι για αυτούς, οι έγαμοι ή οι άγαμοι σε μοναστήρι, και θα νιώσουν ανάπαυση. Κάθε άνθρωπος έχει την κλίση του. Ο καλός Θεός έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Έχει αρχοντιά. Σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και αφήνει ελεύθερο τον καθένα να ακολουθήσει το δρόμο που τον αναπαύει. Δεν τους βάζει όλους στην ίδια γραμμή με μια στρατιωτική πειθαρχία. Γι' αυτό οι νέοι ας αφήσουν τον εαυτό τους ελεύθερο στον πνευματικό χώρο της ελευθερίας του Θεού. Δεν βοηθούνται αν εξετάζουν ποια ζωή ακολούθησε ή θα ακολουθήσει ο τάδε ή ο τάδε. Σε αυτό το θέμα δεν πρέπει να επηρεάζονται από κανέναν. Οι γονείς πάλι, οι πνευματικοί, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βοηθούν τους νέους να διαλέγουν όποια ζωή είναι στα μέτρα τους και να ακολουθούν την πραγματική τους κλίση χωρίς να τους επηρεάζουν ή να στραγγαλίζουν την κλίση τους. Η απόφαση για τη ζωή που θα ακολουθήσουν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε φίλοι ακροατές με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερι.
2: Και ελβηθόπτεσματων συνεχόμενος όλων, βόση το δεσπότη των χαλεπών και ποικίλων με λύτρωσε, πειρατηρίων του βίου και του πυρός, του ασβέστου υπεράγα.
3: Ένα και το όνομα τόσο υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις τον λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων, βεβηθισμένος υπόρχουν εξ απογνώσεως και πονηρίας πλήρης λογισμών εναντίον.

Κύριε Χριστού, βαπτίστα και πρόδρομε, την ξηράν της ακαρδίαν μου, της ατοχήμασι, ποτάμους δακρύων, αένα ως ποιήσων, προχέιν δισοπός σε πρεσβείες σου, όπως ο ζωμένος,

Ενήθε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Θείας πεπλισμένος συνέσεως ποιμηνώθης λογικής, ταύτην εκτρέφων λογικός επιχλώην αληθών, δωμάτων πάσοφε ποιμήν, διώσου την Αγία νυν πανηγύρι, τιμώμεν τα δοξάσαντας σε Κύριον.

και κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς, και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Θαύμασι Θεός εδόξασεν, ο δοξάζον τους αυτών, Πατέρ δοξάζοντας πιστός, εν καιρό γαρτής επτής και θείας μνήμης σου σοφέ. Οράτε, βότρης πέπειρος γενόμενος, υμνούντον των παρόντων τα παράδοξα,

Σιλάρων Αγίας Δόξης σε θανάτου Πατρός. Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, έλθοντας επί την ηλίου δυσυνειδώντες φώσεις περινών υμνού με Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν. Αξιών σε πάση και εις υμνήστε φωνές εσύ, εσύ έθεος ζωήν οδηδούς.

εχθρός αυτών. Εν τω επικαλείστε με εις οικουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης με θλίψη επλατεινάς με. Κύριος εις ακούσετε μου, εν τω και κραγένε με προς αυτόν. Καταξίωσον Κύριε εν διέσπερα τα αυτήν αμαρτητούς φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας ανή. Γέτο Κύριε το ελαιό Σου εφημάς καθάπερην επίσεμον επίσε. Ευλογητός η Κύριε διδάξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου εις τον αιώνατα έργο των καιρών Σου μη παρήρης. Συ πρέπει ένου, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νύχια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

των παραπτωμάτων μου σωτή. Και δίνος με βήθεις με τες πλημελίες μου, Διος μη χείρας όσον με, ως το Πέτρο ο Θεός και ελεησόν με. Προσέγερα τους οφθαλμούς μου, τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδούς οφθαλμή δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής. Ούτως η οφθαλμή ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως σου εκτηρήσε ημάς. Ότι ενίες πονηρές και έργης κατά δε δίκας με σωτήρ.

ελευθέρωσε, διό και τα σκεφάλας αποτεμνωμένη εκράζεται. Γενέστο Κύριε, η θυσία των ψυχών ημών ευπροσδεκτός ενώπιόν σου, ότι σε ποθήσαντες καταφρονήσαμε της προσκέρου ζωής φιλοανθρώπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,

0: εις τον δούλον σου Δέσποτα, κατά το ρήμος εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ετοί μας κατά πρόσωπον πάντων το λόγον φως αποκάλυψην εθνών, και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και ήθε όλος τον ανάμι. Παναγία Τριά ελέησον ημάς, Κύριε λάστης αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσαι της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε Κύριε της ασθενείας ημών. Έλε και τον ονοματό σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα και νυν και αεί και σώνα στον άντα μήνα. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιευτεί το όνομά σου, το Θεοδοσίες. Γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων το είναι σήμερον και ο άφεση μη το φιλήματι ημών ως και η μίσα φύγε με τις οφειλέτες ημών και μην είσαι ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν ο λαρίσε ημάς από το πνήρου.

Κύριος, σιγάρ των έργων εκλάμποντες χάρισι, την Εκκλησίαν εστήριξαν σταυμάσι. Τυχόν όσοι εκ Χριστόν των Θεών οικέτευεν, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταφύγει και δύναμη σημών Θεοτόκε, η κρατέα βοήθεια του κόσμου, τες πρεσβείες σου σκέπε τους

0: Μυστηριός ο Κύριος Σωτήρας των Αγίων και μόνο που πίστη βλέψε εγώ και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Εκκλησία, χώρα πόλη Μητροπόλη και Ιεράμονη Τάφτης, αιώνα σε αιώνα.
1: Ρωγία Θεοτότη, σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα των Χερουβίων και δοξωτέρα να συγκριτώ στον Σεραφείο. Να διάφθορο στον λόγο ότι ακούσαν την όντω του ατόκων σε μεγάλη νομή.
1: Δόξα σε ο Θεό, ελπίσιμο κύριε, δόξα σε.
0: Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα, την ίδια ήχθη σου μα τον αναβεί. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πάτε ράγε, ευλόγησον.
1: Χριστό ο αληθινό Θεό, ημών τη πρεσβεία τη Παναχράντου και πανόμου μαγεία αυτού μητρό, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων ηκεσίε. Του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Εδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Του Αγίου Ενδόξου είναι ο μάρτυρος Γεωργίου, του Ενιωνίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Τίχωνος Επισκόπου Μαθούντος Κύπρου, τη μνήμη επιτελούμε και πάντως τον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σε μας καλόξενο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.
2: Ο Ευαγγελιστής Μανθαίος είπε και θέλει να μας πει πάντοτε ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο γιατί αγαπάει τον άνθρωπο, την καθηκόνα Θεού, και θέλει πραγματικά να τον σώσει. Ο άνθρωπος εδώ τώρα παίρνει μέτρα να εκτιμήσουμε αυτήν την αξία της ψυχής που έχουμε, σας παρακαλώ. Αυτή την αξία της ψυχής που έχουμε. Έχουμε καταλάβει ότι η ψυχή είναι ανεκτίμητη. Που λέει κάπου αλλού πάλι ο Αγίος Μαθαίος, τι μου φίλε σε άνθρωπο κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί στη ψυχή αυτού, ή τη δώσει άνθρωπο αντάλλαγμα τη ψυχή αυτού. Δεν χωράει καμία υλικό πράγμα να αντικαταστήσουμε το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό οπωσδήποτε είναι ανάγκη να ακούσει και να ζει κατά της πίστεως. Είναι ανάγκη να ακούσει ότι ο τριαδικός Θεός, μία την ουσία, ένας Θεός, που πραγματικά ήρθε και έδωσε μηνύματα και παραδείγματα, τρόπο ζωής, πόσα να είναι η συμπεριφορά μας μαζί με τον κόσμο. Και καμιά φορά αλλού πάλι μας λέει ότι αν με αγαπάτε εμένα, ναι, κάντε αυτά που θα κάνετε σε μένα, τις θυσίες που θα κάνω, τα πάντα που θα κάνω, ας τα κάνω προς τον συνάδελφο. Τότε τα κάνετε για μένα. Ναι. Ό,τι θέλεις να σου, δηλαδή, να σου δώσει ο Θεός, μπορείς να το προσφέρεις στον συνάδελφο. Κάντε. Και θα το βρεις από τον Θεό διπλό και διπλό και δεκάδιπλό ακόμα. Είναι, δηλαδή, αυτού δείχνουμε αν πιστεύουμε πραγματικά. Τώρα, αν ταλαντευόμαστε και αν ακόμα αρχίζουμε και δικαιολογώ τον εαυτό μου, γιατί λέω αυτός κάνει χειρότερο που κάνω λίτερ. Αυτές οι δικαιολογίες, να ξέρετε ότι είναι του πονηρού. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε ο καθένας πόσο δάνειο πήρε, πόσο χρέος έχει χρεωθεί. 2, 1, 5, 10, πόσα τα άλλα, δεν ξέρουμε. Θα τα διπλασιάσει αυτά που έχει όμως. Δεν μπορούμε να πω αυτός που έφτασε, που έχει 10 να τα πάει, 18, 19 να τα πάει. Δεν πήγε 20. Τον πέρασε αυτός με τα 2, αν είχε 1. Δηλαδή εκπληρώνει το καθήκον αυτό που πρέπει. Και μας χρειάζεται πραγματικά αυτή η προσοχή. Και για να γίνει γνωστό τώρα, να μπω στην Ευαγγελική Περικοπή, για να γίνει γνωστό αυτό, είπε θα πορευτείτε. Θα αναγγείλετε. Και αλλού λέει ότι αν δεν σας δεχθούνε, φύγετε. Τενάξτε ακόμα και τη σκόνη από τα ποδάρια από αυτό το μέρος. Εσύ, κοίμησε, όποιος σας δεχθεί, να δεχθείτε πραγματικά και να δώσετε και την ευλογία. Και θα είναι δέχτης της χάριτος αυτοί οι άνθρωποι. Και τώρα μας λέει ότι προσοχή όμως. Ποια είναι η προσευχή και ποια είναι η προσοχή? Η προσευχή είναι να πάντοτε να επικαλούμε τη βοήθειά του και τη συμπαράστασή του μέσω του αγγέλου που έχει κάθε άνθρωπο ή μέσω των Αγίων ακόμα. Αλλά ο Θεός θα δώσει εκείνη που θα δώσει. Αν κάνει ένα θαύμα, δεν του κάνει εν τη ζωή, δεν του κάνει αυτός.

προσέχουμε γιατί ακριβώς θα υπάρχουν όλες αυτές οι οχές, οι δηλητηριασμένες ιδέες που μολύθηκαν από τον νεοσφόρο εγωιστικού κινητή. Πρώτον, είναι οπωσδήποτε είναι οι αιρέσεις. Όλες οι αιρέσεις που στρέφονται κατά του Θεού στρέφονται κατά του ανθρώπου. Και έχουμε πάρα πολλά, λόγω του ότι δεν ξέρω, έχουν, θα πω τη λέξη, πάρα πολλές αιρέσεις στην Ελλάδα. Και χρειάζεται ο καθένας μας να προσέξουμε. Γιατί αν κάποιος βλάψει το σώμα, θα πονέσω. Αν όμως μου ρίξει δηλητήριο στην ψυχή και αλλάξω γνώμη πίστεως, δηλητηριάζομαι, χάνομαι. Άλλο αμαρτωλός, άλλο αλόθρησκος, άλλο ο αιρετικός. Ο αιρετικός είναι εκείνος που έρχεται και ύπουλος τώρα πολλές φορές, λόγω του ότι υπάρχουν τη νέα τάξη πραγμάτων που δεν τα φέρονται και ορισμένα άλλα πράγματα τα νήματα τα κινούν παραπίσους, σκοτεινές δυνάμεις. Είτε ακόμα λέγεται αυτό στο Αμασονία, είτε Ευρώπης, είτε Αμερικής, είτε ακόμα και τα παρακλάδια που είναι όλες οι αιρέσεις. Και τώρα τελευταία ξανά άρχισε να εγκομιά και να ανεβάνει πραγματικά τους, το ανάστημα που έχει τόσο πέσει χαμηλά, ο παπισμός. Έρχεται και σου λέει, είμαι ο πρώτος. Η Ορθοδοξία, βεβαίως η Ελλάδα μας που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα βάσει συντάγματος που έχουμε στην Ευρώπη. Αυτός είναι κρατήδιο, θα οργώνει την Ευρώπη, τι θα την πάρει κανένας. Οι ιδέες λοιπόν που λέγονται οικουμενισμός, οι ιδέες της Παγκόσμιου Συμβούλου Εκκλησιών, δεν υπάρχουν άλλες εκκλησίες, δεν το λένε. Μη γελιόμαστε. Και θα ήθελα πάρα πολύ όταν αυτές οι ιδέες, βεβαίως θα απαντήσουμε, αλλά αυτοί θέλουν διάλογο να πιάσουν και αν δουν ότι κάπου λυγίζεις θα σε πιάσουν πρώτα από τη γραφή. Αν δεν την ξέρεις, σε τύλιξαν. Αν την ξέρεις, θα πάνε σε άλλα ιστορία, άλλα λεξικά, θα πάνε σε άλλες ιστορίες, θα πάνε, δηλαδή θα αλλάζουν συζήτηση. Αλλά θα σε κυνηγά συνέχεια να σου ρίξουν αν είναι το δηλητήριο αμφιβολίας μέσα σου. Γι' αυτό λοιπόν, από προσώπου όπου φέραν, όπως ακριβώς και από αιρετικών. Χρειάζεται πραγματικά κάτι που είναι απαραίτητο, γιατί σήμερα είπα, εξαρτώμαστε, και πάλι θα το πω, πού υπηρετεί σήμερα ο χιλιαστής σαν φαντάρος, σε νοσοκομεία, σε γραφεία και σε οργανισμούς, και πιάνουν και χρόνια υπηρεσίες, παρακαλώ. Γιατί δεν είναι αυτό, δεν είναι ένας. Και αν δεν είναι έργο, γιατί να επιστρέψει. Και αν είναι έργο, γιατί παιδί. Αυτό είναι περιτύχει. Και το παιδί σου και το παιδί καθημερινού να πάει στα σύνορα. Πώς να το κάνουμε. Είναι ανάγκη λιγάκι να καταλάβουμε. Εκείνο που θέλω περισσότερο, ιδίως αυτή την περίοδο πάλι, μέχρι που να γίνουν οι εκλογές και μετά, όσο μπορούμε. Μην αλληλοτρουγόμαστε. Ψηφίστε ο καθένας όπου θέλετε. Μη φανατιζόμαστε και αυτίζουμε και μαλώνουμε. Μη φανατιζόμαστε με ψήφια του μιλάω. Μη λέμε τέτοια πράγματα. Ο κουλιός κουλιός είναι. Η κάπα έχει. Ή έχει κουκούλα δεν έχει. Ο κουλιός είναι. Ίδια είναι τα πράγματα. Αφού κατευθυνόμαστε. Αλλά άλλα τα πρόσωπα, ποιος καμία δύση και μέσα μπορεί να υπάρξει σωστή τάξη. Αλλά δεν μπορούν να μπουν το σύνταγμα. Και ιδίως εκκλησιαστικά περισσότερο με ενδιαφέρει. Ναι. Ο οικουμενισμός που άρχισε ήδη από μέσα από το ράσο, από μέσα από τα σπλάχνα, όπως και οι αιρέσεις που είχαν βγει τότε, αριανοί, ακόμα μονοφυσίτες, οικονομά και τα πάντα όλα, αυτά ήταν τι. Δεν ήταν απ' έξω. Ήταν στελέχη της Εκκλησίας. Παρόμοια τέτοια πράγματα κινδυνεύουν και σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν να προσέχουμε, λέει. Να προσέχουμε και

να προσευχόμαστε για ακριβώς σε τέτοιες στιγμές να μπορέσουμε να καθαρίσουμε το τοπίο και να αντικρούσουμε αυτό που έχουμε και να μην δώσουμε, να μην αρχίσω και πω τι μου είπε για να αρχίσω να τα ζυμώνω. Αλλά πρέπει να είσαι γνώστης και να είμαι γνώστης της Γραφής. Πολλοί από εμάς τους Ορθοδόξους δεν ξέρουμε την Αγία Γραφή. Δεν ξέρουμε τι πιστεύουμε καταρχήν. Ναι, όχι, κι εγώ χριστιανός είμαι. Φωνηθράνος. Ούτε η Βαπτιστή, ούτε η Ιερουσαλήμ, τίποτα δεν έχει. Και πόσα άλλα πράγματα που είναι ύπολα. Και ιδίως, πολύ έτσι, μεγάλη προπαγάνδα με οπωσδήποτε με ψευτοσυμμάχους που έχουμε έχουν στείλει τι, να μπορέσουν να βάλουν ποδάρι και να χτυπήσουν την εκκλησία τι, και οι χιλιαστέ, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι σπουδαστέ των γραφών, κάθε λίγο κυλάει λιγάκι, αλλάζουν όνομα για να μπερδευτεί ο κόσμος. Γιατί ο μάλλον είναι Ιεχωβά, φοπ, πες μια στάση εσύ. Αν μας πει αυτός που εργασίες των γραφών, αν μας πει άλλο πράγμα, αυτό λοιπόν για να ακούσω τι λέει. Δηλαδή και συνέχεια και τώρα ακόμα θα έχουν αλλάξει, έχω καιρό γιατί κάποτε είχα πει. Λοιπόν, αλλάζουν. Και τι αλλάζουν. Αφού πιστεύεις, και τι αλλάζεις. Και τι πας ύπολα. Άρα, επ' του πονηρού αυτά τα πράγματα. Και μας χρειάζεται, επαναλαμβάνω, να γνωρίζω τι πιστεύω, να μην αδιαφορώ και να μην αρχίσω να έχω τι, να έχω σύμβαση ορθόδοξη γκρίνια για να μας κυβερνούν οι χέρι. Ο λαός είναι εκείνος ο οποίος τι, έχει την παράδοση, είχε τη φιλοσοφία. Ήρθε ο Παύλος, ακριβώς μίλησε και έγινε πραγματικά το πάνω κάτω και συμπληρώνεται πραγματικά και απαντού η Ορθοδοξία όπου είναι βάλεται, γιατί αυτού στηρίζεται πραγματικά ο πονηρός. Γιατί άμα μείνει η Ορθοδοξία και δείξει παράδειγμα, μηνύματα και τρόπος ζωής, αυτό είναι το σύστημα που θέλει η ανθρωπότητα. Η αγάπη, ο σεβασμός, η δικαιοσύνη και η ισότητα μεταξύ μας. Μπορεί να τα λέμε στα λόγια, στην πράξη όχι. Ή μπορεί να τα λέμε, στην πράξη όμως, ναι. Αυτός για μένα είναι ο μεγαλύτερος ιεροκήρυκας. Αυτός είναι πραγματικά χριστιανός. Με την εικόνα του, με τη ζωή του, και με το στόμα του, όπου σηκώνει λόγος, αλλά παράδειγμα, με το παράδειγμα, ελέγχει στους πάντες. Και τον ίδιο του Πατριάρχη ακόμα. Και οποιονδήποτε τον ελέγχει με την πράξη. Με τα λόγια δεν μπορώ να πω ότι να κρίνω και να, γιατί θα λογομαχούμε. Και θα γίνει κρίση και κατάκριση. Ενώ με την πράξη ελέγχεται ο καθένας. Γι' αυτό λοιπόν καλούμεθα έμπρακτη η πίστη μας να γίνει. Και θεωρία, αλλά και πολύ πιο πολιτή. Ζωντάνια και πράξη. Αν χρειαστεί, πάμε κάπου, βεβαίως θα χρειαστεί και ο λόγος. Αλλά ο λόγος περισσότερο να συνοδεύεται και να προπορεύεται καμιά φορά περισσότερο η πράξη και από το λόγο ακόμα. Γιατί έτσι θα μιλήσει και θα έχει εικόνα ο διπλανός σου και ο άλλος. Έτσι θα μπορέσουμε πραγματικά να απαλλαχθούμε από όλες αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις, είτε ακόμα είναι αιρέσεις, είτε ακόμα είναι... Για μένα είναι ο αλλοθρησκός. Δεν είναι τόσο επικίνδυνος όσο είναι ο αιρετικός. Τα ξέρετε. Τον αλλοθρησκό, τι τα ξέρεις, δεν θέλει να τον περάξεις. Και δείξει η ζωή σου και δεις πως θα αλλάξει. Αλλά ο αιρετικός είναι με μίσους εναντίον σου. Δεν στο δείχνει, αλλά ενεργεί. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο το να δηλητηριάσω την ψυχή μου και από τι θα κλωταίσω το σώμα. Τα πράγματα ας τα καθαρίσω και ας τα καθαρίσουμε. Και ο Θεός βοηθός.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Συνδεόμαστε, φίλοι ακροατές, με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Αν ο Θεός σας δώσει να αφομοιώσετε την ιδέα αυτή, πού θα φτάσετε? Στην κατανόηση της πνευματικής καταστάσεως όλων των ανθρώπων που μας περιβάλλουν. Και χάρη σε αυτό, θα είστε μέλη ενός πραγματικού σόμπορ. Πρόσφατα μια εικόνα. Ο πατήρ Σοφρόνιος αναφέρεται στην τοιχογραφία της Αγίας Τριάδος, εμπνευσμένη από την εικόνα της Αγίας Τριάδος του Ανδρέα Κουμπιό, που αναπαριστά τους τρεις αγγέλους που ενώ ξεχωρίζουν είναι απόλυτα ενωμένοι. Ο Θεός πίσω με έναν άνθρωπο κατηγορεί μετέραν και καθομοίωσιν. Στην εικονολογία της

δημιουργία της επιτυχίας ονομάζεται πολύ προεδρία. Χάσουμε στο να γίνουμε ικανοί να ζήσουμε αυτή την εικόνα σε τέτοιο σημείο που να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Αλλά σε αυτό φτάνει κανείς με μια υπακοή όμοια με εκείνη του Χριστού, της Παναγίας και όλων εκείνων που ακολούθησαν τα ίχνη του Χριστού. Ο Θεός γνωρίζει ότι βρίσκομαι σε κατάσταση προσευχής για να σας δώσω αυτή τη σωστή θεωρία της οδού της σωτηρίας. Συνηθίζω να μιλώ ως μόνος κάποτε. Είπα περισσότερο από μία φορά ότι θα έπρεπε να είναι κανείς καλλιτέχνης για να ζήσει αληθινά χριστιανικά. Γιατί καλλιτέχνης? Διότι ένας καλλιτέχνης διαφέρει από τους άλλους ανθρώπους. Έχει μέσα του έμπνευση. Κοιτάξτε τη γερόντισσα Ελισάβετ. Αυτή ήταν μία καλλιτέχνης. Και μέχρι σήμερα στα 96 της χρόνια, ενώ είναι τυφλή και παράλυτη, σχεδόν νεκρή, είναι πάντοτε γεμάτη από έμπνευση. Αν δεν έχουμε αυτή την έμπνευση, η χριστιανική ζωή γίνεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το ελεηνότερο πράγμα στον κόσμο και εμείς οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι.

ζωή του Χριστού φέρει μπροστά μας μία αντίθεση. Ένα πράγμα είναι ανυπόφορα άσχημο και άξιο να το μισούμε, αυτό ακριβώς που κάνει ο κόσμος, ή είναι πραγματικά θείο. Δεν μπορεί κανείς να ζει χριστιανικά με διαφορετικό τρόπο. Είτε θα είναι εμπνευσμένος, είτε αποκοιμισμένος μέσα στον κόσμο, ζώντας μέσα στα πάθη. Λοιπόν, για να μην χάσουμε αυτή την ευλογία που ο Θεός μας έδωσε, σας παρακαλώ να αγωνίζεστε για να αφομοιώνετε κάθε σκέψη που μας εμπνέει και να διώχνετε κάθε σκέψη που μας σκοτώνει. Ήδη μίλησα για αυτή την τεχνική με την οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας. Διαλέξτε από όλα όσα βλέπουμε μέσα στη ζωή του κόσμου αυτό που είναι ευάρεστο στο Θεό και μείνετε μακριά από αυτό που είναι εναντίον του. Θα φτάσετε εκεί σιγά σιγά, αλλά να είστε υπομονετικοί. Αυτό δεν είναι το έργο μιας εβδομάδος. Μπορεί να συμβεί να λάβουμε κάποια στιγμιαία επίσκεψη του Θεού που ανοίγει τα μάτια μας για την αιωνιότητα. Κατά γενικό κανόνα όμως, αυτό είναι έργο πολλών ετών. Και αν αρχίσουμε έτσι, τότε είμαι έτοιμος να απαντήσω με όλο μου το είναι ότι αυτό είναι σωστό και δεν είναι ένα πράγμα που δημιούργησε η φαντασία μου. Διαβάστε τον Σιλουανό και θα δείτε ότι πάντοτε ήταν εν Θεό και θα καταλάβετε το λόγο του που λέει ότι οι Άγιοι δεν περνούν ούτε μία στιγμή χωρίς προσευχή. Τι ευαισθησία είχε αυτός ο άνθρωπος. Αυτό φαίνεται καθαρά στην αναφορά που κάνω όταν περιγράφω την επίσκεψη του πατρός Διαδόχου, όπου έλαβε χώρα μία συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάμεσα σε έναν από τους πνευματικούς πατέρες του μοναστηριού και τον Σιλουανό. Ο πνευματικός αυτός πατέρας, έχοντας διαβάσει κάποια πράγματα από μία εφημερίδα, απευθυνόμενος στον Σιλουανό τον ρώτησε: «Τι νομίζετε γι' αυτό το θέμα, πάτερ Σιλουανέ?» «Πάτερ, γνωρίζετε ότι δεν μου αρέσει να διαβάζω εφημερίδες». «Γιατί?» «Διότι δεν επιφέρουν παρά μόνο ταραχή στην πνευματική μου κατάσταση». «Σε μένα συμβαίνει το αντίθετο. Εδώ στην έρημο που είμαστε εμείς λησμονούμε τον κόσμο. Λοιπόν, όταν διαβάζω εφημερίδες, θυμάμαι τον κόσμο και προσεύχομαι γι' αυτόν στη λειτουργία, στην προσευχή μου, στο κελί κλπ». Και ο Σιλουανός απάντησε: «Αλλά όταν κάποιος προσεύχεται τη νύχτα για τον κόσμο, το αισθάνεται αυτό καλύτερα παρά από τις εφημερίδες. Με την προσευχή γνωρίζει κανείς και την κατάσταση του κόσμου και τις ανάγκες του». Ο γέροντας λέει ότι ο νους ενός πνευματικού είναι όπως ένας αετός που από ψηλά βλέπει τον κόσμο μέσα στο σκοτάδι της νύχτας. Για τι πράγμα μιλώ τώρα? Θέλω να πω ότι όλοι μας μπορούμε να φτάσουμε στην κατάσταση αυτή και πρέπει να φοβόμαστε να κάνουμε κάτι που είναι αντίθετο με το Θεό. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι απέναντι στις ανάγκες του πλησίον μας, όποιος και να είναι αυτός. Στην περίπτωση αυτή θα είμαστε σαν ένας άνθρωπος και η ευλογία του Θεού θα είναι άφθονη. Σας κουράζω ίσως, αλλά θα ήθελα να το κατορθώσετε αυτό. Ο σκοπός μου ήταν πάντοτε να υπηρετώ τους ανθρώπους στην οδό αυτή. Πρόκειται για την αιώνια ζωή και αυτό υπερβαίνει την ικανότητα της όποιας φιλοσοφίας. Δεν είναι μορία για τον ανθρώπινο νου να θέλει να εισέλθει στην αιωνιότητα. Αυτό είναι αδύνατον για όσους σκέφτονται επιστημονικά, φιλοσοφικά. Γι' αυτό και ό,τι σας είπα συνδέεται με την πίστη μας στην Αγία Τριάδα, τον ένα Θεό. Πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να μάθουμε να το καλλιεργούμε, πρώτα με την πίστη και έπειτα αυτό γίνεται πιο ξεκάθαρο για την ανθρώπινη συνείδηση.

0: Σοφρονίου Σαχάροφ, τονώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης μνημοσύνου, κινητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς». Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί το ποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Έτσι, ξηρόπηγάδι, μαντρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άπειρες δόσεις. Επιστωτική κάρτα.
3: Δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη. τύπη του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψαν Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρου κατά τη διάρκεια του περίοδου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και του Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με Ερήνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
7: Το συναξάρι της εποχής μας. Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της σειράς μονής Αττικής Προδικητρίας Πορταριά Βόλου 2013.

Παγκόσμια Ασία από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Βυζαντινή περίοδο και μετά την άλωση προσέφερε στην Εκκλησία αναστήματα πνευματικά γνωστών και γνώστων Αγίων, στη χωρία των οποίων βρίσκονται ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, η ουσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, εσχάτως δε ο Άγιος Αρσένιος Καπαδόκης, ο Γέρον Παΐσιος Αγιορείτης, ο Γέρον Ιερώνυμος της Αιγίνης, ο Γέρον Ιάκωβος Τσαλίκης και τόσοι άλλοι. Τα ονομαστά μοναστικά κέντρα, Καπαδοκία, Όλυμπος, Βιθνίας, Λάτρος και άλλα, γαλούχησαν και στήριξαν με τόσους κριτικούς και χαλεπούς. Κάποια από αυτά μέχρι και μέρος υπήρξε ο τόπος γεννήσεως της μακαριστής γερόντισσας Μακρίνας, κριτόριστας και καθηγουμένης 1963-1995 της Ιεράς Μονής Οδηγητρίας Πορτελιάς Βόλου, μετοχίου της Ιεράς Μονής Φιλουθέου του Πεδιόρους. Το κατακόσμων όνομα της γερόντισσας ήταν Μαρία Βασοπούλου. Γεννήθηκε το έτος 1921 στο χωριό Χατζηλέρι της Δυτικής Μικράς Ασίας, στην περιοχή της Αρχαίας Αιωλίδας. Το τοπονύμιο αναφέρεται στην παρουσία στο χωριό προσκυνητών των ιερών τόπων, καθώς Χατζηλέρι στα τουρκικά σημαίνει στους Χατζίδες. Η εγκατάσταση Ορθοδόξων στο Χατζηλέρι, το οποίο απαντά στις ιστορικές πηγές ως αμιγός μουσουλμανικό χωριό ήδη από τον 16ο αιώνα, σχετίζεται με τις μεταναστεύσεις Πελοποννησίων στη Μικρά Ασία στη διάρκεια της Επαναστάσεως ή και νωρίτερα, μετά τα ορλοφικά, τέλη του 18ου αιώνα. Η καταγωγή των Ορθόδοξων κατοίκων ποικίλε. Κάποιοι κατάγονται από το Βόλο και την Λαμία και άλλοι από την Μυτινή και την Κύπρο. Το χωριό, το Χατζηλέρι, κοίται στην εξαιρετικώς έφορη πεδιάδα της Μαγνησίας μεταξύ των ποταμών Κρίου και Έρμου και απέχει 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Μαγνησίας στα νότιο-ανατολικά και 45 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη στα βόρειο-ανατολικά.

εκκλησιαστικό στο Κατσιλέρι υπόταν στην Ιερά Μητρόπολη Εφέσου. Η εκκλησία του ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Χαράλαμπο, τον οποίο τιμούσαν με μεγάλη ευσέβεια όλοι οι χριστιανοί κατοίκοι. Ενώ στην εορτή των Αγίων Αποστόλων γινόταν τριήμερος λαμπρά πανήγυρης. Ο ναός του Αγίου Χαραλάμπους ήταν απλός με δίρυχτη στέγη. Είχε τριόροφο καμπαναριό και στον περίβολό του βρισκόταν το σχολείο. Οι γονείς της Γερόπισσας καλλιέργησαν εξ αρχής στις τρυφερές ψυχές των παιδιών του την αγάπη και τον σεβασμό προς τον Άγιο Χαράλαμπο, και η ίδια η Γερόντισσα έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια προς τον Άγιο και τιμούσε πάντοτε τη μνήμη του, μετά και από μια προσωπική την εμπειρία, όπως αναφέρεται και σε κάποιο από τους λόγους της. Ο πατέρας Φώτης Βασόπουλος γεννήθηκε στο χωριό Μιλιές του Πλοίου. Η μητέρα της, Αναστασία Βασοπούλου, το Γένος και Χαγιά, γεννήθηκε στη Δίτσα. Στη Μικρά Ασία μετέβησαν οι γονείς της για λόγους εργασίας και τελικώς εγκαταστάθηκαν στο Τζιλέρι. Ήταν άνθρωποι ευσεβείς και ενάρετοι, φίλεργοι και φιλόγονοι, έντιμοι και λιαναγαπητοί μεταξύ των συντοπιτών τους. Ο Φώτιος εργαζόταν ως έμπρος και ακούσε κρυφά την αρετή της ελεημοσύνης, καθώς συνήθιζε να αφήνει τη νύχτα στην πόρτα των σπιτιών απόρων οικογενειών. Η Αναστασία ήταν δασκάλα και ντύματος και άνθρωπος ιδιαίτερα ψύχος. Να έχει μέσα στον κόσμο ενότητα, προσοχή και προσευχή. Ο Φώτιος και η Αναστασία, εργαζόμενοι πνευματικά με φόβο Θεού και φυλάσσοντες τις εντολές του, κληροδότησαν τις αρετές αυτές στα παιδιά τους, δίδοντάς τους εξ απαλώνων ήχων ανατροφή εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Προσδεκόμενοι καλή καρπών της καλής του σποράς. Ο Θεός τους χάρισε 4 τέκνα. Τον Νικηφόρο, τη Γεωργία, την Μαρία και τον Γεώργιο. Τα δύο πρώτα παιδιά γεννήθηκαν στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας και κοιμήθηκαν εκεί σε πολύ μικρή ηλικία. Το τελευταίο τους παιδί, ο Γεώργιος, γεννήθηκε στην Ελλάδα το 1926, 5 χρόνια μετά τη γέννηση της Μαρίας. Το 1922 η σχετική καταγραφή έφερε τον ξεριζωμό του ελληνισμού της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές του αιστείες. Έτσι και η οικογένεια Βασοπούλου πήρε τον δρόμο της επιστροφής με τη Μαρία, αδέρφος περίπου 6 μηνών. Η μητέρα της, την εναγώνια προσπάθειά τους που θα τους μετέφερε την Ελλάδα, δέχτηκε πολλές πιέσεις να ρίξει το παιδί της στη θάλασσα, αλλά εκείνη με πολύ πιέση την μικρή θυγατέρα. Μετά από πολλές δυσκολίες και κινδύνους, οι Έλληνες πρόσφυγες έφτασαν στη Μητροπολιτική Ελλάδα, όμως μαζί τους την πίστη, την ελπίδα στο Θεό, την θέληση για μια νέα ζωή, καθώς και τους ατίμητους θησαυρούς που η ευλάβεια και η αυτοθυσία τους περιέσωσε, παλαιές θαυματουργές εικόνες και Άγια Λείψανα. Οι πρόσφυγες από το Χατζηλέρι εγκαταστάθηκαν κυρίως στη Νέα Ιωνία Βόλου και στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ενώ κάποιοι στην Νίκαια του Πειραιά, στη Νέα Χαλκιδόνα, Ιωνία Αττικής. Η οικογένεια Βασοπούλου αποβιβάστηκε στον Πειραιά με προορισμό αρχικός την Καρδίτσα, όπου και έμεινε 1-2 έτη σε προσφυγικό καταβλισμό. Συνέχεια εγκαταστάθηκε μονίμως στον προσφυγικό συνοικισμό της 1 Ιωνίας Βόλου.

Γερμανίας. Και εκεί πρώτο πήγε σχολείο. Ήταν άριστη μαθήτρια, αλλά λόγω των εκτάκτων συνθήκων και των δυσκόλων περιστάσεων της ζωής της, αναγκάστηκε να διακόψει το σχολείο στις πρώτες τάξεις. Και η εγκύκλιος εκπαίδευσή της ήταν ελλιπής. Τι στη ζωή αγαπούσε την κατάθεων μόρφωση. Και τους επιμελώς την αγκαιρατή και τα γεωλογικά υπολογικά, πατερικά και ασκητικά έργα. Παίζαν τα παιχνίδια των συνομιλίκων της και παρά το τρυφερό της ηλικίας της διακρινόταν για την οριμότητα και τη σοβαρότητα της. Φαινόταν πως ο Θεός την προετοίμαζε ήδη για ένα διαφορετικό δρόμο. Όταν γίνεται, ο Κύριος την κάλεσε στην Ισαγγελική Πολιτεία του με ευλογημένο και χαριτωμένο τρόπο. Μια ανοιξιάτικη ημέρα έπαιζε ένα χέρσο μέρος κοντά στο σπίτι της συντροφιά με άλλα παιδιά. Του ζήτησε να ψηφίσει πολύ μαζί. Την ώρα εκείνη σκέφτηκε με τον δικό της νου και ρώτησε τα παιδιά με ποιον τρόπο θα μπορούν να φτάσουν στο Θεό. Μια τραπέζι πρόσθεσε στη συνέχεια πως αν τοποθετούσαν πολλά τραπέζια και το ένα πάνω στο άλλο θα τον έφαγαν. Όλα μαζί να ψάλουν το «Ελέησον». Σχηματίζοντας μέσα της αυτή την ιερή επιφημία τον Θεό και προσευχομένη με τα παιδιά άκουσε μια εξωτική φωνή η οποία την καλούσε στο μοναχισμό. Μια θεία αλλήλωση και πρωτόγνωρο τόσο ώστε άρχισε αμέσως να κλαίει. Άφησε τα παιδιά να παίζουν. Έτρεξε στο σπίτι της και έπεσε κλαίγοντας προς τα εικονίσματα. Η μητέρα της, που ανησύχησε βλέποντάς την σε αυτή την κατάσταση, την πήρε στην αγκάλι της και ζήτησε φιλόστοργα να μάθει τι της συνέβη. Εκείνη, μέσα στα αναφιλητά της, απάντησε ότι θέλει να γίνει μοναχή. Τη σημασία της λέξεως δεν την ήξερε ακριβώς, καθώς κανείς δεν της είχε μιλήσει για την μοναχική ζωή, ως ιδιαίτερη πορεία των ανθρώπων στον Θεό. Ούτε καν γνώριζε την εξωτερική αμφίεση του μοναχού. Πότε αποκαλύφθηκε μέσα στην ψυχή της το σχέδιο παιδικής προσευχής. Η οποία πάντοτε είχε την καλή συνήθεια όταν ο πατέρας της γύριζε σπίτι να του βγάζει τα υποδήματα. Όμως δεν εμφανίστηκε και ο Φώτιος απευθύνθηκε στη γυναίκα του η οποία και τον πληροφόρησε για το παιδί της μέρας. Κάλεσε ο ίδιος την Μαρία για να του εξηγήσει τι έκανε. Ότι επιθυμεί να γίνει μοναχή, ο πατέρας της ρώτησε τρεις μοναχή. Η μικρή Μαρία κλείσει από τον Θεό. Χαμογέλασε. Και ποιος ενέκλειε η πατρική του καρδιά είστε τον ιερό της πόθο προς το μοναχικό βίο. Τη ζήτησε να του φέρει νερό σε ποτήρια με τα οποία φύλευαν του έναν πόλεμο και σοβαρό ηλικία ίση με τη δική του και όχι να πει μόλις 7 ετών της ευχήθηκε. Ο δρόμος που θα ακολουθούσε στη ζωή είχε πλανόριστη εκ Θεού. Η Μαρία καλλιέργησε αυτή την θεία κλίση στην ψυχή της όλα τα χρόνια που έζησε μέσα στον κόσμο και με την ευχή των γονέων της πορεύθηκε συνετός και ο φρόνος μέχρι τη στιγμή που αξιοποιηθεί της μοναχικής κουράς και του αγγελικού σχήματος.

κράτησαν πολύ λίγο. Όπως ήδη έλεγε χαρακτηριστικός, θα αποζητάω με δάκρυα αργότερα. Και θα μπορεί της οικογενειακής δουλειάς την έχασα. Θέλησα πάντα ζωή και αγκαλιά του γονιά μου. Σφράγισαν όμως την καθαρή ψυχή της με τις ενεκριστών θέλη και τις φιλόθεες δουλειές τους, τις οποίες τηρούσε με ακρίβεια σε όλη της τη ζωή, τιμώντας έτσι την μνήμη τους. Συχνά τα σοφά λόγια του πατέρα της. «Παιδί μου, το μεγαλύτερο κακό να σου κάνει κάποιος, εσύ θα κάνεις το μεγαλύτερο καλό που υπάρχει. Αγάπη εσύ θα δείχνεις. Θα πληρώσεις το Θεό». Και από παιδάκι έδειχνε όλους τους ανθρώπους μόνο αγάπη. Ακόμη και αν έγινε 8 ετών, ο πατέρας της πληροφορήθηκε από τον Θεό περί του δικού τους θα έμεναν μόνα. Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε και του είπε: «Φώτη, πατέρα, στις 4 η ώρα θα έρθουμε στο θα πάρω και τη γυναίκα σου». Η Θεία Χάρης. Τη ρώτησα όπως το πληροφορήθηκε, έτσι ακριβώς. Ο Φώτιος τα λέει την πληροφορήσει για τη δική της επιθυμία ένα χρόνο για να την παρηγορήσει ο ίδιος με την παράκληση της Θείας υποσχέσεως ότι τα δύο παιδιά τους θα τα σκεπάσει η πρόνοια του Θεού. Πράγματι, ο Φώτιος κοιμήθηκε ειρηνικός στην Δευτέρα του έτους 1929 και ακριβώς μετά από ένα χρόνο σε εξεδίμησε προς Κύριον και η συγκυρία του Αναστασία. Η Μαρία σε ηλικία 9 ετών και ο αδελφός της και τη σπουδή των γονέων τους. Ο πόνος της ήταν πολύ μεγάλο. Η ερώτησα διηγητό εκ των υστέρων ότι το πρώτο καιρό πήγαινε πολύ συχνά στον απλό και περίπτωτο. Η μικρή Μαρία των γνωστών και των κοινωνικών. Αντιδρούσε όμως όταν της έδαιναν τα μαλλιά της με κορδελάκια, τα οποία τραβώντας διαβάζει.

αργότερα στην κρίση της δεύτερης δεκαετίας του Μεσογείου. Ότι υπήρξε καιρός που δεν είχαν ούτε κομμάτι των οφθαλμών τους. Όσο μπορούσαν και όσο επέτρεπαν και των δικών τους οικογενειών. Μείωνε τα δύο αδέλφια, θεία Αντωνία, της καρδινάς του θείου τους, ήταν πίσω από το παράθυρο, αλλά ποτέ δεν μπορούσαν να δουν ποιο θα άφηνε. Την κίνηση των γονείων τους ανέλαβε όλες τις ευθύνες. Μαζί με τον αδελφό της έμειναν σε ένα προσφυγικό σπίτι και μη στέγη με την οικία της αγάμου θείας τους. Ήταν συνήθεια να κατασκευάζουν προσφυγικοί. Και δε την πολιτική συνήθεια ασφυγή, ενώ συχνά μιλούσε άσχημα στη Μαρία και την έφερνε. Προέκυψε πρωταρχικά.

Μπούλης πήγε εκεί, σε μια δουλειά. Είχε 50 πια. Και αυτό προσπαθούσε να συνείδηση. Άρχισε να κλαίει και επέστρεψε αμέσως στο σπίτι. Ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει εξαιτίας της ζημιάς που είχε κάνει αυτό.

τους δύο γονείς της. Είχε πρόβλημα, είχε πρόβλημα. Κυρίως

κλείσει τη Μαρία με το παιδάκι. Χεράκια του, εξέλιξε, φύσησε στο δικό της, αμέσως

εκείνη τη στιγμή και επί διάστημα περίπου 2 ετών, Μαρία δεν επιθύμησε να γυρίσει και να μην χάσει. Μοναχή.

τρία. Για να σταθεί το νερό, τα ρούχα, αλλά δυσκολευόταν, διότι η φωτιά συνεχώς έσβηνε. Την πλησίασε και την ενδιαφέρει. Τα ξύλα, ρίχνοντας το όνομα της Δεχέστριας, της είπε να φυσήσει με πίστη. Ο και έγινε ο καταγραφός για τον πατέρα Εφραίμ, τη συνοδεία του Αγίου Ρήπου Γέροντος Ιωσήφου, σε εφημέριο τον Ιερό Ναό, ανέκου στον Βόλο. Ο Ιερομόναχος πατέρα Εφραίμ έφερε την εικαστική παράδοση στην πληγή, δίδαξε την ωραία προσευχή και την τέλεσε να γνωρίσουν πολλοί άνθρωποι από την πόλη.

άντρες επισκέφτηκαν την οικοδέσποινα. Κάθισαν στο σαλόνι. Η Μαρία από το κομμάτι, την κυρία της,

0: εκείνη μου παρακάλεσε να την πήξω από το σπίτι της. Έτσι και... το συναξάρι της εποχής μας. Παναγίας Οδηγητρίας, Πουσταριά Βόλου, 2013. Παραγωγή, Λικουρός Μακούδης.
1: Ωραία Ελλάδος, 9.

0: Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για την νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέου τμήματος. Ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Για την νέα χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνοφόδοξα κόμματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Μπορείτε την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 34113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210.
1: Η Εκκλησία κυκλοφορεί το Ιούνιο. Σήμερα, ακόμα πως επειδή η κουσαϊτή

Ιωσήφ, μαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην Ελλάδα, του Μητροπολιτικού και Αγίου Βασιλείου κυρίου Ιεροθέου, το Τριξοναξιού Χριστού, σεβασμιότητα του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας, κυρίου κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκη. Κυρίου Νίφωνος, μια πορεία 20 ετών της αρχιερικής μας ματιά. Την Καρχέρη, ο επίσκοπος και ιερής πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Παναγιώτου. Αυτά και τα πολλά στο τέλος του Κυριακού Πιτρινική Εκκλησία. Προμηθευτείτε το στους ιερούς τηλέφωνο για πληροφορίες 210 46 21 4.

ουσιαστικές ανακοινώσεις. Κυρίες και κύριοι, Δευτέρα, σήμερα 15 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός πραγματοποιεί την 39η γιορτή νεολαίας στην Κυριακή 21 στις 7 το απόγευμα το Βέλγιο της Ετροπής, παρουσία του Σεβασμιού Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στην εκκλησιαστική μέρος παιδιά Δημοτικού Γυμνασίου 30 ενορίες των Δήμων Πειραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντη και Δραπετσόνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση χοροδιών, παραδοσιακών χωρών, θεατρικού έργου και θεατρικών δρόμενων. Ο θεσμός αποτελεί τη βράβευση των προσπαθειών των παιδιών, η είσοδο την ελεύθερη. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό, ο Γιώργος Αντίνου Γελένης Πειραιός, καθημερινά στο πρωί η λειτουργία, το απόγευμα η συγγνώση και η παράκληση. Η Ιερά Μητρόπολη Νέα Ιωνία ανακοινώνει ότι η Ιερά Εικόνα Άξιον Εστί, η οποία αποτελεί αντίγραφο του πρωτοτύπου, φτιάχνεται στο Αγίο Όρος και το Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού, τίθενται σε προσκύνηση στο Παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Νέα Ιωνία και το Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Παρεκκλήσιο παραμένει ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα τελεί το εσπερινός και ψάλλεται η παράκληση των πιλωτών. Οι ιερείς θεσμούν την Τετάρτη στους ιερούς ναούς Αγίου Νικολαίου Κωνσταντίνου Κολονού. Στον Ιερό Ναό Αγίας Ευθυμίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα, ψαλή παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρο, την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα, θα ψαλή παράκληση στην Παναγία και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Η παράκληση του Αγίου Ελευθερίου θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, την Τετάρτη στις 6. Η παράκληση του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου.

Αγίου Νικολάου Ηλίου Πόλου σε Τελεσσονιρές ακολουθεί στις 18 και 19 Ιουνίου. Η παράκληση των Άγιων Φιλόχιων των Εμπάρχων θα ψηθεί στον Ιερό Ναό Ιουνίου Πύρου. Θα τελεστεί την 6:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Χαραλάμπους Καστέλας. Από 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Στην έκθεση θα συμμετάσχει και το βιβλιοπωλείο της Περίπτερο. Όλα λειτουργήσουν και φέτος στο πυρηνικό χωριό στη Βιανία Αττικής. Στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, τηλέφωνο 210-45-224, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα. Ανακοινώσεις.gr, το μέσο να προδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως, με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι. Από 13 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Στο σεμερικά εκπαιδευτικές υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό έχει τιμητό αποτέλεσμα. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή καλέστε το 210-4434 για τα παιδιά του σχολικής ηλικίας

0: στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Αγίου Σκύλου στην ομώνυμη Ιερά Μονή της Κατερίνη, του Αγίου Αγίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψαν Αγίων την Ιερά Μονή Ξενοφόντων. Θα επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό επισκέπτης τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπου 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πυριακής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-600.
3: Περιοδικό Πυριακή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισμό αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίτσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπολίος Πυραιός. Μια πορεία 20 ετών μετά από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς, Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Πείθεστε της Ηγουμένης ημών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πυραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.

θέλετε να ακούσετε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

μας καλησπέρα σας. Και σήμερα κοντά μας ο κύριος Κώστας Γανωτής στην εκπομπή του «Ελάτε να ακούσετε παιδιά». Συζητήσαμε σήμερα με τον κύριο Γανωτή για το πώς πρέπει να απολαμβάνουμε τα δώρα του Αγίου Πνεύματος γενικότερα. Και θα θέλαμε να τον, αφού τον χαιρετήσουμε και τον προσορίσουμε εδώ στην καρδιά μας πρώτα, να

0: Θα θέλαμε, κύριε Γανωτίνα, να καταλάβουμε γιατί εμείς οι άνθρωποι, μολονότι έχουμε πάρα πολλά αγαθά σήμερα, έτσι, και σε σχέση με άλλες εποχές ακόμη περισσότερα, ακόμη και σε δύσκολες περιστάσεις, έχουμε και να φάμε και τα σπίτια μας και τις διακοπές μας, όλα. Γιατί όμως εξακολουθούμε να έχουμε θλίψη ή κατάθλιψη και δεν ικανοποιούμαστε σχεδόν με τίποτα?
1: Ναι, συμβαίνει πολύ αυτό, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που δεν εκκλησιάζονται. Όλα τα αγαθά, όσα και αν έχουν, δεν φτάνουν να ικανοποιήσουν την απαίτηση που είχαν, την νοσταλγία που είχαν για μια ευτυχία. Και είναι από τα πιο αξιοσημείωτα φαινόμενα, ουσιαστικά είναι το κυριότερο φαινόμενο και προβληματικό φαινόμενο του πολιτισμένου κόσμου. Όταν έχει σημαντήσει ορισμένες φιλοσοφικές θεωρίες για την ευτυχία, λέει, όταν ας πούμε ικανοποιείς τις επιθυμίες σου, όταν έχεις την τροφή σου, τα ρούχα σου, όταν έχεις τις γεύσεις σου και τελικά όλες οι αισθήσεις σου βρίσκουν ικανοποίηση, και ύστερα λογικά θα έπρεπε να αναπαύονται, ενώ ουσιαστικά και πάλι δεν αναπαύονται, ναι, τότε είσαι, λέει, ευτυχής. Έτσι όλοι οι σπουδαίοι άνθρωποι της ιστορίας, αυτοί που οικονόμησαν πολλά χρήματα, είτε από την πολιτική τους, είτε από το ότι είναι βασιλιάδες και τα λοιπά, όπως ο Κρίσος, απαιτούν από τον εαυτό τους να αισθάνεται ευτυχισμένος. Και λέει κανείς, γιατί δεν αισθάνεται ευτυχισμένος? Γιατί περίμενε να του πει ο Σόλωνας ότι είναι ευτυχισμένος, ενώ θα μπορούσε να είναι ήσυχο, να πει, εντάξει ρε παιδί μου, είμαι ευτυχισμένος, εγώ το διαπιστώνω. Δεν το διαπιστώνει, κάτι του λείπεται. Και μάλιστα το κάτι είναι τεράστιο. Γι' αυτό και πολλοί από αυτούς που είναι στα νεύρα τους και στην ψυχολογία τους, γιατί δεν ευτυχούν οι άνθρωποι παρόλες στις λογικές, φυσικές, ιστορικές και πρακτικές αποδείξεις ότι είναι ή έπρεπε να είναι ευτυχισμένοι.
0: Κύριε Γανωτή, αυτό συμβαίνει, ας πούμε, αιώνες τώρα, έτσι, και πριν προ Χριστού και μετά Χριστόν.
1: Συμβαίνει πάντα, διότι δεν υπάρχει πριν και μετά Χριστόν. Ο Χριστός ήταν πάντα και είναι και θα είναι πάντα.
0: Σωστά.
1: Άρα είναι, οι άνθρωποι δεν χωρίζονται, χοντρικώς χωρίζονται προ και μετά Χριστόν. Από την ιστορική προκατάληψη που έχουμε εμείς, που βάζουμε τα πράγματα να ακολουθούν μια ευθύγραμμη πορεία, ουσιαστικά είναι χωρίς Χριστό και με Χριστόν.
0: Αλλά η αυτό συνέβαινε
1: ότι
0: πάντοτε.
1: Μετά Χριστόν όλοι, έτσι, είναι με τον Χριστό, είναι λανθασμένοι.
0: Σωστά.
1: Όπως και οι προ-Χριστού άνθρωποι είχαν και αυτοί, βέβαια, όλη τη δυστυχία και την αδυναμία να είναι χωρίς Χριστό, αλλά πολλοί από αυτούς είχαν μια ενόχληση μέσα η οποία τους δικαίωνε, που ήθελαν να είχαν κάτι σαν αυτό που γεύτηκαν οι χριστιανοί μετά την σάρκωση του Κυρίου.
0: Αυτό που μας είπατε θέλω να το κρατήσουμε λίγο καλά και να το αφομοιώσουμε λίγο καλύτερα, να μας το πείτε με πιο πολλά λόγια. Δηλαδή ότι ναι μεν εμείς λέμε προ Χριστού μετά Χριστόν και τα έχουμε διαχωρίσει και τακτοποιήσει σε κάποια κουτάκια, ενώ τώρα αυτό που λέτε έχει μεγάλη ισχύ. Δηλαδή ο Χριστός υπήρχε πάντοτε, εμείς δεν το συνειδητοποιούσαμε. Άρα οι άνθρωποι προ Χριστού είχαν ελπίδα, έτσι, κύριε Γανωτή?
1: Κοιτάξτε, η ελπίδα ήταν η απελπισία τους, δηλαδή την απελπισία τους οι άνθρωποι ευθέως, και αυτό το πράγμα κατά βάση ήταν η δικαίωσή τους, γιατί βλέπετε όλη η λογοτεχνία και στον Όμηρο ακόμη και μετά τον Όμηρο και στην τραγωδία, όλοι οι άνθρωποι θρηνούσαν για τη δυστυχία τους ευθέως. και την ομολογούσαν και την παραδέχονταν. Αυτό μπορεί να μην ήταν η λύση, ήταν όμως ένα είδος, ας πούμε, δικαίωσης των ανθρώπων, επειδή το ομολογούσαν, και αυτό τους έδινε την ελπίδα ότι κάποτε θα καταληθεί. Ας πούμε στους ύμνους τους ομηρικούς υπάρχει ένα ύμνος στο θάνατο. Και αφού τον υμνεί το θάνατο ότι είναι πολύ δυνατός και μεγάλος και επηρεάζει τη ζωή όλων των ανθρώπων, του λέει «Σε παρακαλώ όμως να αργήσεις να έρθεις σε μένα», του λέει ο ποιητής του θανάτου. Και είναι αυτά μέσα στους ομηρικούς ύμνους. Εμείς λοιπόν τώρα ξέρουμε ότι με τον Χριστό αναπαύεται ο άνθρωπος. Όχι απλώς βρίσκει κάποια λύση στατική, αλλά μπαίνει μέσα σε ένα ριάκι που τρέχει και φέρνει πλούσια τα αγαθά, πλούσια την αίσθηση της ευτυχίας του ανθρώπου.
0: Τώρα έχουν ξεκαθαρίσει όμως περισσότερο τα πράγματα σε εμάς, εφόσον ξέρουμε γιατί ήρθε ο Χριστός, ξέρουμε κάποια πράγματα τα οποία λέμε ότι αυτό πλέον θα μας ξεκουράσει, δεν υπάρχει απελπισία. Παρόλα αυτά όμως, παρόλο που το ξέρουμε αυτό, οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε απελπισμένοι, και ας είμαστε και ορθόδοξοι και βαπτισμένοι και ας εκκλησιαζόμαστε.
1: Γιατί δεν μετανοούμε, απλώς πληροφορούμαστε, καταλάβατε, και αμέσως φροντίζουμε να ντυθούμε το ένδυμα του χριστιανού, γιατί διαφημίστηκε κατά κάποιον τρόπο στην ιστορία από τόσους μάρτυρες, χωρίς όμως να τον αγαπήσουμε σωστά. Όσοι τον αγάπησαν σωστά και επαρκώς, αν είναι δυνατόν να είναι επαρκώς, ήταν χαρούμενοι. Ας πούμε ο Άγιος Χρυσόστομος, που ο Άγιος μας, που πέρασε τόσα βάσανα και τόσο άδικα, ξέρετε πόσο νέος πέθανε ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος, κοντά στα 60 του εκεί, τόσα βάσανα πέρασε ο Άγιος μας. Λοιπόν, και αυτός είχε μια χαρά μες στην καρδιά του. Πήρε πληροφορία την τελευταία βραδιά πριν να πεθάνει, πήρε πληροφορία από τον Άγιο, δεν θυμάμαι αυτήν, ο Βασιλίσκος πως λεγόταν, εκεί σε ένα ναό που ήταν κάτω στα κόμματα, κάτω που τον στέλνανε εξορίες στα πιο άγρια μέρη, και χάρηκε ότι θα βρεθεί σε λίγες ώρες μαζί με έναν Άγιο που ίσως να μην τον ήξερε ως τότε κιόλας. Και δεν έβλεπε κανείς τον άνθρωπο να δυστυχεί, ενώ αν διαβάσεις, αν ακούσεις όλα τα τραγουδάκια και ακόμα και τις μαντινάδες, όλα γκρινιάζουν. Όλα γκρινιάζουν. Και ακούς τα λόγια των μαρτύρων και των Αγίων και ξανανιάζει η καρδιά σου. Και λέει, κοίταξε, πού τη βρήκαν αυτοί οι άνθρωποι τη χαρά. Αυτή η χαρά είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δωρίζει χαρά, και από εκεί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε υπό την επίρρεια του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχουμε άλλη ειδοποίηση. Γιατί οι λογικές και οι στατιστικές υποδείξεις δεν είναι και γεγονότα, είναι από τις σκέψεις. Είναι σαν να σου περιγράφουν κάτι, όχι όμως σαν να το ζεις. Το σαν να το ζεις μπορεί να το ζει ένας χριστιανός που δεν σκέφτεται αυτή την ώρα το Άγιο Πνεύμα, αλλά το ζει.
0: Αυτό το που ακούμε, ότι το Άγιο Πνεύμα όπου θέλει πνί. Έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς να το μεταφράσουμε, δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές οι άνθρωποι όταν χάσουν τον αληθινό Θεό από την ψυχή τους, προσπαθούν να θεοποιηθούν οι ίδιοι και ορίζουν οι ίδιοι τι πρέπει να κάνει. Και το Άγιο Πνεύμα, εγώ λέει, αν ήμουν Θεός θα έκανα αυτό και εκείνο. Το Άγιο Πνεύμα πώς πάει κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο των ελεηνών και των τρισάθειων, των δυστυχισμένων, και του δημιουργεί φαινόμενα της παρουσίας του. Αλλά εγώ δεν θα το επέτρεπα αυτό. Να, τέτοια πράγματα κάνουμε. Εμείς αρχίζουμε να κυβερνάμε το Θεό. Αυτή είναι η αλαζονία μας. Και από την άλλη μεριά ο Θεός λέει, ο Χριστός μας σε ένα Ευαγγέλιο λέει ότι προσέξετε, λέει, τους μικρούς αυτούς μην τους περιφρονήσετε, και μικρούς θεωρεί όλους, τους βλαμμένους, τους ταλαιπωρημένους, τους αρρώστους, τους φτωχούς, τα μικρά παιδιά, τους εγκαταλειμμένους, όλα της κοινωνίας τα πεταμένα στο περιθώριο. Γιατί λέει οι άγγελοι τους έχουν πρωτοκαθεδρία απέναντι στο Θεό, στο θρόνο του Θεού. Είναι δηλαδή οι πιο προνομιούχοι άγγελοι στο να απευθύνουν προσευχές για αυτούς και να εισακούονται. Το λέει ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο μέσα.
0: Αλλά
1: προσέχετε, λέει, μην περιφρονήσετε, μην καταφρονήσετε ενός τούτων των μικρών, των μικρών. Διαπαντός οι άγγελοι, λέει, στέκονται μπροστά στο θρόνο του Θεού για αυτούς. Τους δίνει την πρώτη θέση μέσα στην Θεία Οικονομία. Γι' αυτό, λέει, ήρθε ο Χριστός. Δηλαδή πρώτα ήρθε για αυτούς, ύστερα ήρθε για εμάς ή για τους Αγίους, τους άλλους ή τους Ιεράρχες ή οτιδήποτε.
0: Για μας τους ανθρώπους όμως αυτοί οι καημένοι άνθρωποι είναι οι πρώτοι που μπορούμε...
1: Τα περισσεύματα, τα περιθώρια.
0: Ακριβώς. Για μας όμως είναι η πιο εύκολη λία.
1: Όχι, το Άγιο Πνεύμα ακολουθώντας τον Χριστό, γιατί Άγιο Πνεύμα ο Χριστός μας και ο Πατήρ είναι ένας Θεός συχταγκαλιασμένοι, τρία πρόσωπα. Λοιπόν, ταυτίζονται ουσιαστικά στην, θα λέγαμε, στη θεολογία τους, στην πράξη της ζωής. Λοιπόν, θέλει να καταλάβουμε ότι η λογική του κόσμου, η ιστορία και η πολιτική έχουν ανατρέψει το νόημα της ζωής από το νόημα που ο Θεός όρισε, και λένε πράγματα τα οποία είναι τρελά, ενώ αντίθετα το Άγιο Πνεύμα έρχεται, θα πείτε, και ο Χριστός και ο Πατήρ, ναι, αλλά το Άγιο Πνεύμα πλέον μετά την Ανάληψη, μετά την Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα παίρνει πρωτοβουλίες, δεν συνοδεύει απλώς. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν ζητάει από μας να δείξουμε ιδιαίτερη συμπάθεια, ιδιαίτερη αγάπη, σεβασμό μάλιστα και εκτίμηση σε όλα τα πλάσματα που είναι πεταμένα σε κάποιο περιθώριο ως προς ένα τομέα της ζωής. Άλλος είναι στο μυαλό, άλλος είναι στο πλούτο, άλλος είναι ακόμα και στο ήθος.
0: Λέτε ότι...
1: Θυμάστε ένα περιστατικό, σας το έχω πει, ότι κάποτε διαπίστωσαν ότι μέσα στο Άγιον Όρος είχαν μπει πάρα πολλοί περιθωριακοί άνθρωποι που δεν είχαν εκεί, δεν ήταν ασκητάδες, γυρίζανε από σκήτη σε σκήτη και ζητιανεύανε και σε χλαμαρίζανε και τέτοια πράγματα. Οπότε αποφάσισε το πρωτάτο του Άγιου Όρους να τους απελάσουν αυτούς, γιατί δίναν κακή εικόνα στους ξένους που έρχονταν μέσα στο Άγιον Όρος. Και αφού τους μαζέψαν όλους στο λιμάνι εκεί στον Ταρσανά, είπε κάποιος, έλα, λέει, αφού να φύγουν τόσο καιρό είναι εδώ και τους έχουμε συνηθίσει, να τους βγάλουμε, λέει, μια φωτογραφία. Και εμείς μαζί, όχι μια φωτογραφία, να τους θυμούμαστε, για να κάνουμε και για αυτούς την προσευχή τους. Και όταν βγήκε η φωτογραφία, φάνηκε μια αγκαλιά ανοιγμένη πάνω από όλους αυτούς και είπαν όλοι ότι αυτή είναι η αγκαλιά της Παναγίας. Και από αυτό συγκινημένοι δεν τους άφησαν να φύγουν, τους κράτησαν εκεί. Λοιπόν,
0: ναι. Και έτσι
1: το Άγιο Πνεύμα ανατρέπει όλα τα κοσμικά δεδομένα, τα λογικά δεδομένα, ακόμα και τα πολιτικά και τα πρακτικά δεδομένα, και φέρνει μια άλλη εικόνα της ζωής που όποιος την παραδεχτεί και συστοιχίσει τη ζωή του, το βίο του, τη διαγωγή του με αυτό το πνεύμα που παρουσιάζει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή, είναι σωσμένος. Αυτή είναι η λύτρωσή του.
0: Λυτρώνεται ο άνθρωπος όμως όταν το, όχι μόνο όταν, έστω και αρχίζει να το σκέφτεται αυτό, αρχίζει μια λύτρωση.
1: Βεβαίως, γιατί μπαίνει η υγεία μέσα του. Η υγεία. Αυτό λοιπόν, τι είναι η ανατροπή αυτή. είναι το ότι όλες οι λογικές αιτίες για να είναι ο άνθρωπος χαρούμενος ή και για να είναι σωστός πετιούνται στο περιθώριο από το Άγιο Πνεύμα.
0: Όλες οι λογικές αιτίες.
1: Όλες αυτές οι λογικές. Ναι, εντάξει, δεκτές. Σου λέει, κύριε, απέκτησε ένα πολύ πλούσιο σπίτι ή ένα μεγάλο καράβι, μπυροκιάνι. Μπράβο, με γεια σου, με χαρά σου, να το χαίρεσαι. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν χαίρεται. Χαίρεται από τη στιγμή που οποιοδήποτε αγαθό απολαμβάνει, το απολαμβάνει εν Αγίω Πνεύματι. Δηλαδή, με την προσευχή του, με τη μυστηριακή του ζωή, μοιείται στην απόλαυση του δώρου που του δόθηκε. Δηλαδή, με ένα μυστικό τρόπο χαίρεται αυτό που έχει. Και αυτό που έχει, ο δωρεά του Θεού, του δίνει μια ευχαρίστηση που δεν του τη δίνει η πραγματικότητα, αυτή που ξέρει ο κόσμος να λέει πραγματικότητα.
0: Και αυτό πώς μπορεί να το δεχτεί εύκολα ο άνθρωπος που έχει μάθει στη λογική, στην ιστορία,
1: δεν
0: στην πολιτική.
1: Δεν είναι εύκολο να το δεχτεί, και γι' αυτό εδώ το ενώ δεν μπορεί να εύκολο να το δεχτεί, δεν μπορεί να δικαιολογήσει γιατί όσο ανεβαίνουν τα δώρα που παίρνει από τη ζωή με την κατάκτησή του, με την δουλειά του ας πούμε έστω ή με οποιοδήποτε τρόπο τίμιο ή άτιμο, τόσο αυξάνει η κατάθλιψή του. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ενώ ένας Απόστολος Παύλος μέσα στη φυλακή, δεμένος με αλυσίδες, τραγουδούσε όλη νύχτα στους Φιλίππους μαζί με τον Σίλα, τραγουδούσανε. Με τι κέφι να τραγουδήσεις βρε αδερφέ, όταν σε έχουν αλυσοδεμένον μέσα στη φυλακή. Δεν έφτανε που ήταν μέσα στη φυλακή, τους δέναν κιόλας, γιατί τα κτίρια τότε ήταν σαφρά και ο καθένας μπορούσε με μια κλωτσά ας πούμε να ρίξει κάτω το λασπόχτιστο τοίχο και να φύγει. Λοιπόν, και εκεί μέσα λέει τραγουδούσαν και ακούγαν οι άλλοι οι φυλακισμένοι. Και ήρθε και ο σεισμός, έπεσε τα κτίρια, μπορούσαν να φύγουν, να ελευθερωθούν. Αλλά αυτή η φυγή, ο ελευθερωμός από το, η απελευθέρωση από, το, από τη φυλακή ήταν μια κοσμική ικανοποίηση. Αυτοί ίσα ίσα μείναν μέσα και είπαν και τους άλλους να μείνουν και ειδοποίησαν και τον διευθυντή της φυλακής, μην αυτοκτονήσει, γιατί μας εκείνος να αυτοκτονήσει. Μην αυτοκτονήσει, είμαστε όλοι εδώ, λέει. Εδώ είμαστε όλοι, δηλαδή αυτοί φυλάξαν τον φύλακα. Ναι. Να μην πεθάνει, για σκεφτείτε.
0: Είναι
1: το Άγιο Πνεύμα που ανατρέπει τα πράγματα, τα αναποδογυρίζει. Και βλέπετε, ας πούμε, ένας άνθρωπος νηστικός και κουρασμένος νιώθει ευτυχία. Γιατί το ασκεί μια αρετή κατά την φώτιση του Αγίου Πνεύματος με την ενδυνάμωση του Αγίου Πνεύματος. Και ο άλλος που είναι χορτάτος τα έχει χαμένα λιγάκι και λέει δεν καταλαβαίνω γιατί είμαι έτσι.

0: μπορούμε να συμμετέχουμε με κάποιο τρόπο εμείς στο να δεχτούμε τα δώρα του Αγίου Πνεύματος?
1: Ωραία η ερώτηση. Είδατε, και αυτό μας το δίνει το Άγιο Πνεύμα. Μπορούμε να συμμετέχουμε, αλλά μπορούμε και να πούμε όχι, δεν τα αναγνωρίζουμε. Ουσιαστικά ο Θεός μας σώζει με τη συνεργασία μας. Δεν μας σώζει σαν πρόβατα που πάει κάποιος βοσκός και τα λευτερώνει από μια κατάσταση, αλλά λέει ελάτε μαζί μου να σας, να σωθείτε. Και έτσι ο άνθρωπος συμμετέχει στη σωτηρία του. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή στον άνθρωπο και μεγάλη δόξα του, να συμμετέχει στη σωτηρία του, να κάνει δηλαδή ένα μέρος του έργου που κάνει ο ίδιος ο Θεός για αυτόν. Έστω ότι και αυτό είναι δωρεά του Θεού. Είναι μια δωρεά της αξιοπρέπειάς του. Του λέει έλα να σωθείς και εσύ με την αποδοχή και με τη συνεργασία που θα κάνεις και εσύ γι' αυτό να βρεις τη σωτηρία σου. Οπότε γίνεται και ο άνθρωπος και με την προσπάθειά του, αλλά και με το ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος και ως θεάνθρωπος επεμβαίνει, να γίνεται και ο άνθρωπος συνεργάτης του Θεού, να γίνεται ένα σωτήρας του εαυτού του, πεταμένος στο περιθώριο ως ανάξιος και σωσμένος χωρίς τη δική του συμμετοχή.
0: Η συμμετοχή μας βέβαια είναι λίγο κάπως ψίχουλα μπροστά σε αυτά που...
1: Ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι, ο άνθρωπος πλησιάζει το Θεό για να γίνει οικείος του, όχι για να γίνει θύμα έστω και της αγάπης του. Ούτε της αγάπης του θύμα δεν γίνεται. Τα δώρα του Αγίου Πνεύματος
0: λοιπόν... Τι εννοείται ότι δεν γίνεται θύμα της αγάπης του? Δηλαδή
1: να πει ότι έλα εδώ, εγώ σ' αγαπώ, έτσι μου ήρθε και σ' αγαπώ και εσύ τίποτα να μην κάνεις. Όχι, σου λέει έλα παιδί μου να συνεργαστούμε για τη σωτηρία σου. Και φτάνει η συνεργασία μας για τη σωτηρία μας να είναι και ένα μαρτύριο ακόμα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν κάνει τίποτα ο μάρτυρας. Είναι δωρεά το να δέχεται τη σωτηρία του και τον βάζει ο Θεός τον άνθρωπο να συνεργαστεί όπως ο ίδιος εργάστηκε επάνω στο Σταυρό και μαρτύρησε. Σου λέει έλα και εσύ να γίνει σαν και εμένα, να μαρτυρήσεις μεν αλλά να αναστηθείς και εσύ σαν και εμένα. Γι' αυτό είναι μεγάλη δωρεά και συγχρόνως και μεγάλη αξιοπρέπεια η αποδοχή των δώρων του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι αυτά μόνο τα δώρα, γιατί υπάρχουν και δώρα που δίνονται στον άνθρωπο στατικά, δηλαδή πριν να προκύψει το θέμα της σωτηρίας του. Μας δίνει τα φυτά, τα ζώα, τον ουρανό μετάστρα, τα πουλιά, τα πάντα. Μας δίνει την κυκλοφορία, όλη τη ιδεολογία που τέλος πάντων μας δίνει και τους δερμάτινους χιτώνες για να αντέξουμε να ζήσουμε εκτός του παραδείσου. Όλα αυτά και επιπλέον προκύπτει θέμα σωτηρίας, γιατί διότι ενώ θα έπρεπε να αρκούν όλα αυτά για να καλέσουν να επανακαλέσουν τον άνθρωπο στη μετάνοια, ο άνθρωπος παρά αυτά αντιστέκεται και έρχεται ύστερα η χάρη του Αγίου Πνεύματος που επεμβαίνει δραστικά με άλλα δώρα, δώρα των αρετών, δώρα της μετάνοιας, δώρα της προσευχής, της λατρείας, δώρα δηλαδή που είναι ειδικά για τη σωτηρία μας. Και πάλι οι άνθρωποι αντιστέκονται σε όλα αυτά. Να βλέπεις ας πούμε ένα λαό που είναι όλοι βαφτισμένοι και να εκκλησιάζεται το 1/5, το 1/10 του λαού, το 1/20 του λαού να εκκλησιάζεται. Και λέει κανείς γιατί, εφόσον ήδη δέχονται τόσα δώρα, Αφάνταστα δώρα. Ένας λαχταράει, ας πούμε, να αποκτήσει μεγάλη μόρφωση, να γίνει μεγάλος επιστήμονας. Και αν είναι λογικός, θα πει ότι αν ήταν στα χέρια του καθενός να γίνει μεγάλος επιστήμονας, θα γινόταν επιστήμονες και οι κότες, ας πούμε, και ξέρω, και άνθρωποι που έχουν λίγο λίγη αντοχή του μυαλού τους. Άρα είναι μια δωρεά εδώ, που σε έναν δίδεται και σε άλλον δεν δίδεται. Εγώ ζητά να μου δοθεί. Αλλά δεν πηγαίνω στην εκκλησία να ευχαριστήσω τον Θεό. Δεν δέχομαι να έρθει ο Θεός να μπει μέσα μου και να γίνω ένα με τον Χριστό μας και να έτσι να φανεί ότι και εγώ συνεργάζομαι με τον Χριστό για να αποκτήσω τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει λοιπόν ακόμη, τόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Τριαδικού Θεού, που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε όλες αυτές τις, ας πούμε, τις προϋποθέσεις να συνεργαστούμε με το Θεό, και μόνο με την ευχαριστία. Η ευχαριστία είναι τεράστια δύναμη που ανταποκρίνεται με την ευχαριστία ο άνθρωπος στο Θεό. Και αυτό λογίζεται ως συμμετοχή του ανθρώπου στη σωτηρία την ίδια τη δική του.
0: Η ευχαριστία στο Θεό, έτσι.
1: Η ευχαριστία. Η ευχαριστία είναι, όπως είναι η Θεία Οικονομία από το εκ μέρους του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων, έτσι είναι και η ευχαριστία μας, τόση μεγάλη θέση έχει στη δική μας την πάρτη, η συμμετοχή μας στη σωτηρία μας. Η ευχαριστία. Γι' αυτό και τη Θεία Κοινωνία, επειδή εκεί κατεξοχήν ευχαριστούμε για το κατεξοχήν δώρο του Θεού, την λέμε Θεία Ευχαριστία.
0: Εμείς δεν μιλάμε όμως τώρα για τη Θεία Ευχαριστία μόνο, μιλάμε για την ευχαριστία για τα δώρα του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι, αλλά είδατε ότι η Θεία Ευχαριστία λέγεται ευχαριστία. Ενώ δεν είναι μόνο ευχαριστία, είναι προσφορά, είναι δωρεά, είναι χίλια δυο. Τη λέμε Θεία Ευχαριστία γιατί εκ μέρους των ανθρώπων η κυριότερη συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η ευχαριστία. Γι' αυτό ο χριστιανός είναι ο άνθρωπος της κατεξοχήν ευχαριστίας, διότι μαθαίνοντας να ευχαριστεί το Θεό για τα πάντα, ευχαριστεί και τον συνάνθρωπό του για κάθε προσφορά που του κάνει.
0: Καλή ή κακή.
1: Είναι και κακή ακόμα, βέβαια, διότι έχουμε περιπτώσεις ακόμα από τα μαρτυρολόγια να ευχαριστούν οι άνθρωποι τους, αυτούς που τους βάζουν στα βασανιστήρια, τους βασανιστές τους. Μάλιστα έχουμε μαρτυρίες από μάρτυρες των πρώτων αιώνων που βγάζαν την περιουσία τους που είχαν πάρει μαζί τους και τη χαρίζαν στους βασανιστές τους, στους διώκτες τους. Λέει, μα γιατί μας τα δείτε? Για τη μεγάλη ευεργεσία που μας κάνατε, να μας κάνετε μάρτυρες Χριστού.
0: Εμείς πώς μπορούμε να γίνουμε για λιγότερα πράγματα, ας πούμε, που δεν θα ευχαριστούσαμε ένα βασανιστή, δεν έχουμε κάποιον να μας βασανίσει, έτσι?
1: Τίποτα, δεν υπάρχει πώς σε εμάς χριστιανούς. Ένα είναι το πώς. Όχι δεν υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει άλλο πώς. Είναι αυτό που ζητάμε με την προσευχή μας. Δικαιολογημένα νομίζουν μερικοί που λένε ότι εγώ δεν έχω πίστη, δεν έχω κουράγιο να κάνω προσευχή. Αν θέλει ο Θεός, ας μου τα δώσει. Λέει, εγώ θέλω να σα δώσω. Αν εσύ δεν απλώσεις τα χεράκια σου με ευχαριστία να τα πάρεις, δεν σου έρχονται.
0: Άρα αυτή η ευχαριστία που λέτε εξαρτάται λοιπόν και από μας. Δεν μας τη δίνει ο Θεός.
1: Το αφήνει ο Θεός να εξαρτάται και από μας για να μας κάνει ανθρώπους της ευχαριστίας. Είναι ένα μεγάλο μυστήριο η ευχαριστία, με το οποίο ανοίγουν οι πύλες του ουρανού.
0: Ναι.
1: Ανοίγουν οι πύλες του ουρανού.
0: Αυτό είναι ένα μυστήριο, όπως λέτε.
1: Που μαθαίνει,
0: ναι,
1: η Εκκλησία τους χριστιανούς πριν από το φαγητό τους. Μετά το φαγητό τους να συμμετέχουν στη δωρεά του Θεού για να φάνε με την προσευχή τους, και μάλιστα όταν τελειώνουν λένε και την ευχαριστία. Κάντε, λέει, την ευχαριστία. Λοιπόν, και μάλιστα βάζουμε τα παιδάκια να κάνουν την ευχαριστία πολλές φορές για να μαθαίνουν, λέει, γιατί όλη τη ζωή τους θα την κυριαρχήσει, ολόκληρη τη ζωή τους, το πνεύμα της ευχαριστίας. Να δείτε τώρα πως αυτό φαίνεται ακόμα και στην ζωή γενικότερα και έξω από τα πλαίσια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, της σωτηρίας των ανθρώπων, ας πούμε. Μπαίνει ένας κατακτητής, ένας ληστής σε ένα σπίτι, καρπάζει ό,τι θέλει, κακοποιεί και τους νικάρδες, τους ιδιοκτήτες του σπιτιού και φεύγει. Και πιστεύει τώρα ότι επειδή έχει συναποκομίσει ένα θησαυρό από μέσα και φεύγει, ότι είναι ευτυχισμένος. Δεν είναι ευτυχισμένος. Εάν μετά από καιρό τα έχουν ξεχαστεί όλα και σηκωθεί και πάει στο σπίτι και χτυπήσει την πόρτα και πει καλημέρα σας, τι κάνετε, ήρθα να σας δω, και δεν το γνωρίζει άνθρωποι για να δείξουν την αγανάκτησή τους, και μπει μέσα και καθίσει και τον περιποιηθούν και τον κεράσουν και τον δώσουν και δώρα φεύγοντας. Είναι τόσο ωραίο πράγμα αυτό που αξίζει την ευχαριστία, ενώ το άλλο που πήγε και τους λίστευσε δεν μπορεί να σου πει και ευχαριστώ πολύ. Απ' την άλλη μεριά τώρα είναι οι νοικοκύριδες του σπιτιού.
0: Πείτε μας για τους νοικοκύριδες.
1: Δεν δέχονται αυτόν τον πειρασμό των μεγάλων.
0: Ναι.
1: Και το έχουν κάνει μερικοί καλόγεροι αυτό στα μοναστήρια. Λένε και ευχαριστώ στους λίστες. Γιατί σου λέει, με δώσετε την δυνατότητα να γιάσω. Έχουμε περίπτωση εκεί κάτω στους... σε ένα μοναστήριο στη Ραϊθό, που πήγανε οι ληστές και τα πήραν όλα από μέσα, και ένα γεροντάκι ήταν εκεί στη γωνιά ζαρωμένο, και τους είδε που φεύγανε, είδε ότι είχαν αφήσει μια, εμείς το λέμε, παραστιά που την περιφρόνησαν και δεν την πήραν και αυτοί οι ληστές, που ακουμπάνε πάνω την κατσαρόλα και βράζει. Την παίρνει λοιπόν από το χέρι, από το ποδαράκι την παραστιά, και τρέχει να τους βρει. Τρέχουν αυτοί, κοιτάζουν αυτοί, βλέπουν τον καλόγερο να τρέχει. Τι έχει, τι συμβαίνει με τον καλόγερο? Ναι, αυτό λέει, δεν το πήρατε, πάρτε το και αυτό, με την καρδιά μας σας το δίνουμε. Οπότε τους πέταξε, τους νίκησε, τους έβαλε γκολ που λέμε, τους ληστές.
0: Κύριε Γανωτή, πώς μπορείς να ευχαριστήσεις κάποιον που σε ληστεύει?
1: Δεν μπορείς, αδύνατον. Αλλά άμα έρθει το Άγιο Πνεύμα, μπορείς. Το Άγιο Πνεύμα κάνει τα αδύνατα δυνατά, τα δυσάρεστα να γίνονται αισθητά με ευχάριστη έκπληξη μάλιστα. Και να λες, μα πώς εγώ αισθάνομαι ευχαρίστηση για αυτούς. Και σας το είπα νομίζω σε μια εκπομπή, πως όταν πήγα να... Το είπα στην προηγούμενη εκπομπή, που πήγανε οι Γερμανοί να πάρουν τους κρατούμενους στις φυλακές Αβέρωβ για εκτέλεση στο σκοπευτήριο που θα τους πηγαίνανε, και αυτοί είχαν ξομολογηθεί προηγουμένως. Οπότε μόλις τους άνοιξαν τα κελιά και τους λύσαν τα χέρια, ναι, αγκαλιάσαν τους Γερμανούς φρουρούς και τους φιλούσαν. Και είπαν οι Γερμανοί, είδες, λέει, τρελάθηκαν οι άνθρωποι. Αυτά όλα είναι κατορθώματα, πολλές φορές μερικά κατορθώματα δύσκολα είναι 99% ή μάλλον 100% του Αγίου Πνεύματος και ένα 2% επιπλέον δικό μας.
0: Εδώ θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το 2% το δικό μας μπορεί να το μεταφράσουμε ως αδυναμία? Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο, άρα ως αδύναμοι άνθρωποι που είμαστε δεχόμαστε τη βία, την κλεψιά, το οτιδήποτε, και τι να κάνουμε, είμαστε και μάρτυρες.
1: Δεν μου λέτε, έχετε δει τελευταία που δείξανε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Γερμανών, Μπέλσεν, Μαουτχάουζεν και τα λοιπά, στη τηλεόραση, και δείξανε τους ανθρώπους και παιδάκια μικρά 10-12 χρονών ντυμένα με τις φόρμες αυτές των φυλακισμένων να είναι έξω στα σύρματα και να κοιτάζουν τους φωτογράφους. Είδατε με τι μούτρα κοιτάζαν τα καημένα? Τα μικρά κοιτάζαν με έναν τρόπο απλώς παραπονεμένων. Οι μεγάλοι όμως είχαν μέσα τους μεγάλο άχτη. Το φυσικό στον άνθρωπο είναι, το φυσικό λέμε, εκεί που έχει κατατίσει η καταφθαρίσα φύση του γένους ημών, ναι, είναι να μισεί αυτόν που μας βασανίζει και να αισθάνεται αγανάκτηση μεγάλη εναντίον του. Αλλά το Άγιο Πνεύμα κάνει τα ακατόρθωτα κατορθωτά, τα αδύνατα δυνατά. και μπορούν οι άνθρωποι, παρόλο την αδικία που υφίστανται, να κρατούν καλή διάθεση και να αισθάνονται και ευχαρίστηση για το κακό που τους κάνουν οι άλλοι. Έχουμε περίπτωση που είχαν πιάσει οι λασίτες κάποιον παπά και τον εκτελέσανε και μάλιστα τον ρωτούσανε, λέει, πώς νιώθεις που αύριο που είναι η Μεγάλη Παρασκευή θα πεθάνεις μαζί με τον αρχηγό σου. Και μετά του ανοίξαν το στόμα, το ρίξαν μέσα βενζίνη και τον βάλαν φωτιά και κάει και όλος ο άνθρωπος. Τα μάτια του όμως, λέει, έβλεπαν αθώα, χωρίς κακία, μέχρι τελευταία στιγμή που ήταν ζωντανά, έβλεπαν τους πάντες. Δεν έλεγε ποτέ τίποτε κακό εναντίον τους.
0: Άρα, σε αυτό το σημείο καταλήγουμε ότι ο τίτλος της εκπομπής, τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, είναι όλο αυτό που μας είπατε. Είναι το τελευταίο.
1: Είναι η χαρά που νιώθεις για τα πάντα.
0: Και για την αδικία
1: αν
0: ακόμα.
1: Αν δεν νιώθεις αυτή τη χαρά, είτε ευχάριστα, δυσάρεστα πράγματα απολαμβάνεις από τη ζωή, είτε ευχάριστα, αν δεν έχεις αυτή τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, δεν είσαι ευτυχισμένος. Δηλαδή δεν ορίζει την ευτυχία μας και τη χαρά μας τίποτε από όλα τα πράγματα που μας περιβάλλουν και από ό,τι υπάρχει στη ζωή, παρά μόνο το Άγιο Πνεύμα.
0: Αυτό λοιπόν, αυτή η ανατροπή που κάνει το Άγιο Πνεύμα μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας ολόκληρη, κύριε Άνω.
1: Την αλλάζει. Έτσι, την αλλάζει. Ας πούμε να δείτε ένα πράγμα. Σε όλες τις χώρες της Αφρικής και της Ασίας όπου είχαν πάει αυτοί οι μετανάστες, οι δικοί μας, οι απεικιοκράτες και καταστάθηκαν και κυβερνούσανε τους λαούς, τους ξεζουμίζανε, βρίσκει κανείς ωραία σπίτια. Ωραία σπίτια, μεγάλα, ευρύχωρα, με πολλές ευκολίες, τα οποία τώρα δεν τα κατοικούν, τα κάνουν, τα έχουν είτε μουσεία, είτε κυβερνητικά κτίρια, είτε τέτοια τα έχουν τώρα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν μέσα σε μια μακαριότητα και γύρω τους χιλιάδες ηθαγενείς δουλεύαν για αυτούς. Και ξέρετε, ακόμα και τώρα δουλεύουν για αυτούς σε πολλά μέρη.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Λοιπόν, κι όμως από μεν τους ηθαγενείς απολάμβανες κάτι ωραία πλατιά χαμόγελα, και καθώς ήταν άσπρα τα δόντια τους και μαύροι αυτοί, εσείς τα γνωρίσατε άλλωστε, ήταν μια χαρά Θεού. Και από όλα τα μούτρα των απεικιοκρατών έβλεπες να υπάρχει μια πίκρα, μια δυστυχία, μια κακοκεφιά, και από αυτούς προέρχονταν και όλα τα μαύρα ποιήματα, τα χαζά, τα άχαρα τραγούδια και οι διάφορες, ας πούμε, ψυχικές αρρώστιες που σκορπίζουν, ενώ οι νέγροι αυτοί, οι δυστυχισμένοι, οι ταλαιπωρημένοι, δεν είχαν ψυχικές αρρώστιες, οι κατακριτές τους ήταν γεμάτοι ψυχικές αρρώστιες. Ένα φαινόμενο της αντίθεσης του Αγίου Πνεύματος στην πρακτική, η λογική, η φυσική εικόνα της ζωής.
0: Όταν έχεις αυτή την αντίληψη, δηλαδή όταν ο άνθρωπος αποκτήσει αυτή την αντίληψη των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, νομίζω ότι έρχεται πιο κοντά και στην εμπιστοσύνη προς το Θεό, γιατί εάν δεν το έχεις, βάζεις το παράπονο μονίμως και λες, μα τι Θεός είναι αυτός που επιτρέπει όλα αυτά τα δύσκολα και πεινάνε οι άνθρωποι.
1: Το Άγιο Πνεύμα, εφόσον σε κάνει, σου δίνει μια χαρά που τη φέρνει απ' έξω και τη βάζει μέσα στην ψυχή σου, σου δίνει κατά πρώτον λόγο τη χαρά της παρουσίας του Θεού. Τη χαρά της παρουσίας του Θεού. Έχουμε παράδειγμα τον Άγιο Πορφύριο και τους άλλους Αγίους. Επάνω τον Άγιο Παΐσιο που ήταν όλο τσακπινιά, όλο παιγνίδι, όλο καλαμπουράκι με τους ανθρώπους. Μια φορά, λέει, είχε τους μαθητές του μέσα και κουβεντιάζανε, χτυπούσε απ' έξω κάποιος, ένας αρχιμαντρίτης, λέει, για να μπει μέσα, αλλά δεν τον ακούγαν ή δεν ήθελε να τον φέρει μέσα ο παπάς, ο Άγιος Παΐσιος, οπότε αυτός καβαλικεύει το σερματοπλέγμα και μπαίνει μέσα. Και ύστερα όταν Έφυγε, του είπανε του Παΐσιο οι μαθητές του, οι φίλοι του. Λέει, ήταν τρόπος, λέει, αυτός να καβολικέψει ένας αρχιμαντρίτης, λέει, τη μάντρα και να μπει μέσα. Και λέει, απαντάει με το λεπτό του χιούμορ, αφού ήταν αρχιμαντρίτης, βέβαια, πώς να μην καβολικέψει τη μάντρα. Και ενώ ήταν ένα πολύ αδιόρατο λεπτό χιούμορ, άλλαζε την ατμόσφαιρα και δεν σ' άφηνε να μείνεις με την πικρή αγανάκτηση για τίποτα.

0: Άγιος Πορφύριος που εσείς γνωρίζετε λίγο περισσότερο, δεν είχε, δηλαδή έδειχνε τη χαρά που είχε από τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ήταν χαρούμενος πολύ, έτσι.
1: Ναι, και γι' αυτό χαίρονταν όχι μόνο τις χαρές, ας πούμε, τις καθαρά σωτηριολογικές που αναφέρονται στην λατρεία, αλλά χαίρονταν, ας πούμε, και ένα αηδόνι που κελαϊδούσε. Δεν το άφηνε το αηδόνι να φαίνεται ότι είναι ένα φυσικό πλάσμα που κελαϊδάει ωραία. Δεν λέει τίποτε αυτό. Είναι η αποκάλυψη της δωρεάς του Θεού, είναι η αποκάλυψη της απειροχρωμίας των δωρεών του Θεού. Αυτό για να το νιώσεις πρέπει να πάρεις το Άγιο Πνεύμα και να το βάλεις στην καρδιά σου. Και χαιρόταν αυτό το πράγμα. Ο άλλος, ο Άγιος Παΐσιος, είχε στην αυλή του και οχές, είχε και βατραχάκια, είχε και αυτά, και χαίρονταν με αυτά, που εμείς θα λέγαμε ότι αυτά δεν έχουν σχέση με την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Και σου λέει όχι, έχουν τα πάντα. Χαίρεσε και ένα πετραδάκι.
0: Αυτό λοιπόν με το πετραδάκι θυμήθηκα τώρα, κύριε Γανωτή, και το μοιράζομαι.
1: Το έκανε.
0: Μοιράζομαι μαζί σας μία εμπειρία κάτω στην Αφρική. Ο Τιμόθεος, ο Μητροπολίτης, ο κυρός πια, έτσι έχει πεθάνει μακαριστός, της Κεντρός Αφρικής, μάζευε όλα τα πετραδάκια που έβρισκε κάτω και ήταν τόσο όμορφα στην Κεντρική Αφρική.
1: Και αυτός έβλεπε την ομορφιά τους, ναι. Οι άλλοι δεν τη βλέπανε.
0: Όχι, και μάλιστα έκανε εντύπωση στους Ιθαγενείς που έσκυβε ολόκληρος Μητροπολίτης να μαζεύει πέτρες οι οποίες του φαίνονταν διαφορετικές, τόσο διαφορετικές από την πατρίδα.
1: Όπως και ο Πετσίκης, όταν τον βγήκαν περίπατο σε μια ακρογιαλιά, έσκυψε, πήρε ένα βοτσαλάκι και το φίλησε. Ναι. Α, λέει, αυτό θα βρίσκεται στη Δευτέρα Παρουσία.
0: Στη Δευτέρα Παρουσία, μάλιστα.
1: Θα δει την κρίση του Θεού και θα είναι αθώο. Καταλάβατε. Έχει ομορφιά η ζωή ένα Αγίο Πνεύματι. Τελειώνω μια εκπομπή η οποία δεν θα έπρεπε να τελειώσει ποτέ. Τις άπειρες δωρεές του Θεού. Πολλές φορές νιώθω ότι και το ότι τα δύο μόρια του υδρογόνου ενώνονται μαζί με το ένα μόριο του οξυγόνου και αυτό μας δίνει το νεράκι που πίνουμε, το νεράκι που είναι οι θάλασσες, οι ωκεανοί, τα πάντα, και αυτό είναι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχουν πράγματα υλικά περιφρονητικά ένα Αγίο Πνεύματι. Γίνονται περιφρονητικά από τότε που τα λογαριάζουμε χωρίς να αναφερόμαστε στον Άγιο Πνεύμα που τα και τα δημιούργησε, εφόσον ο Τριαδικός Θεός δημιούργησε τον κόσμο και τα πάντα. Άρα είμαστε σε μια αμέτρητη δωρεά του Θεού που είναι αδύνατο να την υπολογίσουμε ούτε καν κατά διάνοια να τη φέρουμε στο νου μας. Και αυτό μας κάνει ευτυχισμένους. Και το ότι κατορθώνουμε, αν κατορθώσουμε βέβαια, να ανατρέψουμε την δυσάρεστη αίσθηση από τα πράγματα που πάνε εναντίον μας και να διατηρήσουμε τη χαρά μας μέσα σε αυτά, τη χαρά ότι ο Θεός τα επιτρέπει, ο Θεός μας έχει φέρει στον κόσμο, ο Θεός μας βραβεύει και ετοιμάζεται να μας βραβεύσει ακόμα περισσότερο για ό,τι κάνουμε σύμφωνα με το θέλημά Του, και αυτό είναι η ευτυχία μας, είναι η χαρά μας, είναι η ζωή μας. Τελικά ο χριστιανός καταλήγει ότι δεν υπάρχει δυστυχία, όλα είναι ας πούμε τρόποι και μέθοδοι με τις οποίες ο Θεός βγάζει, κάνει να αναβλύσει η αιώνια ευτυχία μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και μέσα στην κτήση ολόκληρη.
0: Η αιώνια ευτυχία λοιπόν, τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όσα μας είπατε σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, ευλογία να έχετε.
0: Φίλοι μας, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας με τίτλο «Τα δώρα του Αγίου Πνεύματος». Οι άνθρωποι λοιπόν μπορούμε να νιώσουμε την αιώνια ευτυχία από τα δώρα του Αγίου Πνεύματος και όπως μας είπε ο κύριος Γανωτής, δεν υπάρχει δυστυχία στο χριστιανό. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.
2: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

Ελλάδος 10.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ενομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιού σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψε τα άδειλε και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών λευκαθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίας και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις από μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσει επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία του Ισιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρού αιώνου και οικειδίασε να με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς τα σχήρας με ψυχή μου ως για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσε όνο μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψε πρόσωπόν στο παιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες της Λάκων. Ακούστον πίσω το πρωί του ελαιού σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον, κύριε Οδόν, ενυπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου.

0: Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου θυμάς καθάπερ λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασίες Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, το μαγούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Πονδίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας Σου και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν δια σωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις ρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Α φόρουγα σύλληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνο των γνών, η παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των Προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του επί γη προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλι των θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν των τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψή πεπεσκίασε τότε προ σύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάς μας συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμία μα, χαίρε παντού.

0: Θεός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νυμφία νύμφευτε. Ζάλιν εν τουθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε, μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσποιμένα θεωρούσι τούτων ως άμνων άμωμων. Εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκινο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίτ με δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νουόντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα. Χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσε της αρχής. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας. Χαίρε του βορβόρδιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπαση να φέντες τον Ηρώδην, ως λυρώδη μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή της Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθη ίσως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήσιν, εμφανίστας ο κτήστης σημείν της υπαυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, να το θαύμα βλέποντες συμνήσωμεν αυτοί βόντες, και το άνθος της αθαρσίας, και το στέφος της εγκρατείας, και να στάσεις τύπον εκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόφησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουρδόλος απείνει ο απερίδατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος σε παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του των Χερουβίν, χαίρε οίκημα Πανάριστον του των Σεραφείμ, χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γλωχία ζευνίσα, χαίρε διείς σε λήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης εις Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προανία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσει διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσμονή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες τους ηλιπτέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιπτέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών υπτυρμών σου. Εις αρίθμου γάρ τη ψάμοδα σαν προσφερομέν σοι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υπόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σοφό οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγεί το νουν φωτίζου άκρα, αυγεί δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού εποδία, χαίρε ζωή μυστική εποχία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προ του αποδήμου ει αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε σου έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρωτε τρόπεα, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε κροτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Περαγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Περαγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Περαγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λύτρω σε κολάσεω του σύμπονδα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Την υπερμάχουσα τη βοτανική κυρία, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω συγχαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστί ο αληθό, μακαρίνηση τη Θεοτόκων, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκων σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από την πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τασιάσεις πάντοτε λαμβάνουμεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν.
6: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
3: Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συνολάσσουν. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, δείξον ημάς Αγίου Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
6: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαντε, αγνή Παρθένε, Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξα σου και ίση ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γερόμενων. Αλλά στου φιλανθρώπου Θεού μήτηρη φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψιον είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψη με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενούς Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επάνγειώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοίμισον. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερέντοξα υπάρθυνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
5: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
6: Και βάσα την πίδα μου Ισέα να τη θυμεί.
4: Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
5: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση εισαγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα να θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απεργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απουσίσει από μόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτσον τις ακτίες και παρημένεις χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξες και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρουσινικτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξουν δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
0: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
6: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
5: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
0: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
6: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρείς από εμείς τον
6: Θεό, συγχωρείς και μιλείς με την κοινή.
0: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία ενήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία ενήμη αυτών.
0: Κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία ενήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία ενήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας.
4: Αιωνία ενήμη αυτών.
0: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία ενήμη αυτών.
0: Υπόμεν και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον.

0: Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος ένατος, συνέχεια. Περί του ότι η κατάκριση αποτελεί βαρύ αμάρτημα και επιπλέον επίπληξη εναντίον εκείνων οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να γνωρίσουν τα μυστήρια του Θεού χωρίς την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος.

αγαπητέ μου αδελφέ, εάν έφτασες στο σημείο εκείνο της τελειότητος με πολλή αγαθότητα και πολλή ταπεινοφροσύνη, ώστε δια της χάριτος του Θεού σώθηκες, για ποιον λόγο δεν εμπιστεύεσαι στους συνασκητές σου και σε εκείνους που έφτασαν μαζί σου σε αυτά τα ύψη και τους φθονείς και τους συκοφαντείς με κοροϊδίες, προσπαθώντας να μειώσεις την αγαθή γνώμη που υπάρχει για αυτούς? Δεν γνωρίζεις ότι εκείνοι οι οποίοι αποδέχθηκαν από την πρώτη και όλα στιγμή την πρόσκληση του Θεού και άρχισαν αμέσως τον πνευματικό αγώνα, επειδή φθόνησαν εκείνους οι οποίοι έφτασαν πολύ καθυστερημένα και πήραν από τον Θεό την ίδια αμοιβή, εξαιτίας αυτού και μόνον ρίφθηκαν στο φοβερό πυρ της κολάσεως? Πώς είναι δυνατόν εσύ, ο οποίος κάνεις και λέγεις τα ίδια και χειρότερα από αυτά εναντίον των Αγίων, των οποίων η ζωή, η αρετή και η φρόνηση λάμπει όπως ο ήλιος, να νομίζεις ότι δεν θα υποβληθείς στην ίδια ή και σε ακόμα μεγαλύτερη τιμωρία? Μήπως δεν γνωρίζεις ότι είναι αδιανόητος ο φθόνος των Αγίων εναντίον Αγίων, καθώς έχει γραφτεί: ένθα ο φθόνος, εκεί και ο του φθόνου πατήρ ο διάβολος κατοικεί και ούχο της αγάπης Θεός. Εσύ λοιπόν, που ως άλλη γυναίκα κυοφορείς μέσα σου και γεννάς τον φθόνο, πώς είναι δυνατόν να νομίζεις ότι είσαι έστω και κατελάχιστον Άγιος, αφού δεν μπορεί να διαπιστωθεί από την αγάπη σου προς τον Θεό και τον πλησίον αν είσαι καν πιστός ή έστω χριστιανός? Περί του ότι δεν είναι αυτή η φυσική ακολουθία αυτών των πραγμάτων, και ότι εκείνος που έχει εντός του και γεννά τον φθόνο έχει εντός αυτού τον διάβολο, και έτσι δεν μπορεί να ανήκει στον Χριστό, επειδή ακριβώς δεν έχει αγάπη προς τον πλησίον. Εάν όμως δεν αξιώθηκες ακόμα να αποκτήσεις αυτά τα χαρίσματα, ούτε έφτασες σε τόσο μεγάλο ύψος των αρετών που κάνουν τον ίδιο τον άνθρωπο κατά χάριν Θεό, με ποιο δικαίωμα τότε τολμάς να ανοίξεις έστω και λίγο το στόμα σου και να μιλάς? Με ποιο δικαίωμα, ενώ είσαι κατηχούμενος, επιθυμείς να διδάσκεις άλλους και επιχειρείς να ασχολείσαι περισσότερο του δέοντος με πράγματα που δεν γνωρίζεις ούτε άκουσες? Και σαν να γνωρίζεις τα θεία πράγματα, έχεις την θρασίτητα να συζητάς περί αυτών των ίδιων των πραγμάτων? Δεν γνωρίζεις ότι βρίσκεσαι ακόμα έξω από την εκκλησία, στην αυλή της, επειδή είσαι κατηχούμενος? Έστω και αν εσύ από υπερφύαλο εγωισμό κατατάσσεις τον εαυτό σου μεταξύ όλων εκείνων οι οποίοι προσεύχονται με πίστη και καθαρότητα καρδιάς, παραβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τους αποστολικούς κανόνες. Γιατί κατηχούμενος τώρα δεν λέγεται μόνο άπιστος, αλλά καθένας που δεν δέχεται και δεν αντανακλά ως άλλος πνευματικός καθρέφτης την δόξα του Κυρίου με ξέσκεπο το πρόσωπο του νου του. Εγώ κλαίω απαρηγόρητα και για την ανοησία που σε διακρίνει, διότι αρνείσαι και απορρίπτεις κατηγορηματικά ότι υπάρχει και σήμερα κάποιος τόσο μεγάλος Άγιος όπως τα παλαιά χρόνια. Ταυτοχρόνως δε κατατάσσεις τον εαυτό σου μαζί με όλους τους άλλους, δηλαδή τους συνήθεις ανθρώπους, σαν και εσύ να είσαι ένας από αυτούς, και μιλάς σαν να μιλάς εξ ονόματος του Αγίου Πνεύματος, σαν να είσαι κάποιος Άγιος και Θεοφόρος άνδρας. Και εκείνα τα οποία ουδέποτε γνώρισες, κεντριζόμενος από τον δικό μου λόγο
αναγκάστηκες να τα παραδεχτείς και μίλησες για εκείνα τα οποία δεν είσαι σε θέση ούτε καν να δεις, ούτε καν να ακούσεις, ούτε καν να τα αποκτήσεις μέσα στην καρδιά σου. Γι' αυτά δεν αισθάνεσαι ούτε ίχνος ντροπής, ούτε κοκκινίζεις για τα γελία που προκαλείς τους ανθρώπους με το να προσπαθείς να τα εξηγήσεις και να τα κάνεις κατανοητά στους άλλους σαν να τα γνωρίζεις εσύ ο ίδιος καλός. Γιατί αν, καθώς είπαμε, δεν έχεις γίνει απαθής, ούτε αξιώθηκες να έχεις το Άγιον Πνεύμα, ούτε είσαι Άγιος, πώς ισχυρίζεσαι ότι είσαι σε θέση να γνωρίσεις σαν να είσαι Άγιος τα μυστήρια του Αγίου Πνεύματος, για τα οποία, όπως λέγει η Αγία Γραφή, οφθαλμός σου κείδε και ου σου κήκουσε και επικαρδίαν ανθρώπου ουκανεύει. Τα αγαθά αητήμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Σε μένα, για να πω κάτι που κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα έλεγε, το κάνω επειδή εσύ με εξαναγκάζεις. Παρότι είμαι ο τελευταίος μεταξύ των δούλων του και όσων ελεήθηκαν. Δια του Αγίου Πνεύματος του ο Θεός και με τις παρακλήσεις του Μακαρίου και Αγίου Πνευματικού μου Πατρός Σιμεών, αποκάλυψε από ανέκφραστη καλοσύνη αυτού προς εμέ. Ή να ειδόμεν, καθώς λέγει ο Απόστολος, τα υπό του Θεού χαριστέντα ημίν. Το γάρ πνεύμα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Ημείς δε ουκ ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού. Μέσω ακριβώς αυτού του Αγίου Πνεύματος φανερώθηκε και αυτογνωρίστηκε σε μένα, χωρίς να εμποδιστεί από την αμαρτωλότητα και την ασημαντότητά μου προς την αρετή, ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Μεγάλου Θεού και Σωτήρους μας. Στο πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Χριστού και Θεού, τον οποίον ως Θεόν κανείς από τους ανθρώπους δεν είδε και ούτε δύναται να τον δει. Ο γάρ υπόν εξ κότους φως λάμψε, αυτός εστίν ως και έλαμψεν εν τες καρδίες ημών. Σε μας που είμαστε τυποτένοι και άχρηστοι, ο οποίος δηλαδή ως άλλος ατίμητος θησαυρός περικλείεται παρότι Θεός μέσα στα σώματά μας, που μοιάζουν με σκεύη κατασκευασμένα από όστρακα, και συμπιέζεται εντός μας αυτός που είναι τελείως αχώρητος και απεριόριστος και άπειρος, και παίρνει εντός μας το σχήμα του μικρού ανθρώπου, αυτός που δεν έχει κανένα σχήμα και καμία μορφή, αλλά γεμίζει τα σύμπαντα χωρίς να περικλείεται μέσα στα περιορισμένα δικά του όρια, αφού ως Θεός είναι μεγαλύτερος από κάθε μέγεθος και απολύτως πλήρης. Εκείνο που λέγει ο Απόστολος, ότι δηλαδή ο πράγματι υπάρχον Θεός σχηματίζεται εντός ημών, τι άλλο σημαίνει, ή μη ότι βεβαίως εκείνος εμάς τους ιδίους μεταβάλλει και αναδημιουργεί και μας μεταμορφώνει ηθικώς, ώστε να πάρουμε και πάλι την εικόνα της θεότητός του, την οποία χάσαμε συνεπία της αμαρτίας. Τέτοιος θείος άνθρωπος γνωρίζουμε ότι έχει γίνει ο Άγιος Σιμεών, ο οποίος αποκλήθηκε ευλαβής και ο οποίος ασκήτευσε στην Μονή των Στουδίου, για την αρετή και την αγιότητα του οποίου είμαι απολύτως βέβαιος, αφού γνώρισα τον άνδρα προσωπικώς. Δια της αποκαλύψεως του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί εντός αυτού, αφού επικύρωσα την πίστη μου προς τον Θεό,
την διαφυλάσσω εντός μου ακαταμάχητη και αναμφισβήτητη. Καλύτερα όμως είναι να πω ότι αφού άναψα από το ίδιο θείο φως σαν από κάποια λαμπάδα κατά τρόπο μεταδοτικό, διαμέσου του γέροντός μου Σημεών το λιχνάρι της ψυχής μου, το διαφυλάτο άσβεστο, προστατευόμενος και ενδυναμούμενος με τις προσευχές και τις παρακλήσεις εκείνου, από τις οποίες προσευχές ποτιζόμενη η πίστη μου προς τον Θεό μεγαλώνει και θα μεγαλώσει ακόμη. Λέγω αυτό επειδή ελπίζω στην βοήθεια και φιλευσπλαχνία του Θεού, η οποία πίστη, όταν ζωογονείται από το θείον φως που υπάρχει μέσα στην Αγία Ψυχή, παράγει 100 φορές περισσότερο καρπό. Διότι καρπός της πίστεως είναι το Άγιο και άσβεστο φως. Όπου υπάρχει το Άγιον φως, προστίθεται και μεγαλώνει η πίστη. Όσο δηλαδή περισσότερο Άγιο φως πλημμυρίζει την καρδιά, τόσο αυξάνει η πίστη και ανεβαίνει σε δυσθεωρητό ύψος.

ανάλογος με την ποιότητα και το μέγεθος της πίστεως, είναι και ο καρπός του πνεύματος, που γεμίζει κατά τρόπο ευδιάκριτο την ψυχή. Ο δε καρπός του πνεύματος, κατά τον Απόστολο Παύλο, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Αυτά, όποιος τα έχει, τα γνωρίζει πολύ καλά ένα προς ένα. Καθώς δηλαδή εκείνος που έχει μαργαρίτες και λαμπερούς πολύτιμους λίθους, όπως είναι το ζαφύρι, ο αμέθιστος και μερικοί άλλοι, γνωρίζει, εάν φυσικά δεν είναι τελείως άπειρος και αδαής, την μορφή και το μέγεθος καθενός από αυτά, και άρα μπορεί να τα ξεχωρίζει. Έτσι ακριβώς και εκείνος ο οποίος καλλιέργησε μέσα του τις αρετές με πόνο και πολλά δάκρυα και που παρήγαγε ως άλλη αγαθή γη τους καρπούς του πνεύματος, αυτός γνωρίζει πολύ καλά και το είδος και την ποιότητα καθενός από αυτούς τους καρπούς και απολαμβάνει την γλυκύτητα όλων αυτών. Και εκείνο που είναι ακόμα μεγαλύτερο και πιο αξιοθαύμαστο είναι τούτο: είναι σε θέση να γνωρίζει αυτόν τον καρπό και όταν υπάρχει μέσα στους άλλους. Όπως ακριβώς τα διάφορα έθνη αναγνωρίζονται από τα ρούχα που φορούν, ιδιαιτέρως από την φωνή και τους λόγους τους, κατά παρόμοιο τρόπο λοιπόν και οι Άγιοι αναγνωρίζονται από την ευπρεπή συμπεριφορά τους και το προσεκτικό βάδισμα και από τις άλλες εξωτερικές εκδηλώσεις. Όμως το ιδιαίτερο γνώρισμα το οποίο προσδιορίζει αυτούς με τα πάσης ακριβίας είναι ο λόγος που παράγεται από αυτούς. Εκείνο που δεν υπάρχει μέσα στην καρδιά, το στόμα δεν μπορεί να το προφέρει. Εάν όμως παρά τα αυτά κάποιος θελήσει να πει και να δώσει κάτι εκ της καρδίας του, αυτός ελέγχεται από τα ίδια τα λόγια του Κυρίου ότι δεν ομιλεί ορθά. «Ο γάρ αγαθός», λέγει ο Κύριος, «εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας προφέρει τα αγαθά. Ο δε πονηρός, εκ του πονηρού θησαυρού της καρδίας προφέρει τα πονηρά». Και πρόσεχε μαζί μου για να διαπιστώσουμε πόσο αμέτρητα είναι τα βάθη του πνεύματος. Ο Κύριος δεν είπε απλώς ότι εκ της αγαθής καρδίας προφέρει τα αγαθά, αλλά προσέθεσε και το «εκ του θησαυρού της καρδίας», για να μάθεις κι εσύ και όλοι μας ότι κανείς από μας δεν μπορεί να έχει καρδιά αδιανή και κούφια. Αλλά ένα από τα δύο θα συμβαίνει: είτε με την εκτέλεση καλών έργων σε συνδυασμό με την αληθινή πίστη καθένας θα έχει εντός του την χάρη του πνεύματος, είτε με την απιστία και την παραμέληση των εντολών του Θεού και την πραγματοποίηση των καρκών έργων θα περιφέρει μέσα του τον πονηρό διάβολο. Και για να μην νομίσεις ότι με τους λόγους αυτούς ο Κύριος εννοεί εκείνους οι οποίοι τηρούν μερικές από τις εντολές του Θεού ενώ μερικές άλλες τις περιφρονούν, αλλά εκείνους οι οποίοι τηρούν όλες αυτές με τα πάση σχολαστικότητος, μας το δίδαξε ο ίδιος λέγοντας: «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου. Καγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό αίμα αυτόν. Και εγώ και ο Πατήρ ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν».

Βλέπεις, αδελφέ μου, ότι εκείνος ο οποίος με πολλούς κόπους απέκτησε απονήρευτη καρδία και με την παράλληλη εφαρμογή των εντολών έχει εντός του κατοικούσα ολόκληρη την θεότητα, η οποία είναι ο μόνος και αναμφισβήτητος αγαθός θησαυρός. Το ότι αυτός ο θησαυρός δεν παραμένει μέσα σε εκείνον ο οποίος παραβαίνει μία ακόμα και την παραμικρότερη εντολή ή αδιαφορεί και δεν την εφαρμόζει, άκουσε τον ίδιο τον Κύριο πάλι, ο οποίος λέγει: «Ολοί σας μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξας ούτως τους ανθρώπους ποιήν, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Ονόμασε αυτές ασήμαντες, όχι επειδή πράγματι τέτοιες είναι, αλλά επειδή εμείς θεωρούμε αυτές ως τέτοιες. Διότι το να λέμε ανόητα και ανώφελα πράγματα ή να επιθυμούμε κάτι που ανήκει στον πλησίον ή να το παρατηρούμε κάτι με πάθος ή να το περιφρονούμε και να το βρίζουμε, επειδή όλα αυτά τα θεωρούμε τυποτένια, δεν τους δίδουμε σημασία και έτσι λησμονούμε εκείνον ο οποίος είπε ότι θα τιμωρηθούν οι παραβάτες αυτών των εντολών. Διότι τι ακριβώς λέγει: «Πάντα λόγων αργών, όν αν λαλήσως είναι οι άνθρωποι, δώσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως». Και άλλη πάλι εντολή: «Ουκ επιθυμήσεις τι του πλησίον σου». Και πάλι: «Ο εμβλέψας προς το επιθυμήσε, ήδη εμίχευσεν εν τη καρδία αυτού. Ώστις δε είπε το αδελφό αυτού ρακά, ένοχος έστε το συνεδρίο. Ο δε μωρών προς υπών, ένοχος έστε τη γέννη του πυρός». Θέλοντας ο Απόστολος να θίξει ότι σε εκείνους που πράττουν αυτά τα πράγματα δράστης είναι ο ίδιος ο διάβολος, είπε: «Το δε κέντρον του θανάτου η αμαρτία». Εάν λοιπόν η αμαρτία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η παράβαση κάποιας εντολής, και εντολή δεν είναι μόνο το να μην επιθυμήσεις όσα ανήκουν στον πλησίον σου και το να μην λέγεις ψέματα και να μην κλέβεις, αλλά και το να μην λες τίποτα περιττό και ανώφελο και να μην κατηγορήσεις τον συνάνθρωπό σου. Οποιοςδήποτε πράττει αυτά έχει ήδη τρυπηθεί από το κεντρί του θανάτου, δηλαδή την αμαρτία. Και μέσα σε αυτήν την πληγή και το δάγκωμα που προκάλεσε η αμαρτία εισέρχεται αμέσως σαν άλλο σκουλίκι και στρογγυλοκάθεται ο διάβολος.

0: Οικουμενή της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης το ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ψηφίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού επισκόπου πρώην Ζαχουμίου και Αρζεγοβίνης, κύρου Αθανασίου Γεύτιτς, με θέμα «Η θεολογία και η εν Χριστώ ζωή» του Αγίου Ιωστίνου Πόποβιτς, που εκφωνήθηκε τη Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019, στο Θέατρο Παλάς στην Αθήνα.
1: Εγώ τον άκουσα για αυτόν την ιερατική σχολή ως ιεροσπουδαστής το 54 περίπου. Κάποια εργασία έπρεπε να κάνω, φροντιστήριο, και ήταν λίγο το θέμα δύσκολο. Και έρχεται ένας από εκεί μαθητής και λέει ότι πήγε στον πατέρα Ιωστίνο. Βέβαια διαβάσαμε την πρώτη και δεύτερη δογματική του, τα άρθρα του κυρίως, και που μαζεύομαι τώρα και βγαίνουν σε άπαντα του. Και σκέφτηκε να το γράψω γράμμα. Μου απήντησε πάρα πολύ καλά και με κάλεσε να έρθω στο μοναστήρι. Πήγα μάλλον του χρόνου και ακόμα μία φορά πρωτοστρατού. Αυτό ζούσε στο μοναστήρι Κελία δηλαδή, όπου είχε βρει, ας πούμε, καταφύγιο. Τον δίωξαν από το πανεπιστήμιο, ήταν στο κατάλογο να τον εκτελέσουν και τον διέγραψαν από αυτό οι φίλοι. Και έτσι ένας μαρξιστής είπε, όχι, αυτό θα μείνει άθεος. Και δεν μπορούσε να βρει που πήγε στο μοναστήρι, γίνονται σαν τσάρα, οι και αδελφές, και ο επίσκοπος του Σάββατος και Βάλιο. Δούλεψε πάρα πολύ και ερχόντουσαν ο κόσμος, αλλά ήταν ύποπτα να πας και θα σε ανακρίνανε. Όποιοι ερχόντουσαν από όξο, τους ελέγχανε οι κομμουνιστές. Όποιοι τόποι μπορεί να τους ανακρίνανε και ούτω καθεξής. Μετά το στρατό, πάλι πήγα σε αυτόν και έγινε γρήγορα κουρά από αυτόν. Στην ίδια Μητρόπολη είμαστε και αυτός μου έδωσε το όνομα Αθανάσιος, που χάρηκα που είναι ο Άγιος Αθανάσιος. Και κάτσα 3,5 χρόνια ώσπου να τελειώσω τη σχολή στο Βελιγράδι, στη θεολογική σχολή, αλλά τα καλοκαίρια, το χειμώνα, πέρναγα με την ευλογία του επισκόπου. Και αυτός δούλευε, έκανε τότε τα έργα του Βίους Αγγίων, ερμηνείες του, και είχα πολλές ευκαιρίες. Αλλά λέω, δεν μπορείς να τι να πεις, τι να παραλείψεις, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος. Αν όλα γραφτήκανε τι είπε και τι έκανε ο Χριστός, δεν θα χωρούσαν τα βιβλία σε όλο τον κόσμο. Ο Γκέραντς το ερμήνευε ως εξής. Πώς έτσι, υπερβολή το λέει ο Ιωάννης. Όχι, ο κάθε άνθρωπος είναι συνεχιζόμενο Ευαγγέλιο. Γράφει το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι το Ευαγγέλιο κατά, θα πούμε τώρα, κατά τον Ιωστίνο. Και έτσι αυξάνει το Ευαγγέλιο. Συνεχίζεται ο Χριστός, συνεχίζεται η Εκκλησία, συνεχίζεται το Ευαγγέλιο μέσω των συγκεκριμένων Αγίων. Αυτή είναι η ζωντανή παράδοση. Ο πατήρ Ιωστίνος ήταν ζώσα παράδοση, κινουμένη. Πολλές φορές έλεγε, δυσκολεύομαι να βρω κάποιο τοπίο, χωρίο τους πατέρες, όμως ξέρω ότι αυτό λέγανε, αυτό είναι. Και βέβαια παραπέμπει στους πατέρες, αλλά ταυτόχρονα και ακόμα περισσότερο εκφράζει τους πατέρες. Ήταν άνθρωπος πρικισμένος από το Θεό, με γερή διάνοια, με θέλημα, με ενεργητικότητα, με μορφωμένος επίσης, αλλά κυρίως άνθρωπος πίστεως, προσευχής, των δάκρυων, όπως έλεγε σήμερα και ο πατήρ Εφραίμ, ο ηγούμενος, και ελπίδας. Ταυτόχρονα έδινε και το μαρτύριο για τον Χριστό. Επιθυμούσε ως νεαρός ιεροσπουδαστής να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Γι' αυτό την κούρα πήρε το όνομα του Άγιου Ιωστίνου, μάρτυρος και φιλοσόφου. Αυτά τα δύο, φιλόσοφος και μάρτυρος. Φιλόσοφος κατά Χριστό, βέβαια. Λειτουργούσε καθημερινά. Έκανε προσεύχες, έκανε τα μυστήρια. Έχει μεταφράσει το μεγάλο ευχολόγιο. Για τη λειτουργία από καιρό, από νέο σχεδόν, ιεροδιάκονος μετέφρασε. Και ζούσε και με το λαό, αγαπούσε το λαό, ανθρώπους, παιδιά, αρνιά. Παραδείγματος χάρη των Θεοφανίων, αυτός πήγαινε να αγιάσει όχι μόνο την εκκλησία και τους χώρους όπου ζουν, αλλά πήγαινε και στο στάβλο, στα σκυλιά πήγαινε να τα ραντίσει. στους τάφους, στα λουλούδια. Πάντου ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ που αισθανόταν τη φύση. Καθόταν και δούλευε το καλοκαίρι έξω στα πεύκα και στα σκιές των δέντρων γύρω στην εκκλησία και έλεγε, να τι θαύματα λέει τα λουλούδια, Παναγία μου, άλλα το πρωί, άλλα το απόγευμα. Μυρμήγκια, άλλα έντομα να ανεβαίνανε στο τραπέζι. Για κοίταξε τι κάνει ο Θεός. Υπάρχει μια φωτογραφία, κρατάει ένα άσπρο αρνάκι με 2-3 αδελφές και το γράψαμε κάτω. Να τι θαύματα κάνει ο Θεός. Αμνός του Θεού, αρνή του Θεού. Ήταν μεγάλη χαρά. Όταν θάβαμε μια μοναχή, δεν θάβαμε πια μοναχές σε αυτό το μοναστήρι κοντά στην εκκλησία, επειδή είναι απαγορευμένο από το αρχαιολογική αυτή. Τάφος του είναι όμως στην εκκλησία, δεν τους ρωτήσαμε. Λίγο πιο ψηλά που κάναμε και από εκεί φαινόταν το μοναστήρι και η εκκλησία. Α, θα ήθελα εδώ να ταφθώ όταν γίνει Ανάσταση, να δω το τσέλι αμέσως, σαν την παλάμη μου. Βέβαια τον τάψαμε στον νότια πλευρά της εκκλησίας και θα γίνει η ανακομή πρώτα. Ο Θεός άφησε διαθήκη.

Είναι μεγάλος ταυματουργός και ακόμα όταν ζούσε πολλές φορές προσευχές τους. Αλλά ήταν και ωραία πράγματα, ας πούμε, έκανε συχνά το καλοκαίρι που δεν έβρεχε λιτάνευση για βροχή. Και συχνά έβρεξε. Ήταν ένας μικρός συγγενής της Γερόδησσας, 6-7 χρονών, και ήθελε να κάνει μπάνιο κάτω στο ποτάμι. Άμα βρέχει δεν μπορεί να κάνει μπάνιο. Μια Κυριακή που έκανα για ένα προσευχέ δεν έβρεξε. Αλλά είπα τριστή, προσευχές μου πιο δυνατές. Δεν έβρεξε, θα πάω να κάνω μπάνιο. Εξομολογείται όμως ο μικρός τον Γέροντα και λέει ο Γέροντας, έλα εσύ μικρέ που έχεις τις αμαρτίες της κότας. Τέτοια έτσι χαρούμενα άνθρωπος, ζωντανός, ζωηρός, ταυτόχρονα μεγάλοντα κρύων μετανοίας. Στις ομιλίες του ήταν από τον προφήτη Ηλία μέχρι τον ταπεινό Σεραφή του Σάρου, ο οποίος του εμφανίστηκε κάποτε και Άγιος Χρυσόστομος και του διάβασε ευχές ο Άγιος Χρυσόστομος. Το έχει καταγράψει στο προσευχητάριο του. Τα έργα του είναι μεγάλη θεολογία, ερμηνεία της γραφής, δογματικές, θεολογικά, άρτρα, φιλοσοφικά, ποιητικά, με την έννοια, ας πούμε, μιλάει ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι ντορκάδα στο χαμένο παράδεισο. Και περιγράφει την ντορκάδα πόσο νοσταλγική είναι, πόσο το μάτι του καθαρό, και περιμένει να συναντήσει τον Χριστό στον παράδεισο. Και όταν το συνείδησε, ήταν η ανθρώπινη ψυχή που βρήκε τον Χριστό. Έτσι, τέτοια. Δεν είναι συναισθηματικά, είναι σαν τους ψαλμούς. Καλά που αγαπούσε τους ψαλμούς. Αγαπούσε το Άγιον Όρος και λυπόταν που δεν είχε πατήσει στο Άγιον Όρος. Αχ, εγώ αμαρτωλός, να μην αξιότα να πάω στο Άγιον Όρος. Βέβαια, στον κομμουνισμό δεν μπορούσε. Προπολεμικά δεν πρόλαβε. Και γεννήθηκε την ημέρα του Ευαγγελισμού και κοιμήθηκε την ημέρα του Ευαγγελισμού. Λεγόταν Μπλάγο, δηλαδή Ευάγγελος, και πήρε το όνομα του Άγιου Ιουστίνου. Πριν από 3 χρόνια η Σεβική Ιεραρχία τον ενέταξε στο ημερολόγιο στα δίπτυχα των Αγίων και είχε ήδη διαθέσει φωτογραφίες του και τοιχογραφίες, εικόνες. Τώρα παντού και μεταφράζονται τα έργα του σχεδόν σε πάρα πολλές γλώσσες του κόσμου, την Δύση, και εικόνες, τοιχογραφίες. Και αυτά ναοί έγιναν ένας δύο στην πατρίδα του που ήταν το σπίτι του, στην αυλή του σπιτιού του, κατόρθωσε ο επίσκοπος ντόπιος να κάνει μια εκκλησία στον Άγιο Ιουστίνο Φιλόσοφο και τον Άγιο Ιουστίνο τον Νέο και ούτω καθεξής, ας πούμε. Και θα προχωρήσει αυτό, διότι τα βιβλία του που μεταφράζονται θα έχουν μεγάλη ανταπόκριση και διάδοση. Στην Κέρκυρα που πήγανε Σέρβοι στρατιώτες το 15-16 και ο πατήρ Ιουστίνος, όπως ακούσαμε, και ο Σερβικός στρατός αναλάμβανε εκεί για να πάει στο μέτωπο Θεσσαλονίκης, και οι αδελφοί Έλληνες πολύ στάθηκαν, οι Κερκυραίοι, μέχρι και τον κύριο πρόσφατα καπετάνιο του πλοίου που το έδωσε εντολή το ΝΑΤΟ να βομβαρδίσει τη Σερβία πηγαίνοντας στην Αδριατική θάλασσα. Αυτό ξεκίνησε και γύρισε και πήρε 2,5 χρόνια φυλακή. Δεν μπορώ να βομβαρδίσω τους Ορθοδόξους αδελφούς Σέρβους. Του δώσαμε ένα παράσημο και γνώμονες. Λοιπόν, τόσο αγαπούν οι Έλληνες. Την αγάπη αυτή μετέδωσε σε εμάς ο Γέροντας. Και θέλω να πω ότι αν την αγαπούμε την Ελλάδα και τους Έλληνες, φταίει ο πατήρ Ιουστίνος. Μας έλεγε να αγαπάτε τους αδελφούς σας, είναι που μας βάφτισαν ο Άγιος Φώτιος και στη συνέχεια τόσοι άλλοι, Κύριλλος και Μεθόδιος και το Άγιον Όρος κλπ. Λοιπόν, τότε στην Κέρκυρα δεν ερχόντουσαν τα υπερατλαντικά πλοία. Είχαν βρει οι Γερμανοί τα υποβρύχια και βυτίζανε. Μετά από μήνες ακούεται, έρχεται στην Κέρκυρα ένα πλοίο υπερατλαντικό. Εκεί και όλη η Κέρκυρα βγήκανε στρατιώτες, βγήκανε παιδιά, και εκεί στην προκυμαία ένα παιδί έπεσε. Εκεί μικρό Κερκυραίο, απότομα Σέρβος στρατιώτης με όλα τα στρατιωτικά που διέται και σώζει το παιδί. Έμαθαν οι αρχηγοί Γάλλοι, Σέρβοι, ο βασιλιάς μας,

0: τον πήρανε και τον βραβεύσανε. Δύο μέρες δεν ερχόταν στη μονάδα, απλός στρατιώτης. Όταν γύρισε, του λένε στρατιώτης, ρε αδελφέ, έγινα διάσημο, σέρα να μας κεράσεις. Μα να ξέρα μόνο ποιος με έσπρωξε. ο πατήριος Δίνος μας έσπρωχνε να πάτε στην Ελλάδα να μάθετε και την γλώσσα και τι είναι η Εκκλησία, αυτόν τον πιο σπουδαίο, και βέβαια θεολογία. Και τον ευγνωμόνο για όλη μου ζωή. Φτάσαμε πρώτα στην Χάλκη, δεν μου δώσανε τότε οι κομμουνιστοί διαβατήριο για την Ελλάδα. Περίμενα μήνες και τελικά έγραψε στον Πατριάρχη μας τον Μακαριστό Γερμανό, ο Μακαρί της Αθηναγόρας, στείλε μου φοιτητάς, θέλω να μου κλείσουν τη Χάλκη. Και Στάλιν, εγώ και έτσι η Χάλκη δεν έδινε δοκτορά, αλλά πήρα διαβατήριο για 5 χρόνια και μετά μετέβη αμέσως σε 5 μήνες στην Ελλάδα και Άγιον Όρος, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, και ευγνωμώ τον Θεό και όλους. Έμεινα στην Διαπαστολική Διακονία στη Μονή Πετράκη και λοιπά. Ήτανε καθηγητής μου ο Μακαρίτης Καρμύρης, συμμαθητής του Γέροντα Ιωστίνου, όχι μόνο το 26 αλλά το 21 ήλθε ο πατήρ Ιωστίνος μετά τις σπουδές στην Οξφόρδη. Είχε σταλεί από την Κέρκυρα στη Ρωσία, αλλά έγινε επανάσταση και τον μετέθεσαν η κυβέρνηση και ο Μητροπολίτης Δημήτριος Σερβίας να πάει Οξφόρδη, και εκεί πέρασε 2,5 χρόνια. Δεν πήρε όμως πτυχίο της θεολογίας, διότι έκανε εργασία στον Δοστογεύσκη που είχε πολύ αυστηρή κριτική στον δυτικό άνθρωπο, δυτικό πολιτισμό, στον ουμανισμό, και ο πατήρ Ιωστίνος προσέθεσε και άλλα εκεί. Και οπότε γύρισε στη Σερβία και του είπανε πάνε, πήγαινε τώρα στην Ελλάδα, και από το 21 μέχρι 23 τέλειωσε τη θεολογική σχολή, περνώντας τα εκτάσεις στον καθηγητή Παπα Μιχαήλ και σε πολλούς άλλους. Και το 26 ήλθε να κάνει τον δοκτορά στον Άγιο Μακάριο, και μας μίλαγε βέβαια, αλλά και μας μετέδινε κυρίως, λέει, να δείτε τον Έλληνα όταν είναι σκυμμένος προσεύχεται, όταν ορθωθεί μιλάνε από μέσα το 7 Οικουμενική Σύνοδη. Έτσι μας έλεγε. Και τον ευγνωμονούμε πάρα πολύ. Πράγματι, να αγαπάτε τους αδελφούς Έλληνες. Είναι αδέρφια μας, είναι ανάδοχοι μας. Και ούτω καθεξής. Και να, κάτι πήραμε, κάτι γευτήκαμε και μένει μπροστά μας ακόμα πολύ. Τώρα, δογματική είναι 3 τόμοι. Ο πρώτος τόμος γράφτηκε γρήγορα το 32 για να υποβάλει υποψηφιότητα να γίνει φυγητής στην δογματική, που ήταν ένας Ρώσος πρόσφυγας, Θεόδωρ Τίτοβ, και για να περάσει χρειαζόταν να είναι εγχειρίδιο. Έτσι πρώτος τόμος δογματικής είναι λίγο σχηματικά σαν ακαδημαϊκό εγχειρίδιο. Το 35 γράφει για να γίνει τακτικός καθηγητής, πια ως διδάκτορ, δεύτερο τόμο, που είναι επίσης 700 σελίδες και λέγεται «Ο Θεάνθρωπος και το έργο του, Χριστολογία και Σωτηριολογία». Αναφέρω την γνώμη του πατρός Φορόσκη. Ο πατήρ Ιωστίνος έβαλε πάρα πολλά χωρία πατερικά μέσα, αλλά έβαλε όλη την λειτουργική παράδοση που είναι θεολογία κατεξοχήν. Όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού είναι σωτήριες οικονομίες. Γέννηση, βάπτιση, περιτομή, μετά μεταμόρφωση, σταύρωση, θάνατος, ανάσταση, ανάληψη, και όλα αυτά είναι οικονομίες της σωτηρίας. Και αυτό φαίνεται καθαρά στις ακολουθίες. Και ευχαριστώ τη χοροδία που έψαλε, και ευχαριστώ επί την ευκαιρία το μέγα υμνογράφο της Μεγάλης του Χριστου Εκκλησίας, τον πατέρα Αθανάσιο Σιμωνοπετρίτης, τον οποίον οι αγιορείτες στείλανε ένα χρόνο πρώτου να κοιμήθει ο γέροντας. Πήγαινε, λέει, να τον γνωρίσεις και να τον αποχαιρετήσεις. Και πράγματι σε ένα χρόνο κοιμήθει ο γέροντας, αλλά τον γνώρισε ο πατήρ Αθανάσιος και έκανε κάτι σχεδιάκια έδωσα και εγώ, αλλά πάντως το τροπάριο και το κοντάκιο αποδίδει πάρα πολύ τον Γέροντα Ιουστίνο, από τον πατέρα Αθανάσιο, αυτό το ευλογημένο μεγάλο υμνογράφο, Σιμώνο Πέτρας. Λοιπόν, και ευχαριστώ και τη χοροδία και ευχαριστώ για αυτό το βράδυ και τις ωραίες φωτογραφίες. Λοιπόν, το δεύτερο τόμος είναι σημαντικός, που έλεγε ο πατήρ Φρουρός, και είναι πρωτότυπο. Δεν συνοψίζεται σε κανένα και μόνον γεγονός της ζωής του Χριστού η σωτηρία. Ούτε μόνον στην γέννηση, ούτε μόνον στην σταύρωση, ούτε μόνον στην Ανάσταση. Αλλά όλη η ζωή του Χριστού είναι σωτήριος οικονομία, που πέρασε όλη τη ζωή μας και έτσι αγίασε όλη τη ζωή μας. Και λένε οι πατέρες άλλοι, όλες τις μετηλικιώσεις του Χριστού πρέπει να περάσουμε εμείς στη ζωή μέσα στην Εκκλησία. Ο τρίτος τόμος λοιπόν είναι αυτό το υπόλοιπο. Είναι εκκλησιολογία, είναι πεντηκοστή, είναι τα μυστήρια και η εσχατολογία. Και είναι ένας ύμνος, είναι ποίημα, η γλώσσα του πράγματι ήτανε. Λέει ένας σέρβος που είναι καλός συγγραφέας και ποιητής, κατάλαβα τον πατέρα Ιουστίνο καλύτερα όταν διαβάζα μια καλή γαλλική μετάφραση. Σε 5 τόμους του κάνανε, διότι λέει στα σέρβικα με περισσότερο τραβούσε το ύφος του. Ήτανε ποιήση σε πεζά. Είχε το χάρισμα της γλώσσης και είχε πάρα πολλούς νεολογισμούς. Ήξερε καλά τους πατέρες τα ελληνικά. Και να σκεφτείτε, καλή μετάφραση, αλλά διόρθωσα τον καλό μεταφραστικό τον Άρη. Ο πατήρ Ιουστίνος πήρε από τον Άγιο Μάξιμο και πριν από τον Άγιο Αθανάσιο λογιώτης, το λόγος νόστ. Από το λόγο Χριστό βγάζει το βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου, είναι λόγος νόστ, που δεν είναι μόνον ότι έχει λογική, αλλά ότι έχει σφραγίδα του Χριστού. Δημιουργούντας ο Θεός τον άνθρωπο, έβλεπε το Χριστό σαρκωμένο. Αυτόν έβλεπε όταν δημιούργησε κάτι εικόνα του κτίσαντος αυτόν. Γι' αυτό είναι Χριστοίδης, Χριστοεμπνευσμένος, Χριστοευλογημένος και. Και δημιούργησε βάσει των ελληνικών, που ήξερε πολύ καλά, νέους όρους. Θυμάμαι ο φίλος μου και παλιός γνωστός και μέχρι τώρα ο Άγιος Περγάμου Ιωάννης, ότι ο πατήρ Ιουστίνος δεν στάθηκε μόνο στην λύτρωση, ούτε μόνο στη σωτηρία, αλλά ο Γέροντας Ιουστίνος εισήγαγε όρους πατερικούς, υιοθεσία, χριστοποίησης, εκκλησιοποίησης, εγχρίστωσης, και αυτό μετεφράστηκε στα γαλλικά. Λοιπόν, αυτό το εμπλουτισμό που ο Θεός ήθελε τον άνθρωπο στην αγκαλιά του, όπως το λέει ο Ιωάννης ο Απόστολος Αγάπης, στους κόλπους του Πατρός είναι ο μονογενής Υιός. Για να μας όμως δεχτεί στους κόλπους του αιώνιους πατρικούς και να μην καούμε, είναι πυρ, καταναλύσκον ο Θεός, ενόησε, επινόησε την οικονομία του Χριστού, τη σάρκωση, και έδωσε σαρκωμένο ενανθρωπίσαντα λόγο, έχει μέσα πια στις αγκαλιές του τον άνθρωπο, ο Θεός ο Πατήρ. Αυτά τα λέει και ο συνεήτης, ο Αναστάσιος τον Οδηγό, και λέει ακόμα πριν ο Διάδοχος Φωτικής, ένας πολύ σπάνιος βαθύς πατήρ και μυστικός, και μετά βέβαια ο Σημαίων νέος θεολόγος, τον οποίον αγαπούσε ο Γέροντας όσο τον Χρυσόστομο, ο οποίος εμφανίστηκε στον Γέροντα και διάβαζε από το ευχολόγιο του ευχές και έγραψε μετά εις ευγνωμοσύνη προσευχή μεγάλη στον Άγιο Χρυσόστομο, και παρακάλεσε τον πατέρα Αμφιλόχιο Άγιο το Αραπάτμο να δώσει έστω μια κλωστή από το χέρι του Άγιου Χρυσοστόμου τη μόνη Πάτμου, για να έχει και το λείψανο του Πατρός, του Άγιου Χρυσοστόμου. Μετά το εμφανίστηκε και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ένα μεγαλείο που τον αγαπούσε πάρα πολύ και ταπεινωνόταν μπροστά του. Και βέβαια αγαπούσε πολύ και τον Νικόλαο. Ο Νικόλαος σπούδασε μεγάλες σχολές, ο Ζήτης, Αχρήτος και Ζήτης, αλλά τον έκανε για να είναι Άγιος Νικόλαος που ήταν επίσκοπος στην Αχρίδα και στο μοναστήρι στον Πίτολ, πήγαινε στο Όρος και εκεί γνώρισε τον Γέρο Σιλουανό, τον Άγιο Σιλουανό, και γνώρισε το Όρος και ούτω κατεξής. Λοιπόν, έδωσε ο Θεός ευλογία, ευγνωμονώ τον πατέρα μου που με έστειλε στην Ιδατική Σχολή. Πρόσφατα αίματα, και συγγνώμη που εξομολογούμε έτσι, ο θείος, όχι αδελφός κατευθείαν του πατέρα μου, αλλά εξάδελφος από άλλο πατέρα, Μήλος, έγινε ιερεύς και το 45 το σκοτώνουν οι κομμουνιστές στο γεφύρι του Σάμπατς, με πέτρα δεμένη στο λαιμό, και έπεσε κάτω, δεν βρέθηκε το σώμα. Τώρα βάλαμε μία στην εκκλησία που κτίσαμε, που αυτός είχε ετοιμάσει της Αναστάσεως, ότι περιμένει το σώμα του με την πέτρα στο λαιμό τη Δευτέρα Παρουσία και του Χριστού και την Ανάσταση. Οι κομμουνιστές το κάνανε αυτό, η εκδίκηση. Αυτός ο ιερέας ερχόταν όταν γεννιέται παιδί σε εμάς, φέρνουνε αγίασμα για να βαπτίζουν, να πλένουν τα παιδιά ώσπου να βαπτιστούν. Λοιπόν, βάζουν το αγιασμένο νερό για να το κάνουν, και αυτός είπε ο ιερέας Μήλος, για μένα, ανάξιο, μικρό, αυτός ήταν διάδοχος μου. Και ευχαριστώ τον πατέρα μου, ευγνωμονώ, που το άκουσε και με έστειλε σε δύσκολους καιρούς στην Ιερατική Σχολή. Ξέρουμε τι περάσαμε, αλλά έχει ο Θεός, δεν τα βάζουμε κάτω. Και τώρα που πάνε να μας πάρουν το Κόσοβο οι μουσουλμάνοι, οι Σιτάροι, με την φάρλη Ευρώπη, ο Γέροντας κριτήκαρε την Ευρώπη, και εγώ λέω όλη την ώρα, ποια Ευρώπη, παιδιά? Αυτή που μας βάρδισε 3 μήνες και γεννιόνται τώρα από τις βόμβες τους δηλητηριασμένοι, σακατεμένοι παιδιά, ζώα. Όλη η φύση κατεστράφηκε από τους βομβαρδισμούς της Ευρώπης. Και αυτός ο Κλίντον, ο δυστυχισμένος, έλεγε ο έσπλαχνος άγγελος τους βομβαρδισμούς από τις 3 μήνες. Τέλος πάντων, είναι. Γι' αυτό ο Γέροντας έκανε αυστηρή κριτική στον ουμανισμό. Έκανε και στο οικουμενισμό. Τώρα ετοιμάζομαι τα σημειώσεις του που έχει γράψει Ορθόδοξος Θεανθρώπινος Οικουμενισμός. Οικουμενισμός στο Ευαγγέλιο, οικουμενισμός στην αλήθεια, της αγάπης, της Εκκλησίας και. Λοιπόν, και θα το βγάλουμε αυτό σε 3-4 γλώσσες. Μεταφράστηκε στα ρώσικα, στα αγγλικά, στα ελληνικά. Έκανε ο ίδιος μεταφραστής, και πάλι νομίζω το βατοπέδιο Μανώλης εδώ, το καλό παιδί μας εκδότης, θα το βγάλουμε να δείτε. Ο πατήρ Ιουστίνος αδικείται και με εκείνο το ad hoc καμωμένο βιβλίο, μια συλλογή άσχετων σχεδόν κειμένων, Ορθόδοξη Εκκλησία και Οικουμενισμός. Δεν είναι ο πατήρ Ιουστίνος αυτός σε εκείνο το βιβλίο, αλλά είναι αυτός που μιλάει από το 64 για θεότητα, ανθρώπινο, ορθόδοξο ουμανισμό. Πράγματι, η αγάπη του στο Χριστό, στο Θεάνθρωπο, ακούστηκε ότι δεν μιλάει ο πατήρ Ιουστίνος σαν θεανθρωπότητα. Αυτό ήταν του Σολόβιοφ και ορισμένων Ρώσων, τη σοφιολογία του Μπουλγάκοφ και άλλων. Διότι ο Άγιος Δαμασκηνός Λιτός λέει, δεν υπάρχει θεανθρωπότητα. Αυτό θα σήμαινε μονοφυσιτισμό. Μία σύνθετη φύση του μονοφυσίτου, του, πώς το λέμε, ο αρχηγός των μορφωμένος, αλλά θεάνθρωπος, διπλού στην φύση, αλλού την υπόσταση. Είναι σύνθετη υπόσταση του Χριστού θεάνθρωπα, όχι όμως η φύση. Γι' αυτό είναι θεάνθρωπος, αλλά όχι θεάνθρωπότης. Ρητός το λέει ο Δαμασκηνός. Ο πατήρ Ιουστίνος έλεγε, είμαστε υπέρ του θεανθρώπου, διότι είμαστε υπέρ του ανθρώπου. Ο ουμανισμός του λέγεται θεο-ουμανισμός, Χριστο-ουμανισμός. Εκεί είναι ο αληθινός άνθρωπος, με τις διαστάσεις που ο Θεός έβαλε καταβολές στον άνθρωπο. Και βασική ανθρωπολογία του είναι ανοιχτή, χριστοκεντρική και, να πούμε, και εσχατολογική. Θα είναι ακόμα άνθρωπος που ακόμα δεν είναι. Εκείνος που θα είναι, εκεί θα φανεί τι ο Θεός ήθελε. Και λέει μεταξύ άλλων πολύ απλά για τα παιδιά, όταν στέλνει ένα παιδί ο Θεός στον κόσμο, ομολογεί την πίστη του στον άνθρωπο. Πιστεύει ο Θεός στον άνθρωπο, διότι βλέπει μέσα του τον Χριστό. Και προώρησε τη σάρκωση κατά τον Άγιο Μάξιμο, αλλά και κατά τους Αποστόλους προαιώνων. Είναι απροϋπόθετη η σάρκωση. Δεν είναι μόνο επειδή θα αμαρτούσαμε, αλλά ήθελε ο Θεός την πλήρη θεοποίηση του ανθρώπου, θέωση του ανθρώπου, χριστοποίηση και ούτω καθεξής. Λοιπόν, το τρίτο βιβλίο είναι ένα ποίημα. Είναι, σας λέω, και γνωμονώ τον αδελφό Άρη, τον φοιτητή μας που κατόρτωσε και τώρα βέβαια παιδεύτηκατε. Ο Γέροντας δεν είχε πολλά βιβλία, ήξερε όμως πολλά. Ξέρω ότι το έχουν πατέρες, αλλά πού να το βρω τώρα. Και έτσι όσα μπορούσε να μαζέψει, παραπομπές του θέλουν έλεγχο. Και το κάνατε εσείς, βάλετε πολύ κόπο και ούτω καθεξής. Αλλά ήτανε, όπως έλεγαν για κάποιον Άγιο νεότερας εποχής, ζωντανή κινούμενη παράδοση. Λειτουργούσε κάθε μέρα. Είχε το χάρισμα των δακρύων. Όταν έγραψα μεγαλύτερο βίο τώρα και είδα στον Άγιο Διάδοχο Φωτικής το χάρισμα των δακρύων, είναι παρουσία του Αγίου Πνεύματος, σημείο της του Αγίου Πνεύματος. Ένα παράδειγμα να σας αναφέρω που το μαρτυρεί μια Ελληνίδα που με τον σύζυγο της πήγαινα στον Γέροντα να αποκτήσουν παιδί. Τώρα πάρα πολλοί γεννάνε παιδιά παίρνοντας χώμα από το τάφο του. Και εκεί είναι θαυματουργός, έχει πολλά θαύματα, κάνει και συνεχίζει. Λοιπόν, πήγαιναν κάτω στα μοναστήρια με ένα οδηγό καλό, με αυτοκίνητο, ήταν Αύγουστο, ζέστη. Ο οδηγός κάπνιζε. Ο Γέροντας δεν ανακατευόταν, ήταν δεξιά του. Πώς οδηγεί, τι κάνει, καπνίζει, δεν καπνίζει. Και στο Νόβι Πάζαρ κάτω, μια πόλη, στο φανάρι σταμάτησε. Και η Ελληνίδα ήταν πίσω και ένα νεαρό παιδί, 12-15 χρονών, λίγο μοιάζε παλαβός, έλεγε δια του Γέροντα στον οδηγό, δώσε μου τσιγάρο. Ο οδηγός δίνει στον Γέροντα τσιγάρο, του μεταδίδει ο Γέροντας τσιγάρο από το παράθυρο. Και ο μικρός δεν είχε παλάμες, είχε έτσι, και όταν πήρε το τσιγάρο του Γέροντα, λέει, ποταμάκια, αυτόματα από τα μάτια, δάκρυσε όταν είδε το καημένο το παιδί. Ήταν άνθρωπος πάρα πολύ. Όταν εγώ ερχόμουν ως διάκος και κοντά του λειτουργήσα και 3 χρόνια πέρασα δίπλα του. Αυτό είναι ανεξάρτητη πηγή, άμα θα γράψω και άλλο βίο, να βάλω όλα αυτά μέσα. Αλλά είχε πράγματι χάρισμα δακρύων. Αλλά έκλεινε τα μάτια του για να μην φανεί πολύ και από τη μύτη έβγαιναν και είχε ναυτίσει αυτό το υγρό που του έβγαινε. Δηλαδή τα δάκρυα πήγαν μέσα μέσω της μύτης και το πρωί όταν είναι γιορτή σηκώνεται και τον βλέπουμε όλη τη νύχτα, τα μάτια του ήταν δακρυσμένα. Έτσι, τέτοιος ήταν. Θυμάμαι που τον έβλεπα κάποιο πνευματικό παιδί του είχε πρόβλημα και στεκόταν στο παρεκκλήσι και όλη την ώρα έκανε έτσι μετάνοιες και σαν να είχε βουνό μπροστά του, να σπρώχνει βουνό. Και σε κάποια ώρα προς το τέλος της ακολουθίας είδαμε ότι πήρε ανάσα, λέει, έγινε το παιδί καλά. Ναι, ήταν άνθρωπος και τώρα εμφανίζεται σε πολλούς, βοηθάει πολλούς και δόξα τω Θεώ που τον έχουμε. Αλλά το μυστήριο του που ανέφερε ο Άγιος Καθηγούμενος, πράγματι το ημερολόγιο που έγραφε τότε το 21 μέχρι αρχάς 25, το ημερολόγιο αυτό προσευχητικό, είχε κάποιο φίλο που είχε κινδύνευε πάρα πολύ και νομίζω οι προσευχές τους, αυτές μετάνοιες, και δάκρυα το σώσανε τον άνθρωπο αυτό με αυτές τις προσευχές και τόσους άλλους. Και εμένα Θεός με ευλόγησε να είμαι κοντά του πολύ καιρό. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, δογματική τρίτη είναι εκκλησιολογία, πνευματολογία, εσχατολογία, τα τρία τμήματα, και είναι σχεδόν ποιήματα. Ζούσε όλη την φύση, ζούσε αυτό το φιλοσοφική γκρεμή που μεταφράστηκε, και αυτό είναι άρτατο φιλοσοφικά μεταξύ δύο πολέμων, και τελειώνει με η Ντορκάδα στο χαμένο παράδεισο. Και η Ντορκάδα είναι ψυχή του ανθρώπου, αλλά είναι και ψυχή όλης της κτήσεως που υποφέρει ώσπου να δει τον Χριστό, που έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Περιμένει όλη η κτήση, βασανισμένη, βασανιζόμενη, να εμφανιστούν οι γη του Θεού. Να εμφανίστηκε ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο αληθινός άνθρωπος, και χάρηκαν όλοι. Χάρηκε και η Ντορκάδα, που είναι σύμβολο της κτήσεως, σύμβολο και των ζώων ακόμα. Πόσο αγαπούσε τα ζώα, πήγαινε των φώτων να κάνει ραντισμό και των σκυλιών που είχανε. Τα πρόβατα που είχανε, αγγελάδες που είχανε. Μα τι δεν αγαπούσε. Καθόταν έξω και το τραπέζι του, και ερχόντουσαν μυρμήγκια, πεταλούδες, και ανέβαιναν πάνω στο τραπέζι. Πω, λέει, τι θαύμα θα κάνει ο Θεός, πώς θα είναι ο παράδεισος χωρίς αυτά, θα είναι φτωχός. Περιμένει λοιπόν και τα λουλούδια και τα παιδιά όλα να είναι στον παράδεισο. Είναι άνθρωπος που είχε αυτές τις διαστάσεις των πατέρων μεγάλων. Γι' αυτό έγραφε εκείνο το ωραίο: λουλουδάκι συγχώρησε με, πουλάκι συγχώρησε με, κλπ. Μια έτσι σαν ποίημα, μια μετάνοια. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, θα το δείτε. Μετά θα δούμε τι θα μεταφραστούν. Θα είναι περίπου 30 τόμοι και 12 συναξαριστές. Οι πιο πλούσιοι στην Ορθοδοξία είναι τώρα αυτοί οι 12 τόμοι βίοι των Αγίων. Έπαιρνε από παντού και είναι πιο πλούσια. Βοητάγαμε και εμείς για να γίνει η συμπλήρωση του μεγάλου συναξαριστή του, αλλά έχει και ομιλίες, τρεις τόμοι ομιλίες καταπληκτικές. Δεν ξέρω αν θα έχει μια ομιλία σε αυτή την εδώ, το ντοκουμαντέρ. Να δείτε τη φωνή του, πώς, ναι, τη φωνή του, πώς μίλαγε. Και ούτω καθεξής, ευχαριστώ πάλι όλους και συγγνώμη που τα κάνω έτσι, πάνω κάτω. Είμαι... Είμαι τραυματισμένος, όχι στο μυαλό, στο λαιμό μου. Πέρασα το πόλεμο, δεν με πιάνανε σφαίρες, ούτε αυτά τα μικροκομμάτια από όλμους και τέτοια. Αλλά με τα πολεμικά κλαντεύαμε, κάναμε ένα κήπο, φυτεύαμε δέντρα. Γύρω από το μοναστήρι μας είναι πετρώδης περιοχή, και γλίστησα κάπου και είχε βγει πέμπτο και έκτο σπόνδυλος. 80%, τώρα είναι στα 50%, το μεντούλι πιεσμένο. Αλλά δόξα τω Θεώ, ευγνωμόνο, ξέρει ο Θεός πόσο να χτυπήσει, αφού ξέρεις εσύ το γαϊδούρι πόσο μπορεί να σηκώσει, πώς να μην ξέρω εγώ πόσο να σου βάλω πάνω βάρος. Να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, και από εκεί και πέρα, ναι, είμαι εδώ, πατήρ Σταμάτης Κλήρης. Μου έλεγε ότι κάπου έγινε συζήτηση και λέγανε τι είναι το πιο βασικό στην πίστη μας. Λέγανε άλλοι άλλα, και ο πατήρ Σταμάτης λέει, βρε παιδί μου, πατήρ Ιουστίνος όλο έλεγε πίστη, πίστη. Ευαγγελική πίστη, ευαγγελική ταπείνωση, ευαγγελικά δάκρυα, ευαγγελική αρετή. Τα πάντα ήταν στον Γέροντα έτσι. Πίστεως, για της πίστεως, και είναι άνθρωπος πράγματι ζωντανή σάρκωση της πίστεως. Δόξα τω Θεώ που τον έχουμε. Και με ρώτησαν οι Ρώσοι, ήμουν αρκετές φορές, τι λαός είστε οι Σέρβοι να έχετε δύο Άγιους τόσο σύντομα, τον Νικόλαο και τον Ιουστίνο. Να σας δώσει, λέω, δεν φταίμε. Ο Θεός ξέρει γιατί μας τους έδωσε. Και την Ελλάδα, που γνωρίσαμε και δεν είναι το μαρτύριο που υπέφεραν υπό το κομμουνισμό, υπό την τουρκοκρατία. Ακόμα ανακαλύπτουμε μάρτυρες και κοπέλες μάρτυρες. Ένα κοριτσάκι που βομβάρδισε το εκεί, Μίλιτσα, 3 χρονών, το σκοτώσανε, τον βάλαμε ήδη τοιχογραφία στο μοναστήρι μας. Και έχει ο Θεός. Στην Ελλάδα πόσοι βγήκανε Άγιοι, ο Παΐσιος, να έχουμε την ευχή του. Ο πατήρ, ναι, και τώρα ο πατήρ Αμφιλόχιος και τόσοι άλλοι και πόσοι ακόμα θα αναδειχτούν, δόξα τω Θεώ. Πολύ ωραίο το ψαλμός αυτός, ο Ιμάνων, πώς το λέμε, της Θεός Μέγας. Ναι, Μιχαήλ Γκαντόλ στα εβραϊκά, της Θεός Μέγας. Και το τροπάριο που έφτιαξε ο πατήρ και το κοντάκιο ακόμα, ο πατήρ Αθανάσιος, και τον ευγνωμόν εαυτόν. Και πάλι γυρίζω στο βατοπέδι και γυρίζω και στον Πατριάρχη μας που ευλόγησε. Είχε γράψει ένας, ο καθηγητής Χρήστο, έγραψε σύντομο πολύ καλό στην ημέρα κοιμήσεως του Γέροντα. Ένας έγραψε και μετά έκανε κριτική, αλλά ο πατήρ Ιουστίνος, όταν έγραψε εκείνη την προειδοποίηση για την μέλουσα σύνοδο, δεν ήταν κατά τη σύνοδο, αλλά ήταν υπέρ του γρήγορα εσπεσμένα έτσι. Και τώρα ακόμα θα χρειαζόταν να γίνει μια νέα σύνοδος, ακόμα πιο προετοιμασμένη. Ο πατήρ Ιουστίνος αυτό δεν ήταν. Όταν κοιμήθηκε ο Αθηναγόρας, ήλτανε από το Βελιγράδι νεαροί φοιτητές, και εδώ έχω τώρα έχουμε φοιτητές Σέρβους, εκοιμήθηκε, πάμε λέει στην παιδιά στην εκκλησία να κάνουμε μνημόσυνο. Ο άνθρωπος πέθανε στην εκκλησία για τον Αθηναγόρα, ενώ το είχε γράψει κριτική και έλεγε για τον Λενίγρα, τον πώς το λέμε, τον Μητροπολίτη Νικόδημο, που πέθανε στα χέρια του Πάπα. Πω Παναγία μου, τι φοβερός θάνατος, έλεγε ο Γέρδος. Φοβερός θάνατος. Δεν ήτανε, ήτανε Σέρβος, αλλά δεν ήτανε το αίμα και σάρκα που αποφάσισε σε αυτόν. Πόσο αγαπούσε ανθρώπους, πόσο αγαπούσε ζώα, πόσο αγαπούσε τα πουλιά. Και. Ήτανε άνθρωπος πράγματι Άγιος και πανάνθρωπος, όπως έλεγε, Χριστό άνθρωπος, Χριστοφόρος και Χριστό νοσταλγικός, και είχε τέτοιο χάρισμα. Η γλώσσα του πράγματι είναι πάρα πολύ πλούσια, είναι σαν ποιητής. Ένα ποιηματάκι είχε γράψει μόνο, αλλά είχαν κάποιον ποιητή που σε ένα βιβλίο που βγάλαμε έκανε ορισμένες προτάσεις σαν ποίημα. Ποίηματα, διότι έχει ρυθμό τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη. Πάντα τώρα μιλάω άνω κάτω και θα μου επιτρέψετε να ψάλω το δεν ψάλανε το κοντάκιο του πατέρα Αθανασίου που το μετάφρασα στα σερβικά. Δεν έχω καλή φωνή με τον μακαριστό Άγιο Πατριάρχη μας Παύλο. Αστειευόμουν στο νοσοκομείο. Αυτός έψαλε πολύ ωραία και ήταν γιατροί να τον δουν, αδελφές. Ο Αγιώτατη, εμείς λέμε Αγιώτατε Πατριάρχα. Εγώ ψάλω καλύτερα από σας και σωστότερα, μου λέει, γιατί κάνω βάλτσα. Να ψάλω κάτι ψάλε. Τελειώνοντας το ψάλσιμο ένα τροπάριο, λέω, κύριε γιατροί και αδελφές, εγώ είμαι κάπου 5ος μέχρι 6ος ψάλτης στον κόσμο. Ναι, ευλογημένο, αλλά δεν είπες από ποια άκρη μέτραγες. Λοιπόν, να ψάλω το κοντάκιο. Μπογοτσοβέτνο την ζωή σου οικονομήσας μέριλος βέγα είμαυσι τεογοτσοβέκα δοστίγα ως συνειβήσιν ου μπογοσλόβια σαν τανίμε να σου βέτνος να σλαντζούιεσαι δάιναν πλάγοδα τόιν σέτη μολύτωμα σφαίρον κλίτσουτσιμ ράδους ότσε μπογόνοσνη.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού επισκόπου πρώην Ζαχουμίου και Αρζεγοβίνης, κυρίου Αθανασίου Γεύτιτς, με θέμα «Η θεολογία και η εν Χριστώ ζωή» του Αγίου Ιωστίνου Πόποβιτς, που εκφωνήθηκε στο Θέατρο Παλάς στην Αθήνα τη Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τα όσα είπε ο διδάκτορ θεολογίας Αλέξανδρος Στογιάνοβιτς για την οσιακή μορφή του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς.
2: Στη μεταπτυχιακή εργασία μου που έκανα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ερεύνησα την άρρηκτη σχέση στη θεολογία του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, δηλαδή την άρρηκτη σχέση μεταξύ της γνήσιας ασκητικής ζωής και της διδασκαλίας, δογματικής διδασκαλίας της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, πάντα τόνιζε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο να έχουμε μία σωστή, δηλαδή ορθή ασκητική ζωή, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα αιώνια δόγματα του Θεού, δηλαδή τις αιώνιες αλήθειες του Θεού. Από την άλλη πλευρά, μετέφρασα και το θαυμάσιο βιβλίο «Φιλοσοφική κρυμνή» του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς, και το βιβλίο αυτό αποδεικνύει ότι ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς δεν ήταν μόνο ένας θεολόγος, εξαίσιος θεολόγος και άριστος βέβαια ασκητής και μοναχός, αλλά ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ για τα σύγχρονα θέματα βέβαια της εποχής του, σχετικά δηλαδή και με τη φιλοσοφία, με τη λογοτεχνία, με φυσική και με άλλες επιστήμες. Βλέπουμε σε αυτό το θαυμάσιο βιβλίο ότι αυτός ακόμη ως νέος, όταν ήταν στο εκκλησιαστικό λύκειο, διάβασε όλα τα έργα του Ντοστοιεύσκη, αλλά στους φιλοσοφικούς κρυμνούς επίσης βλέπουμε ότι ασχολήθηκε και με τον Γκέτε, με τον Σέξπιρ και με όλα τα επιτεύγματα της τότε επιστήμης. Βέβαια, παντού αυτός προσπαθούσε να βρει το Θεό, δηλαδή όλος ο κόπος του αυτός ήταν μία αναζήτηση του Θεού. Στους φιλοσοφικούς κρυμνούς, ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ως ένας απλός άνθρωπος, αναζήτησε δηλαδή το Θεό μέσω όλων των επιτευγμάτων της τότε επιστήμης. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα φιλοσοφικά θέματα της εποχής του, με το Μέτερλινγκ ας πούμε, αλλά επίσης με επιτεύγματα εκείνης της εποχής σχετικά ας πούμε με τη φυσική, με την αστρονομία και άλλες, με τις άλλες επιστήμες. Δηλαδή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η γνωσιολογία του ανθρώπου είναι περιορισμένη και ο άνθρωπος χωρίς το Θεό δεν μπορεί ποτέ να φτάσει στην αλήθεια, δηλαδή των πραγμάτων. Σε αυτό το θαυμάσιο βιβλίο, το οποίο δηλαδή ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, το οποίο έγραψε δηλαδή μεταξύ των δύο πολέμων, παγκόσμιων πολέμων, δηλαδή ήταν τα άρθρα τα οποία μάζεψε αυτός τότε. Επίσης σε αυτό το βιβλίο, ίσως και το πιο εντυπωσιακό άρθρο, είναι το τελευταίο άρθρο, «Δορκάδα στο χαμένο παράδεισο», όπου ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς μας περιγράφει τις λεπτεπίλεπτες αισθήσεις του, της ψυχής του δηλαδή, σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος σε αυτόν είναι ένας χαμένος παράδεισος. Τα πρώτα βήματα της πνευματικής ζωής ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς έμαθε από τη γιαγιά του και από τη μητέρα του, οι οποίες ήταν πολύ ευσεβείς. Πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι ο Πόποβιτς κατάγεται από μια οικογένεια από τα Βράνια, από την Νότια Σερβία, από την οικογένεια δηλαδή ιερατική, η οποία έδωσε πάρα πολλούς ιερείς στην εκκλησία. Πολλοί πρόγονοι του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς ήταν ιερείς, δηλαδή 9 ή 13 γόνατα πριν τον Πόποβιτς, δηλαδή όλοι οι πρόγονοι του, εκτός του πατέρα του, ο οποίος ήταν νεοκόρος, όλοι ήταν ιερείς. Βέβαια, την πνευματική ζωή έμαθε και στο εκκλησιαστικό λύκειο, δηλαδή στη ιερατική σχολή του Βελιγραδίου, όπου είχε ξεχωριστούς καθηγητές, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμύροιτς. Μετά, δηλαδή, αρκετά χρόνια έμεινε στο Βελιγράδι, και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βρήκε καταφύγιο από τους κομμουνιστές σε ένα μοναστήρι, το οποίο τότε καθόλου δεν ήταν γνωστό στη Σερβία, στη Δυτική Σερβία, κοντά σε μια πόλη που λέγεται Βάλιεβο, στα Κελιά δηλαδή, εκεί όπου έφυγε το 1948. Οι κομμουνιστές του απαγόρεψαν, δηλαδή, να βγαίνει από αυτό το μοναστήρι, επειδή ήταν πολύ γνωστός και θεολόγος και πνευματικός πατέρας. Και από εκεί και πέρα, μέχρι το θάνατό του, το 1979, παρέμεινε, να το πούμε, έγκλειστος σε αυτό το μοναστήρι. Ζούσε πράγματι μια ζωή των Αγίων Πατέρων, καθημερινά λειτουργούσε. Βέβαια, είναι γεγονός ότι ποτέ δεν επισκέφτηκε το Άγιον Όρος, αλλά τηρούσε το αγιορητικό τυπικό σε αυτή τη μονή, με καθημερινές δηλαδή λειτουργίες. Και μετά από αυτές τις λειτουργίες, αυτός συνέταξε πάρα πολλά βιβλία του. Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ζούσε μια πνευματική ζωή των παλαιών, δηλαδή ασκητικών πατέρων. Ξέρουμε ότι νίστευε πάρα πολύ αυστηρά και βέβαια ήταν πνευματικός πατέρας όλων των αδελφών στο μοναστήρι του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι το κομμουνιστικό καθεστώς ταλαιπώρησε πάρα πολύ τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, επειδή τον καλούσαν αναρρύθμιτες φορές για να του κάνουν ανάκριση. Αυτός βέβαια, επειδή ήταν μια φλογερή ιδιοσυγκρασία, μερικές φορές όταν γινόταν η μεγάλη σύνοδος, Ιερά Σύνοδος της Σερβικής Εκκλησίας, δηλαδή μερικές φορές τα κατάφερνε να δραπετεύσει από το μοναστήρι και να επισκεφτεί τότε στο Βελιγράδι αρκετούς επισκόπους της Σερβικής Εκκλησίας, να τους πει δηλαδή τι πρέπει να κάνουν σχετικά με ορισμένα θέματα, επειδή μερικοί επίσκοποι ήταν μαθητές του πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στα εκκλησιαστικά λύκεια βέβαια και στη Θεολογική Σχολή Βελιγραδίου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι και ο Μακαρίτης, Πατριάρχης της Σερβίας, ο Παύλος, επίσης ήταν ένας από τους μαθητές του. Βέβαια, το κομμουνιστικό καθεστώς και η μυστική υπηρεσία του προσπαθούσαν τέτοιες φορές να σκοτώσουν, δηλαδή τον κυνηγούσαν στο Βελιγράδι με αυτοκίνητα και τον περίμεναν άμα θα, δηλαδή, διαπεράσει κάποιο δρόμο, να τον σκοτώσουν με αυτοκίνητο. Αλλά δόξα τω Θεώ, ο Θεός τον έσωσε. Σε αυτό το μοναστήρι ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς έγραψε πάρα πολλά έργα του. Ναι, μεν ήταν έγκλειστος πάρα πολλά χρόνια, Αλλά το γεγονός αυτό τον βοήθησε να συντάξει πάρα πολλά έργα του, τα οποία είναι μια πνευματική τροφή πάρα πολύ σημαντική και για το σερβικό λαό, αλλά και για όλη την Ορθοδοξία. Από όλα αυτά που είπαμε, βλέπουμε ότι ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ζούσε μια μαρτυρική ζωή, ιδιαίτερα βέβαια όταν ήταν έγκλειστος σε αυτό το μοναστήρι. Πρέπει να επισημάνουμε επίσης και το γεγονός ότι ο λαός δεν εγκατέλειψε αυτό τον Άγιο και ερχόταν δηλαδή σε αυτόν για την πνευματική παρηγοριά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο Θεός δεν άφησε τον Άγιο Ιουστίνο Ποπόιτς και την μαρτυρική του ζωή, επειδή τον αξίωσε του χαρίσματος της θαυματουργίας. Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς θεράπευε τους ανθρώπους που έρχονταν σε αυτόν από πάρα πολλές νόσους, σωματικές και ψυχολογικές, όπως είναι η επιληψία, όπως είναι η κατάθλιψη, επίσης σχιζοφρένεια, αλλά και από την στηρότητα. Καταλήγοντας την ιστορία μας για τον Άγιο Ιουστίνο Ποπόιτς, πρέπει να τονίσουμε και το δεδομένο πόσο τα άπαντα έργα του ασκούσαν επιρροή στην πνευματική αναγέννηση του σερβικού λαού, και όχι μόνο τα άπαντα έργα του, αλλά και τα έργα του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Δόξα τω Θεώ, τα έργα τους μεταφράζονται και σε άλλες ορθόδοξες χώρες, όπου οι άλλοι, δηλαδή οι υπόλοιποι ορθόδοξοι λαοί, βρίσκουν πολύ μεγάλο πνευματικό όφελος από αυτά τα βιβλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επισημάνουμε και το γεγονός ότι στην αξιοθαύμαστη προσωπικότητα του Αγίου Ιουστίνου Ποπόιτς βρίσκεται ένας συνδυασμός μεταξύ της θεωρίας και πράξης. Βλέπουμε δηλαδή από μια πλευρά ότι ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, ένας θεολόγος που ασχολήθηκε αρκετά με την ερμηνευτική, με τη δογματική επίσης διδασκαλία της Εκκλησίας, αλλά και με την πατρολογία. Και από την άλλη πλευρά ξέρουμε αυτόν ότι ήταν ένας ξεχωριστός μοναχός, υποδειγματικός ασκητής.
1: Ακούσαμε τα όσα είπε ο διδάκτορ θεολογίας Αλέξανδρος Στογιάνοβιτς για την οσιακή μορφή του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.

0: σελίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ακροατές, καλή σας ημέρα. 16 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Τίχωνος, του Θαυματουργού Επισκόπου Αμαθούντος της νήσου Κύπρου. Ο Άγιος Πατήρ ημών Τίχων ήταν γιος ταπεινών χριστιανών της Αμαθούντος, πόλης της Νότιας Κύπρου. Αφιερωμένος παιδιόθεν στο Θεό, μεγάλωσε μέσα στην ευσέβεια και έγινε αναγνώστης στο ναό. Ο πατέρας του ήταν αρτοποιός και ανέθετε σε αυτό να πηγαίνει στην πόλη να πουλά τα ψωμιά. Ο Τίχων όμως, βάζοντας σε πράξη τις ευαγγελικές εντολές, τα έδινε χάρισμα στους φτωχούς. Όταν το έμαθε ο πατέρας του, εξοργίστηκε. Το παιδί του απάντησε ότι το μόνο που έκανε ήταν να δανείζει τα ψωμιά στους φτωχούς και ότι θα λάβαινε πίσω στο εκατονταπλάσιο τα χρεωστούμενα σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου. Και πράγματι ο λόγος του παιδιού έγινε πράξη, καθότι βρέθηκαν οι αποθήκες του σπιτιού γεμάτες σιτάρι. Μετά το θάνατο των γονιών του, μοίρασε τα υπάρχοντά του και απορρίπτοντας τις μέριμνες του κόσμου για να σηκώσει τον γλυκή και ελαφρύ ζυγό του Χριστού, παρουσιάστηκε στον επίσκοπο Μνημόνιο. Εκείνος, διακρίνοντας τα προσόντα του νέου, τον χειροτώνησε διάκονο και του ανέθεσε τη διαχείριση των εκκλησιαστικών αγαθών και τη διδασκαλία του λαού. Με λόγους γεμάτους φλόγα και θεϊκή αγάπη, ο Τίχων ανασκεύαζε εύκολα τις πλάνες των Εβραίων και των ειδωλολατρών και πολλούς μεταξύ αυτών οδηγούσε στον επίσκοπο για να βαπτιστούν. Όταν εκοιμήθη ο Μνημόνιος, ο Τίχων χειροτονήθηκε επίσκοπος Αμαθούντος από τον Άγιο Επιφάνιο και έκτοτε διέλαμψε στο λιχνάρι της Εκκλησίας, άλλους πείθοντας για την ευαγγελική αλήθεια με αδιάσυστα επιχειρήματα και άλλους με λαμπρά θαύματα. Εξέβαλε δαιμόνια, θεράπευε ασθενείς του σώματος και του πνεύματος και έκανε τα αδύνατα δυνατά με την χάρη του Θεού που ενεργούσε διαμέσου αυτού. Επειδή ορισμένοι ειδωλολάτρες παρέμεναν προσκολλημένοι στη λατρεία των ψευδών θεών, ο Άγιος εισέδησε στο ναό τους και γκρέμισε τα άψυχα ξώνα. Κρατώντας ένα μαστίγιο στο χέρι, έδιωξε

Διώξε την ιέρια της Αρτέμιδος, Ανθούσα η οποία τον είχε καθυβρίσει. Αυτή η ίδια αργότερα, αντιλαμβανόμενη ότι η δύναμη του Θεού ήταν με τον Άγιο, ομολόγησε τον Χριστό και βαπτίστηκε παίρνοντας το όνομα Ευανθία. Μία ημέρα εορτής, οι ειδωλολάτρες οργάνωσαν μια πομπή με το άγαλμα της θεάς της Κύπρου εν μέσω χωρών και εσχροτήτων. Τη στιγμή όμως που περνούσε κοντά από την εκκλησία, βγήκε ο Άγιος Τείχων, συνέτριψε το άγαλμα και ανέτρεψε με τέτοιον τρόπο τις δυσιδαιμονίες των ειδωλολατρών, ώστε όλοι μετεστράφησαν και ζήτησαν να βαπτιστούν. Μια άλλη φορά ο Άγιος Επίσκοπος κατηγορήθηκε από δύο εθνικούς, τον Καλίκιο και την Κλεοπάτρα, και χρειάστηκε να παρουσιαστεί ενώπιον του διοικητή του νησιού. Απάντησε στον δικαστή ότι όντας δούλος του φιλάνθρωπου Θεού δεν μπορούσε να αποφύγει να τον μιμείτε και να ευσπλαχνίσετε όλους εκείνους που βρίσκονταν στα σκοτάδια της πλάνης, διδάσκοντάς τους ότι υπάρχει μόνο ένας αληθινός Θεός. Προσέθεσε ότι θεωρούσε τους εθνικούς ως ασθενείς, τους οποίους είχε εκ Θεού αποστολή να γιατρέψει, και ότι ήταν έτοιμος να υποστεί τις ύβρις και την κακομεταχείρισή τους ως ισχνό αντίκρισμα των όσων είχε υποφέρει ο Κύριος για τη σωτηρία μας. Εντυπωσιασμένος από την ήρεμη παρησία του Αγίου, ο κριτής τον άφησε ελεύθερο, πολλοί δε μεταξύ των παρευρισκομένων μετεστράφησαν εξαιτίας των λόγων αυτών. Ο Άγιος Τείχων είχε ένα χωράφι στο οποίο φύτεψε ένα αμπέλι. Μία ημέρα, λίγο πριν την εκδημία του, πήγε εκεί για να επιβλέψει την εργασία των αμπελουργών που κλάδευαν τα ξερά κλίματα. Μάζεψε από κάτω ένα από αυτά.

φυλακές βρίσκονταν μαύρα και ζουμερά για να αναμειχθούν στην ιερή θυσία. Οι πιστοί αποκόμιζαν μαζί τους ρόγες προς ευλογίαν των αμπελιών τους και άλλες για την ίαση των ασθενών. Όταν ο Άγιος Τείχων έλαβε παρά του Θεού την αγγελία της εκδημίας του, επισκέφθηκε τους χωρικούς που βρίσκονταν στα χωράφια τους για τη συγκομιδή του κρυθαριού. Αυτοί έσπευσαν να λάβουν την ευλογία του και άκουσαν μία φωνή που καλούσε τον Άγιο να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Τρεις ημέρες αργότερα έπεσε άρρωστος αυτός που τόσα χρόνια σήκωνε όλους όσοι ασθενούσαν. Παρηγόρησε τη μητέρα του που έκλαιγε στο προσκέφαλό του, υπενθυμίζοντάς της ότι πρέπει να ζούμε εδώ κάτω με την προσδοκία της Αναστάσεως. Κατόπιν συγκέντρωσε γύρω του τα πνευματικά του τέκνα, κληρικούς και λαϊκούς, εγκομιάζοντας τους χριστιανούς που έγιναν παιδιά του Θεού και αδελφοί του Χριστού, καλούμενα να ακολουθήσουν τα βήματά του χωρίς να αφαιθούν, να πλανηθούν από τις αγίνες του βίου τούτου. Αφού παρέμεινε κλινήρης τρεις ημέρες, ο Άγιος Ποιμένας έγινε με τα χαράς δεκτός στις ουράνιες αυλές, ενώ όλο το νησί πενθούσε. Κατά την κηδεία του, που τελέστηκε από όλους τους επισκόπους και ιερείς του νησιού, παρουσία μεγάλου πλήθους λαού, το σκήνομά του εξέπεμπε φως και ανέδιδε ουράνια ευωδία. Πιστός στην επαγγελία του, ο Άγιος Τείχων δεν έπαψε να αγρυπνά για το ποιμνιό του. Θεράπευσε μία λεπρή και ελευθέρωσε από το δαιμόνιο ένα κοφάλαλο παιδί με τον εξής τρόπο. Καθώς οι γονείς του παιδιού απομακρύνονταν θλιμμένοι από το ναό του Αγίου, αφού είχαν προσευχηθεί επί ώρα για τη θεραπεία του, αποδίδοντας την αποτυχία της παρακλήσεώς τους στις αμαρτίες τους, εμφανίστηκε σε αυτούς ο Άγιος Τείχων με τη μορφή ιερέως και τους παρότρινε να εγκαρτερήσουν. Τότε ο δαίμονας έκανε να σφαδάξει άγρια το παιδί και το εγκατέλειψε κράζοντας: «Ο Τείχων, η παρησία σου παρά το Θεό είναι αυτή που με εκδιώκει», και παρευθύς το παιδί άρχισε να λαλεί ευκρινώς.

ιερομάρτης Μάρκος, επίσκοπος Απολωνιάδος, λίθων εκ των χειρών αυτού εξαρτηθέντων, τελειούται. Οι Άγιοι Πέντε Μάρτυρες, η Ενικομιδία, ξύφη τελειούνται. Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι Ρωμαίοι, πυροί τελειούνται.

αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Τίχωνος του Εν Καλούγκα. Γεννημένος στο Κίεβο, ο Όσιος Τίχων έγινε μοναχός στη μονή Χουντόφ στη Μόσχα. Αποσύρθηκε κατόπιν σε τόπο έρημο σε ένα βαθύ δάσος 15 βέρστια απόσταση από το Μενδίν της περιοχής Καλούγκα. Ασκήτευσε εκεί πολλά χρόνια και διέλαμψε ως λαμπρός αστέρας τόσο με την αγιότητα της πολιτείας του όσο και με τα θαύματά του. Είχε την κατοικία του στην κουφάλα μιας πελώριας βαλανιδιάς, ενώ τρεφόταν με χόρτα και μάζευε εκεί κοντά και έπινε νερό από ένα πηγάδι που είχε σκάψει ο ίδιος. Πράος και αγαθός ο άνθρωπος του Θεού, δέχθηκε δύο μαθητές, τον Φώτιο και τον Γεράσιμο, στους οποίους μετέδωσε την πείρα του στην τέχνη της καθάρσεως της καρδίας. Παρά την πτωχία τους, οι άγιοι αυτοί πατέρες δεν δέχονταν κανένα δώρο και εξαντλούσαν τις δυνάμεις τους στην καλλιέργεια της άγονης γης. Καθώς τους έλειπαν τα άλογα, ο Όσιος Τείχων, αδυνατισμένος από την νηστεία και την αρρώστια, οδηγούσε το άρωτρο που έσερναν οι δύο μαθητές του. Παρά τις σκληρές συνθήκες, πολλοί ήσαν εκείνοι που ήθελαν να ζουν υπό την καθοδήγησή του και του ζητούσαν να ιδρύσει ένα μοναστήρι. Την εποχή εκείνη, ο γεωκτήμονας της περιοχής, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, βρήκε τον Τείχωνα στο ερημητήριό του. Κραδένοντας το μαστίγιό του, τον διέταξε να εγκαταλείψει τον τόπο, αλλά ξαφνικά το χέρι του παρέλυσε. Συνειδητοποίησε τότε την αμαρτία του και ζήτησε συγχώρηση από τον Όσιο, ο οποίος τον θεράπευσε. Έπειτα, τρέποντας την οργή του σε φίλευς πλαχνία, πρότεινε στον άνθρωπο του Θεού να του προσφέρει όλα τα χρειώδη για να ιδρύσει μια μονή. Έτσι μπόρεσε ο Όσιος Τείχων να κτίσει τη μονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου και των τριών ιεραρχών, της οποίας παρέμεινε ηγούμενος μέχρι τα βαθιά γεράματά του. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 1492. Η μονή καταστράφηκε το 1610 κατά τους χρόνους των Ταραχών και ανακοινίστηκε μερικά χρόνια αργότερα. Χάρη δε στις ιάσεις που επιτελούνταν από το νερό του πηγαδιού του Οσίου Τείχωνος, παρέμεινε έως τις ημέρες μας τόπος προσκυνήματος παρά τις μάταιες προσπάθειες των αθέων. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Τείχωνος του Εν Λούχα. Ο ένδοξος αυτός πατήρ καταγόταν από τη Λιθουανία και ήταν στρατιωτικός στο επάγγελμα.

0: μα στη Μικρά Ρωσία. Δεν άντεξε ωστόσο τις πιέσεις των Λατίνων και πήγε να εγκατασταθεί στη Μόσχα, όπου έζησε με ευσέβεια. Μοίρασε εν συνεχεία τα υπάρχοντά του στους πτωχούς, έγινε μοναχός και ίδρυσε σκήτη κοντά στον ποταμό Λούχα στην περιοχή Κοστρομά. Δέχτηκε σύντομα λίγους μαθητές με τους οποίους διήγε βίου ασκήσεως και προσευχής μακριά από κάθε μέρημνα του κόσμου. Έκτισε ναό αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο και μονή αφιερωμένη στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Αρνούμενος από ταπεινοφροσύνη να χειροτονηθεί ιερέας, ο Όσιος ασχολούνταν με την αντιγραφή ιερών βιβλίων όταν δεν ήταν αφιερωμένο στην προσευχή. Έχοντας εκ των προτέρων γνώση της προς τον Θεό εκδημίας του, έδωσε στους μαθητές του τις συμβουλές του προς ωφέλιαν της ψυχής τους και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 16 Ιουνίου 1503. Το 1569 βρέθηκαν άφθορα τα τίμια λείψανά του και πολλά θαύματα άρχισαν να επιτελούνται. Του Οσίου Πατρός Σιμών Καϊχόστρο του Γεωργιανού. Ο Όσιος Καϊχόστρο έγινε μοναχός στην Ιερουσαλήμ και διακρίθηκε εκεί για τον ζήλο του να αναζωογονήσει την εκεί γεωργιανή μοναχική κοινότητα. Φρόντισε να αναγερθούν κοντά στον Πανάγιο Τάφο ο ναός του Αγίου Νικολάου και τα παρακείμενα οικήματα και εξαγόρασε από τους Τούρκους την γεωργιανή μονή του Τιμίου Σταυρού, της οποίας θεωρείται ο νέος κτήτορας. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 1558. Στον Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
1: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς συντομώνουμε στην μεταμισθέν και αυτή ραδιοφωνική μας συνάντηση εδώ στην Πυριακή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Όπου γης. Ταξιδεύουμε στις Ορθόδοξες Ιδρύες του Πλανήτη. Όπου γης papaki.hotmail.com είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε. Και θα συνεχίσουμε σήμερα το ταξίδι μας στην Ορθόδοξη Σερβία. Συγκεκριμένα, θα μάθουμε για τη Μονή Λέλιτς και έναν μεγάλο σύγχρονο Άγιο της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον Άγιο Νικόλο Βελιμίροβιτς.

Σχεδόν 5 χιλιόμετρα πιο μακριά από την Μονή Τσέλιε βρίσκεται το μικρό ημιωρινό χωριό Λέλιτς στην πλαγιά του όρους Πόβλεν πάνω από τον ποταμό Γκράντανς. Στο χωριό ζουν 500 περίπου κάτοικοι και εκεί που τελειώνει ο οικισμός και αρχίζει η φυσική ομορφιά του Πόβλεν υπάρχει η Μονή Λέλιτς. Ίσως η πλέον σημαντική από τις νέες σύγχρονες μονές της Σερβίας. Η κεντρική εκκλησία της Μονής χτίστηκε από το 1927 έως το 1929 ως εκκλησία για το χωριό, που δεν διέθετε τότε, στα πατρικά κτήματα μιας οικογένειας από το Λέλιτς. Οι τρεις κτήτορες, Αγίος Επίσκοπος Νικόλος Βελιμίροβιτς, ο πατέρας του Ντραγκομίρ και η μητέρα του Καταρίνα, με δικά τους έξοδα ολοκλήρωσαν τον ναό και τον αφιέρωσαν στον προστάτη τους Άγιο Νικόλαο, επίσκοπο Μύρων της Λυκίας. Πρόκειται για ένα σχετικά μικρό σταυροειδή ναό με ψηλό τρούλο, ακολουθώντας νέο αρχιτεκτονικό ρυθμό από τη Μοραβία, χτισμένο από πέτρα, τούβλα και ασβεστόλιθο, υλικά που ξεχωρίζουν εξωτερικά. Ο ναός εγκαινιάστηκε στις 18 Αυγούστου 1929 από τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος συχνά πήγαινε για να λειτουργήσει εκεί, και το τέμπλο του ναού ακολούθησαν τα σχέδια του τότε επισκόπου και νυν Αγίου Νικολάου, όπως και η ιδιαίτερη και ασυνήθιστη αγιογράφηση στο εσωτερικό, που αποτύπωσε εν πολλής τις θεολογικές του απόψεις, με κυρίαρχα γεγονότα από τη Βίβλο και τη μεγάλη απεικόνηση της μέλουσας κρίσεως. Με την ολοκλήρωσή του προσφέρθηκε ως δωρεά στο χωριό και έγινε η ενορία του, ενώ μπροστά από το ναό δημιουργήθηκε ιερατική οικία με ψηλό καμπαναριό. Στην αυλή σώζεται ακόμα ένα μικρό παρεκκλήσιο που έκτισε η οικογένεια Βελιμίροβιτς, και λίγο παραδίπλα βρίσκονται οι τάφοι των γονέων του Αγίου και του ανιψιού του, επισκόπου Σαμπάκ και Βάλιεβο Ιωάννου. Σε άλλο χώρο δημιουργήθηκε το 1991 ένα μουσείο αφιερωμένο στον μεγάλο και φωτισμένο, πολυγραφότατο και ιδιαίτερα αγαπητό σύγχρονο Άγιο Νικόλαο, ενώ δίπλα στην εκκλησία μεταφέρθηκαν τα λείψανα του Αγίου στις 12 Μαΐου του 1991. Το γεγονός αυτό δημιούργησε τις προϋποθέσεις, την επιφημία και την ανάγκη η εκκλησία και τα υπόλοιπα κτίρια να αποτελέσουν ένα νέο μοναστήρι και όχι απλώς ενοριακό ναό. Οι διεργασίες κράτησαν 5 χρόνια και για τη νέα ανδρική μονή ήρθαν πατέρες από την ιστορική μονή Τρονότσα της Δυτικής Σερβίας. Η επίσημη ίδρυση της νέας μονής έγινε με κάθε λαμπρότητα στις 12 Μαΐου 1996 με τη συμπλήρωση 40 ετών από την κοίμηση του Αγίου και 5 ετών από την μεταφορά των λειψάνων του στο Λέλιτς. Μόλον ότι ακόμα δεν είχε γίνει τότε η επίσημη αναγραφή του στο Αγιολόγιο, στην Θεία Λειτουργία εκείνης της ημέρας προεξήρχε ο μακαριστός Πατριάρχης της Σερβίας Παύλος, πλειάδα ιεραρχών και περισσότεροι από 6.000 πιστοί. Από τότε η Μονή, που διατηρεί μέχρι σήμερα εργαστήριο αγιογραφίας και ξυλογλυπτικής, αποτελεί τόπο προσκυνήματος για Σέρβους και άλλους Ορθοδόξους που φτάνουν για να προσκυνήσουν τη χάρη του νέου Αγίου.

Άγιος γεννήθηκε στο μικρό χωριό Λέλιτς στις 23 Δεκεμβρίου 1880 από απλούς, τίμιους και πιστούς γονείς και κατά την βάπτισή του, που έγινε πολύ σύντομα λόγω της αδυναμίας που παρουσίαζε στη Μονή Τσέλιε, η οποία τότε λειτουργούσε μόνο ως ενωριακός ναός για το χωριό, έλαβε το όνομα Νικόλαος προς τιμήν του προστάτη της οικογένειάς τους, Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Ήταν ο πρωτότοκος της οικογένειας, αλλά και το μόνο από τα υπόλοιπα 8 παιδιά που τελικά επέζησε. Η ευλαβής μητέρα του τον οδηγούσε συχνά με τα πόδια στη Μονή Τσέλιε για τη Θεία Λειτουργία και του έδωσε τα πρώτα μαθήματα της πίστεως στον Θεό αλλά και της αγάπης στους Αγίους. Στο σχολείο που λειτουργούσε τότε στη Μονή Τσέλιε έμαθε γραφή, ανάγνωση, μαθηματικά, τις εθνικές και θρησκευτικές παραδόσεις της πατρίδας του αλλά και τη μελέτη της Αγίας Γραφής και των πατέρων της Εκκλησίας. Ήδη ο ψυχικός του κόσμος άρχισε να πλουτίζει με πίστη, ασκώντας από μικρός την προσευχή και την άσκηση. Στη συνέχεια τελείωσε με επιτυχία το εξατάξιο γυμνάσιο στο Βάλλευο και πέτυχε την είσοδό του στο θεολογικό σεμινάριο του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι, όπου και πάλι σημείωσε άριστα αποτελέσματα, αν και λόγω των συνθήκων προσβλήθηκε από μία μορφή πνευμονίας που εξασθένισε τους αδένες του. Το θεολογικό σεμινάριο του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι αποτελεί την θεολογική σχολή της Σερβικής Εκκλησίας. Μετά την αποφύτισή του δίδαξε για λίγο στα χωριά Ντράτσιτς, Λέσκοβατς και στο Βάλλευο. Το 1905 του δόθηκε υποτροφία για σπουδές στην παλαιά Ρωμαιοκαθολική Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βέρνης στην Ελβετία, όπου 3 χρόνια αργότερα, με την διατριβή που κατέθεσε, έλαβε το διδακτορικό του, έχοντας προλάβει να επισκεφθεί και άλλα πανεπιστήμια στην Ελβετία και τη Γερμανία. Ο τίτλος της διατριβής του ήταν «Η πίστη των Αποστόλων στην Ανάσταση του Χριστού ως θεμελιώδες δόγμα της Αποστολικής Εκκλησίας» και κατατέθηκε στα γερμανικά. Ως χαρισματική ιδιοφυΐα, με τεράστια ικανότητα στη γλωσσομάθεια, ήξερε γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά και ρωσικά, ταξίδεψε στην Αγγλία και για 1 χρόνο σπούδασε φιλοσοφία στην Οξφόρδη, καταθέτοντας νέα διατριβή, αποκτώντας έτσι το δεύτερο διδακτορικό του. Το θέμα της νέας διατριβής του στην Οξφόρδη πλέον ήταν η φιλοσοφία του Μπέρκλεϊ. Το φθινόπωρο του 1909 επέστρεψε στη Σερβία, όπου όμως αρρώστησε βαριά με δυσεντερία. Παρέμεινε για 2 μήνες στο νοσοκομείο προσευχόμενος έντονα και υποσχόμενος να αφιερωθεί στον Θεό αν θεραπευθεί. Έτσι θεραπεύθηκε και στη Μονή Ρακόβιτσα έξω από το Βελιγράδι έγινε μοναχός στις 17, χειροτονήθηκε διάκονος στις 19 και ιερέας στις 20 Δεκεμβρίου του 1909. Αν και εξελέγει καθηγητής στη σχολή του Αγίου Σάβα, η Σερβική Εκκλησία τον έστειλε για 1 χρόνο στη Ρωσία, όπου, αν και αρρώστησε βαριά, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τη χώρα, να έρθει σε επαφή με τον λαό και να κατανοήσει την τοπική εκκλησιαστική παράδοση. Επιστρέφοντας πλέον στη Σερβία ως καθηγητής, δίδαξε στη σχολή του Αγίου Σάβα, αλλά στη συνέχεια και στη Θεολογική Ακαδημία του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, φιλοσοφία, λογική, ξένες γλώσσες και ιστορία.
Συνέχισε λοιπόν και δίδασκε, κήρυτε, συνέγραφε και αναδεικνύονταν σε μια μεγάλη πνευματική μορφή της χώρας, ενώ οι λόγοι του και τα κείμενά του μεταφέρονταν σε κάθε γωνιά της Σερβίας. Μαθητής και πνευματικό του παιδί εκείνα τα χρόνια υπήρξε ο Άγιος Ιουστίνος Ποποβίτς.

ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η κατάσταση στη Σερβία αρχίζει να δυσκολεύει. Αρχικά ο Νικόλαος προσπαθεί να στηρίξει όσο μπορεί τον λαό. Αλλά τον Απρίλιο του 1915 η Σερβική Εκκλησία τον στέλνει στην Αγγλία για να μεταφέρει τα δίκαια αιτήματα του αδικημένου λαού. Οι λόγοι του ξεσηκώνουν τους Άγγλους και η αποστολή του στέφεται με επιτυχία. Η μεγάλη επιρροή που είχε η παρουσία του Αγίου στην Αγγλία οδήγησε το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ να του απονείμει τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα της θεολογίας. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, δηλαδή το 1915, πέρασε τον Ατλαντικό και κατάφερε να ξεσηκώσει τους μετανάστες συμπατριώτες του. Ξεσήκωσε Σέρβους, Κροάτες και Σλοβαίνους με 20.000 εθελοντές να επιστρέφουν για να πολεμήσουν και συγκέντρωσε χιλιάδες δολάρια για την ενίσχυση της πατρίδας του. Επέστρεψε στην Αγγλία όπου συνέχισε τις ομιλίες που συνάρπαζαν τους Άγγλους. Επιδόθηκε στη συγγραφή και ενώ βρισκόταν ακόμη στην Αγγλία η σερβική ιεραρχία τον εξέλεξε επίσκοπο Ζήτσης της ιστορικής έδρας και πρώτης αρχιεπισκοπής του Αγίου Σάβα της Σερβίας. Το 1919 αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορ της θεολογίας και από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης στη Σκωτία, ενώ η εκλογή του έγινε στις 12-25 Μαρτίου του 1919. Στις 16 Μαΐου του 1919, κλαίγοντας κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, χειροτονήθηκε επίσκοπος στο Βελιγράδι. Έφτασε στην έδρα της επαρχίας του στις 20 Ιουνίου, όπου ξεκίνησε ένα σπουδαίο έργο αναμόρφωσης της επισκοπής και στήριξης του βασανισμένου από τον πόλεμο και όχι μόνο λαού. Μετά από 18 μήνες, μετατέθηκε στην επισκοπή Αχρίδος και μολονότι ζήτησε να παραιτηθεί από εν ενεργεία επίσκοπος, η παραίτησή του δεν έγινε δεκτή και τον Ιούνιο του 1921 βρέθηκε απεσταλμένος ξανά στην Αμερική. Εκεί εκφώνησε 150 ομιλίες και διαλέξεις, συγκέντρωσε χρήματα για τα ορφανά παιδιά της χώρας και επισκέφθηκε τις σερβικές κοινότητες ως ο πρώτος Σέρβος επίσκοπος που βρέθηκε εκεί, διερευνώντας τη δυνατότητα ίδρυσης σερβικής αρχιεπισκοπής στην Αμερική. Επέστρεψε τελικά στην Αχρίδα και συνέχισε το έργο του στηρίζοντας το φτωχό πίμνιο, ζώντας πλέον πιο ασκητικά και συνεχίζοντας αδιάκοπα να συγγράφει. Ανάμεσα στα άλλα και τον περίφημο πρόλογο της Αχρίδος. Το 1927 βρέθηκε για τρίτη φορά στην Αμερική για διαλέξεις και επέστρεψε πάλι στην επισκοπή του, η οποία το 1930 περιέλαβε και την περιοχή του μοναστηρίου Βιτολίων, Μπίτολα, όπου ο ίδιος ίδρυσε ορφανοτροφείο και αποκατέστησε πολλούς ναούς και μοναστήρια. Την περίοδο εκείνη επισκεπτόταν κάθε χρόνο το Άγιον Όρος και επηρεάστηκε πολύ από τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη. Ακόμα στήριξε το κίνημα των προσευχομένων με τους απλούς πιστούς που περιόδευαν τη χώρα συμμετέχοντας στην μυστηριακή ζωή και ζώντας πνευματική ζωή. Επιπλέον, τα έτη 1929 έως 1934 στο θεολογικό σεμινάριο του μοναστηρίου των Βιτολίων είχε συνεργάτη τον τότε αρχιμανδρίτη και μετέπειτα αρχιερέα Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς.

1934 τοποθετήθηκε τοποτηρητής και τον Ιούνιο του 1936 εξελέγει εκ νέου επίσκοπος Ζήτσης. Εργάστηκε με ζήλο για να ανασυγκροτήσει την επισκοπή και συνεχίζοντας το πολυσχηδές έργο του στήριξε το ποιμνιό του. Αγωνίστηκε με πάθος να μην γίνει η συμφωνία της Σερβίας με το Βατικανό, Κονκορδάτο, και καθώς τα χρόνια περνούσαν άρχισε να κάνει ακόμα πιο έντονη πνευματική και ασκητική ζωή. Με το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι Γερμανοί κατακτητές αναγκάζουν τον επίσκοπο σε παρέτηση και ύστερα από διάφορες ανακρίσεις τον οδηγούν έγκλειστο για 1,5 χρόνο στη μονή Λιουμπόστινα, απαγορεύοντάς του τις μετακινήσεις, ενώ ο ίδιος την περίοδο εκείνη επιδόθηκε και πάλι στη συγγραφή. Η μεταφορά του για εγκλεισμό στο μοναστήρι έγινε στις 11 Ιουλίου 1941. Το Δεκέμβριο του 1942 τον μετέφεραν στη μονή Βοηλόβιτσα, όπου οι συνθήκες διαβίωσης ήταν δυσκολότερες. Και λίγους μήνες αργότερα μετέφεραν εκεί έγκλειστο και με πολλούς περιορισμούς τον Σέρβο Πατριάρχη Γαβρίλ. Τον Σεπτέμβριο του 1944 δόθηκε η εντολή οι δύο ιεράρχες να μεταφερθούν εχμάλωτοι στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου. Απελευθερώθηκαν από τους συμμάχους την επόμενη χρονιά και μεταφέρθηκαν στην Αγγλία. Ο γεραιός Πατριάρχης επέστρεψε στην πατρίδα του, ενώ ο επίσκοπος Νικόλαος έφυγε για την Αμερική. Εκεί, αφού αποκαταστάθηκε κάπως η υγεία του, άρχισε πάλι να διδάσκει. Τον Ιούνιο του 1946, για την ακαδημαϊκή του πληρότητα, αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορ της θεολογίας από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Ο ιεράρχης δίδαξε σε διάφορα θεολογικά σεμινάρια, του Αγίου Σάβα στο Λιμπερτιβίλ του Ιλινόης, του Αγίου Τίχωνος στην Πενσιλβάνια, του Αγίου Βλαδιμίρου στο Μανχάταν και της Αγίας Τριάδος στο Τζόρντανβιλ της Νέας Υόρκης. Τα τελευταία 5 χρόνια της ζωής του τα πέρασε στη Ρωσική Μονή του Αγίου Τίχωνος, διδάσκοντας στο εκεί σεμινάριο, λειτουργώντας και προσευχόμενος. Υπήρξε παράδειγμα ταπεινώσεως και λειτουργήσε ως γέροντας για τους πατέρες της Μονής και τους φοιτητές. Το 1952 ταξίδεψε για λίγο στην Αγγλία για τα εγγένεια του Σερβικού Ναού του Αγίου Σάβα στο Λονδίνο. Στην Αμερική συνέχισε να διδάσκει, να καθοδηγεί και να συγγράφει αγγλικά, ρωσικά και σερβικά. Ήδη κατήχε 7 γλώσσες, ενώ όσο μπορούσε έστελνε βοήθεια σε διάφορα μοναστήρια της Σερβίας.

κοιμήθηκε στο μοναστήρι του Αγίου Τίχονος ξημερώματα 18 Μαρτίου του 1956 και η είδηση κυκλοφόρησε αμέσως. Την επόμενη μέρα τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο καθολικό της Μονής και η σωρός του μεταφέρθηκε στον σερβικό ναό του Αγίου Σάβα στη Νέα Υόρκη για την εξόδιο ακολουθία. Από εκεί η σωρός έφτασε στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα στο Libertyville, όπου και ετάφη στις 27 Μαρτίου 1956 δίπλα στην εκκλησία της Μονής. Ορθόδοξοι της Αμερικής έσπευσαν τις ημέρες εκείνες να ασπαστούν τη σεπτή σωρό του και συνέχιζαν να πηγαίνουν στον τάφο του για να λάβουν την ευλογία του. Στις 17 Ιουνίου 1989 ορίστηκε επιτροπή από τη Σύνοδο της Σερβικής Εκκλησίας για τη μεταφορά των λειψάνων του Αγίου στη Σερβία, όπως ήταν και η επιθυμία του. Μετά την εκταφή του στην Αμερική, το σεπτό του λείψανο έφτασε αεροπορικός στις 3 Μαΐου 1991 στο Βελιγράδι, όπου το υποδέχθηκε ο μακαριστός Πατριάρχης Παύλος, και από τις 5 Μαΐου έμεινε στη Μονή Ζήτσης, όπου πλήθος κόσμου συνέρευσε για να το προσκυνήσει. Στις 12 του μήνα μεταφέρθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Λέλιτς, και ετάφη δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Στη συνείδηση του κόσμου είχε ήδη καθιερωθεί ως Άγιος με πολλά θαυμαστά σημεία και ιάσεις, ενώ τα κείμενά του στήριζαν χιλιάδες Ορθοδόξων, έχοντας μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως πρώτη βιογραφία του με τον τίτλο «Ο νέος Χρυσόστομος, επίσκοπος Νικόλαος Βελιμίροβιτς» κυκλοφόρησε το 1986 από τον τότε μετέπειτα επίσκοπο αρχιμανδρίτη τότε Αρτέμιο Ραντοσάβλεβιτς, ενώ στις 18 Μαρτίου 1987, στην επέτειο 31 ετών από την κοίμησή του, στην πόλη Σάμπατς τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς με την παρουσία μεγάλου πλήθους πιστών. Δικαίως χαρακτηρίστηκε νέος Χρυσόστομος της Σερβικής Εκκλησίας. Το αίτημα της κατατάξεώς του στο Αγιολόγιο προωθήθηκε αρμοδίως στην Σερβική Ιεραρχία, η οποία με επίσημη πράξη στις 6-19 Μαΐου του 2003 προέβη στην αγιοκατάταξή του, ορίζοντας η μνήμη του να τιμάται κατέτος στις 18 Μαρτίου αλλά και στις 3 Μαΐου. Οι δύο γειτονικές μονές του Τσέλια και του Λέλιτς, με τους δύο μεγάλους σύγχρονους Αγίους, τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς και τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς, είναι αναμφισβήτητα για τους επισκέπτες προσκυνητές που καταφθάνουν εκεί πηγές στήριξης, ελπίδας και παρηγοριάς. Οι σύγχρονοι Άγιοι Ιουστίνος και Νικόλαος, μεγάλοι θεολόγοι αμφότεροι με πλούσιο συγγραφικό έργο, αποτελούν στην εποχή μας πανορθοδόξους οδοδείκτες, υποδείγματα απλανούς ορθοδόξου ομολογίας, και αναδεικνύονται σε σύγχρονους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας μας. Ας έχουμε όλοι την ευχή τους.

τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα ποταμού Κύπρου των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

συγχωριανός της Μαρίας, εκπαιδευτικός αργότερα, έγραψε για την περίοδο εκείνη. Δεν ξέρω αν υπήρξε καρτερικότερος άνθρωπος στη γειτονιά μας, στην Κυθρέα και στην Κύπρο ολόκληρη, όπως και η μάνα της, που ζούσε και εκείνη, αυτή πρώτα, εν Χριστώ καρτερικός. Κατά τρόπο υποδειγματικό και παραδειγματικό. Σκέφτομαι πως τα πάθια και οι καημοί του κόσμου δεν έχουν ποτέ τελειωμό, όπως μας είπε και ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Και ακόμα, πως δεν ξέρει κανείς πόσος πόνος και πόση καρτερία και υπομονή κρύβεται πίσω από τις πόρτες των σπιτιών όλων των ανθρώπων. Μαρτυρία κυρίου Νι Ορφανίδη, εκπαιδευτικού.

χρόνια πέρασαν. Το 1967 η Στέλλα πήγε για σπουδές και επέστρεψε το 1972. Όσο για την Αντρούλα, μετά την ολοκλήρωση της φίτησής της στο Λύκειο, το 1969 άρχισε να εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος στη Λευκωσία. Τελικά, τον Οκτώβριο του 1974 αναχώρησε για σπουδές στην Αθήνα. Είχαν ωστόσο προηγηθεί τα τραγικά γεγονότα της τουρκικής εισβολής, τα οποία έβαλαν τη δραματική σφραγίδα τους στη ζωή χιλιάδων Κυπρίων. Μία από τις οικογένειες που θα ξεριζώνονταν όχι μόνο από το σπίτι τους, αλλά και από ολόκληρη τη ζωή τους, ήταν και η οικογένεια της Μαρίας. Οι τέσσερις γενναίες βιοπαλέστριες γυναίκες εισέρχονταν τώρα σε ένα νέο στάδιο αγωνισμάτων στην αρένα της ζωής. Το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα κατά την φοβερή εκείνη η μέρα του ξεριζωμού θυμάται η Αντρούλα, η αδελφή της Μαρίας.

στις 14 Αυγούστου 1974, όταν ξεκίνησε η δεύτερη εισβολή, ο κόσμος έφευγε πανικόβλητος και τρομοκρατημένος για να σωθεί. Εμείς δεν είχαμε αυτοκίνητο για να φύγουμε. Ένας γείτονάς μας είχε λεωφορείο και όταν η Μαρία πήγε και τον παρακάλεσε να φύγουμε όλοι μαζί αμέσως, αυτός απάντησε δακρυσμένος: «Έχω 2 γιους στρατιώτες που πολεμούν εδώ δίπλα. Αν γυρίσουν και δεν μας βρουν?» Η Μαρία τότε του απάντησε: «Ναι, έχεις όμως και μία κόρη και πρέπει να τη σκεφτείς και αυτήν». Προβληματισμένος από τα λόγια της Μαρίας, με δάκρυα στα μάτια, ο πονεμένος πατέρας πήγε να φέρει το λεωφορείο για την αναχώρηση. Η Μαρία έτρεξε αμέσως και ειδοποίησε όλους τους ηλικιωμένους της γειτονιάς. Λίγο αργότερα, το λεωφορείο, γεμάτο με ψυχές κατατραυματισμένες, βρισκόταν ήδη στο δρόμο της προσφυγιάς. Είναι ανώφελο να προσπαθήσω να περιγράψω τα συναισθήματα στις ψυχές όλων μας κατά το ταξίδι εκείνο, μακριά από τα σπίτια και τις ζωές μας. Αν η καρδιά μας χτυπούσε ακόμη μέσα μας, ήταν μόνο από τη δύναμη της ελπίδας ότι η αναχώρηση θα ήταν προσωρινή. Η ελπίδα όμως αυτή θα συμπορευόταν με τις μέρες, τους μήνες, τα χρόνια και τελικά θα άφηνε στο διάβα της μόνο τις γλυκές αναμνήσεις μια ζωής χαμένης, που άφηνε τώρα στα χείλη τον καθημερινό αναστεναγμό και αστήρευτα δάκρυα στα μάτια της ψυχής.

πήραμε το δρόμο προς την Αμόχωστο, διότι δεν μπορούσαμε να κατευθυνθούμε προς τη Λευκωσία λόγω των ενόπλων συγκρούσεων. Κατά κρίβεια, δεν γνωρίζαμε που έπρεπε να πάμε. Το εξωτερικό και εσωτερικό χάος στο οποίο βρισκόμασταν δεν επέτρεπε σε κανέναν να σκεφτεί καθαρά εκείνες τις ώρες. Σε κανέναν εκτός από τη Μαρία. Ήταν σε στιγμές σαν αυτές που το πνευματικό μεγαλείο της Μαρίας έλαμπε σαν φάρος, φωτίζοντας την τρικυμισμένη θάλασσα της ζωής γύρω μας. «Στις αγγλικές βάσεις», είπε στον οδηγό. «Εκεί πρέπει να πάμε για να βρούμε ασφαλές καταφύγιο». Πράγματι, ο οδηγός συμφώνησε και κατευθυνθήκαμε προς τα εκεί. Στον δρόμο, καθώς περνούσαμε από διάφορα χωριά, οι κάτοικοι μας καλούσαν να μείνουμε εκεί, διότι στα χωριά τους δεν υπήρχε κίνδυνος. Έτσι πίστευαν, αλλά η Μαρία ήταν αδάμαντα στην υπόδειξή της. Στις αγγλικές βάσεις, χωρίς καθυστέρηση. Φτάσαμε τελικά στο χωριό Ορμίδια, όπου βρίσκονταν οι αγγλικές στρατιωτικές βάσεις. Λίγο αργότερα, τα τουρκικά τάγκς πέρασαν από τα χωριά που βρήκαμε στη διαδρομή μας και συνέλαβαν όλους τους κατοίκους. Η φωτισμένη υπόδειξη της Μαρίας έσωσε τις ζωές όλων μας μέσα στο λεωφορείο. Μετά από 12 μέρες διαμονής στο δημοτικό σχολείο του χωριού, αναχωρήσαμε για τη Λεμεσό, όπου θα αρχίζαμε να μαζεύουμε τα συντρίμμια των ψυχών μας, προσπαθώντας να κτίσουμε και πάλι, όσο ήταν δυνατό, τις τσεκουριασμένες ζωές μας.

Θεός δεν μας εγκατέλειψε. Εκεί, στη Λινόπετρα, στην πόλη της Λεμεσού, στο σπίτι που μας παραχωρήθηκε στον προσφυγικό συνοικισμό, αρχίσαμε να ριζώνουμε σιγά σιγά, αφήνοντας την πίστη στο Θεό και το πέρασμα του χρόνου να επουλώσουν κάπως τις βαθιές πληγές του αιματοβαμμένου ξεριζωμού μας. Πριν το κράτος παραχωρήσει στις γυναίκες το σπίτι στο προσφυγικό συνοικισμό της Λινόπετρας, παρέμειναν για κάποιο χρονικό διάστημα σε σπίτι που ενοικίαζαν στην περιοχή Αγίου Νικολάου Λεμεσού. Εκεί η Μαρία έζησε μεγάλο ψυχικό μαρτύριο, διότι η θέα της προκαλούσε τα γέλια και τα κοροϊδευτικά σχόλια του κόσμου σε τέτοιο σημείο που τελικά μόνο τα βράδια τολμούσε να βγει από το σπίτι. Η προσαρμογή του, ωστόσο, λίγο αργότερα στη Λινόπετρα ήταν πιο ομαλή.

και στη Λινόπετρα θα γινόταν η πνευματική βάση πλέον της Μαρίας και το αρχονταρίκι αγάπης, όπου θα έβρισκαν στήριξη και θα λάμβαναν νέες δυνάμεις για τους αγώνες της ζωής εκατοντάδες άνθρωποι από ολόκληρη την Κύπρο. Οι δύο αδελφές της εντωμεταξύ παντρεύτηκαν και έτσι εκεί, στο νέο του σπίτι, η Μαρία ζούσε πλέον με τη μητέρα της. Αρχικά, η Μαρία μπήκε ξανά στους γνωστούς ρυθμούς της ζωής που ζούσε στο χωριό της. Γνωρίστηκε με τους γείτονες, πήγαινε στην εκκλησία του Αγίου Στυλιανού, που ήταν πολύ κοντά στο σπίτι τους, και σιγά σιγά έγινε το αγαπητό και κεντρικό πρόσωπο της συνοικίας. Δεν έλειψαν βέβαια ούτε εκεί τα ίχνη της ανθρώπινης ασπλαχνίας, αλλά με την καλοσύνη και την ευχάριστη προσωπικότητά της κέρδισε τις καρδιές όλων. Η αγάπη της για το Χριστό και την Εκκλησία ήταν πάντοτε ένα στοιχείο που χαρακτήριζε τη Μαρία. Όπως ήδη φάνηκε, αυτό ήταν κάτι που εμφύτευσε στις ψυχές των κοριτσιών της η ευλαβέστατη μητέρα τους. Ωστόσο, η μεγάλη στροφή στην πνευματική ζωή, με μια πλέον πιο συνειδητή αντίληψη και κατανόηση του πνευματικού αγώνα για την τελείωση και τον αγιασμό, ήρθε κατά την εποχή εκείνη.

ένας νεαρός μαθητής, γείτονας της Μαρίας, συνδέθηκε μαζί της πνευματικά και αργότερα την γνώρισε στο γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό. Ο νεαρός μαθητής ήταν ο νυν αρχιμανδρίτης Νύφων, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος και Αγίου Νεκταρίου Τερψιθέας Γλυφάδας. Η επαφή της με τον όσιο γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό ήταν το ξεκίνημα μιας αλυσιδωτής δημιουργίας πνευματικών γνωριμιών και σχέσεων με τους μεγάλους γέροντες και Αγίους της εποχής. Μεταξύ αυτών ήταν ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης και ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Οι γνωριμίες αυτές και η επακόλουθη πνευματική ωφέλεια που έλαβε έδωσαν μια νέα τροπή στη ζωή της Μαρίας. Τίποτε το κοσμικό δεν την ενδιέφερε πια. Ζούσε με απόλυτη πνευματική εγρήγορση, προσευχή και μελέτη των πατερικών βιβλίων. Έγραφε σε επιστολές της σχετικά: «Εγώ προσπαθώ όσο μπορώ να υπακούω στον πνευματικό μου και στις συμβουλές των βιβλίων που διαβάζω από τους διάφορους γέροντες και από τις πράξεις των Αποστόλων και φυσικά από το Ευαγγέλιο, αν και κακώς δεν διαβάζω πολύ συχνά το Ευαγγέλιο. Έπαψα την αργολογία τόσο που αρρωστώ όταν ακούω άλλους να κοτσομπολεύουν και κακολογούν κάποιους. Κλαίει η ψυχή μου γι' αυτό και ικτήρω τον εαυτό μου. Γι' αυτό μένω στο σπίτι. Οι συναναστροφές μου είναι πονεμένοι άνθρωποι που τους βοηθώ και μιλώ για τον Κύριο». Από επιστολή του 1986.

Το πρωί που σηκώνομαι, κάνω το μεσονυκτικό και μετά τον εξάψαλμο και ό,τι άλλο μπορώ και την ωερά προσευχή. Το βράδυ, πρωιμιακό, εσπερινό, απόδειπνο και χαιρετισμούς. Μετάνοιες σωστές δεν μπορώ να κάνω. Κάνω μισές όπως βολεύομαι. Την παράκληση της Παναγίας, κάποτε και του Αγίου Ραφαήλ, που προσπαθώ να την κάνω κάθε μέρα, αλλά τώρα παίρνω βαριά χάπια και δεν μπορώ όπως παλιά. Όμως προσπαθώ. Από επιστολή με άγνωστη ημερομηνία. Εν τω μεταξύ, το 1985, μετά από μία σειρά διαδικασιών, η Μαρία ταξίδεψε με τη μητέρα της στη Βοστόνη της Αμερικής. Εκεί υπήρχαν ιατροί εξειδικευμένοι στο πρόβλημα της Μαρίας και γεννήθηκε έτσι μία νέα ελπίδα. Η μετάβαση και η παραμονή της Μαρίας και της μητέρας της στην Αμερική έγιναν κατόπιν ενεργειών της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Παναγίας Σφαλαγιωτήσης στη Λεμεσό, της μακαριστής γερόντισσας Πανσέμνης. Η Μαρία συνδεόταν πολύ στενά με το μοναστήρι αυτό. Η γερόντισσα και οι αδελφές στάθηκαν δίπλα στη Μαρία από την πρώτη περίοδο της εγκατάστασης των γυναικών στη Λεμεσό. Η σχέση της Μαρίας με την αδελφότητα της Μονής συνέβαλε σημαντικά στην πνευματική αύξησή της και το μοναστήρι κατέστη το δεύτερο σπίτι της, εκεί όπου η ψυχή της τρεφόταν πνευματικά από την λατρευτική ζωή και την αγγελική πολιτεία του κοινοβίου.

Μαρίας δεν το επέτρεπε και έτσι οι δύο γυναίκες επέστρεψαν στην Κύπρο χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η σταυρική πορεία της ασθένειας της Μαρίας θα συνεχιζόταν μέχρι τέλους, έως το τέρμα του αγιασμού της καθαρής ψυχής της.

χρόνια αργότερα, το 1988, η Μαρία συνάντησε τον Άγιο Πορφύριο. Κατ' εκείνη την περίοδο, η υγεία του Αγίου ήταν ήδη σοβαρά κλονισμένη. Δεν δεχόταν πολύ συχνά κόσμο. Και όταν ακόμα το έκανε, δεν μιλούσε καθόλου λόγω της αδυναμίας του. Αρκετοί επισκέπτες λυπούνταν που δεν άκουγαν κάποιον ωφέλιμο λόγο από τον Άγιο, αλλά όταν ένιωθε λίγο καλύτερα, εξηγούσε ότι ακόμη κι αν δεν έλεγε τίποτα, έβλεπε τα προβλήματα των επισκεπτών του και προσευχόταν για αυτούς. Πραγματικά, αργότερα οι πιστοί διαπίστωναν τα ευεργετικά αποτελέσματα από την απλή επίσκεψή του στον Άγιο, ο οποίος έδινε τις λύσεις και τις θεραπείες χωρίς να λέει λέξη, χωρίς καν να βλέπει τους επισκέπτες του, εφόσον τότε είχε ήδη χάσει τελείως το φως του.

η επίσκεψη της Μαρίας στον Άγιο αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στη ζωή της. Η συνάντηση υπήρξε ένα ιδιαίτερα προφητικό και αποκαλυπτικό γεγονός, το οποίο διασώζεται στην αυτούσια συγκινητική μαρτυρία της Μαρίας, όπως η ίδια την κατέγραψε στο σημειωματάριό της. Ακολουθεί το ακριβές κείμενο της Μαρίας. Τετάρτη, 1η Ιουνίου, σημαδιακή και ευλογημένη μέρα. Αξιώθηκα με τη βοήθεια του Θεού και του ζεύγους Ευαγγελίας και Μανώλη Δερμιτζάκη. Ο ευλαβέστατος κύριος Μανώλης Δερμιτζάκης ήταν οδηγός ταξί, ο οποίος εξυπηρετούσε πάντοτε τη Μαρία κατά τις περιόδους διαμονής της στην Αθήνα. Να πάω στον Οροπό να δω τον ευλογημένο Άγιο Γέροντα Πορφύριο. Ό του παραδόξου, δεχόταν επισκέψεις και μιλούσε κιόλας. Πήγα μέσα και αντίκρισα μορφήν ζηλευτήν για την αναξιότητά μας. Μου λέει, γονάτισε εδώ κοντά μου. Με ρωτά το όνομά μου και μου δίνει χαστούκι στο αριστερό μάγουλο. Με ρώτησε για τα προβλήματά μου και μου έπιασε το κεφάλι μου στα χέρια του και ακούμπησε στο κεφάλι μου το πρόσωπό του και προσευχόταν. Και άκουσα στο στήθος του μέσα ελαφριά μουσικούλα. Το κεφάλι μου ζεσθενόταν πολύ όταν το κρατούσε και μου λέει, «Μαρία, το δεξί σου μάτι έχει φως, βλέπει, δεν είναι έτσι?» Ενώ εγώ του είχα πει, «Χάνω το φως μου». Μετά μου λέει, «Σήκω και προσευχή και θα αγιάσεις. Έλα κοντά μου και πες μου, πήγε σε γιατρούς και τι σου είπαν, πώς είναι και από πού προήλθε?» Του είπα ότι ήταν από έμβριο. Εδώ η Μαρία εννοεί ότι η ατμόσφαιρα

Δι, της είπαν πως το πρόβλημα το είχε εκ γενετής και επηρεάστηκε από ατομική ενέργεια. Και λέει ο γέροντας, τους μασκαράδες. Και γελάω, η μάνα σου πήρε 3 χαπάκια και είχαν βλαβερά φάρμακα και κορτιζόνη. Με τα τελευταία αυτά λόγια, ο Θεοφόρος και προφητικός Άγιος Πορφύριος αποκάλυψε στη Μαρία ότι η ασθένειά της δεν ήταν εκ γενετής, όπως τους έλεγαν μέχρι τότε οι γιατροί. Η Μαρία δεν κατέγραψε τις λεπτομέρειες που της ανέφερε ο Άγιος σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά της διηγήθηκε αργότερα προφορικά στην οικογένειά της και στους γέροντες με τους οποίους συνδεόταν πνευματικά. Ο Άγιος Πορφύριος επέστρεψε εν πνεύματι πίσω στο χρόνο κατά την ημέρα που έλαβε χώρα το μοιραίο ιατρικό λάθος. Διηγήθηκε στη Μαρία επακριβώς τη διαδρομή που ακολούθησε η μητέρα της όταν ήταν έγκυος στη Μαρία για να επισκεφθεί κάποιον γιατρό. Στη συνέχεια επανέλαβε τη συζήτηση που διαμύφθηκε μεταξύ της μητέρας της και του ιατρού. Η Κωνσταντία ανέφερε στον ιατρό ότι ένιωθε ναυτία, η οποία προφανώς ήταν συνέπεια της εγκυμοσύνης. Ο ιατρός έδωσε τότε στην εγκυμονούσα μητέρα 3 χάπια για την διαχείριση της ναυτίας. Ωστόσο, μια απλή απροσεξία της στιγμής έγινε η αιτία για την αρχή του μαρτυρικού δρόμου που θα βάδιζε η Μαρία από την γέννησή της μέχρι το επώδυνο τέλος της ζωής της. Όπως ανέφερε ο Άγιος Πορφύριος στη Μαρία, τα χάπια που έδωσε ο ιατρός στην Κωνσταντία δεν ήταν για την αντιμετώπιση της ναυτίας, αλλά για την επιληψία. Αυτά τα χάπια έκαναν τη ζημιά στο κυοφορούμενο βρέφος.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

0: Οριοδότηση ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
2: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πληγωμένος έτος. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

ο Χριστός δεν θα αφήνει τον Γρηγόριο, τον ιερέα του που τον βοήθησε να γίνει μεγάλος αθλητής, που τον φώτισε να γίνει μεγάλος θεολόγος. Του δέσε μάλιστα και ημέρες ανάπαυλας, λίγες μα χαρισματικές. Ανάπνευσε ελεύθερα. Η αναπνοή του έβγαινε απαλά και ρυθμικά. Τα σκελετωμένα μέλη του πονούσαν λιγότερο. Μπορούσε και έκανε μερικά βήματα. Έβγαινε από το πορτάκι του κελιού του. Με ένα ραβδί προχώραγε πιο πέρα. Εκεί αγνάντευε τις χιονισμένες κορυφές. Δεν χόρτενε να θαυμάσει το ύψος, την καθαρότητα. Έσκυβε το κεφάλι ελαφρά, να γονατίσει δεν μπορούσε. Και χάιδευε με τα μάτια τα χορταράκια. Χαμογελούσε στο χώμα, στις πέτρες. Σήκωνε τα μάτια στα δέντρα, τα ψηλά, τα χαμηλά. Όλα του ήσανε φιλικά. Τα αγαπούσε όλα και ήσαν ωραία. Γέμιζε αγαλίαση. Ζεστή ανακούφιση διαπότιζε το είναι του. Αλλά η κατάσταση τούτη δεν θα διαρκέσει. Ενώ στεκόταν εκεί έξω τις μεσημεριανές ώρες και ακούμπαγε στο ραβδί του, σε μισή ώρα το πολύ άρχιζε το δεξί του πόδι να τρέμει. Δεν το βάσταγε άλλο. Αρκετά του είχε κάνει τη χάρη. Προσεκτικά και σιγά σιγά πάλι πίσω. Με μικρά βήματα έφτανε στο κελάκι. Έσπρωχνε την ξύλινη πόρτα και ευθεία στο ξυλοκρέβατο. Δεν άντυχε καθόλου άλλο. Τις καλές τούτες ημέρες, τις πρώτες του Γενάρη του 390, δεν ξάπλωνε τελείως. Καθότανε στο κρεβάτι και ακούμπαγε την πλάτη στον τοίχο. Εκεί του είχαν κρεμάσει ένα τράγινο υφαντό να κρατάει το κρύο που έμπαινε από χαραμάδες του ξύλινου τοίχου. Δεξιά και πάνω από το μαξιλάρι που μέσα είχε άχυρα, έβαζε το μεγάλο ξύλινο σταυρό. Δίπλα ένα-δύο βιβλία. Παρεκεί κρεμότανε το πετραχύλι του, το ωράριο καθώς το λέγανε τότε. Αριστερά στο κρεβάτι έβαζε το ραβδί του και σε ένα ξύλινο σκαμνί μια πύληνη κούπα με νερό. Το ψωμί του κομμένο σε μικρές φέτες που ξεραίνονταν πίσω από την πόρτα του κελιού, δίπλα στο πύληνο δοχιάκι που μουσκευε για κάθε ημέρα λίγα σπυριά κουκιά, φασόλια ή φακές. Αυτά ήταν το γεύμα του και μια μικρή φετούλα ψωμί, και αυτή βρεγμένη. Κάποτε υποχωρούσε για λίγα χόρτα που του φέρναν ο Ευπράξιος ή ο Ευστάθιος. Αυτοί όμως δεν είχαν την άδεια να πηγαίνουν κάθε μέρα στο ασκητήριο του Γέροντα. Παλιότερα ήταν αλλιώς. Τα τρία προηγούμενα χρόνια, δηλαδή στην Καρβάλη αλλά και εδώ, συχνά έβγαινε ο ίδιος για χορταράκια. Τα γνώριζε και τα μάζευε μόνος του. Πάντοτε από λίγα. Τα έτρωγε άβραστα. Έμαθε και μερικές ρίζες που τρώχονταν. Έτσι ένιωθε πάντα επάρκεια. Δεν του λείπε τίποτα. Γι' αυτό πολλές φορές ευχαριστούσε το Θεό που τον φώτισε να μοιράσει όλη την περιουσία του. Θεωρούσε θείο δώρο που ήταν τόσο ελαφρύς, που είχε τελείως ελευθερωθεί από τα πλούτη.

πέρα με το χάραμα που ήρθε αργά, τελείωσε την ολονύχτια προσευχή. Έγειρε το κεφάλι του στο αχυρόνιο μαξιλάρι να αναπαυτεί μια ώρα. Τα τελευταία χρόνια, όταν χειροτέρεψε η υγεία του, δεν μπορούσε όπως παλιά να κοιμηθεί κατά γης. Ξάπλωνε στο κρεβάτι σε ξύλα και σανίδια βέβαια, μα έστω και σε αυτά φυλαγόταν από την πολλή υγρασία που ήταν θάνατος για τα αρθριτικά και το άσθμα. Έπειτα σηκώθηκε να αρχίσει την πρωινή προσευχή. Μέχρι λίγο πριν από το μεσημέρι, στάθηκε να ξεκουραστεί χωρίς τη ρυθμική προσευχή. Το νου του όμως τον κράταγε στο Θεό. Έτσι μηχανικά πήγε σιγά σιγά πίσω από την πόρτα, πήρε λίγα σπυριά κουκιά στη σκελετωμένη χούφτα και γευμάτισε πλούσια με τη βρεγμένη φετούλα το ψωμί. Σήκωσε τα μάτια και τα ξυλιασμένα χέρια του στον ουρανό. Ευχαρίστησε και έκανε το σταυρό του. Μετά πήρε το ραβδί και βγήκε στη μεγάλη του διασκέδαση. Περπάτησε με πολύ μικρά βήματα έξω. Πάλι τα ίδια δέντρα, οι πέτρες, το χώμα, τα μισομαραμένα από το κρύο χορταράκια. Όλα ήσαν ωραία. Μα εκείνες οι ψηλές κορφές, οι χιονισμένες, κάτασπρες, του παίρνανε το νου. Τις αγνάντευε και πλημμύρισε περηφάνεια για το Θεό. Τις κοίταζε και του φαινόταν ότι ψηλώνει και αυτός προς το Θεό. Ξαφνικά όμως, ο νους του πήγε πίσω από τα βουνά. Δεν στάθηκε στις κορυφές. Κατηφόρησε και έφτασε στην πρωτεύουσα. Φαγωμάρα οι χριστιανοί. Κάτι πνευματομάχοι ακόμα προσπαθούσαν να φτιάξουν δικιά τους εκκλησία. Έφυγε ο νους του πιο μακριά. Πήγε όλο δυτικά, στη Ρώμη, στο Μιλάνο. Η πρώτη επίσκοπο είχε το Συρίκιο ευτυχώς. Δεν είχε την αυταρχικότητα και τη σκληρότητα του Δάμασου, του προκατόχου του. Ψηλά στο Μιλάνο επισκόπευε κοντά 16 χρόνια ο Αμβρόσιος. Αυτός παλιά δεν τον κατάλαβε τον Γρηγόριο. Περνούσε όμως ο καιρός και ο Αμβρόσιος έβλεπε καθαρά ότι πιο μεγάλος και πιο φωτισμένος θεολόγος από τον Γρηγόριο δεν υπήρχε. Τον διάβαζε λοιπόν τώρα και τον ακολουθούσε κατά γράμμα. Βλέπετε, όλοι μαθαίνανε. Παντού πήγαινε το νέο πως ο Γρηγόριος, το ιερό θηρίο της θεολογίας, ο πρόεδρος της Οικουμενικής Συνόδου, ασκήτευε στα βουνά, έτρωγε ρίζες, προσευχότανε αδιάλειπτα και είχε θεοπτίες. Και εκεί που θα περίμενε κανείς να μικρύνει στις συνειδήσεις, να ξεχαστεί, μια και άφησε τη δημόσια ζωή και τις ποιμαντικές ευθύνες, εκεί μεγάλωσε ακόμα περισσότερο. Πήρε τις διαστάσεις μεγάλου προφήτη και θεόπτη, το οποίο κανείς δεν μπορούσε, ούτε μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει. Έπειτα, και στεκότανε όρθιος, έφερε το νου στα κοντινά, στην Αζιανζό. Γύρισε νότια και ανατολικά στη Λαοδικία, στην Αντιόχεια και στην Κεσάρια. Τα βάσανα των Ορθοδόξων μεγάλα. Οι Απολλιναριστές έδιναν τις τελευταίες μάχες. Οι Ορθόδοξοι όμως είχαν όπλο τη θεολογία του Γρηγορίου. Με αυτήν πολεμούσανε την κακοδοξία ο Ευλάλιος στην Αζιανζό, ο Φλαβιανός στην Αντιόχεια και στην Κεσάρια ο Ελάδιος. Πριν αφήσει την Αντιόχεια, στάθηκε ξαφνικά και θυμήθηκε. Ο Ευστάθιος του είχε μιλήσει για το γιο μιας χείρας, τον οποίο χειροτώνησαν εκεί πρεσβύτερο. Ακούγονταν γι' αυτόν πολύ καλά λόγια. Ρήτορας έξοχος λέγανε, ερμηνευτής των γραφών άφθαστος και ασκητής απαράμιλος. Ονομαζόταν Ιωάννης. Λίγα χρόνια μετά, ο κόσμος θα το λέει Χρυσόστομο. Μόνο που το σκεφτόταν τώρα ο Γρηγόριος, γαλήνευε και ευχαριστούσε τον Θεό με όλη την ψυχή του. Όταν μάκρυνε ακόμα ο νους του στην Αλεξάνδρεια, φύτρωσε μέσα του μια πίκρα. Οι αρχιεπίσκοποι της, Πέτρος και Τιμόθεος, συχνά του φερθήκανε πολύ άσχημα. Κατόπιν βέβαια μετανιώνανε. Το κακό είχε γίνει όμως. Και τώρα επίσκοπος ο Θεόφιλος, οξύς και βιαστικός. Δεν αναπαυόταν ο Γρηγόριος όσο το σκεπτότανε. Βάραινε στην καρδιά του μια ανησυχία. Ήσαν εκεί κοντά στην Αλεξάνδρεια ο Δίδυμος και ο Ευάγριος. Σπουδαίος δάσκαλος ο πρώτος, μα το που δεν έβλεπε να διαβάζει μόνος του, τον οδηγούσε κάποτε κάποτε σε περίεργες ιδέες, όχι ορθές, και ακολουθούσε πολύ τον Οριγένη. Ο δεύτερος ο Ευάγριος, δυνατός ασκητής, μα δεν μπήκε στο ιερό ποτάμι της παράδοσης και έχασε τον ορθόδοξο δρόμο. Ευτυχώς που στις Αιγυπτιακές ερήμους τότε ασκήτευαν, δίδασκαν αρετή και παράδοση οι δύο μακάριοι, ο Αιγύπτιος και ο Αλεξανδρινός. Γίνανε το αντίβαρο του Ευαγρίου. Εκεί που στεκότανε και αγνάντευε ο Γρηγόριος στα βουνά, έφερε γύρω την εκκλησία ολόκληρη. Ζούσε ακόμη ο φοβερός ευνόμιος στη Μικρασία. Στην Αντιόχεια φοβότανε τις επικίνδυνες απόψεις του Διοδόρου Ταρσού. Στεναχωρήθηκε ο γέροντας, μα σκέφτηκε το φίλο του, τον Γρηγόριο Νήσις. Αυτός θα τα βγάζε πέρα. Μπορούσε να τους ανατρέψει όλους, όπως κιόλας το είχε κάνει. Έπειτα στεκότανε όρθιος και αγωνιζότανε πολύ ο ξαδερφός του, ο Αμφιλόχιος Ικονίου. Και στη Δύση κράταγε καλά ο Αμβρόσιος, που είχε γίνει μεγάλος δάσκαλος της Ορθοδοξίας
μελετώντας τους Ορθοδόξους της Ανατολής. Κι αν όλοι τούτοι συνομήλοι και σχεδόν του Γρηγορίου φεύγανε γρήγορα για την άλλη ζωή, θα συνέχιζε ο Αντιοχιανός Ιωάννης, αυτός που έγινε ιερέας πριν 4 χρόνια, ο Χρυσόστομος. Ο Θεός δεν θα άφηνε την εκκλησία του που αρκετά είχε υποφέρει τόσες δεκαετίες, από το 326 μέχρι το 380. Κουράστηκε πολύ ο γέροντας και γύρισε σήμερα πιο εξαντλημένος για το κελί. Στάθηκε στο ξυλοκρέβατο και ακούμπησε την πλάτη του στον τοίχο, εκεί που ήταν το τράγινο υφαντό. Νόμιζε θα ησυχάσει λίγο, μα τίποτα. Ο νους του γυρόφερνε την οικουμένη. Σταμάτησε στο Θεοδόσιο, τον αυτοκράτορα. Τον αγαπούσε και τον εκτιμούσε το βασιλέα τούτο. Τον ήξερε όμως αψί και ορμητικό. Καλόκαρδος και ορθόδοξος, μα δεν καταλάβαινε από παράδοση και θεολογία. Έτσι τον πείσανε κάποιοι θερμόαιμοι και διέταξε το 386 το κλείσιμο ή την καταστροφή εθνικών ναών. Τότε καταστράφηκε το Σεραπείο στην Αλεξάνδρεια. Τέτοιες ενέργειες στεναχωρούσαν τον Γρηγόριο. Δεν του άρεσε η βία. Δεν ήταν ο τρόπος της Εκκλησίας. Προσευχότανε για το Θεοδόσιο. Ο Θεός έλεγε, του εμπιστεύτηκε την αυτοκρατορία, έναν απέραντο κόσμο, ειρήνη, πόλεμος, επάρκεια, πείνα. Για όλα ήταν υπεύθυνος. Και το λυπότανε που χρειάστηκε να τρέχει στη Δύση που την αναστάτωσε ο άθλιος εκείνος Μάξιμος. Αυτός για να πάρει το θρόνο σκότωσε τον αγαθό αυτοκράτορα της Δύσης, Γρατιανό, το 383. Συμβιβάστηκε μετά και πήρε τμήμα του κράτους. Του άνοιξε όμως η όρεξη και τα ήθελε όλα. Τότε πάλι ο Θεοδόσιος έτρεξε να σώσει την κατάσταση. Έπρεπε μάλιστα να δώσει μάχη κοντά στη Βενετία. Εκεί σκοτώθηκε ο Μάξιμος το 388 και η αυτοκρατορία ησύχασε προσωρινά. Ανομαλίες λοιπόν και αναστατώσεις. Άνω κάτω έγιναν όλα, σχεδόν 1 χρόνο μετά τη φυγή του Γρηγορίου από την Κωνσταντινούπολη, τον Ιούλιο του 381. Προσευχήθηκε θερμά όλη την ημέρα για τα πράγματα της πολιτείας, για την ειρήνη. Το ίδιο έκανε τις επόμενες ημέρες για τα πράγματα της Εκκλησίας. Μόλις γύριζε από το μικρό περίπατο, ήσαν οι ώρες προσευχής για τα γενικά θέματα της Εκκλησίας και της πολιτείας. Αυτά όμως για λίγες ημέρες. Μετά η ζωή του κύλησε με άλλο ρυθμό.

βασιλέα μου Χριστό. Πήγε στη μέση του ο Γενάρης. Τελείωσαν οι λίγες καλές μέρες του χειμώνα. Είχαν αρχίσει από το τέλος του Δεκέμβρη και τώρα ο σκληρός χειμώνας. Ήρθαν οι πάγοι, ακολουθάνε τα χιόνια. Το κλίμα υπηρωτικό. Η γη στενάζει κυριολεκτικά. Λιώνει από τον πάγο το χιόνι και αργότερα από τη βροχή. Θα στενάξει όμως και ο Γρηγόριος με το παραπάνω. Ο γέροντας δεν μπορούσε πια ούτε μέχρι το πορτάκι του κελιού του να φτάσει. Αρχίζοντας το δεύτερο δεκαπενθήμερο καθυλώθηκε. Καθυλώθηκε απόλυτα στο ξυλοκρέβατο. Και η πόνη στις αρθρώσεις. Σε όλες τις αρθρώσεις αφόρητη. Δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Οι άνθρωποι του στην Αριανζό, μόλις είδαν έτσι τον καιρό, τρόμαξαν. Ξεκίνησαν αμέσως. Έφτασε ο Ευπράξιος το μεσημέρι. Πλησιάζοντας το κελί, άκουσε βογγητά. Σπάνιο πράγμα για τον γέροντα. Συγκρατιότανε όσο και να πονούσε. Φοβήθηκε πολύ ο Ευπράξιος. Βιαστικά μπαίνει και βλέπει τους αφόρητους πόνους στο πρόσωπο του γέροντα. Το αυλάκωναν και ήταν ιδρωμένο από την προσπάθεια να συγκρατηθεί. Γονάτισε δίπλα του, του έπιασε το ξυλιασμένο χέρι, μα δεν μπόρεσε να πει λέξη. Ούτε και ο γέροντας είχε φωνή. Ο πόνος, η συγκίνηση που έβλεπε την αφοσίωση του παιδιού τούτου. Απόλυτη σιωπή, πολύς πόνος, βαθιά συμπόνια. Κύλησε πολλή ώρα. Ηρέμησε κάπως το πρόσωπο του γέροντα και έτσι όπως του παραστεκότανε άγγελος ο Ευπράξιος, έκλεισε για λίγο τα μάτια. Κοιμήθηκε ελαφριά κανένα τέταρτο. Άνοιξε τα μάτια και είχε τώρα μια γαλήνη εξαίσια. Το πρόσωπο ταλαιπωρημένο, αλλά ήρεμο, ήσυχο. Κίνησε λίγο το κεφάλι προς τα δεξιά. Κοίταξε απαλά τον Ευπράξιο. Του δώσε να καταλάβει και μετά ψιθύρισε με διακοπές. Έφτασε, παιδί μου. Δεν αργεί πλέον το τέλος. Από βρέφος με κάλεσε ο Θεός. Επιτέλους, πάω κοντά του. Ωρίμασε ο καρπός. Πέφτει στη γη. Η αγορίδα χρόνια και χρόνια πάλευε. Έγινε μέλι. Ό,τι απόμεινε κακό, να μου το συγχωρέσει ο Θεός. Είμαι έτοιμος και ας με βασανίσει όσο θέλει ο Σατανάς. Έτσι κι αλλιώς, πολύ δεν θα αντέξω. Πάω για πάντα στο βασιλέα μου Χριστό. Σταμάτησε ο γέροντας. Κάτι πήγε να πει κλαίγοντας ο Ευπράξιος να παρηγορήσει τάχα, να δώσει κουράγιο. Μα να δώσει κουράγιο σε ποιον? Σε αυτόν που ήταν πλημμυρισμένος από θείο φως? Ο Ευπράξιος δεν ήξερε τι του γινόταν. Ένιωθε μόνο πως όλα τελειώνουν. Το θείο πρόσωπο του γέροντα δεν θα το βλέπει για πολύ. Τον έπνιγε τούτη η ιδέα. Ήξερε καλά πως δεν ήταν καλός αθλητής. Δεν μπορούσε ούτε τόσο δά να φτάσει τους αγώνες του γέροντά του, ώστε να έχει και αυτός τόσο δά από τις θείες εμπειρίες εκείνου. Και του μένε μόνο η χάρη τούτη, να έχει και να βλέπει το ιερό πρόσωπο του γέροντά του. Αυτό του αρκούσε και ευχαριστούσε το Θεό. Ήξερε καλά πως ήταν στα πνευματικά λίγος, γι' αυτό δεν σήκωνε με θράσος στο κεφάλι. Ο γέροντας είχε τα μάτια μισόκλειστα, μα έβλεπε και ένιωθε την αγωνία του Ευπράξιου. Έσυρε με κόπο το ξυλιασμένο χέρι του. Ψάχνοντας, το βάλε πάνω στο ζεστό χέρι του Ευπραξίου και πήρε πάλι κάτι να λέει. Έσκυψε πολύ ο νέος και άκουσε την αδύνατη φωνή. Το ταξίδι μου ήταν δύσκολο. Κουράστηκα, παιδί μου. Το βλέπεις κι εσύ. Δεν αντέχω άλλο. Μη θλίβεσαι. Θα είμαι πάντα κοντά σου, όπως τώρα είσαι κοντά μου εσύ. Δεν συγκρατήθηκε ο Ευπράξιος και τον πνίξαν οι λυγμοί. Έκλαψε με αναφιλητά για πολλή ώρα. Όταν ηρέμησε, άρχισε πάλι ο γέροντας, δυσκολότερα όμως. Ιδρύς έπεσε. Το καράβι πήρε να βουλιάζει. Στα χέρια του Χριστού μας, η βασιλεία του. Για μας που τον αγαπήσαμε. Του τα δώσαμε όλα. Είναι μακαριότητα, παιδί μου. Βαθιά. Δεν τη χωράει ο νους. Και τη βλέπω. Είναι μέσα μου λίγη. Και τους βλέπω, καλό μου παιδί. Να, ο ιερός μου πατέρας, η Ιωσία μητέρα, η δική μου μητέρα πλέον στο φως, και η Γοργονία μας, ο Κεσάριος, τα αδέλφια μου. Να, να, και ο Μέγας Βασίλειος με περιμένει και είναι σε μία δόξα λαμπρή, λαμπρή.

περάσανε άλλες τρεις ημέρες και όλα γίνανε αφόρητα, δραματικά. Η φύση όλη έσκυψε το κεφάλι. Η γη σκεπάστηκε από χιόνι. Δεν ανάσαινε. Δεν φαινότανε. Χώμα δεν έβλεπες. Πέτρα δεν έβρισκες. Περισσότερα τα δέντρα, εκείνα δείχνανε την υποταγή. Με τα κλαδιά τους προσκύναγαν ταπεινά, χωρίς διαμαρτυρία. Το χιόνι τα βάραινε και τα ανάγκαζε να γέρνουνε στη γη. Οι δρόμοι όλοι κλεισμένοι. Αλλά ποιοι δρόμοι? Γιδόστρατο έφτανε στο ασκητήριο του Γρηγορίου. Μονοπάτι που τώρα είχε μισό κι αλλού ένα μέτρο χιόνι. Και ποιος τα βρίσκε το μονοπάτι? Στην Αριανζό ο Ευστάθιος είδε το πολύ χιόνι και γέμισε αγωνία. Τι γίνεται, σκεφτόταν εκεί πάνω με το γέροντα. Συνήλθε, κινείται στο κελί. Γιατί δεν γύρισε ο Ευπράξιος? Στο μεγάλο υποστατικό που άλλοτε ανήκε στον Γρηγόριο, τον πατέρα πρώτα και τον ιό μετά, μαζεύτηκαν μερικοί άνθρωποι γύρω από τον Ευστάθιο. Στην αγωνία του ο Ευστάθιος ασυναίσθητα πήγε στο δωματιάκι που πριν λίγα χρόνια έμενε ο Γρηγόριος. Εκεί το βρήκαν και οι άλλοι, Βοσκοί και Γεωργοί. Έπρεπε κάτι να κάνουνε, γι' αυτό ήσανε όλοι σύμφωνοι. Μα πώς? Κάποιοι έπρεπε να φτάσουν στο ασκητήριο. Όχι ένας μόνο ή δύο, τουλάχιστον τρεις-τέσσερις. Θα είχανε πολλούς κινδύνους να αντιμετωπίσουνε. Πρώτα το χιόνι που έκρυβε το μονοπάτι. Δεν σ' άφηνε να περπατήσεις. Βούλιαζες μέσα του και σε πάγωνε. Και έπειτα τους λύκους και τις αρκούδες. Τέτοιο καιρό μη βρίσκοντας στροφή, χυμούσανε σε ό,τι ζωντανό βρίσκανε. Και το φορτίο, τα πράγματα που έπρεπε να φτάσουνε στο ασκητήριο. Ο γέροντας χρειαζόταν ελάχιστα. Μα οι άλλοι άνθρωποι χρειάζονταν κανονική τροφή για να πολεμήσουν την παγωνιά, το χιόνι, την κούραση. Και δεν ξέρανε τι τους περίμενε. Μίλησε ο Ευστάθιος, μιλήσανε και οι Γεωργοί. Τη λύση τη δώσανε δύο Βοσκοί. «Εμείς, πάτρε Ευστάθιε, μποράμε. Κινδύνους μαθές το γλέπουμε, αλλά για το γέροντά μας, τον Άγιο, θα κινήσουμε. Θα βάλουμε κύκλα. Να έρθουν ακόμα δύο. Να φύγουμε όλοι μαζί. Τώρα το πρωί. Το γιώμα μπορεί να έχουμε κι άλλο χιόνι και τότε θα είναι πιο δύσκολο. Μην πω αδύνατο». «Και το μονοπάτι?» ρώτησε ο Ευστάθιος. «Ψάχνοντας θα το βρούμε. Χρόνια βόσκουμε τον τόπο. Τον ξέρουμε καλά. Δεν θα αφήσουν γέροντες να χαθούμε. Μόνο μη φορτωθούμε πολλά πράγματα. Ο πεινασμένος φτάν. Ο φορτουμένος ξεμένει στον δρόμο». Αποφασίστηκε αμέσως. Ο Ευστάθιος και ένας Γεωργός θα ακολουθούσαν τους Βοσκούς. Αυτοί φέρανε τα δύο κύκλα και σε μισή ώρα φτιάξανε και δύο άλλα. Ήσανε από σκληρή βέργα πορναριού, γυρισμένη σε σχήμα μισοφέγγαρου και δεμένη στις άκρες όπως ένα τόξο. Το κενό το είχαν πλέξει πυκνά, ώστε να μην περνάει μέσα το χιόνι. Έτσι γινόταν ένα πέλμα, δύο πιθαμές φάρδος και από τη φτέρνα μέχρι τα δάχτυλα μια μισή πιθαμή περίπου. Στα κύκλα μετά στερέωναν το παπούτσι που ήταν από δέρμα γουρουνιού και έδαινε με λουριά. Με αυτά μπορούσαν να περπατήσουν πάνω στο χιόνι. Με βήμα πολύ αργό, μα περπατούσαν. Το βαρδί πέλμα βούλιαζε πολύ πιο λίγο από το παπούτσι. Ξεκίνησαν. Παιδευτήκανε αφάνταστα. Πολλές φορές χάσανε τον προσανατολισμό. Βρεθήκανε σε απότομους γκρεμούς. Κινδύνεψαν, μα φτάσανε. Φτάσανε με την ψυχή στο στόμα το απόγευμα που άρχιζε χιονοθύελα. Ευτυχώς που την πρόλαβαν, γιατί με χιονοθύελα κανείς δεν έφτανε στον προορισμό του. Ο Ευστάθιος κυριολεκτικά σερνότανε. Άμαθος από τέτοια, είχε χάσει το κουράγιο και τις δυνάμεις του. Το συγκρατούσε μόνο η σκέψη του γέροντα. Ούτε κατάλαβε με το χιόνι από πού και πώς φτάσανε. Βρεθήκανε στην κλειστή πόρτα του μικρού κελιού. Ο Ευστάθιος σπρώχνει την πόρτα και βρίσκεται σε ημίφος. Τάχασε, μα διέκρινε γρήγορα τον Ευπράξιο γονατισμένο στην κορυφή του ξελοκρέβατου. Δεν ήξερε αν ζει ο γέροντας και η αγωνία του κόψε τη φωνή. Του έκανε όμως νόημα ο Ευπράξιος ότι ο γέροντας ζει. Πλησίασε, γονάτισε κι αυτός, φίλησε το χέρι του γέροντα, ζήτησε το βλέμμα του. Νόμισε ότι τον αντιλήφθηκε ο γέροντας και τότε άφησε ένα στεναγμό ανακούφισης. Σκύψανε και οι άλλοι τρεις, φιλήσανε το χέρι του γέροντα. Φαινόταν η προσπάθεια του γέροντα, μα δεν μπορούσε πια και ακουγόταν ένα ελαφρύ βογγητό. Ο Ευπράξιος εξήγησε την κατάσταση. Τρεις ημέρες ο γέροντας δεν μιλάει, πονάει φοβερά, δεν κινείται καθόλου. Η αναπνοή του όλο και πιο δύσκολη. «Και δεν είπε, δεν ζήτησε τίποτα?» ρώτησε ο Ευστάθιος. «Όχι, απολύτως τίποτα. Μόνο κάπου κάπου κουνάει τα χείλη και έπειτα τίποτα. Το βλέμμα του όμως δείχνει ότι όλος είναι συναγμένος. Όλο το είναι του το έχει στο Θεό. Δεν ξέρω αν προσεύχεται, αν ζητάει κάτι από τον Κύριο, αλλά είμαι σίγουρος ότι κρατάει νου και καρδιά στον Κύριο. Μόνο αυτό προσπαθεί, χωρίς να αφήνει λεπτό. Το καταλαβαίνω, γιατί ενώ πονάει αφάνταστα, δεν κουνάει ούτε δάχτυλο, ούτε το βλέμμα να μου δείξει ότι πονάει.
ότι θέλει βοήθεια. Θέλει να είναι απόλυτα ενωμένος με το Θεό. Τίποτα άλλο. Τα άλλα τα αφήνει. Και πόνους. Μήπως, αδερφέ, χάνει τις αισθήσεις? Μήπως πέφτει σε λίθαργο? Ρώτησε ο Ευστάθιος. Μα προσέχω πολύ. Αυτό δεν έγινε. Δεν νομίζω. Αποκλείεται. Και μάλιστα, ξέρεις, είναι στιγμές που το πρόσωπό του φωτίζεται. Σου φαίνεται ότι δεν είναι γυρασμένο. Λάμπει. Και εσύ αισθάνεσαι πολύ ωραία. Λες και είναι λίγο παράδεισος εδώ μέσα. Δεν ξέρω πώς να το πω, αδερφέ.

0: δείχνανε το τέλος. Άσημο τέλος διάσημου άνδρα. Ευστάθιος και Ευπράξιος συζητήσανε τώρα για τα μετά. Οι άλλοι μόνο άκουγαν. Έπρεπε να βρεθεί τρόπος, κάτι να γίνει, να πληροφορηθούν στην Αριανζό, στην Αζιανζό, στην Κεσάρια, τη Διοκεσάρια, ότι ο γέροντας όπου να είναι τελειώνει. Δεν θα αντέξει πολύ. Η περιοχή όμως ήταν σκεπασμένη με ένα μέτρο χιόνι. Ποιοι και πώς θα περάσουνε τους δρόμους? Κι αν οι στρατιωτικές φρουρές κρατάνε ανοιχτούς ένα ή δύο μεγάλους δρόμους, οι άλλοι μένουν αδιάβατοι. Όσο για το μονοπάτι Αριανζό ασκητήριο, ούτε κουβέντα. Δεν περνιότανε με τίποτα. Τώρα μάλιστα που έξω χάλαγε η πλάση από τη χιονοθύελλα, τα σκέφτονταν και τους έπιανε απελπισία. Κινδυνεύανε να μην έχουνε ούτε παπά. Ναι, ούτε παπά να διαβάσει την κηδεία του πιο μεγάλου θεολόγου όλων των εποχών, του Αρχιεπισκόπου της Πρωτεύουσας, του Προέδρου Οικουμενικής Συνόδου. Αυτός που δίδαξε και θα διδάσκει όλους τους ιερείς, δεν είχε την ώρα της στανής του έναν ιερέα. Πώς θα επιτρέπει, πώς θα οικονομεί ο Κύριος? Ανεξερεύνητε εύουλέ του, δική του δουλειά. Οι Ευστάθιος και Ευπράξιος ήσαν απλή μοναχή. Σκέφτηκανε πάλι και πάλι. Να μεταφέρουνε βέβαια τον ιερό ασθενή αδιανόητο. Και χιόνι να μην είχε, οι δυνάμεις του γέροντα δεν άντυχαν στην παραμικρή ταλαιπωρία. Θα τους έμενε στο δρόμο. Λύση καμία. Σκοτάδι μέσα τους, χαλασμός κυρίου έξω από τη χιονοθύελλα. Έγινε σιωπή και τράβαγε πολύ. Κάποια στιγμή οι δύο βοσκοί κοιταχτήκανε, μίλησε ο ένας.
1: Εμείς θα φύγουμε. Θα πάμε πίσω, στο υποστατικό στην Αριανζό.
0: Και πού θα βρείτε δρόμο με τέτοιο κακό που γίνεται? Δεν βλέπετε, είπε ο Ευστάθιος. Και οι δύο προσθέσανε.
2: Δεν αφήνουμε εμείς του γέροντά μας έτσι. Δεν το βαστάμε.
0: Αποφασίστηκε την άλλη μέρα το πρωί να βγουν οι βοσκοί. Με τα κύκλα να πέσουνε μέσα στο επικίνδυνο φρέσκο χιόνι. Και αν θα έχει σταματήσει το πρωί, πάντως θα φεύγαν οπωσδήποτε. Ήτανε συγκλονιστικό με τους δύο βοσκούς. Δεν είχαν κάτι άλλο να προσφέρουν στο γέροντα. Δεν κατάλαβαν την πνευματική του μεγαλοσύνη. Νιώθανε όμως τρίσβαθα την παρουσία του Θεού, την παρουσία του στο φωτεινό πρόσωπο του γέροντα. Και του προσφέρανε τη διακινδύνευση, την ίδια τη ζωή τους. Αν ο γέροντας ήθελε να τη σώσει, εύκολο θα του ήταν. Έτσι νιώθανε και γι' αυτό αποφάσισαν. Θα ξεκινούσανε λοιπόν, όπως και να ήταν ο καιρός το πρωί. Από την Αριανζό θα στέλνανε ανθρώπους όπου θα ήταν εμπορετό. Κι αν είχε κάποιος μεγάλο κουράγιο, θα αποφάσισε να έρθει στο ασκητήριο. Μόνο που αυτός θα έπρεπε να είναι πολύ νέος, μεγάλης αντοχής και μαθημένος σε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Εκτός κι αν έλειωνε το χιόνι, κάτι που δεν φαινόταν. Θα έπρεπε δηλαδή να αλλάξει απότομα ο καιρός, να γυρίσει νοτιάς και να βρέξει πολύ. Αυτό ούτε γινότανε, ούτε μπορούσε να το προβλέψει κανείς. Η νύχτα στο μικρό ασκητήριο κελί πέρασε μακάρια. Από βραδύς ο Γεωργός και η Βοσκή βγήκανε και άνοιξαν με κόπο ένα μικρό διάδρομο μπροστά στην πόρτα του κελιού. Πετάξανε το πολύ χιόνι να μπορεί κανείς να βγει έξω. Μετά στάθηκανε όλοι γύρω από το γέροντα. Ήσανε κατάκοποι, μα κανείς δεν είχε κουράγιο να αφήσει από τα μάτια του το ηλαρό πρόσωπο του γέροντα. Οι ώρες μακάριες, νύχτα γιωμάτι θάματα. Μόνο που τον βλέπανε στο λίγο φως του λιγναριού, ακίνητον, η αναπνοή του ήσυχη, ελαφριά, τα μάτια όχι πάντοτε ανοιχτά, και το ιερό μέτωπο. Εκεί αθέλητα σταματούσε το βλέμμα, ο νους και η καρδιά όλων. Τι οσιότητα, τι αγιότητα έδινε. Κατάνοιξη και δάκρυα σε όλους. Αθόρυβα κλαίγανε οι πέντε όλη τη νύχτα. Κλαίγανε για λογαριασμό της οικουμένης όλης. Δάκρυα κατάνοιξης για λογαριασμό της εκκλησίας ολόκληρης. Μια και πουθενά δεν ξέρανε ότι ο μεγάλος θεολόγος είναι στο τέλος του. Θα φεύγει αθόρυβα με τα δάκρυα δύο μοναχών, δύο βοσκών και ενός γεωργού. Αυτός που συγκλώνησε την οικουμένη, γκρεμίζοντας το φοβερό αριανισμό. Αυτός που ξεθεμελίωσε τον απολυναρισμό και τους πνευματομάχους. Σε ένα καλύβι ασκητικό, χωμένο στο πυκνό χιόνι, πέθαινε άσημα. Κείνος που πολέμησε τους ισχυρούς και ανάστησε την Ορθοδοξία, την ύψωσε και τη θεμελίωσε στην παγκόσμια πρωτεύουσα και παντού. Άλλοτε ο κόσμος όλος κρεμότανε από τα χείλη του, άλλοι με φθόνο και άλλοι με θαυμασμό. Τώρα στην έξοδό του δεν το βλέπει κανείς, επίσημοι και άσημοι. Φίλοι και αντίπαλοι, άρχοντες και ταπεινοί, όλοι απόντες. Άθελά του ο Ευστάθιος θυμήθηκε τα συγκλονιστικά γεγονότα του μεγάλου βασιλείου, την κοίμηση και την κηδεία του πριν 11 χρόνια και. Τις τελευταίες ημέρες του 378 στην Κεσάρια, χιλιάδες αμέτρητες ο κόσμος, ήρθανε από όλα τα μέρη μόλις διαδόθηκε ότι έφτασε το τέλος του βασιλείου. Τι θρήνος, τι θαύματα, τι χαρμολύπη, απερίγραπτα. Και το μεγάλο θεολόγο τον παραστέκουνε 5 μόνο άνθρωποι. Οι 2 θα φύγουνε και αν βρούνε παπά, αλλιώς ούτε παπάς να τον διαβάσει. Μετά τα μεσάνυχτα επέμενε ο Ευστάθιος και οι κατάκοποι άνθρωποι ξαπλώσανε. Όλοι κατά γης γύρω από το ξυλοκρέβατο. Μείνανε με τη σειρά να γρυπνούν ο Ευπράξιος και ο Ευστάθιος. Πριν καλά καλά φωτίσει, όλοι όρθιοι. Στέκονταν γύρω από τον Όσιο, όπως γύρω από Άγια Τράπεζα, όπως γύρω από Λείψανο Αγίου. Τόση ευλάβεια, τόση βεβαιότητα για την αγιότητα και για την κοίμηση του Γρηγορίου. Η αναπνοή του ίσα που γινόταν αισθητή. Το πρόσωπο, το μέτωπο, ακόμα πιο φωτεινό, πιο γλυκή, σε θόπευε, σου δίνε παράδεισο. Για μια στιγμή άνοιξε τα μάτια. Τους κοίταξε όλους απαλά, με αγάπη, με ευγνωμοσύνη. Ευχαριστούσε για την αφοσίωση των λίγων. Ευγνωμονούσε το Θεό που την ώρα της θανής τον άφησε γυμνό από τιμές, από κοσμοσυρωή, από εγκόμια. Τα είχε όλα δώσει με τη θέλησή του. Και πλούτη, και τιμές, και θέσεις. Ήρεμο θάνατο είχε ζητήσει από το Θεό και έναν άνθρωπο να του κλείσει τα μάτια. Αυτό το ήθελε. Τον άκουσε ο Θεός και έριξε πολύ χιόνι. Έκλεισε τους δρόμους. Οι 2 βοσκοί στέκανε σαγηνεμένοι, κοιτάζοντας το ιερό του πρόσωπο. Έπρεπε όμως να φύγουν. Του υποσχεθήκανε να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους. Γονάτισαν ένας από εδώ κι άλλος από εκεί. Φιλήσανε το χέρι του γέροντα να πάρουνε την ευχή του. Το χέρι όμως τούτο δεν είχε σχέση με το πρόσωπο. Ήταν εξηλιασμένο, δεν έδινε παρηγοριά, παράδεισο. Σηκώθηκαν, πήρανε την αγάπη και το φως του ιερού προσώπου και φύγανε. Ποιος πρόλαβε, δεν ξέρουμε. Ποια μέρα ο γέροντας παρέδεσε το πνεύμα, δεν ξέρουμε. Πρέπει όμως να ήταν 25 του Γενάρη που η Εκκλησία τιμάει τη μνήμη του. Ο κόσμος, Ανατολή και Δύση, δεν ήξερε τίποτα. Καημένη ανθρωπότητα, δεν αποχαιρέτησε στο μεγάλο σου οδηγό. Βασιλέα Χριστέ, πώς το έκανες έτσι? Παράπονο πικρό βαραίνει την καρδιά. Υπονεμένη Ορθόδοξη, θέλαμε να κλάψουμε πολύ στην έξοδό σου, αγαπημένε μας πατέρα. Θέλαμε εκεί στο ιερό σου Λείψανο να υψώσουμε κραυγή. Με τη θεολογία σου θα ζούμε, με αυτή θα πεθάνουμε.
3: Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
4: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
8: Τρεις με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
9: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
10: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Συγκίνηση βαθιά προκαλούν συνήθως τις απλές παιδικές καρδιές οι όμορφες διηγήσεις της βίβλου. Η προβολή του αιωνίου Θεού μέσα στον χρόνο και στον χώρο και στα ιστορικά γεγονότα φορτίζει τους νεαρούς αναγνώστες με δέος. Ο συνδυασμός της αφηγηματικής λιτότητας με το πνευματικό βάθος που σε κάθε σελίδα ή μάλλον σε κάθε γραμμή του Ιερού Βιβλίου προβάλλει, κάνει τους διψασμένους μελετητές ή τους περίεργους ακροατές να θέλγονται ιδιαίτερα από την πλοκή των βιβλικών γεγονότων. Έρχεται όμως μια μέρα που η ισορροπία της απλότητας ανατρέπεται. Ο ξερός βοριάς της εφηβικής αφιβολίας ορμάει μανιασμένος πάνω στο απαλό λουλούδι της παιδικής και νεανικής απλότητας, πάνω στην απονήρευτη εμπιστοσύνη. Και ξεριζώνοντας τη γλυκιά γνώση, επιχειρεί να βάλει στη θέση της τις πανούργιες αντιρρήσεις και τα ερωτηματικά. Οι σημερινοί άνθρωποι ενοχλούνται ακριβώς από εκείνο που χτες τους έθελγε και τους συγκινούσε. Η παρουσία του αχρόνου Θεού μέσα στο στίβο του χρόνου και της ιστορίας τους φαίνεται ξένη προς τους αλήγιστους νόμους της λογικής. Η θεοκεντρική εκδίπλωση και ερμηνεία των γεγονότων παρουσιάζεται δήθεν ασυμβίβαστη με τις αρχές που οριοθετούν τη ζωή των ανθρώπων και τον πολιτισμό, τον σύγχρονο, το μετανεωτερικό. Κάποτε φτάνουν να υποψιαστούν και να διακηρύξουν πως οι ιστορίες που προβάλλουν από τις σελίδες της βίβλου είναι πλάσματα υπετροφικής ανθρώπινης φαντασίας ή αλλίωση της γραμμικής βιολογικής πορείας του ανθρωπίνου γένους. Μα η αμφιβολία για εκείνον που δεν παραδίδεται παθητικά σε αυτή δεν είναι δυστύχημα. Είναι μια γέφυρα που φέρνει τον άνθρωπο από τη χώρα της παιδικής απλότητας στην περιοχή του όριμου προβληματισμού και του στοχασμού. Της μελέτης, της έρευνας, της κοινωνίας, με τους χυμούς της επιστήμης και με το κρασί των βιωμάτων των πρικισμένων παιδιών της ανθρωπότητας. Και σαν καρπός αυτής της διαδικασίας και της δοκιμασίας έρχεται η ολόψυχη αποδοχή εκείνων που δεν αποτελούν ανθρώπινα κατασκευάσματα ή επινοήματα, αλλά φανέρωση και αποκάλυψη του ουρανού. Έτσι, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ο όριμος άνθρωπος διαβάζει την βίβλο όχι απλώς γιατί έλκεται από τη θαυμάσια πλοκή των διηγήσεών της, αλλά γιατί μέσα σε αυτήν διακρίνει το χέρι των προγόνων του. Διακρίνει το χέρι των ανθρώπων να χαράσει τις γραμμές της ιστορίας με μια κίνηση που την υποβοηθάει και την τονώνει το παντοδύναμο χέρι του παντοδυνάμου Θεού. Ωστόσο, βέβαια, η θύελα της αμφιβολίας δεν χτυπάει μονάχα τους νέους ανθρώπους. Ό,τι συμβαίνει στους νέους ανθρώπους μπορεί να κανείς αδίστακτα να πει πως συμβαίνει και στο χριστιανικό κόσμο σαν σύνολο. Έχει και αυτός την εφηβεία του και περνάει κάποτε στην ορίμανσή του. Ήταν μια εποχή που οι άνθρωποι έσκυβαν με παιδική απλότητα στη βίβλο του Θεού, χωρίς να αφήνουν στην καρδιά τους χώρο για αμφιβολίες και για δισταγμούς. Δεν άργησε όμως να φανεί στον ιστορικό ορίζοντα, φίλοι και φίλες, και η εποχή της εφηβικής δυσπιστίας. Ήταν κυρίως η περίοδος των δύο περασμένων αιώνων, κατά την οποία οι άνθρωποι αντίκρισαν και αντιμετώπισαν τη βίβλο όχι με την ευλάβεια και το σεβασμό του πιστού, αλλά με το περιφρονητικό βλέμμα του χειροφετημένου ή του άπιστου. Την ξεφύλισαν όχι για να ζήσουν τον παλμό και τον νοηματισμό των βιβλικών γεγονότων, αλλά για να την αποδείξουν ισχνή και χαμηλή μπρος στο μεγαλείο της δήθεν δικής του σοφίας. Τη διάβασαν όχι για να ακούσουν μέσα στην καρδιά τους να μιλάει ο πλάστης των ουρανών, αλλά για να ξεχωρίσουν τούτη εκείνη τη λέξη και να στηρίξουν πάνω σε αυτή την άγρια και τη λυσσασμένη πολεμική τους. Και η πολεμική αυτή, έστω και αν δεν κατόρθωνε να καταλύσει το φρούριο που λέγεται χριστιανισμός, πώς να το καταλύσει αφού είναι ασάλευτο και αιώνιο και θεοίδρυτο, έσπερνε παντού βέβαια τη δυσπιστία και το σκεπτικισμό. Έφερε όμως και ένα αγαθό αποτέλεσμα, η άρνηση και η άγρια κριτική. Παρακίνησε σε έρευνα για τον έλεγχο και την ανακάλυψη της αλήθειας. Άλλοι κλείστηκαν στα γραφεία τους και μελέτησαν, και άλλοι πήραν την σκαπάνη και χτύπησαν τη γη για να τη ρωτήσουν τι έχει αυτή να τους πει.
Οι αρχαιολόγοι ερεύνησαν τα μνημεία, πέταξαν χώματα, ξέχωσαν πέτρες που για εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια ήταν κρυμμένες στη γη. Έφεραν στην επιφάνεια παλιές πολιτείες, γνώρισαν αρχαίους πολιτισμούς. Και όλα αυτά τα θαυμάσια ευρήματά τους τα μελέτησαν με προσοχή. Προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν το μήνυμά τους, να διαβάσουν τη μαρτυρία τους και να συναρμολογήσουν τον πίνακα της πρώιμης ανθρώπινης ιστορίας. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ήταν οι έρευνες και ανακαλύψεις που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές ανέλυξης των βιβλικών γεγονότων, στην Παλαιστίνη, στη Συρία, στη Μεσοποταμία και στην Αίγυπτο. Οι άνθρωποι επιστήμονες ρώτησαν τη γη και η γη τους απάντησε, άλλοτε με υπαινιγμούς και άλλοτε με σαφήνεια. Έβγαλε από τα σπλάγνα της τα μυστικά και τα παράδοσε στα σύγχρονα ανήσυχα παιδιά της ανθρωπότητας. Απλά, αθόρυβα, ανεπιτίδευτα βρήκαν την πλήρωσή τους τα λόγια της προφητείας του Θεανθρώπου Κυρίου μας. Αν πάψουν οι οπαδοί μου να μαρτυρούν και να προβάλλουν την αλήθεια, οι λύθοι, είπε, και κράξονται. Από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, 19ο κεφάλαιο, στίχος 40. Ναι, φώναξαν οι πέτρες και είπαν πως τα βιβλικά γεγονότα δεν είναι ανάπλαση μυθικών αναμνήσεων, αλλά το γνήσιο πανί της ιστορίας που υφάνθηκε σε μακρινές εποχές και που τύλιξε σαν πολιτισμός και σαν κύμα ζωής στην επιφάνεια του πλανήτη μας. Αυτή τη φωνή της καπάνης θέλω λοιπόν τώρα να σας αναμεταδώσω σε εσάς, τους λάτρεις της βίβλου. Και θα σας προτείνω να κάνουμε μαζί ένα ταξίδι στη χώρα τη βιβλική, για να σκύψουμε πάνω στα ερείπια που κρύβουν μέσα τους τη ζωή και τον παλμό των προγόνων και να δούμε πως αυτά ζωντανεύουν και επιβεβαιώνουν τα γεγονότα που από τα παιδικά μας χρόνια τόσο μας είχαν μιλήσει στην καρδιές μας. Ο Τσάρλς Μάρστον αποκαλύπτει και γράφει ότι η ιστορία του αρχαίου κόσμου σιγά σιγά έρχεται κοντά μας, καθώς εμείς ερχόμαστε σε επαφή με τα ανάγλυφα, τα αγάλματα και τα κείμενα που συλλέγονται μέσα από τις ερυπωμένες πόλεις, και τότε η βίβλος ξαναπαίρνει ζωή. Ίσως, συνεχίζει, είναι τολμηρό να το πούμε, η βίβλος χάρη στην αρχαιολογία είναι πέρα για πέρα επιβεβαιωμένη. Ένα από τα πιο παλιά γεγονότα που η βίβλος μας διηγείται με λεπτομέρεια και που οι ανασκαφές του περασμένου αιώνα το ζωντάνεψαν είναι ο κατακλυσμός. Τρία κεφάλαια του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, της Γενέσεως, το 6ο, το 7ο και το 8ο, κάνουν λόγο για την καταστροφή που απλώθηκε στη γη, όταν, όπως γράφει η Γένεσης στο 7ο κεφάλαιο, στίχος 11, «εράγησαν πάσε επιγέ της αβύσσου και εκαταράκτε του ουρανού ενεόχθησαν». Τολμηρός μύθος φάνηκε στους επιπόλαιους απίστους η αφήγηση του κατακλυσμού. Πλάσμα λογοτεχνικό ασυγκράτητης θρησκευτικής φαντασίας, και καθώς ανακάλυψαν και παρόμοιες παραδόσεις και παρόμοια κείμενα στο μακρινό παρελθόν των γύρω λαών, έκαναν μια πρόχειρη συσχέτιση και ταξινόμησαν το βιβλικό κομμάτι της περιγραφής του κατακλυσμού στα μυθικά πλάσματα ή στα τυπώματα των λαϊκών παρακρούσεων. Η σκαπάνη όμως δεν προσχώρησε ανεξέλεγκτα στη δική τους άποψη. Προτίμησε να συμφωνήσει με τις μαρτυρίες που ήταν κρυμμένες στα σπλάγνα της γης, με την ιστορία, πόσο και αν φαινόταν παράδοξη για το ιδιαίτερο προνόμιο, να είναι αληθινή. Κατά το 1922, ο Dr. Wally, οδηγώντας μια ομάδα ερευνητών, πραγματοποίησε ανασκαφές στην περιοχή της αρχαίας πόλης του Ουρ, που βρισκόταν στο νότιο μέρος της αρχαίας Βαβυλωνίας. Η επιχείρηση ξεκίνησε με τη συνεργασία του British Museum και του University Museum of Pennsylvania. Οι δουλειές συνεχίστηκαν ίσα με το 1934. Ένα κομμάτι του χρόνου και των προσπαθειών αφιερώθηκε στην αρχινισμένες ανασκαφές του Al Ubaid. Το κύριο μέρος όμως της επιχείρησης έπεσε στη διερεύνηση του χώρου της Ουρ. Και εκεί ανακαλύφθηκαν τα ίχνη της μεγάλης καταστροφής. Να πως διηγεί το ίδιο ο Γούλεϊ τη μεγάλη του ανακάλυψη στο βιβλίο του Ουρ ντες Τσαλντέινς. Γράφει λοιπόν εκεί: «Οι ανασκαφές συνεχίστηκαν και ξαφνικά ο χαρακτήρας του εδάφους άλλαξε όψη. Αντί για τα στρώματα που ήταν σχηματισμένα από πύληνα αγκία και από ερείπια, βρεθήκαμε μπροστά σε ολότελα καθαρή άργυλο
ομογενή σε όλη της την έκταση. Η σύνθεσή της μαρτυρούσε πως είχε αποτεθεί εκεί από τα νερά. Οι εργάτες είπαν πως φτάσαμε στην ύλη κάποιου ποταμού. Τους έδωσα εντολή να σκάψουν βαθύτερα. Συνέχισαν να σκάβουν και να βρίσκουν άργυλο καθαρή σε βάθος μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο. Τότε επίσης απότομα, όπως είχε παρουσιαστεί, σταμάτησε η άργυλος και αποκαλύφθηκαν στρώματα σχηματισμένα από πυληναγκία και ρήπια. Αυτό σήμαινε πως ένα χάσμα σημειώθηκε στη συνέχεια της ιστορίας. Από πάνω ο γνήσιος πολιτισμός των Σουμερίων ξεδιπλωνόταν απαλά. Από κάτω υπήρχε ένας πολιτισμός ανακατεμένος. Καμία φυσική πλημμύρα ποταμού δεν θα μπορούσε ποτέ να αφήσει ένα τόσο τεράστιο απόθεμα λευκής αργύλου. 1,5 μέτρο πρόσχωση σημαίνει ένα τεράστιο όγκο νερού και η πλημμύρα που την δημιούργησε θα πρέπει να είναι πρωτοφανή σε έκταση στην ιστορία της ανθρωπότητος. Η ύπαρξη ενός τέτοιου όγκου αργύλου αποδεικνύει ότι μια απότομη διακοπή πραγματοποιήθηκε στον ντόπιο πολιτισμό. Ένας ολόκληρος πολιτισμός που υπήρχε πρώτα δεν βρίσκεται πια από πάνω και φαίνεται πως έχει καταβροχθιστεί από τα νερά. Δεν μπορεί πια κανείς να αμφιβάλλει μπροστά στο θέαμα. Αυτή η πλημμύρα είναι ο κατακλυσμός για τον οποίο κάνει λόγο η ιστορία και στον οποίο αναφέρεται το περιστατικό του Νόε, μας καταγράφει, όπως είπαμε, ο Γουλή. Και δεν είναι μονάχα τα σπλάγνα της περιοχής της Σουρ που δίνουν τρανή μαρτυρία για το ξέσπασμα της οργής του Θεού. Και άλλες περιοχές που ανασκάφηκαν, όπως η Βαβυλώνα, η Νινεβή και η Φαρά, αποκαλύπτουν στον ερευνητή την έκταση και τη σοβαρότητα της καταστροφής και προσυπογράφουν την αλήθεια των θεοπνεύστων λόγων του αιωνίου βιβλίου. Και γίνεται ο κατακλυσμός 40 ημέρας και 40 νύκτας επί της γης και επλήστη το είδωρ και επήρε την κυβωτών και υψώθη από της γης. Το δε είδωρ επεκράτης φόδρα σφόδρα επί της γης και εκάλυψε πάντα τα όρη τα υψηλά και απέθανε πάσα σάρξ κινουμένη επί της γης των πετινών και των κτηνών και αποθυρίων και πανερπετών κινούμενων επί της γης και πάσα άνθρωπος. Γενέσιος το ανάγνωσμα, 7ο κεφάλαιο, 17 στίχος και συνέχεια. Πότε άραγε να έγινε αυτό το θανατικό? Η Αγία Γραφή δεν μας αποκαλύπτει την χρονολογία. Δεν αρέσκεται να απαντάει στα ερωτηματικά μας, που δεν έχουν πνευματικό νόημα, αλλά

και η ζωή. Φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ένα πλούσιο αρχαιολογικό υλικό σχετίζεται με την προσωπικότητα και με την ιστορική αναγνώριση του Πατριάρχη Αβραάμ. Οι φανατικοί αρνητές έφτασαν ίσα με την πεισματική απόρριψη της ιστορικότητας του Πατριάρχου. Οι λιγότερο παθιασμένοι έμειναν να συζητούν για τον προσδιορισμό του τόπου της καταγωγής του και την χρονολογία της παρουσίας του στον ιστορικό στίβο. Θεώρησαν απίθανη την καταγωγή του από την Ουρ των Χαλδαίων, όπως η γραφή μας πληροφορεί, και έπαιξαν με τη σαΐτα του χρόνου, ανεβάζοντας ή κατεβάζοντας σε περιθώρια ολοκλήρων αιώνων το χρονικό της ζωής του. Το πρόβλημα διαφωτίστηκε όταν το 1929 οι Γάλλοι αρχαιολόγοι Σαφέρ και Τσενέτ έκαναν συστηματικές ανασκαφές στα βουνά της Ρας Σάμρα, στην πλευρά της Συρίας που βρίσκεται απέναντι από την Κύπρο. Οι ανακαλύψεις τους ήταν από τις πιο σημαντικές στα πλαίσια της βιβλικής αρχαιολογίας. Μια επιγραφή γραμμένη στα εβραϊκά σχετικά με τη ζωή του Αβραάμ βρέθηκε στην Ρας Σάμρα και αποκρυπτογραφήθηκε. Κάνει λόγο για το μεγάλο πόλεμο που έγινε με αντιπάλους από το ένα μέρος το βασιλιά των Σιδωνίων Κερέτ και τις φυλές Ασσύρ και Ζαβουλών, και από το άλλο τους Εδωμίτες που εξεστράτευσαν κάτω από την αρχηγία κάποιου Τεράχ ή Τεράς. Οι Γάλλοι αρχαιολόγοι αποφάνθηκαν πως ο Τεράς αυτός δεν είναι άλλος από τον Θάρα, για τον οποίο μιλάει το βιβλίο της Γενέσεως και ο οποίος είναι ο πατέρας του Αβραάμ. Η πληροφορία αυτή έρχεται να ενισχύσει μια άλλη πιο παλιά που περιέχεται σε ένα από τα απόκριφα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Η πληροφορία αυτή παρουσιάζει τον πατέρα του Αβραάμ, τον Θάρα, σαν αρχηγό των στρατευμάτων του βασιλιά της Βαβυλώνας. Παράλληλα με την αξιόλογη αυτή επιγραφή της Ρας Σάμρα, οι ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή της Ουρ και που απλώθηκαν σε πλάτος και βάθος αποκάλυψαν πάρα πολλά στοιχεία χρήσιμα για την συναρμολόγηση της αρχαίγονης ιστορίας της πόλης και πολύτιμα για την ψηλάφιση των περιβαντολογικών πλαισίων της προσωπικότητας του Αβραάμ. Η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει τον Γενάρχη Αβραάμ σαν άνθρωπο πλούσιο που καταγόταν από σπίτι αρχοντικό. Αυτό κάποιους ενόχλησε. Όχι γιατί βρίσκονταν σε προσωπική αντίθεση με τον πλούτο, αλλά γιατί θεώρησαν πως το πολιτιστικό πλαίσιο που συνόδευε τη σχετική παρουσίαση του Πατριάρχη ήταν υφασμένο με στοιχεία που προϋπόθεταν ανάπτυξη και ιστορικά σχήματα διαμορφωμένα. Αυτοί μονοπόλησαν τον πολιτισμό σαν προνόμιο της δικής τους εποχής. Και πίστεψαν και ισχυρίστηκαν πως οι αρχαίες φυλές έζησαν μια ζωή νομαδική, δίχως οργανωτικά σχήματα και δίχως εκφράσεις πολιτιστικής καλλιέργειας. Η Σκαπάνη φώναξε και είπε πως οι θεωρίες αυτές δεν ήταν καθόλου σωστές, πως αποτελούσαν αυθαίρετες κατασκευές, πως έριγναν στην αυλή της επιστήμης προσωπικές αντιλήψεις όχι των ερευνητών, αλλά των ονειροπόλων. Ένα ολόκληρο πολιτισμό βρήκε κρυμμένο γούλεϊ μέσα στα σπλάγνα της γης. Ανακάλυψε τα λείψανα πολλών από τους αρχαίους βασιλείς της Ουρ. Βρήκε ακόμη γύρω από τα λείψανα των βασιλέων σκελετούς στρατιωτών με πλήρη εξάρτηση σκλάβων και κυριών της τιμής που κατά πάσα πιθανότητα είχαν δηλητηριαστεί ή πιαν ένα θανατηφόρο ποτό με την πρόθεση να συνοδέψουν και να υπηρετήσουν τα αφεντικά τους στον άλλο κόσμο. Ακόμη, ο Γούλεϊ μας πληροφορεί ότι η Ουρ ήταν μια πόλη με μεγάλες και όμορφες οικοδομές. Τα σπίτια της ήταν χτισμένα με ψημένες πλήθες στο κάτω μέρος και με στεγνωμένες στα πιο ψηλά. Είχαν τα περισσότερα δύο ορόφους και δεν αριθμούσαν λιγότερα από 12 δωμάτια που ήταν χτισμένα γύρω από μια λιθόστρωτη αυλή. Τα πιο πολλά σπίτια ήταν εφοδιασμένα με αίθουσα υποδοχής με ιδιαίτερο δωμάτιο όπου φυλαγόταν τα τεραχήμ, τα αγάλματα δηλαδή των θεών, δωμάτιο της υπηρεσίας, λουτρό και μαγειρίο. Μερικά δε οικοδομήματα και μερικοί κλιμακωτοί πύργοι φανερώνουν αρχιτεκτονική προχωρημένη σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτή τη μεγάλη, τη ζωντανή και πολιτιστικά καλλιεργημένη πολιτεία έδεσε το φως ο Πατριάρχης Αβραάμ. Σε αυτή ανατράφηκε και από αυτή ξεκίνησε για τη μεγάλη του περιπλάνηση. Οι πατριώτες του δεν ήταν πιστοί, δεν λάτρευαν τον Γιαχβέ. Το λέει καθαρά αυτό η γραφή και το επιβεβαιώνει και ο Πελώριος Ζιγκουράτ, ο ιδωλολατρικός ναός που τα ερείπια του ανακαλύφθηκαν σε ένα από τους λόφους της μεγάλης πόλης. Μα αν οι συντοπίτες του Αβραάμ δεν ήταν πιστοί στον ένα Θεό και δεν γνώριζαν τις διαβάσεις

να τον πλησιάσουν και να του προσφέρουν λατρεία, ήταν αυτός πιστός. Και είχε τιμηθεί με την κλίση να παίξει το ρόλο του γενάρχη στην ιστορία του περιούσιου λαού. Δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε στη μελέτη μας βέβαια, προτού ρίξουμε μια γρήγορη ματιά σε δύο χαρακτηριστικές ανακοινώσεις που είχε κάνει ο διάσημος Αμερικανός ερευνητής Albright, καθηγητής των Σημιτικών γλωσσών και άλλοτε διευθυντής του American School of Oriental Research. Η μία του ανακοίνωση αναφέρεται στην ιστορικότητα των πόλεων που η Αγία Γραφή της μνημονεύει σε συσχετισμό με το πρόσποτο Αβραάμ και των άλλων πατριαρχών. Γράφει λοιπόν ο Albright: «Πραγματικά όλες οι πόλεις που εμφανίζονται μέσα στις διηγήσεις τις σχετικές με τους πατριάρχες υπήρχαν στη μέση εποχή του Χαλκού, 2000 έως 1600 π.Χ., όπως είναι η Σιχέμ, η Βεθήλ, η Ιερουσαλήμ, η Γκεράρ, η Δοθάν, η Βυρσαβέ και άλλες». Η δεύτερη ανακοίνωση του Αμερικανού επιστήμονα αναφέρεται στον πόλεμο των πέντε βασιλέων που τον ακολούθησε η αιχμαλωσία του Λότ και η απελευθέρωσή του από το θείο του, τον Αβραάμ, όπως μας πληροφορεί το 14ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Ο Albright στο βιβλίο του Archaeology of Palestine and the Bible νιώθει την ανάγκη να κάνει μια ομολογία. Μας γράφει: «Εγώ ίδιος είχα υποστηρίξει, μας λέει, ότι η πορεία αυτή των πέντε βασιλέων είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η σχετική διήγηση των Γενέσεως είναι μυθόδης. Κι όμως, το 1929 ανακαλύφθηκαν στήλες μεγάλες που χρονολογούνται ακριβώς από αυτή την εποχή και που αναφέρονται στην επιθετική πορεία των πέντε βασιλέων. Αυτή είναι μια ομολογία που μας λέει πάρα πολλά». Φίλοι και φίλες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, ένα δρασκέλισμα στην ιστορική συνέχεια μας φέρνει μπροστά στην πόλη που πήρε τη θωριά και την έγλη του θρύλου. Στη γραφική Ιεριχώ, που το όνομά της συνδέθηκε κατά την παλαιά εποχή με τα πιο σημαδιακά γεγονότα και τα μεγαλύτερα θαύματα. Ξέρουμε πολλά για αυτή την πόλη από την Αγία Γραφή. Για τους ανθρώπους της, για τα τείχη της, για το σπίτι της Ραβ που ήταν χτισμένο πάνω στο δυτικό μέρος στο πόρθι του τείχους. Ωστόσο, όλες αυτές οι διηγήσεις και οι πληροφορίες φάνηκαν στους ορθολογιστές του περασμένου και του προπερασμένου αιώνα φανταστικές, τοποθετημένες σε θολά ιστορικά πλαίσια που τις έκαναν ύποπτες και τις απογύμνωναν ολότελα από την ιστορική τους αξία. Όμως οι πέτρες και πάλι μίλησαν. Οι άψυχοι λήθοι έκραξαν και είπαν πως τα γεγονότα εκείνα δεν ήταν φανταστικά, αλλά πέρα για πέρα αληθινά. Τους πρώτους μήνες κάθε χρονιάς, από το 1930 έως το 1933, ο καθηγητής Γκαρ Στανκ τους αφιέρωνε στην ανασκαφή των ερυπείων της Ιεριχούς, που ήταν σκεπασμένα από άμμου, απασχολώντας περισσότερους από 100 εργάτες. Το υλικό που βρέθηκε ήταν πλούσιο και χρειάστηκε να καταβληθεί πολύ σκόπος για να ταξινομηθεί και να μελετηθεί. Μονάχα στη χρονιά του 1930 ο καθηγητής Γκαρ Στρανκ και η γυναίκα του καθάρισαν και μελέτησαν 60 περίπου χιλιάδες κομμάτια που βρέθηκαν σκορπισμένα κάτω από την καμένη πόλη της Ιεριχούς. Κατά τον δεύτερο χρόνο των ανασκαφών, το 1931, 40.000 περίπου ερευνήθηκαν με τον ίδιο τρόπο και η καινούργια έρευνα οδήγησε στα συμπεράσματα που είχε οδηγήσει και η προηγουμένη. Ποια δηλαδή? Στο ότι όλα αυτά προέρχονται από τη μέση περίοδο του Χαλκού, από το 1400 π.Χ. περίπου. Κάτι που είχε προκαλέσει σε όλους τεράστια εντύπωση όταν στα παιδικά και στα νεανικά μας χρόνια διαβάζαμε ή ακούγαμε την ιστορία της Ιεριχούς ήταν η θαυμαστή κατάληψή της από τον περιούσιο λαό του Θεού. Ήταν τόσο περίεργο το γεγονός που έμοιαζε εντελώς απίθανο. Και δοκιμάσαμε όλοι μας τον πειρασμό στα χρόνια των εφηβικών αμφισβητήσεων, θεληματικά ή αθέλητα, να βάλουμε δίπλα στην αφήγηση κάποιο ερωτηματικό. Είναι άραγε δυνατό να συνέβηκαν τα πράγματα έτσι? Ή μήπως μεσολάβησε μια ευλαβική αλλά όνειροπαρμένη διάνοια που προσπάθησε να ντύσει με ρούχο ιστορικό μια σύλληψη και ένα βίωμα που δεν είχε καμία σχέση με την ιστορική αλήθεια? Ή αντίστροφα, μήπως κάποια τολμηρή γραφίδα πήρε τα γεγονότα, τα ζύμωσε μέσα στο σκαφίδι της φαντασίας και τα παράδοσε σε επόμενες γενιές αδείγμα θεοκρατικής διακυβέρνησης του κόσμου? Στα μήπως λοιπόν των εφηβικών μας αμφισβητήσεων δίνουν αρνητική απάντηση οι έρευνες του καθηγητή Γκαρ Στρανκ. Όχι, δεν είναι καθόλου παραλλαγμένες οι ειδήσεις που μας εμπιστεύεται η βίβλος. Αρκεί να διαβάσει κανείς τα σχετικά κεφάλαια
του βιβλίου Ιησούς του Ναβί και να τα παραβάλει με τα πορίσματα των αρχαιολογικών ερευνών για να δει να ζωντανεύουν μπροστά του όλες οι φάσεις του αγώνα θαύματος. Και πρώτα-πρώτα ο καθηγητής Γκαρ Στρανκ αποκάλυψε κατά το 1930 τα τείχη της Ιεριχού για τα οποία μιλάει το Ιερό Κείμενο. Τα τείχη αυτά ήταν χτισμένα με πλήθες στεγνωμένες στον ήλιο. Μερικές από αυτές ήταν τόσο μεγάλες που ένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να σηκώσει παρά μονάχα μία. Τα απομεινάρια του τείχους μαρτυρούσαν πως έπρεπε να ήταν διπλό και πως ανάμεσα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του τμήμα έπρεπε να υπάρχει μια απόσταση 5 περίπου μέτρων. Το εξωτερικό τείχος είχε πάχος 2 μέτρα, το εσωτερικό έφτανε τα 4 μέτρα. Το καθένα είχε 10 μέτρα ύψος και πάνω στην κορυφή τους ήταν χτισμένα μικρά σπιτάκια. Ένα από αυτά θα ήταν ασφαλώς και το σπίτι της Ραάβ, στο οποίο φιλοξενήθηκαν και από το οποίο φυγαδεύθηκαν οι Εβραίοι κατάσκοποι. Φρούριο απόρθητο έμοιαζε η Ιεριχώ με το χοντρό και πανύψηλο τείχος. Οι Εβραίοι, καθώς ήταν άοπλοι, δεν θα κατόρθωναν ποτέ να την καταλάβουν. Ωστόσο προχώρησαν μπροστά, γιατί ο Θεός υποσχέθηκε στον αρχηγό του, στον Ιησού του Ναβίδ, όπως λέει στο 6ο κεφάλαιο και στο 2ο στίχο του βιβλίου του σχετικού της Παλαιάς Διαθήκης. «Ιδού εγώ παραδίδομαι υποχείριο όνση την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτή στον εναυτή δυνατούς όντας ενισχύει». Ανεπανάληπτο λοιπόν πανηγύρι, φίλοι και φίλες, ήταν η επίθεση. Ο λαός του Θεού, έχοντας τον οδηγό και σαν εμπνευστή την κυβωτό της Διαθήκης, κύκλωσε μέσα σε 6 μέρες για 6 φορές την εχθρική οχυρωμένη πόλη. Και την 7η μέρα ξεκίνησαν από το πρωί και γυρόφερναν την Ιεριχώ 7 φορές. Γράφει το βιβλίο του Ιησού του Ναβί στο 6ο κεφάλαιο στίχη 16-20. «Και γένετο ότι περίοδο τη 7η σάλπισαν ιερείς και είπεν Ιησούς της Ιης Ισραήλ και κράξατε παρέδω και γαρ Κύριος ημίν την πόλην. Τεσάλπιξιν ιερείς ως δε οίκους ο λαός των σαλπίγκων ηλα άλλαξε πας ο λαός άμαλα λαγμό μεγάλο και ισχυρό και έπεσε άπαντο τείχος κύκλο και ανέβη πας ο λαός εις την πόλη». Αυτά ιστορεί το Ιερό Κείμενο. Έτσι περιγράφει την πτώση του τείχους και την κατάληψη της Ιεριχούς.

0: Ας ακούσουμε όμως τώρα τι έχει να πει σχετικά με το γεγονός αυτό η αρχαιολογία. Ο Charles Marston γράφει πως οι ανασκαφές του 1932-33 έχουν πέρα για πέρα γκρεμίσει τη θεωρία περί ευσεβούς απάτης που δήθεν έκανε ο συγγραφέας του βιβλίου Ιησούς του Ναβί. Τα τείχη αποδείχθηκε πως έχουν παράξενα γκρεμιστεί. Έπεσαν προς το εξωτερικό μέρος και μονάχα ένα κομμάτι του τείχου στο δυτικό μέρος, εκεί που σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση βρισκόταν το σπίτι της Ραάβ, έμεινε όρθιο. Ο καθηγητής Γκάστρανκ, έχοντας μια πλούσια πείρα σε παρόμοια ζητήματα, διατύπωσε τη γνώμη ότι πολύ λίγες πόλεις κατεστράφηκαν από φωτιά, όπως η Ιεριχώ. Η πυρκαγιά της Ιεριχούς, για την οποία κάνει λόγο στο έκτοτε του κεφάλαιο το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, ήταν από τις πιο συνταρακτικές. Τα υπολείμματα της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά ήταν 3 με 4 φορές περισσότερα από τα καρβουνιασμένα απομεινάρια που συναντιόνται σε οποιαδήποτε άλλη καμένη αρχαία πόλη. Ένα άλλο όμως στοιχείο πολύ μεγαλύτερης αξίας ήρθε στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια των ανασκαφών. Θα χρειαστεί, φίλοι και φίλες, ίσως να υπομνήσουμε στην αγάπη σας πως ο Ιησούς του Ναβί είχε απαγορεύσει στους Ισραηλίτες να αγγίξουν οποιοδήποτε πράγμα από τα αγαθά της πόλης πριν αργυρίου και χρυσίου και χαλκού και σιδήρου, έτσι είχε πει. Μια τέτοια λεπτομέρεια δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ποτέ πως θα ήταν δυνατόν να εξακριβωθεί. Κι όμως, μέσα στα πυρπολημένα δωμάτια και στα καταστήματα βρέθηκαν υπολείμματα τροφών απανθρακωμένα. Σιτάρι, φακές, χουρμάδες, κρεμμύδια, ελιές, κομμάτια από ζυμάρι, μόνο που πέρασαν περίπου 3.300 χρόνια αυτά τα άφωνα, τα πανθρακωμένα απομεινάρια μένουν για να μαρτυρούν και να διακηρύττουν την ακριβολογία των ιστορικών πηγών. Η Ιεριχώ κάηκε, μα δεν λέει λατήθηκε. Ανάμεσα στα ευρήματα που συγκέντρωσαν προσεκτικά οι επιστήμονες, μέσα από τα σπλάγνα της καμένης πολιτείας ήταν και ένα κομμάτι απανθρακωμένο σχοινί. Και αυτό βρέθηκε στα ερείπια της τοποθεσίας, στην οποία έπρεπε να είναι το σπίτι της Ραάβ. Να υποθέσει κανείς πως με αυτό το σκηνή κατέβασε η Ραάβ τους κατασκόπους από το παράθυρό της και να τους φυγάδεψε. Μια τέτοια υπόθεση ήταν τολμηρή, όχι όμως και απίθανη. Όπως σε όλες τις πόλεις εποχής εκείνης, η είσοδος και η έξοδος από την Ιεριχώ δεν γινόταν ελεύθερα, βέβαια. Σύμφωνα με τους υπαινιγμούς της γραφής, η Ιεριχώ έπρεπε να έχει μονάχα μία πύλη, λέει το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. «Ως δε η πύλη εκλείετο εν το σκότι και οι άνδρες εξήλθον και οι άνδρες κατεδίωξαν πίσω αυτών οδών την επί του Ιορδάνου, επί της διαβάσης και η πύλη εκλείστη». Οι ανασκαφές που έγιναν επιβεβαίωσαν την υπόθεση. Στις τρεις πλευρές του τείχους δεν ανακάλυψαν καμία πύλη. Αντίθετα, στην ανατολική πλευρά προς το μέρος της πηγής βρέθηκε ένας πύργος και μία πύλη. Όλες αυτές οι μικρές ή μεγάλες ανασκαλύψεις της καπάνης συνθέτουν το δεύτερο θαύμα. Το πρώτο ήταν η εκδίπλωση των θαυμαστών γεγονότων. Των γεγονότων που ήρωές τους ήταν άνθρωποι υποταγμένοι και ενισχυμένοι από τον παντοδύναμο Κύριο. Εκείνος έστεκε κοντά τους και απαντούσε στην υπιακή νοοτροπία τους ή στη σκληρόκαρδη διάθεσή τους με θαυμαστές επεμβάσεις. Το δεύτερο θαύμα, ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί, φίλοι και φίλες? Είναι η ισχυρή κραυγή που ύστερα από τόσες χιλιάδες χρόνια άφησαν οι άψυχες πέτρες και η μαρτυρία που έδωσαν για την αλήθεια των λόγων της γραφής στο διστακτικό, στο σκεπτικιστή άνθρωπο του 20ου και του 21ου αιώνα. Και δεν είναι και αυτό το δεύτερο θαύμα έξω από το σχέδιο της αγάπης του Κυρίου μας? Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, φίλοι και φίλες εν Χριστώ, ο ερευνητής ή οι ερευνητές που σκάβουν στις ερυπωμένες και ερημωμένες εκτάσεις της Παλαιστίνης νιώθουν συγκίνηση βαθιά, καθώς αντικρίζουν τα άφωνα αλλά εύγλωτα απομεινάρια των βιβλικών πόλεων. Όμως πόσο μεγαλύτερη συγκίνηση πρέπει να νιώθει ο επιστήμονας που αναμοχλεύοντας τη γη αξιώνεται να πιάσει τα χέρια του τα κομμάτια παπύρων που περιέχουν το ιερό κείμενο της Αγίας Γραφής. Κάποια ευλαβικά δάχτυλα το είχαν γράψει αυτό προσεκτικά και είχαν ετοιμάσει, φίλοι και φίλες, ένα καινούριο κώδικα. Και αυτό τον καινούριο κώδικα τον διάβασαν και τον ξαναδιάβασαν. Ίσως να τον έδωσαν και στον πλησίον, σε κάποιο γνωστό. Δεν αποκλείεται να τον έστειλαν με προσοχή και με ελπίδα και σε κάποια μακρινή πόλη για να διαβάσουν κι άλλοι την Τωρά, τον νόμο και τις προφητικές προσταγές. Ίσαμε που μια μέρα Για τούτο, για εκείνο το λόγο ο ιερός κώδικας παράπεσε, ξεχάστηκε, θαύτηκε στη γη και μείνε εκεί κρυμμένος αιώνες, χιλιάδες χρόνια, λες και φυλαγμένος στην πολύτιμη κληρονομιά. Κάποτε όμως οι απόγονοι άρχισαν να ψάχνουν το χωματένιο θησαυροφυλάκιο για να βρουν τι οι πατέρες τους κληροδότησαν και μείναν έκπληκτοι. Σε κάθε βήμα βρήκαν τι άλλο, κομμάτια μικρά ή μεγάλα του νόμου του Θεού. Το παράξενο είναι πως υπάρχουν και περιπτώσεις που οι κληρονομιές παρουσιάστηκαν χωρίς καθόλου να κοπιάσουν οι κληρονόμοι. Ένα τυχαίο περιστατικό οδήγησε στην ανακάλυψη πολύτιμων θησαυρών που σκόρπισαν φως στην ιστορία του ιερού κειμένου και στην περιπέτεια του κόσμου. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ευνηδιαστικές ανακαλύψεις. Θα θέλαμε όμως να διηγηθούμε μία, την πιο τελευταία. Την άνοιξη του 1946, ένας Βεδουίνος της φυλής Ταϊμίρ έτρεχε θλιμμένος στην έρημο του Ιούδα, στα δυτικά της νεκρής θάλασσας, ζητώντας ένα πρόβατό του που το είχε χάσει. Το ψάξιμο ήταν μάταιο. Σκαρφάλωσε στα απότομα βράχια, μα δεν βρήκε πουθενά το χαμένο ζώο. Ξαφνικά, εκεί που γύριζε στην έρημη χώρα, συνάντησε το άνοιγμα μιας σπηλιάς. Μπήκε μέσα. Μια έκπληξη τον περίμενε. Πιθάρια παλιά που ανάδιδαν μια ιδιαστική μυρωδιά βρισκόταν εκεί πεταμένα. Περίεργος άπλωσε τα χέρια για να ψάξει το περιεχόμενο. Ήταν μερικοί ρόλοι από δέρμα τυλιγμένοι σε πανί. Έσκυψε, φορτώθηκε μερικούς και τους κουβάλισε για να τους δείξει στους χωριανούς του. Τι να ήταν άραγε. Αυτοί του είπαν τη γνώμη τους. Ήταν, είπαν, κάτι αρχαία. Κάτι που θα έπρεπε να είχαν γράψει άνθρωποι παλιακοί. Με τη συγκατάθεση των συμπατριωτών, το Βεδουίνος αποφάσισε να πουλήσει τους ρόλους. Ένας αρχαιοπόλης μουσουλμάνος δεν του έδινε περισσότερο από 20 νομίσματα για το μεγαλύτερο από αυτούς. Ένας Σύρος έμπορος όμως που κατοικούσε στην ίδια πόλη φάνηκε να έχει κάποια προαίσθηση. Ίσως οι ρόλοι που βρέθηκαν να αντιπροσώπευαν κάτι το πολύ σοβαρό. Αυτός λοιπόν μεσολάβησε και τελικά τα χειρόγραφα αγοράστηκαν από ένα μοναστήρι της Ιερουσαλήμ. Το 1949 ο Dr. Trevor επισκέφθηκε την Παλαιστίνη. Είχε από καιρό ακούσει για τα πολύτιμα χειρόγραφα και ζήτησε να τα δει. Ο ενθουσιασμός του πήρε τη διάσταση της έκπληξης όταν διαπίστωσε πως το πιο μεγάλο από αυτά περιείχε τον προφήτη Ισαΐα. Ζήτησε αμέσως την άδεια να φωτογραφίσει όλους τους ρόλους και έστειλε δοκίμια στον καθηγητή Albright, που ήταν ερευνητής και αρχαιολόγος. Albright ενθουσιάστηκε και αυτός με τη σειρά του για τα χειρόγραφα και είπε πως αυτή ήταν η μεγαλύτερη ανακάλυψη χειρογράφων του 20ου αιώνα. Ίσα με τον Ιανουάριο του 1949, κανένας ειδικός δεν βρήκε την τόλμη να εισχωρήσει μέσα στο σπήλαιο. Ο Φίλιπ Λίπενς, Βέλγος παρατηρητής του ΟΗΕ, επιφορτίστηκε τότε να το ψάξει με τη βοήθεια δύο αξιωματικών της Αραβικής Λεγεώνας. Αργότερα ο διοικητής των αρχαιοτήτων του Αμάν, με τη συμπαράσταση του Ντεβάξ, άρχισε να επισκέπτεται μεθοδικά την περίεργη σπηλιά. Βρήκαν λοιπόν εκεί ότι είχαν αφήσει οι λαθρέες επισκέψεις, συντρίμματα από φιάλες ελληνικές και ρωμαϊκές, πανιά και χειρόγραφα. Την εξερεύνηση αυτή την ακολούθησαν και άλλες στις γειτονικές περιοχές και ο κόπος τους αμύφθηκε. Ανακάλυψαν και άλλες σπηλιές που είχαν χρησιμέψει για κρυψώνες των χειρογράφων. Ο θησαυρός που μαζεύτηκε ήταν τόσο μεγάλο σε αριθμό χειρογράφων και σε αξία που δεν έγινε κατορθωτό ακόμη και είσαμε σήμερα να παρουσιαστεί. Ας σταματήσουμε όμως την παρακολούθηση των εξελίξεων και των εξερευνήσεων για να καμαρώσουμε λίγο πιο άνετα μερικά από τα πιο σημαντικά χειρόγραφα της νεκρής θάλασσας. Τα πιο ενδιαφέροντα από αυτά είναι εκείνα που περιέχουν τον προφήτη Ισαΐα και ένα υπόμνημα στον προφήτη Αβακούμ. Το βιβλίο του Ισαΐα καλύπτει δύο μεγάλους ρόλους. Ο πρώτος ρόλος αναπλωθεί έχει μήκος 7 μέτρα και 34 σαντιμέτρα. Είναι συναρμολογημένος από 17 δερμάτινα κομμάτια που είναι κολλημένα το ένα με το άλλο. Ο δεύτερος ρόλος είναι παρόμοιος με τον πρώτο αλλά κάπως νεότερος. Οι δύο αυτοί ρόλοι μας παρουσιάζουν ένα κείμενο του Ισαΐα που είναι ταυτόχρονα και τουλάχιστον 1000 χρόνια παλιότερο από το μασορωτικό κείμενο και από τα αρχαιότερα χειρόγραφα που ίσαμε τώρα είχαμε στα χέρια μας. Η ανακάλυψη των χειρογράφων της νεκράς θάλασσας είναι αναμφίβολα μια σημαντική βοήθεια στη θεολογική επιστήμη. Είναι όμως και μια όχι μικρή προσφορά στο σύνολο χριστιανικό πλήρωμα που έχει σήμερα την ευτυχία να κρατάει στα χέρια του ένα τόσο αρχαίο χειρόγραφο της Ιερής Βίβλου. Δεν θα μπορούν πια εύκολα οι ορθολογιστές και οι τόσοι άλλοι εχθροί της Εκκλησίας να προβάλλουν τις 1002 εξεζητημένες προφάσεις ή να χτυπήσουν την ακεραιότητα και την γνησιότητα του κειμένου της Αγίας Γραφής. Δεν θα μπορούν να μιλήσουν για προσθήκες και για παρεμβολές, ούτε για κομμάτια που γράφτηκαν σε παλιές εποχές και για άλλα που συμπληρώθηκαν λίγο από την Ανατολή της Χριστιανικής Εποχής. Είναι επομένως απόλυτα δικαιολογημένος ο ενθουσιασμός του χριστιανικού κόσμου για την ανακάλυψη των θησαυρών της νεκράς θάλασσας. Σήμερα κυκλοφορούν αρκετά βιβλία πληροφοριακά για την ανακάλυψη των χειρογράφων του Κουμπράν, της νεκράς θάλασσας. Ταυτόχρονα έχουν εκδοθεί μερικά από τα κείμενα και ταξινομούνται και μελετιώνται και τα υπόλοιπα. Μια σημαντική έκδοση έγινε από τον καθηγητή Σουκένικ το 1948 και περιέχει αποσπάσματα. Μια άλλη έκδοση κυκλοφόρησε το 1950 με τον τίτλο «The Dead Sea Scrolls» και περιέχει τα δύο μεγάλα κείμενα, τον προφήτη Ισαΐα και το υπόμνημα στο βιβλίο του Αβακού. Ας δοξάσουμε, φίλοι και φίλες, τον Κύριο που ευδόκησε να αποκαλυφθούν στα μάτια μας οι πολύτιμοι θησαυροί. Και ακόμη, ας κοιτάξουμε και ας μελετήσουμε τα ιερά κείμενα όχι απλώς με το μάτι του αρχαιολόγου, αλλά πολύ περισσότερο με το μάτι του πιστού, που βρίσκει στη μελέτη του αιώνιου βιβλίου μια περίγραπτη χαρά και μια ιδιαίτερη καθοδήγηση. «Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλην την ημέρα μελέτη μου εστί». Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τα γεγονότα που μας περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη απέχουν χιλιάδες χρόνια από μας. Έχουν εξελιχθεί στην αυγή της ανθρώπινης ιστορίας και αυτό έκανε μερικούς να αμφιβάλλουν αν το φως τους είναι πραγματικά ιστορικό ή προέρχεται από την αντάβια του φωτός της προϊστορίας. Η σκαπάνη όμως διάλυσε όλες τις αμφιβολίες και τοποθέτησε τις γραφικές διηγήσεις στα ιστορικά πλαίσια, πέρα για πέρα. Ίσως αυτό θα έπρεπε να αποτελέσει μια αδυσόπιτη εμπειρία για εκείνους που επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν με αμφιβολία και με δισταγμό και τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Μια πείρα που αν δεν τους έκανε ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού θα κατόρθωνε ωστόσο να τους ανακόψει την ορμή για αυθαίρετη διατύπωση συμπερασμάτων. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο. Κι έτσι όλοι αυτοί με μοναδικό εφόδιο την προκατάληψη ρίχθηκαν σε μια στήρα εκστρατεία για τη διάψευση της Καινής Διαθήκης και την εξουθένωσή της στα μάτια των συγχρόνων γενεών. Τους φάνηκε πως με όλο που όσα διηγείται το Ευαγγέλιο δεν είναι βυθισμένα μέσα στην ορθρινή, ακαθόριστη αντάβια της ανθρώπινης ιστορίας, όμως απέχουν αρκετά από μας και έχουν το βασικό μειονέκτημα να περιέχονται στο ενοχλητικό βιβλίο που μιλάει για το Θεό. Έτσι άρχισε η εκστρατεία. Και στην πορεία του αγώνα βρέθηκαν χίλιες δυο περιπτώσεις που σαλπίστηκε πως νίκησαν οι σοφοί του κόσμου και πως δήθεν νικήθηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τα επιχειρήματα που άντλησαν οι αρνητές από τον ορθό λόγο και από τα αποφθέγματα της επιπόλαιης ιστορικής έρευνας τους φάνηκαν τόσο ισχυρά, ώστε πίστεψαν πως έφτασαν σε ξέφωτο και πως νίκησαν τον ενοχλητικό αντίπαλο. Έτσι παρουσιάστηκε το πράγμα στην αρχή, μα δεν ήταν έτσι. Ήρθαν κάποτε ο Κασμάς και το φτιάρι του αρχαιολόγου και χτύπησαν τη γη. Και με κάθε χτύπημα που έδιναν λες και διάλυαν και αχρίστευαν κάποιο όπλο της ψηλής κριτικής. Και να είναι απλή σύμπτωση ή επέμβαση της Θείας Πρόνοιας, οι ανακαλύψεις αρχαιολογίας έδιναν απάντηση στα επίμαχα θέματα. Και πάντοτε έριγναν το άδικο στην αλόγιστη κριτική και στερέωσαν την αυθεντία και την ειλικρίνεια των συγγραφέων της Καινής Διαθήκης. Ας δούμε στα πεταχτά μερικά τέτοια σημεία. Τα περισσότερα αφορούν το Ευαγγέλιο του Λουκά και τις πράξεις των Αποστόλων. Και αυτό γιατί ο Λουκάς, γνήσιος ιστορικός, δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες για πρόσωπα και για τοποθεσίες και προσπαθεί να καθορίσει όσο μπορεί ακριβέστερα τις χρονολογίες. Εξαιτίας αυτών των λεπτομεριών κατηγορηθήκε ο Λουκάς, ο Ευαγγελιστής, για δίθεν χοντρές ανακρίβειες. Ο William Ramsay γράφει στα 1880-1990 «Το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων φάνηκε σε πολλούς ως το χειρότερο της Καινής Διαθήκης. Κανένας από εκείνους που είχαν κάποιο ενδιαφέρον για την υπόλοιψή τους ερευνητές δεν φρόντιζε να πει μια λέξη για να το υπερασπίσει». Παρόμοια κατηγορία εκτοξεύθηκε κατά την περίοδο αυτή κατά του τρίτου Ευαγγελίου που έχει βγει από τον κάλαμο του ιδίου συγγραφέα του Αγίου Ευδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Δύο περικοπές του Ευαγγελίου συγκέντρωσαν κυρίως την προσοχή και τα βέλη. Η πρώτη βρίσκεται στην αρχή του δευτέρου κεφαλαίου. Μιλάει για την απογραφή που έγινε ύστερα από διαταγή του Αυγούστου γεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου. Κατά τη διάρκεια της απογραφής αυτής επορεύοντο έκαστος απογράφεσθε στην ιδίαν πόλη. Και είναι αυτή η αφορμή που ο Ιωσήφ με την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας βρέθηκαν στη Βηθλεέμ, όπου αντίκρισε για πρώτη φορά το φως του ήλιου ο μικρός Ιησούς, ο λυτρωτής του κόσμου. Η πρώτη δυσκολία λοιπόν για την παραδοχή του κειμένου αυτού ήταν, όπως είπαν, η έλλειψη διασταυρώσεων στην πληροφορία για την απογραφή. Δεν έχουμε ισχυρίστηκαν κανένα άλλο ντοκουμέντο για μια γενική απογραφή επί 4 Αυγούστου. Αν πραγματικά είχε συμβεί, θα παράλληλα λοιπόν οι ιστορικοί της εποχής να την μνημονεύσουν. Δεύτερη δυσκολία παρουσιάστηκε από ότι ο Κυρίνιος γεμόνεψε βέβαια δύο φορές, αλλά όμως και τις δύο φορές ύστερα από το θάνατο του Ηρώδη. Επομένως, μια και γεννήθηκε ο Χριστός στις μέρες του Ηρώδη, όπως διηγείται ο Λουκάς, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε πως υπάρχει στο κείμενο του Ευαγγελίου του μια φοβερή ανακρίβεια. Σε ενίσχυση μάλιστα του επιχειρήματος τους έφεραν και κάποιο χωρίο του Ουλπιανού, καταχωρημένο στους πανδέκτες. Σύμφωνα με τη μαρτυρία αυτή, σε περίπτωση απογραφής καθένας έπρεπε να μείνει εκεί που είχε το σπίτι του και τα κτήματά του. Ενώ ο Λουκάς μας πληροφορεί πως ο καθένας πήγε να απογραφεί στην πόλη που γεννήθηκε. Το αξιοπρόσεκτο είναι πως και στις τρεις ενστάσεις δόθηκε απάντηση αποστομωτική από την αρχαιολογική επιστήμη. Ύστερα από ανασκαφές και έρευνες βρέθηκε στο ναό του Αυγούστου στην Άγκυρα μια πολύτιμη επιγραφή, και αυτό το σιωπηλό άψυχο έβριμα μίλησε, φώναξε, έκραξε με το δικό του τρόπο και είπε πως τα χρόνια του 4 Αυγούστου έγιναν όχι μία αλλά δύο ή σύμφωνα με τη γνώμη άλλων τρεις απογραφές. Μετά από αυτή την ανακάλυψη τίποτα δεν μας εμποδίζει να παραδεχθούμε πως μία από αυτές ήταν εκείνη για την οποία μας μιλάει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και το πρόβλημα γύρω από τη φυσιογνωμία του Κυρινίου έχει φωτιστεί αρκετά. Το 1912 ο Βίλιαμ Ράμσι ανακάλυψε δύο επιγραφές στην Αντιόχεια της Πισιδίας που βεβαιώνουν πως ο Πούμπλιους Σουπλούκιους Κουρούνιους ήταν στρατιωτικός διοικητής της Μικράς Ασίας και Ντουμβίρ, δηλαδή συνανθίπατος με εξουσία και στη Συρία από το 10ο ίσα με τον 7ο αιώνα, που συμπίπτει με το χρόνο που γεννήθηκε ο Κύριος μας. Μια τρίτη επιγραφή βρέθηκε στο Τίβολι και αυτή αναφέρεται σε έναν άρχοντα που κατά τους ειδικούς είναι ο Κυρίνιος και που ήταν Λεγκάτους Ιτέρουμ Σύριε, για δεύτερη φορά διοικητής στη Συρία. Αυτή η επιγραφή οδήγησε πολλούς στο συμπέρασμα πως ο Κυρίνιος ήταν στρατιωτικός και ο Σατουρνίνος πολιτικός διοικητής στη Συρία όταν πραγματοποιήθηκε η σάρκωση του λυτρωτή μας. Σχετικά με την τρίτη ένσταση που λέει πως σε περίπτωση απογραφής καθένας έπρεπε να μείνει στον τόπο που είχε την περιουσία του, ένας μικρός πάπυρος που ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο στάθηκε ικανός να την ανατρέψει. Πρόκειται για ένα έγγραφο του διοικητή της Αιγύπτου Βιντήριους Μάξιμους που διατάσσει μια παρόμοια απογραφή. Να τη λέει: «Γάιος Σουίβιος Μάξιμος έπαρχος Αιγύπτου λέγει, της κατοικίαν απογραφής ενεστώσεις αναγκαίων εστί πάση, της καθήν την αδίποτε αιτία ενεξτάση των εαυτών ομών, προσαγγέλεστε επανελθήν εις τα εαυτών εφέστια», στα δικά του σπίτια δηλαδή, «είναι και την συνήθη οικονομία της απογραφής πληρώσωση και την προσικούση αυτής γεωργία προς καρτερίσωση». Τι άραγε μας εμποδίζει λοιπόν να δεχθούμε πως μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή για την οποία μας κάνει λόγο ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ας δούμε τώρα για λίγο και το δεύτερο επίμαχο χωρίο του Ευαγγελίου του Λουκά. Πρόκειται για το πρώτο στίχο του τρίτου κεφαλαίου που λέει πως ο Ιωάννης άρχισε το κήρυγμά του εν έτη 5 και 10 της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος Λυσανίου τετραρχούντος της Αβυλινής. Ήταν γνωστός ένας Λυσανίας τετράρχης της Αβυλινής. Αυτός όμως δεν άσκησε τα καθήκοντά του τετράρχη κατά τις ημέρες που ο Ιωάννης άρχισε το κήρυγμά του και ο Κύριος την όλη δημόσια δράση του, αλλά 50 χρόνια νωρίτερα. Η κατηγορία δεν άργησε λοιπόν να διατυπωθεί. Ο Λουκάς δεν είναι αξιόπιστος ιστορικός. Ωστόσο, η αλήθεια δεν μπόρεσε να μείνει για πολύ κρυμμένη. Μια επιγραφή που βρέθηκε στα μέρη εκείνα μνημονεύει το Λυσανία σαν τετράρχη κατά την περίοδο που Κέσαρα ήταν ο Τιβέριος. Έτσι, αντί ο Λουκάς να αποδειχθεί ένοχος ανακρίβειας, αποδείχθηκε ότι μας παράδωσε με τη μεγαλύτερη ακρίβεια την ιστορική αλήθεια. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, αγαπημένοι και αγαπημένες εν Κυρίω, Δεν είναι λίγα λοιπόν και τα ζητήματα που δημιουργήθηκαν και οι αντιρρήσεις που ρίχθηκαν στον επιστημονικό στίβο κάθε φορά που γινόταν λόγος για το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων που το συνέγραψε και πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Συχνά οι ιστορικές πληροφορίες αμφισβητήθηκαν και οι αμφισβητήσεις ή αμφιβολίες χρησιμοποιήθηκαν για να θρέψουν τη φωτιά της αρνητικής κριτικής και το πάθος του αθεϊσμού. Στο 13ο κεφάλαιο των πράξεων και στο στίχο 7, ο διοικητής της Κύπρου Σέργιος Παύλος ονομάζεται Ανθίπατος. Αυτή η πληροφορία φάνηκε ανακρίβεια, γιατί υποστηριζόταν ότι η Κύπρος λίγο καιρό πριν από την επίσκεψη του Παύλου είχε γίνει επαρχία αυτοκρατορική και κυβερνιόταν από έπαρχο, από λεγκάτους και όχι από Ανθίπατο. Οι σημερινοί όμως ερευνητές θεωρούν τον ισχυρισμό εκείνο επιπόλαιο, γιατί έχει αποδειχθεί προς την εποχή του Αποστόλου Παύλου ο σωστός τίτλος του διοικητή ήταν προκόνσουλ, Ανθίπατος. Μια δε ελληνική επιγραφή που ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην τοποθεσία Σόλη της Βορείου Κύπρου χρονολογείται από την εποχή της Ανθιπατίας του Παύλου ως προσώπου που θα πρέπει να ταυτιστεί με τον Σέργιο Παύλο. Στη Θεσσαλονίκη μπήκε ο Απόστολος Παύλος στη συναγωγή και κήρυξε. Οι Εβραίοι όμως ξεσηκώθηκαν και προσλαβόμενοι των αγοραίων την άσα άνδρας πονηρούς και οχλοποιήσαντες εθορύβουν την πόλη. Έτσι μανιασμένοι πήγαν στο σπίτι που έμενε ο Απόστολος Παύλος. Και όταν δεν τον βρήκαν εκεί έπιασαν το φιλόξενο Ιάσωνα και μερικούς αδελφούς και τους οδήγησαν στους πολιτάρχες. Τι ήταν αυτοί οι πολιτάρχες, κανείς δεν ήξερε. Πάτημα και τούτο για πολεμική. Ίσως είπαν ήταν μια επινόηση του συγγραφέα. Ήρθε ωστόσο μια μέρα που μάθαμε τι ήταν αυτοί οι πολιτάρχες. Και το μάθαμε από μια επιγραφή που βρέθηκε χαραγμένη πάνω από την πύλη του Βαρδαριού. Η πολύτιμη αυτή επιγραφή έδινε τον τίτλο αυτός στους 7 δικαστές της Θεσσαλονίκης. Όσο προσεκτικός είναι ο Λουκάς στη σήμανση της ιδιότητας των προσώπων που μνημονεύει, τόσο σαφής και ακριβής είναι και στις γεωγραφικές του πληροφορίες και στις περιγραφές των ταξιδιών του. Ο Βίλιαμ Ράμσεϊ αναφέρει πως όταν μικρό παιδί μάθαινε από τους δασκάλους του να έχει πολύ ταπεινή ιδέα για την ιστορική αξία των πράξεων των Αποστόλων, του είχε κάνει βαθιά εντύπωση μια μικρή γεωγραφική λεπτομέρεια. Ο Λουκάς αναφέρει πως ο Παύλος και ο Βαρνάβας έφυγαν ύστερα από την εχθρική στάση του όχλου από το Ικόνιο και ήρθαν στα Λύστρα και στη Δέρβη πόλης της Λικαωνίας. Η διήγηση προϋποθέτει πως το Ικόνιο, μόνο που ήταν στην περιοχή της Λικαωνίας, δεν ανήκε διοικητικά στη Λικαωνία. Αυτό είναι πέρα για πέρα αληθινό. Το Ικόνιο έγινε πόλη της Λικαωνίας το 372 μετά Χριστόν. Θα μπορούσε να διηγηθεί κανείς πολλά για τη συμφωνία των τελευταίων πορισμάτων της αρχαιολογίας με το βιβλίο των πράξεων. Θα αναφέρομαι όμως μια και μόνη ανακάλυψη, γιατί αυτή ζωντανεύει ένα περιστατικό που στάθηκε σταθμός μεγάλο στη ζωή και στη δράση του Αποστόλου των Εθνών του Θείου Παύλου. Πρόκειται για μια επιγραφή που ο Κλερμόντ Γκανεού βρήκε το 1971 και κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Ιερουσαλήμ. Είναι μία από τις πολλές επιγραφές που υπήρχαν στο ναό των Ιεροσολύμων και που απαγόρευαν στους Έλληνες και γενικά στους αλλογενείς να περάσουν τα κάγκελα που χώριζαν την αυλή των Εθνών από την εσωτερική αυλή. Να το περιεχόμενο της επιγραφής. «Μηδέν αλλογενείς πορεύεστε εντός του περί των ιερών τυφράκτου και περιβόλου. Ως δαν ληφθεί αυτό αίτιος έστερια το εξακολουθήν θάνατον». Πόσα δε φέρνει στη σκέψη αυτή η επιγραφή. Τη σύλληψη του Παύλου, την κατηγορία ότι έμπασε τον τρόφιμο των Εφέσιο στο ναό και κοινώνηκε των Άγιων τόπων και όλα τα δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν τη σύλληψη αυτή ίσα με το ταξίδι και την απολογία του Αποστόλου στη Ρώμη. Μας φαίνεται πως τα ζούμε τα γεγονότα, αδελφοί και αδελφές. Που βρισκόμαστε και εμείς στο πλευρό του μεγάλου, του φλογερού Αποστόλου και μοιραζόμαστε μαζί του τον κόπο και την οδύνη του. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, είναι αλήθεια πλούσιο το υλικό που η Μάνα Γη φύλαξε αιώνες τώρα στους κόλπους της και το παράδοσε και εξακολουθεί να το παραδίδει στα άδωρα χέρια των ειλικρινών ερευνητών. Και αυτοί, συναρμολογώντας τις πέτρες και τα πύληνα από μινάρια, φέρουν μπροστά μας ζωντανές τις τόσο θελκτικές ιστορίες Αγίας Γραφής. Με το έργο αυτούς αυτό, αφοπλίζουν τις χοντροκομμένες σκάνες των ορθολογιστικών αντιπάλων, μα ταυτόχρονα δίνουν πνοή και φρεσκάδα στις απομακρυσμένες από την εποχή μας βιβλικές διηγήσεις. Ο Σερ Φρέντερικ Κέινον γράφει, ένας μεγάλος αρχαιολόγος, «Στη σκέψη μου εκείνο που είναι πραγματικό και αξιόλογο, όταν μιλάει κανείς για την αρχαιολογία, δεν είναι ότι αποδεικνύει τη βίβλο, αλλά ότι τη ζωντανεύει. Η προσφορά της αρχαιολογίας στις βιβλικές σπουδές είναι ότι ευρύνει και βαθαίνει τη γνώση μας για το ιστορικό φόντο μέσα στο οποίο τοποθετούνται οι βιβλικές διηγήσεις. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά της αρχαιολογίας. Σε οδηγεί στα ίχνη των μεγάλων μορφών και στους τόπους που αναδείχθηκαν τα γήπεδα των ανεπαναλήπτων γεγονότων. Σε κάνει να νιώθεις εκείνα που διαδραματίστηκαν πριν από 2, 3, 4 χιλιάδες χρόνια σαν ιστορικές σκηνές σημερινές. Να αντικρίζεις με τα μάτια σου τον περιούσιο λαό, να τον βλέπεις να σεβεί και να ακούς τη φωνή του Θεού που εξαγγέλει με πόνο την παιδαγωγία, και πάλι να τον βλέπεις να πέφτει στα γόνατα μετανιωμένος, να εκετεύει το έλεος και την αγάπη και να δέχεται τη συγχώρηση και την πλούσια ευλογία. Σε πιάνει από το χέρι και σε οδηγεί στους τόπους που τους πάτησαν τα λατρευτά πόδια του λυτρωτή μας, του σαρκωμένου λόγου του Θεού. Σε φέρνει εκεί που οι Απόστολοι κήρυξαν και ίδρυσαν γεμάτες ζωντάνια εκκλησίες, εκεί που πιάστηκαν και κακοποιήθηκαν, που φυλακίστηκαν, που μαρτύρησαν, που πέθαναν για τον Χριστό. Η αρχαιολογία λοιπόν συνδέει την εποχή μας με τις εποχές τις παλιές και μας κάνει να οσφρενόμαστε το άρωμα της ζωής και των πνευματικών ανατάσσεων των προγόνων. Σας εύχομαι με αυτή την ευλογία λοιπόν των θείων αποκαλύψεων να πορεύεστε στη ζωή σας. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, αδελφοί αγαπητοί.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 18. Η γραμμή του Γέροντος Αμφιλοχίου για την Ιεραποστολή και τον Μοναχισμό. Ένας πόθος διακαής κατέχει την ψυχή του γέροντα και μια δίψα καταφλέγει την καρδία του. Ο πόθος και η δίψα της Ιεραποστολής δια του μοναχισμού. Η Ιερά Σύζευξη Μοναχισμού και Ιεραποστολής συνθέτουν την μοναχοϊεραποστολική ιδεολογία του, όπως ευχαριστείται να την αποκαλεί. Την ιδεολογία του αυτή δεν τη θεωρεί γέννημα του νοός του και επιθυμία του ιδιότυπο αλωσίδωρ ζών και λαλούν, το οποίον εκπορεύεται από την αέναον πηγήν του γνησίου ορθοδόξου μοναχισμού. Την σκέψη και την γραμμή του αυτήν την βλέπει προσαρμοζόμενη και εναρμονιζόμενη προς το πατερικό πνεύμα, συλλαμβάνουν πλήρως το σχέδιο του πνευματικού οικοδομήματος της μοναχοϊεραποστολής, έχει αγαθήν συνείδηση ότι οικοδομεί επί του θεμελίου των Αποστόλων και των Πατέρων. Η τελειωτάτη ζωή του μοναχού, ενή κατά μίμησιν η του Κυρίου Πολιτεία διαδείκνυται, η κατακολουθούσα τη σύχνεση του μεγάλου προφήτου Ηλιού και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, δεν δύναται να νοηθεί κατά τον Γέροντα Αμφιλόχιο και χωρισμένη του έργου της Ιεραποστολής. Δια τούτο δοκώνε αυτόν, μοναχών όντα, καθιστά την Ιεραποστολήν, όχι μόνον πόθων, αλλά και σκοπών της ζωής του. Ως εκ τούτου, εις μίαν εκ των επιστολών του προς τον πολιών και σοφών Μητροπολίτην του Οικουμενικού Θρόνου, τον Δέρκον Ιάκωβον, μετά του οποίου πνευματικοί δεσμοί επί πολλά έτη τον συνδέουν, αναδιπλώνει την καρδία του γράφων. Με συγκινούν πολύ τα λόγια αυτά που γράφει η μετέρα Σεβασμιώτης. Ήθε επί των ημερών σας η Πάτμος να οργανωθεί πλήρως και να καταστεί κέντρων πνευματικών με ακτινοβολίαν ιεραποστολικήν. Σεβασμιότατε, αυτός είναι ο πόθος μου και ο σκοπός της ζωής μου. Αλλά δυστυχώς, το φρέαρ είναι βαθύ και ουδείς με βοηθεί να αντλήσω από αυτήν την πηγήν και γευθώ αυτό το είδωρ της Ιεραποστολής και καταπαύσω την μεγάλη δίψαν που επί τόσα χρόνια με κατατρώγει. Όταν η μεγάλη του Χριστού Εκκλησία μας δώσει το άντλημα και η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης την ευλογίαν, η Πάτμος θα καταστεί δι' αυτού του ζώντος ύδατος παράδεισος με δέντρα διαφόρων εθνών, διότι όταν παρουσιαστεί μοναχισμός με αυταπάρνηση και ιδεολογία ιεραποστολική και η πατμιά σχολή, όχι όπως τώρα ξηρά από πνεύμα, αλλά ιεραποστολική με δράση, όχι μόνο δια την Ελλάδα, αλλά δι' όλων των κόσμων, τότε θα αλλάξει η όψη της Πάτμου και θα γίνει κέντρον της Ορθοδοξίας, το δε ιερών σπήλαιων πηγή ανεξάντλητος διόλους τους διψώντας την Ορθόδοξον πίστην του Ιησού Χριστού. Εύχομαι η μετέρα Σεβασμιώτης μετά των Αγίων Συνοδικών Αρχιερέων να γίνεται πρωτοπόρη αυτής της Αγίας Ιδεολογίας. Παρόμοια γράφει και προσέτερον διαπρεπή και λόγιον ιεράρχην του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον Σταυρουπόλεως Μάξιμον, τον σχολάρχην της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης, με πνεύμα ευρύτητος και οικουμενικών, οραματιζόμενος την Πάτμον ως των ενδεδειγμένων τόπων ή να καταστεί αυτή σταθμός της Ορθοδόξου Ιεραποστολής. Σεβασμιότατε, η επιστολή της ημετέρας Σεβασμιότητος, καθώς και όλα όσα μου μετέδωσεν ο κύριος Ιάκωβος, μου δίδουν πολλές ελπίδες για μια μορφή μοναχισμού πλαισιουμένου με την Ιεραποστολήν και με κάνουν να πιστεύω πως έφτασεν επιτέλους η ημέρα της πραγματοποιήσεως τόσων ονείρων.